0: Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική. Να ξέρεις Παναγιώτη, έχω πει εγώ τα καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, τα έχω πει όλα.
1: Καλό Πάσχα, τα αυτό να πει,
0: χρειάζεται να προσθέσεις κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: δεν έχεις πει τίποτα για μαθηματικά, βιολογία και αρχαία.
0: Από χτες πώς θα μπορούσα να πω για μαθηματικά,
1: άλλο,
0: βιολογία
1: παιδί,
0: και αρχαία.
1: Δεν μπορεί να κάνεις καμιά πρόβληση.
0: Είπα άλλα πράγματα, θα πούμε σήμερα.
1: Ναι. Στα μαθηματικά που είναι τα αγαπημένα σου, από ό,τι ασχολήθηκα.
0: Με τίποτα. Με τίποτα, πραγματικά με τίποτα.
1: Το τέταρτο θέμα είναι, ναι, για αυτούς για πολύ καλά διαβασμένους.
0: Για τον Αϊνστάιν. Γιατί
1: Αϊνστάιν.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, ναι. Λογικό είναι, ξέρεις, ειδικά στα μαθηματικά, σε όλους τους διαγωνισμούς, ρε παιδί μου, αρχίζει το πρώτο θέμα είναι πιο βατό, το δεύτερο okay, το τρίτο okay, το τέταρτο υπάρχουν δυσκολίες. Κάπως έτσι ήταν σήμερα τα θέματα στα μαθηματικά. Το τέταρτο όμως ήταν πραγματικά αρκετά δύσκολο και για καλούς διαβασμένα μαθητές και μαθητρές. Απαιτητικά και τα θέματα στη βιολογία και για καλά διαβασμένους τα θέματα στα αρχαία. Εσύ στα αρχαία θα,
0: ναι,
1: ναι, πες ότι θα έδινες ρεσιτάλ.
0: Ναι, ναι, αρχαία, ιστορία, έκθεση,
1: τέτοια
0: πράγματα.
1: Τέτοια.
0: Ναι, αν μου έλεγες τώρα μαθηματικά και χημεία, φυσική, τίποτα μακριά. Και εγώ
1: καταλήξω.
0: Όχι κουλουράκι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Κοντά στο κουλουράκι.
0: Απλά πέρναγα. Δεν ήταν, νομίζω έχω καταλήξει ότι πρέπει να το έχεις και λίγο με αυτά τα μαθήματα, δεν αρκεί το διάβασμα. Πρέπει να το έχεις και λίγο.
1: Κοίταξε να δεις, τα μαθηματικά σίγουρα είναι μια επιστήμη,
0: ναι, ναι,
1: που...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όλες οι επιστήμες, έτσι, αλλά οκ, okay, ναι, τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που βασανίζει το μυαλό, ας πούμε, αρκετά. Ναι, ναι. Άρα βασανίζει τους μαθητές και τους καθηγητές.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε έτσι και μαθηματικά ή ξέρεις ή δεν ξέρεις, δηλαδή δεν μπορείς να μάθεις, ας πούμε, ασκήσεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθεις τον τρόπο. Άκου τώρα να σου βάλω μια άσκηση όμως.
0: Εγώ σε σένα,
1: μια αθλητική άσκηση και να μου πεις αν αυτή η άσκηση που θα σου βάλω, να μας πεις τη λύση, θα επηρεάσει την εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση το ποιες ομάδες θα ανέβουν από το Νότο μετά τα μπαρά της Τρίτης Εθνικής. Τις δύο θέσεις διεκδικούν ο ΠΑΣ Πύργο, η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Βλέπουμε λοιπόν, ναι, ότι γνωστοποιήθηκε σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο συγκεκριμένα, η ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ.
0: Ναι, το είδα.
1: Για όλους όσοι είχαν εμπλοκή στα επεισόδια. Επέβαλε λοιπόν, ναι, πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δύο φυσικά πρόσωπα και παράλληλα απαγόρευση εισόδου για 2 χρόνια στα γήπεδα. Okay, αυτό το λες.
0: Ναι.
1: Είναι μια ποινή, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε.
0: Αναμενόμενη.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενη ή όχι. Άλλο θέλω να σου δώσω τη τροφή για σκέψη για να σχολιάσουμε. Εξηγεί, ας πούμε, τι γίνεται το σκεπτικό της απόφασης του στο 78 λεπτό, διακοπή για την τέταρτη αγωνιστική κτλ. Λοιπόν, και καταλήγει. Φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργου 1968 εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας περίπου 15 πλαστικά μπουκάλια με νερό εντός αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης της ΑΠ Ζακύνθου. Άρα η ΔΕΑΒ εδώ αποδέχεται, έτσι, ότι τραυματίστηκε ο παίκτης της Ζακύνθου από μπουκάλι γεμάτο νερό που εκτοξεύτηκε από την κερκίδα.
0: Βασικά αποδέχεται ότι πετάχτηκαν μπουκάλια.
1: Πολλά. 15 είναι πολλά. Δεν, είναι
0: δεν αποδέχεται απαραίτητα ότι τραυματίστηκε κάποιος.
1: Όχι, αποδέχεται, γιατί λέει καταλήγει. Άκου, γι' αυτό δεν το άκουσες καλά. Το επαναλαμβάνω. Εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον. Δηλαδή, φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργου 1968 εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας περίπου 15 πλαστικά μπουκάλια με νερό εντός αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης της ΑΠ Ζακύνθου.
0: Okay.
1: Αυτό, εμένα η ερώτησή μου είναι η εξής τώρα, για να γράψεις την έκθεσή
0: σου.
1: Ξέρω
0: και είναι η ερώτησή σου.
1: Ναι, αν μπορεί αυτό να μπορεί να αποτελέσει οδηγό.
0: Όχι, δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό.
1: Α.
0: Καμία απόφαση της ΔΕΑΒ δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό. Γιατί, είναι πολύ απλός ο λόγος. Η ΔΕΑΒ δεν εκδικάζει μια υπόθεση με την ολοκληρωτική έννοια της λέξης. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Η ΔΕΑΒ έχει μπροστά της την έκθεση, το φύλλο αγώνα του διαιτητή, την έκθεση του παρατηρητή, την έκθεση ενδεχομένως συμπληρωματική μπορεί να υπάρξει από την αστυνομία. Έχει λοιπόν αυτά μπροστά της τα χαρτιά, τα έγγραφα, και σύμφωνα με αυτά, παίρνει την απόφαση. Όταν οι ομάδες ή όποιες ομάδες πάνε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, εκεί η νομική υπεράσπιση είναι διαφορετική. Εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα βίντεο που υπάρχουν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαρτυρίες και καταθέσεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις χίλια δύο πράγματα. Και θέλω να πω ότι η αποφάση της ΔΕΑΒ είναι ταρίφα και πάνε πάντα σύμφωνα με τις εκθέσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή και ανάλογα παίρνει και την απόφαση και της Πειθαρχικής Επιτροπής διερευνούνται σε βάθος. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν οι νομικοί, γι' αυτό υπάρχουν οι υπερασπιστικές γραμμές, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, και να το ξέρουν και οι ακροατές που μας ακούνε, δεν είναι οδηγός η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και γενικότερα οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για τις αποφάσεις που πρόκειται να πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ή αργότερα η Επιτροπή Εφέσεων. Μιας και το ανέφερε ο Παναγιώτης, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται στο τελευταίο καιρό, την Πέμπτη αύριο δηλαδή αναμένουμε εκτός απροόπτου, έτσι, την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για την υπόθεση δηλαδή της διακοπής του αγώνα πύργος Ζάκυνθος. Υποθέτω ότι η ομάδα που θα αδικηθεί, αισθανθεί ότι αδικηθεί, θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της
1: γιατί μία από τις τρεις σίγουρα θα βγει χαμένη, δεν γίνεται να να συμβεί διαφορετικά
0: στην Επιτροπή Εφέσεων και ενδεχομένως να συνεχιστεί διαδικασία και στο ΚΑΣ, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Οπότε σίγουρα έχουμε άλλες 10 μέρες μπροστά μας και βλέπουμε έτσι για αυτή την υπόθεση.
1: Και επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση στη σύνταξη του σκεπτικού της απόφασης της ΔΕΑΒ είναι ότι μας αφήνει να υποθέσουμε ότι με ένα από τα μπουκάλια ή με παραπάνω από ένα από τα μπουκάλια τραυματίστηκε ο Μπαστακός, ναι, αλλά δεν το αναφέρει ξεκάθαρα.
0: Ποτέ δεν το αναφέρει.
1: Δηλαδή λέει ότι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης σαν Ζακίνθου. Δηλαδή
0: ναι,
1: πώς τραυματίστηκε με τα 15 μπουκάλια, ναι, με κάτι
0: δεν
1: άλλο,
0: αναφέρει,
1: στραβοπάτησε.
0: Δεν αναφέρει ονόματα ποτέ, ούτε...
1: Όχι, δεν λέω για τον Μπαστακό. Λέω ότι θα μπορούσε, εφόσον θεωρεί η Επιτροπή, η ΔΕΑΒ δηλαδή, ότι τραυματίστηκε από ένα μπουκάλι νερό ή από δύο ή από παραπάνω, θα είναι γραπτός με σαφήνεια μεγαλύτερη, ας πούμε.
0: Εντάξει, σου είπα και πάλι, Παναγιώτη, κρίνει με βάση τα έγγραφα που έχει μπροστά της. Επί της ουσίας δεν εκδικάζεται κάποια υπόθεση με την έννοια που υποθέτει ο κόσμος, έτσι. Οπότε είναι πιο, πώς να το πω να το εξηγήσω διαφορετικά, είναι πιο ξύλινη ποινή. Δηλαδή είναι πιο φλάτρε, παιδί μου, είναι αυτή τέλος.
1: Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, λέτε.
0: Ναι, με τα δεδομένα που έχει μπροστά της. Οπότε είναι τα ρήφες όλα αυτά. Δεν,
1: μάλιστα, και δεν τη θέλετε. Ήθελα να πω επίσης να συμπληρώσω ότι εάν δεν είχε γίνει αποδεκτή η προσφυγή του Άρη Πετρούπολης να είναι και αυτός ως διάδικος, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ως
0: ναι,
1: παραστάτης.
0: Όχι, είναι χαρά το λες. Ναι, ναι.
1: Ναι, μπορεί να έβγαινε πιο εύκολα μία απόφαση που θα ικανοποιούσε και τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
0: προφανώς,
1: η Ζάκυνθος να πάρει το παιχνίδι, 3-0 στα χαρτιά και να ανέβει, και από τον πύργο να μην αφαιρεθεί βαθμός, οπότε θα ανέβαινε και αυτός. Όμως...
0: η όλη ουσία εκεί είναι τώρα. Αν θα αφαιρεθεί ο βαθμός ή δεν θα αφαιρεθεί ο βαθμός, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να μην κερδίσει η Ζάκυνθος το παιχνίδι στα χαρτιά.
1: Ναι, είναι. Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, να πω ότι θα ξαναγίνει το παιχνίδι από την αρχή ή θα συνεχιστεί από το 70ο.
0: Θα έλεγα ότι είναι κάτι απίθανο με τα δεδομένα που έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι της φαντασίας στη χώρα που ζούμε, αλλά θα έλεγα ότι είναι απίθανο, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε για την Παναχαϊκή. Χθες δώσαμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο διοικητικό κομμάτι και νομίζω ήταν πράγματα που δεν είχαν ακούσει ξανά οι ακροατές μας, κυρίως αναφορικά με την εμπλοκή
2: των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών από το Σικάγο. Μάλιστα είναι πολύ γνωστά μέλη της ελληνικής κοινότητας του Σικάγο, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Φαίνεται πως θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Και τι εννοώ με αυτό? Από την πλευρά της ερασιτεχνικής διαρρέεται ότι επειδή έχει δώσει το λόγο της στους δύο επιχειρηματίες και με τους οποίους διαπραγματεύεται τόσο καιρό μαζί τους, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητήσει με κάποια άλλη πλευρά, ούτε μπορεί να συζητήσει κάποια άλλη πρόταση. Τώρα, η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών επιμένει και το ενδιαφέρον της παραμένει πάρα πολύ θερμό. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει έρθει σε επαφή με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.
1: Μπράβο.
2: Με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη θέση του προπονητή.
1: Και άλλο μπράβο.
2: Ναι, στους ίδιους, όχι σε μένα. Και που σημαίνει ότι είναι διατεθειμένη να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να μπει αρχικά στις συζητήσεις. Γιατί δεν έχει μπει ακόμα. Τώρα, πώς θα μπει, αν θα μπει. Επίσης είμαι σε θέση να ξέρω ότι σήμερα ή αύριο το απόγευμα, το βράδυ, τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες θα βγουν μπροστά, θα γνωστοποιήσουν, εννοώ, την ταυτότητά τους, θα δημοσιοποιήσουν το πλάνο που έχουν για την Παναχαϊκή,
1: τις προθέσεις τους δηλαδή.
2: Ναι, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
2: Που θα περιλαμβάνει και οικονομικά δεδομένα σε γενικό επίπεδο και άλλα πράγματα όπως το γήπεδο και την κατασκευή προπονητικού κέντρου. Τέτοια πράγματα εννοώ. Νομίζω ότι θα είναι μια κίνηση, αν τελικά συμβεί, προκειμένου να πιέσει κάποιες καταστάσεις ώστε να μπει και η ίδια στο παιχνίδι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορεί να μπει η συγκεκριμένη πλευρά. Οι 5 επιχειρηματίες ή 6, τώρα δεν είμαι σίγουρος, δεν θα σας πω ακριβώς, από το Σικάγο είναι πολύ δυνατή οικονομικά. Νομίζω ότι όσοι ακούσατε τα ονόματά τους και τους ψάξετε στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο να βρείτε με τι ασχολούνται και ποια είναι η οικονομική τους επιφάνεια γενικότερα. Οι περισσότεροι έχουν αρκετά καταστήματα, δηλαδή 10-15 καταστήματα σούπερ μάρκετ ή grocery shops, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Αμερική, κάπως έτσι. Και έχουν συνεχή επικοινωνία με το μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Καλαμάτα, το Γιώργο Πρασά, ο οποίος είχε συνομιλία μαζί τους και τους προέτρεψε να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή, θεωρώντας ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι διατεθειμένοι να βάλουν άμεσα χρήματα στην ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συζητηθεί η πρότασή τους και αν δεν εγκριθεί, έτσι, γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι όλο αυτόν τον καιρό η πλευρά της ερασιτεχνικής συζητάει με συγκεκριμένους ανθρώπους που προέρχονται από χώρο μάνατζερ γενικότερα και εδρεύουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να το παραβλέψουμε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια, να πω την αλήθεια, μαθαίνοντας κάποια πράγματα, ότι είναι η ιδανική λύση για την Παναχαϊκή. Όχι οι Ελληνοαμερικανοί, οι άλλοι επιχειρηματίες. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η ιδανική λύση για την Παναχαϊκή. Αλλά περιμένω να μάθω κάποια περισσότερα στοιχεία για να μπορώ έτσι να εκφράσω πιο ξεκάθαρα την άποψή μου, γιατί ίσως είναι άδικο να πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τσεκαρισμένα από τη στιγμή που δεν έχουμε στα χέρια μας όλα τα ονόματα. Οπότε είναι μια κατάσταση που φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία, αλλά εξελίσσεται σε thriller και νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό το πράγμα εάν τελικά οι Ελληνοαμερικανοί δημοσιοποιήσουν τα ονόματά τους και την ταυτότητά τους και τις προθέσεις τους, γιατί νομίζω θα μπει και στον κόσμο της Παναχαϊκής ένα δίλημα, ακούγοντας ποιοι είναι, ακούγοντας με ποιους έχουν έρθει σε επαφή, μαθαίνοντας κάποια περισσότερα πράγματα για την επαγγελματική τους υπόσταση και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το πει κάποιος. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η Ελαστινή θέλει να δώσει το μοράλ της ομάδας 100%, δεν τίθεται θέμα. Θέλει να προχωρήσει με την πλευρά αυτή με την οποία συζητάει και με την οποία φέρεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία, χωρίς όμως να έχουν πέσει ακόμα υπογραφές ύστερα από 1,5 μήνα περίπου επαφών και διαπραγματεύσεων. Μπορεί και αυτό να δείχνει κάτι. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί έχουμε μπει ήδη στον Ιούνιο. Δεν περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, που σημαίνει ότι το πρώτο δεκαήμερο κατά πάσα πιθανότητα θα βγει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή άκαρπο. Και ο χρόνος δεν είναι και τόσος πολύς. Δηλαδή μιλούσαμε για πολύ χρόνο στο τέλος Απριλίου, στις αρχές Μαΐου, στα μέσα Μαΐου. Εντάξει, σιγά σιγά η κατάσταση αρχίζει να δυσκολεύει. Η περίπτωση αυτή με τους Αμερικανούς μπορεί να φαίνεται καλή. Απ' την άλλη υπάρχουν αρκετά ζητήματα, έτσι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφινιστούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι, για παράδειγμα, μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι εύκολο να μεταφέρει κάποιος ή κάποιοι αρκετές χιλιάδες ευρώ ή 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα, δολάρια από την Αμερική στην Ελλάδα και να το μεταφέρει σε ερασιτεχνικό σωματείο, επαναλαμβάνω, άλλο σε ΠΑΕ. Σε ΠΑΕ που ανήκει στους Αμερικανούς, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με τους Αμερικανούς του Πέτρου Σταθάκη. Αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί η εταιρεία ήταν δική.
1: Ένας προχτές, από ό,τι διάβαζα, έτσι, για να κάνουμε λίγο χαριτωμενιά, είχε 500,000 ευρώ σε ένα τσαντάκι εκεί.
2: Ναι.
1: Και τον βουτήξανε στον Βενιζέλο, γιατί ξέχασε να τα δηλώσει.
2: Το είδα και εγώ. Εδώ μεταξύ είναι παιδί, δεν ξέρει και αυτός ότι καλά, αυτό απαγορεύεται, έτσι. Υπάρχει όριο στο ποσό.
1: Και μετρητά, ρε φίλε.
2: Αλλά δεν θα τον πιάνανε.
1: Έλατε.
2: Δεν θα τον πιάνανε. Δεν είναι ότι τα είχε κρύψει κάπου.
1: Όχι, έτσι, σε αυτό το τσαντάκι που παίρνουμε μαζί στα αεροπλάνα, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Σε ένα μεγάλο πορτοφόλι αυτά τα
2: ξέρω. Ναι. Εντάξει, προφανώς οι Ελληνοαμερικανοί δεν θα φέρουν στα πουγκιά εκεί στο
1: ναι, εντάξει.
2: Ούτε μέσω του Βενιζέλου 500.000 ευρώ. Και μετρητά.
1: Σακιά, ας πούμε. Ήταν μετρητά. Ναι,
2: και μετρητά, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις. Τώρα θα μου πεις, αν τους δοθεί το OK και τα βρουν, όλα γίνονται με έναν τρόπο και δεν έχω αντίρρηση σε αυτό, από την άποψη ότι βλέπω, μαθαίνω ότι βρίσκουν ανθρώπους στην Πάτρα και στην Αθήνα για να τρέξουν και να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή, οπότε σημαίνει ότι το ψάχνουν. Τώρα θα δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Είμαι περίεργος, θα δω πώς θα καταλήξει, τι εξέλιξη θα έχει όλη αυτή η κατάσταση για την Παναχαϊκή, αλλά είναι δεδομένο πλέον ότι ο χρόνος, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και πρέπει σιγά σιγά η ερασιτεχνική να βρει τη λύση που θα είναι η καλύτερη για το παρόν και το μέλλον της ομάδας, έτσι. Όχι η λύση που θα είναι η καλύτερη για τους ίδιους ανθρώπους της Παναχαϊκής, γιατί έχει διαφορά και θα πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό. Αύριο, όπως είπα και πριν, αναμένουμε μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση, δεν ξέρω τι, μια γνωστοποίηση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ενημέρωση.
2: Μια δημοσιοποίηση, μια ενημέρωση από τους ανθρώπους αυτούς, τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, που δεν είναι μεγάλη ηλικία, έτσι, είναι σχετικά μικρή ηλικία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το management της Παναχαϊκής. Είπα και χθες ότι ήρθαν σε επαφή μέσω ανθρώπου που, Έλληνα, πατρινού, που ζει στο Σικάγο, αλλά κατάγεται από την Πάτρα, τους έφερε σε επαφή με την διοίκηση και από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέροντος είναι πολύ ζεστό, επιμένουν και θέλουν τουλάχιστον να τους επιτραπεί να καταθέσουν τη δική τους πρόταση όσον αφορά το management της Παναχαϊκής.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε κοκκινόμαυρη ροή, έκατσα και έψαξα και βρήκα το απόσπασμα της προκήρυξης, για να πάμε στο μπάσκετ και θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που αφορά στην μπασκετική Παναχαϊκή και την προσπάθειά της να αλλάξει κατηγορία προς τα επάνω. Φέτος αγωνίστηκε στην National League 2, ήταν δεύτερη στον όμιλό της, συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου και έφτασε μέχρι τον τελικό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση αφού έχασε από τον Σίλα Ιδιψού. Λοιπόν, άκου τώρα, τι λέει ακριβώς η προκήρυξη, γιατί πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά κάποιον που θέλουν τα αυτιά τους να χαϊδεύονται. Ο ιτημένος, εννοεί εδώ ο συντάκτης της προκήρυξης, δηλαδή η Παναχαϊκή, έχει προτεραιότητα δωρεάν wild card εφόσον προκύψει καινή θέση στη National League 1. Και αφού, πρόσεξε εδώ, εδώ έχει σημασία, και αφού συγκεντρώσει ισχυρή βαθμολογία κριτηρίων κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους σε σχέση με τις πιθανές υπόλοιπες ενδιαφερόμενες για wild card ομάδες. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο συντάκτης της προκήρυξης? Ότι η Παναχαϊκή θα λάβει δωρεάν τη wild card, δηλαδή δεν θα πληρώσει το παράβολο που είναι 30.000 ευρώ, αλλά θα ανέβει εφόσον προκύψει καινή θέση, ok, αλλά και αφού συγκεντρώσει ισχυρότερη βαθμολογία στα κριτήρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους σε σχέση με τις πιθανές άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για wild card. Θυμίζω εδώ, το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι μεταξύ των ομάδων που έχουν υποβάλει φάκελο για wild card είναι και η Αχαγιά 82.
2: Ναι, άρα το μοναδικό όφελος που έχει η Παναχαϊκή είναι ότι δεν πληρώνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, ότι δεν θα πληρώσει.
2: Δεν θα πληρώσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλά
1: όμως,
2: μπαίνει και αυτή
1: ο φάκελος,
2: μαζί με τις άλλες ομάδες.
1: Ναι, ο φάκελός της θα πρέπει να αξιολογηθεί ως καλύτερος έναντι άλλων υποψηφιοτήτων.
2: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Δεν φτάνει δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κενό.
2: Όχι, όχι, ξεκινάει την διαφετηρία εννοώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Όποιος είναι καλύτερος το παίρνει, αυτό λέω. Ναι.
1: Όχι, γιατί διαβάζω κάποια σχόλια στο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακούω με ρωτάνε και στα καφενεία και τα λοιπά. Ανεβήκαμε γιατί σίγουρα θα υπάρχει ένα κενό, γιατί παραδοσιακά δημιουργούνται 2-3 κενά στη δεύτερη εθνική, όπως παλιότερα ονομάζονταν η National League One. Δεν είναι έτσι, δεν φτάνει μόνο αυτό.
2: Ναι, πάντως μεγάλη αισιοδοξία υπάρχει και στη... και στις τάξεις της ομάδας γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω πώς προκύπτει, μπορεί να έχουν κάποια πληροφόρηση, το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει αισιοδοξία. Εμείς δεν είναι η δουλειά μας να βάζουμε φρένο στην αισιοδοξία
2: της
1: κάθε ομάδας. Έτσι, η δουλειά μας όμως είναι να λέμε τα δεδομένα όσο έχουν. Δηλαδή να μην δημιουργούμε εμείς μια υπεραισιοδοξία.
2: Όχι, όχι, όχι, εμείς, όχι.
1: Και ούτε να βάζουμε φρένο. Λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Και πάντως, τα πράγματα όπως διάβασα την προκήρυξη.
2: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Πάντως ανακοίνωση για τη Wild Card υπήρξε και από τον Απόλλωνα χθες.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: πριν πάμε, θέλεις να κάνουμε.
2: Θα το, γιατί θα το συζητήσουμε μετά.
1: Το όριο.
2: Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε
1: στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
3: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής, οι δύο θα έχουν καλύτερα, Sky Patras 89,4, με μπάσκετ ξεκινήσαμε, τελειώσαμε συγγνώμη το πρώτο μέρος, με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο, γιατί είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Παναγιώτη για τη Wild Card, την περίφημη Wild Card, που κάποιοι τη λένε Wild, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, είπε ο Παναγιώτης τα δεδομένα που υπάρχουν για την Παναχαϊκή, διαβάζοντας την προκήρυξη που είναι σαφέστατη της National League 2 και είχε απομείνει να σχολιάσουμε και την ανακοίνωση του Απόλλωνα χθες, ο οποίος γνωστοποίησε αυτό που γνωρίζαμε ήδη, ότι κατατέθηκε και επίσημα στην ΕΟΚ η υποψηφιότητα, συγγνώμη, του Απόλλωνα για τη χορήγηση Wild Card ή αν προτιμάτε ειδικής άδειας συμμετοχής στην Elite League. Το ενδιαφέρον της ανακοίνωσης νομίζω δεν είναι αυτό. Είναι η παράγραφος πιο κάτω, η οποία ξεκινάει έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας. Είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας.
1: Ναι. Σου θυμίζω γιατί παρακολουθήσαμε μαζί και πριν από μία εβδομάδα τη συνέντευξη τύπου απολογιστική της σεζόν που έγινε από την πλευρά του Απόλλωνα, επικεφαλής τότε ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας, αλλά του συλλόγου μάλλον, ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, αλλά ήταν και σχεδόν σύσσωμη διοίκηση. Είχε πει τότε ο κύριος Χριστόπουλος ότι εμείς θέλουμε να γνωστοποιηθούν με κάποιο τρόπο, να γνωστοποιηθεί μάλλον με κάποιο τρόπο και η μοριοδότηση της αξιολόγησης, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια και πώς βαθμολογούνται, να το πούμε έτσι, σε μία αργό, και θα χειροκροτήσουμε πρώτη οποιαδήποτε ομάδα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Και αν διαβάζω πίσω από την ανακοίνωση, αυτό ακριβώς προσπαθούν με έναν τρόπο να πούν, ας πούμε, ότι είναι σίγουροι στο στρατόπεδο της ομάδας Πάτρας ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων έτσι θα γίνει με αντικειμενικότητα και διαφάνεια και βάσει αυστηρών κριτηρίων και απαιτήσεων. Θυμίζουμε ότι εκτός από τον Απόλλωνα έχει γνωστοποιήσει ότι έχει καταθέσει αίτηση για να πάρει wild card και να ανέβει κατηγορία το Αλκαλοχώρι. Είναι μια ομάδα που εδρεύει σχεδόν 30 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Είναι ένα χωριό 2.500 κατοίκων που έχει ομάδα μπάσκετ. Συμμετείχε φέτος στο πρωτάθλημα της National League One στον πρώτο όμιλο. Νομίζω ήταν πέμπτο το Αλκαλοχώρι ή έκτο στην τελική κατάταξη. Επίσης έχει δείξει ενδιαφέρον ο Sporting, ο ιστορικός Sporting, ο οποίος έχει προσλάβει στη θέση του προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη. Φέτος ο ιστορικός Sporting έπαιξε στη Β' ΕΣΚΑ, σαν να λέμε δηλαδή στην Α2 ΕΣΚΑΗ, και έχει καταθέσει αίτημα για wild card τόσο στην National League 1 όσο και στην Elite League. Το θεωρώ έτσι απίθανο μια ομάδα από τη Β' ΕΣΚΑ να ανέβει στην Elite League, αλλά και πάλι δεν μπορώ να το αποκλείσω έτσι. Επίσης είχε καταθέσει αίτημα ο Σίλας Εδιψού για την National League One, αλλά αφού κέρδισε μέσα από τη διαδικασία των Μπαράς δεν νομίζω θα υποστηρίξει το σχετικό του αίτημα, έτσι αλλιώς κέρδισε την άνοδο. Είπα ότι έχει καταθέσει, το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Αχαγιά 82 για να ανέβει από την National League 2 που συμμετείχε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην National League One. Και έχει υποβάλει αίτημα και η Παναχαϊκή, έτσι, όπως ανέλησα προηγούμενα πώς έχουν τα δεδομένα για την Παναχαϊκή, που είναι μια ειδική περίπτωση γιατί δεν θα κληθεί να πληρώσει το αντίτιμο, ας πούμε, το αντίτιμο για να ανέβει μια ομάδα από την, National League 2 στην National League 1 είναι 30 χιλιάρικα. Αντίστοιχα, για να ανέβει μια ομάδα στην Elite League είναι 50 χιλιάρικα. Θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο?
0: Ήθελα να διαβάσω και εγώ λίγο πίσω από την ανακοίνωση, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω εκείνη τη στιγμή.
1: Τον γερμόλας.
0: Ναι, δεν ήθελα να σε διακόψω. Που παρεμπιπτόντως συμφωνώ, εννοείται, με όλα, έτσι. όσα είπες. Απλώς εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού προέρχονται όλες αυτές οι φήμες ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, γιατί η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου λέγεται η ομάδα,
1: ναι,
0: έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο στην Elite League. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς προκύπτουν όλες αυτές οι φήμες, γιατί δεν τις έχω ακούσει εγώ. Δηλαδή, αν τις έχω ακούσει εγώ, που δεν πολύ ασχολούμαι με τον μπάσκετ, καταλαβαίνεις πόσο έχουν ακουστεί σε αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Κοινό μυστικό.
1: Εγώ τις έχω ακούσει. Δεν μπορώ να, ναι, πω ότι δεν τις έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι κοινό μυστικό. Τώρα, πώς μπορεί μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα να υστερεί σε σχέση με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ή τη Νίκη Βόλου ή την Άνω Παναγιά ή την Κάτω Παναγιά, δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι.
1: Πάντως έχασε αυτή την κούρσα από την Νίκη Βόλου. Έτσι, που
0: τέλος πάντων είναι και ένα ιστορικό
1: στην
0: σωματείο, και πούμε,
1: από τα μέσα τη σεζόν αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα και υποβιβάστηκε πάλι.
0: Λες ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο, οκ. Okay. Τέλος πάντων δεν είδαμε βέβαια τα κριτήρια, δεν βγήκε κάτι στη δημοσιότητα. Αλλά πες ότι είναι ένα ιστορικό σωμάτιο, εντάξει, okay, πήρε τη wild card. Αλλά τώρα ομάδες τύπου αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει και κάτι, okay, γιατί διάβασα και την ανακοίνωση πολύ προσεκτικά της ομάδας αυτής πριν από λίγες μέρες, που γνωστοποίησε και η ίδια ότι κατέθεσε φάκελο για τη wild card, και ξεκινάει από το ότι η Κρήτη χρειάζεται εκπροσώπηση. Και χρειάζεται εκπροσώπηση και η Μακεδονία. Χρειάζεται εκπροσώπηση και η Πελοπόννησος. Χρειάζεται εκπροσώπηση και τα Δωδεκάνησα και η Ήπειρος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι αλλιώς να χρειάζεται εκπροσώπηση η Κρήτη και ένα Ισόφι, για παράδειγμα. Και αλλιώς να υπάρχει αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Τι θα το κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Τέλος πάντων, επειδή όμως είναι φήμες. Και επειδή όλα αυτά, ξέρεις, μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα, όλα αυτά που κυκλοφορούν, γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει η Επιτροπή. Εμείς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε την απόφαση της Επιτροπής. Έτσι.
1: Πάντως αυτό το θέμα αναμένεται να λήξει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
0: Σύντομα, πολύ. Λέω, ναι.
1: Και λέω ότι αναμένεται να λήξει γιατί. Για να πάμε και σε μια άλλη ομάδα που δίνει το δικό της αγώνα να ανέβει, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, που θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου από την National League One στην Elite League, τα οποία θα γίνουν στην Άρτα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν αυτών των αγώνων μπαράζ, θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα της ΕΟΚ. Άρα, ναι, στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η Επιτροπή Αξιολόγησης Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ να αξιολογήσει τις αιτήσεις όλων των ομάδων, όχι μόνο για να προβιβαστούν με wildcard στην Elite League, αλλά να προβιβαστούν και στη National League One ή στη National League, ναι, που δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει αυτή η διαδικασία, και να ανακοινώσει τις αποφάσεις που θα πάρει.
0: Πάντως νομίζω, Παναγιώτη, δεν είναι τύπου Final Four, γιατί εδώ έχουμε τρία παιχνίδια.
1: Εννοείς, ναι. Απλώς
0: έχει διαφορά
1: με τα δεδομένα για τις wildcard. Ναι. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου λοιπόν θα αντιμετωπίσει τη Χάνθ την Παρασκευή και την Κυριακή τον Χολαργό. Όλες οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους και η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε αυτό το mini τουρνουά θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου από την National League One στην Elite League. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου δεν θα έλεγα ότι είναι το φαβορί σε αυτή τη διαδικασία. Έχει απέναντί της τη Χάνθ, που είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι η ομάδα που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ιστορική και ομάδα είναι, καλή ομάδα είναι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Απλώς μπορώ να σου πω για τον Χολαργό που τον είδα στους τελικούς. Είναι μια πολύ στιβαρή ομάδα, έτσι, μια αθηναϊκή ομάδα με γεμάτο ρέστορ και μεγάλη εμπειρία. Ο Χολαργός, όπως και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, έχασε το πρωτάθλημα, όπως και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, στο τελευταίο παιχνίδι με από την ομάδα του Αμίντα. Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί πηγαίνοντας έτσι μια βόλτα σήμερα το πρωί στην παραλία, να πιω ένα καφεδάκι με ένα καλό μας φίλο, τσουπ, που έπεσα πάνω.
0: Πού έπεσες?
1: Έπεσα πάνω στο νέο προπονητή του Προμηθέα, ο οποίος...
0: Και αυτό στην παραλία ήταν.
1: Ναι.
0: Άντε,
1: όχι στην παραλία, στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, όχι στην παραλία.
0: Μόνος του?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, είχε ανακοινωθεί, είχε ανακοινωθεί επίσης.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, όχι, τον είδα όμως και με τον μπλουζάκι του Προμηθέα, άρα έχει πιάσει ήδη δουλειά. Ναι, δεν είναι ότι ανακοινώθηκε απλώς, ότι έχει πιάσει ήδη δουλειά. Ναι. Ήταν εκεί ο τεχνικός διευθυντής ομάδας, ο κύριος Μάκης Γιατράς.
0: Για τον Γιώργο Βόβορα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, για τον Γιώργο Βόβορα. Λέω, ήταν και, και άλλα μέλη της, του τεχνικού επιτελείου της ΚΑΕ Προμηθέας. Ήταν ο κύριος Ντάγιος που θα παραμείνει στο team της ομάδας και ήταν ο άνθρωπος που κάθισε στον πάγκο στα αναπτυξιακά τμήματα αλλά και στον πάγκο του Προμηθέα 2014 της ομάδας που έκανε πολύ καλή πορεία στην National League One. Ήταν ο Κώστας Ντούβας.
0: Εντάξει, ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Ναι, ναι, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο κύριος Βόβορας έχει, λέω ότι δεν ανακοινώθηκε απλώς, αλλά έπιασε και ήδη δουλειά. Και βέβαια, αφήσαμε για το τέλος το μεγάλο παιχνίδι, έτσι, που θα γίνει σήμερα. Θα δούμε πόσα ακόμη παιχνίδια θα χρειαστούν στη σειρά των τελικών. Μιλάμε,
0: σωστά το είπες,
1: για τους τελικούς των play-offs της GBL, της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, έτσι, θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Και το τρίτο παιχνίδι της σειράς έχει επίσης προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και πάλι στο ΣΕΦ, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Παρότι φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε αυτού του είδους τα παιχνίδια και ειδικά όταν μιλάμε για τελικούς, δεν χωρούν πολλά προγνωστικά, αυτή είναι η δική μου άποψη. Σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό η έλλειψη του Τάιλερ Ντόρσεϊ που μία τενοντίτιδα τον κρατάει εκτός, όπως είπε ο κύριος Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου.
0: Να σου πω, Παναγιώτη, τώρα που είπες για τον Ντόρσεϊ, έχεις διαβάσει κάποια δημοσιεύματα στο X κυρίως από λογαριασμούς μπασκετικούς, όχι ξέρεις περίεργους και τρολ.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν αφορά το συμβόλαιό του.
1: Του χρόνου λέει.
0: Ναι, του χρόνου λίγη. Δεν ξέρω αν λίγη του χρόνου, γιατί κάνουν λόγο χρόνου, για συνένα. Για συνένα.
1: Ναι, αλλά για η οψιόν. Αλλά για να μιλάμε ελληνικά, δηλαδή. Μερικέ φορέ δεν μου αρέσει και η λέξη οψιόν. Η οψιόν σημαίνει επιλογή, έτσι.
0: Ναι.
1: Η επιλογή ανήκει στον Ολυμπιακό, αν θα το ανανεώσει.
0: Αυτό διάβασα ακριβώς, ότι η πλευρά του παίχτη φέρεται να υποστηρίζει για κάτι άλλο.
1: Τέλο πάντων, θα το δούμε.
0: Με επιφύλαξη τα λέω αυτά, γιατί δεν είναι δικό μα ρεπορτάζ. Διαβάζω. Τη γράφει το X επειδή ανέφερε το όνομά του, τίποτα παρακάτω.
1: Όχι, παραπάνω γράφει το X, τη γράφουν στο X.
0: Ναι, διάφοροι μπασχετικοί λογαριασμοί, εν
1: πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Το πρώην Twitter, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε, εντάξει.
1: Μια και μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στην οχτάδα των ξένων που λίγο πολύ περισσότεροι περιμέναμε. Δηλαδή βγήκε εκτός ο Μόρις και μπήκε στην οχτάδα ο Κόρι Τζόσεφ, που το τελευταίο.

0: Jones, Hall, Μιλουτίνοφ, Ήτερς στο 4, Ward στο 3, Evan Fournier στο 2 και στο 1 είναι ο Τζόζεφ με τον Λυκίνα. Οι άλλοι παίκτες που είναι διαθέσιμοι, εκτός βέβαια από τον Ντόρση που δεν είναι διαθέσιμο σήμερα, είναι ο Νετζίπογλου στο 2, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννόλης Λαρετζάκης στο 3 και ο Σάσα Βεζένκοφ στο 4. Walkup, Ντόρση και Βεζένκοφ έχουν ελληνικά διαβατήρια. Ο Ντόρση είναι Έλληνας, ο Βεζένκοφ είναι και Έλληνας, ο Walkup ελληνοποιήθηκε. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, μάλλον για τον Παναθηναϊκό, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που φαίνεται ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος. Χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, σε ένα παιχνίδι που δυσκολεύτηκε αρκετά ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα ο Άταμαν είχε πει τότε ότι αν δεν ήταν ο Λούκα στο παιχνίδι, ήταν πολύ πιθανό η ομάδα του να γνώριζε την ήττα. Στη Θεσσαλονίκη δεν έπαιξε πάντως ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε και έτσι έχουμε το ζευγάρι στους τελικούς που παραδοσιακά είναι απέναντι τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Earth 2 Sport στις 9.
1: Δεν μου ζήτησες να κάνω προγνωστικά, όλο προγνωστικά μου ζητάς, αλλά δεν μου ζήτησες να κάνω προγνωστικά τίποτα. Όχι αυτό το παιχνίδι, γενικότερα όμως, όχι...
0: Στη σειρά, εννοείς, ναι.
1: Στη σειρά, εντάξει. Ναι. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μην τελειώσει η σειρά με 3-0 ή με 3-1, υπέρ του Ολυμπιακού εννοώ. Και θεωρώντας δεδομένο ότι ο Άταμαν φεύγει το καλοκαίρι, νομίζω το σκηνικό είναι ξεκάθαρο πλέον στο Παναθηναϊκό και η αρρώστια που βγάζει γενικότερα εισαγωγικά η ομάδα, οπότε ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο τελευταίο κομμάτι της συγκεκριμένης σεζόν. Αυτά.
0: Αν το σου θυμίζω, γιατί μπορεί να, επειδή δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με τον μπάσκετ, ότι πριν από 10 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει το back-to-back στην Ευρωλίκα, είχε χάσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα με 3-0 το 2013.
1: Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλα αυτά που λες, αλλά ποιο είναι το δικό μου, ρε παιδί μου, ποια είναι η δική μου ιδιαιτερότητα. Πες το και έτσι. Δεν μπορώ να μην κρίνω με βάση την πραγματικότητα. Με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, με αυτά που βλέπω ολόκληρη τη σεζόν, σου θυμίζω πόσους μήνες σου λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης και υπάρχει Final Four 25% και μπουρδες τέτοιες που λέγανε οι περισσότεροι.
0: Εντάξει, μα τόσο ήταν όμως, γιατί το λες.
1: Όχι, δεν είναι τόσο. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπες ομάδες. Στα δικά μου μάτια. Αλλά βλέπω τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Δεν μπορώ να μένω ουδέτερος όταν βλέπω κάτι και να λέω: OK, είναι τελική. Τελική είναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι πολλά παιχνίδια, δεν είναι ένα. Αλλά και ένα να ήταν, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει αδειάσει γενικότερα από πολλά πράγματα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα, όπως τον έχω χαρακτηρίσει πολύ, δεν έχει γυρισμό και. Πλέον δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο εγωισμός των παιχτών, αν αυτός υπάρχει, έτσι. Αν αυτός υπάρχει. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πράξη έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίτα να δεις τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά για τις δωδεκάδες των δύο ομάδων, πολλά θα κριθούν στον Παναθηναϊκό αν θα είναι διαθέσιμος τελικά ο Σλούκας ή όχι. Αν δεν είναι διαθέσιμος, αναγκαστικά ο Άταμαν θα συμπεριλάβει στη δωδεκάδα το Σόρτς, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει.
1: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Με λιγότερα γκάρτ στη θέση 1. Για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένας μονοκέφαλος τώρα, γιατί ξέρεις, με την έλλειψη του Ντόρσεϊ, θα μου πεις, εάν ήταν παρόν ο Ντόρσεϊ, θα κόβονταν ένας από τους Τζόσεφ Νιλικίνα? Όχι. Πιστεύω ότι θα αναγκαστεί ο Μπαρτζόκας να κόψει ένα ψηλό. Με δεδομένο ότι και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τις τόσες πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι. Δηλαδή, ο Πίτερς θα είναι στην εξάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην είναι. Ο Φουρνιέ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην είναι.
0: Θα είναι. Ο Ward επίσης θα είναι, γιατί ματσάρει με το. Με το Hayes Davis.
1: Δεν γίνεται, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Τζόζεφ λοιπόν. Φουρνιέ. Ward. Πίτερς. Τέσσερι ξένοι. Ναι. Και δύο από τους. Ναι. Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Χολ με επικρατέστερο να κοπεί από τους φιλούς των Ντόντα Χολ. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Πάντως, Βαναγιώτη, έχω καιρό να δω σε ομάδα, όχι απαραίτητα μπασκετική, έτσι, μπορεί να και ποδοσφαιρική, γιατί έχω καιρό να δω σε ομάδα, για τον Παναθηναϊκό που πάντα μιλάω, τόσο μεγάλη

0: η απόσταση ανάμεσα σε προπονητή και παίχτες. Αν παρατηρήσεις ακόμα και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, θα καταλάβεις τι εννοώ, σε πάρα πολύ συγκεκριμένες
1: εντάξει, μα είναι δεδομένο ότι έχουν.
0: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση πλέον συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά. Δηλαδή και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει πολλές φορές αυτό. Έτσι. Δηλαδή, αν οι παίκτες συσπηρωθούν περισσότερο.
0: Νομίζω
1: έχουμε δει σε ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σου θυμίζω ότι και πέρυσι, τέτοια εποχή. Όχι άλλο θέμα. Και πέρυσι, τέτοια εποχή, ο Μπαρτζόκας ήταν φευγάτος. Έτσι, και ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Όταν οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα όλοι μαζί, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, υπάρχει το ένστικτο της επιβίωσης κλπ. Όταν ο προπονητής αντιμετωπίζει προβλήματα με τους παίχτες ή οι παίχτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προπονητή, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά αρχής γενομένης από το απόψινό παιχνίδι 9-9.
1: Ναι, στις 9 R2 Sport. Και να κλείσουμε με πόλο. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάτρας υποβιβάστηκε δύο όμως παιδιά που έχουν ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ναυτικό Όμιλο της Πάτρας. Κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών.
0: Και την προετοιμασία όμως, έτσι αρχικά.
1: Ναι, ναι, στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Στους 21 δηλαδή καλύτερους Έλληνες πολίστες. Είναι ο Απόστολος Γιοργαράς και ο
0: Ανδρέας
1: Μπιτσάκος. Ο Απόστολος Γιοργαράς προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το USK, δηλαδή το πανεπιστήμιο που εδρεύει, αν θυμάμαι καλά, στο Λος Άντζελες. Έτσι. Και ο Ανδρέας Μπιτσάκος που αγωνίστηκε βέβαια στον Πανιόνιο και μάλιστα ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή. Πάντως, πολλά παιδιά έχουν προχωρήσει, αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες ελληνικές και του εξωτερικού και δυστυχώς οι ομάδες μας τις πάθαν. Ναι, δεν τα πάνε καθόλου καλά.
1: Παρεπιπτόντως, διάβαζα μια ανακοίνωση τώρα, μια σκέπα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, ότι έκλεισε πάλι το κολυμβητήριο. Το μηχανόσφαιρο στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο. Όχι, γιατί έγινε αδέκτης παραπώνων αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 στο Skype Patras 89,4. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
1: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye, bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Skype 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4. Η ώρα είναι 5. Sky 89,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 6 αμέσως μετά από λογάς Γιώργος Ψάλτης και θυμίζω 9 με 10 για τα ζητήματα Τουρκετζίαν, επικαιρότητας πολιτικής αλλά και ζητήματα οικονομίας, αγοράς, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, ο υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές. Τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, πρωτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Το έχετε πάρει χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Γυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θες να ζήσεις ψάλλει 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω τη σελίδα μα skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρατέταρτο. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζω διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, για τους δασμούς, διότι δεν πέτυχε, λέει. Δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πόπο, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, τα κάνει και μια ανάρτηση, λέει ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλοι ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα, λοιπόν, το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό, λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες, λύσεις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί, Άντε να πέσουν βατά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση, και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ή ξέρω εγώ τι γίνεται. Κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους. Ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, γειτόνισσα. Είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας. Στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου. Εσύ τελείωσες. Λοιπόν. Καλημέρα, Τάκη. Τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, είπα κάτι λάθος? Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε. Πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα, επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ψυχαλίζει η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου, Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το Σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει, λέει, και τους όρους, και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας, λέει, τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά, γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πρασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Μα πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Άρα, εμείς, όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν, γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Άμα αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάερλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα. 22 η Ζάκυνθος. Αλλά 12, παρακαλώ πάρα πολύ, η Τρίπολη. 12, 13 στην Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο, 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι, δεν χρειάζεται. Λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης Ουξενάκη, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο, ρε Σωτήρη? Και δείχνει 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα στα. Το αν πει ο χάρτη και τι θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί, λέει, παιδιά, σκόνη. Καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη λοιπόν από την Αφρική. Έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα, λέει, τη Καραϊβική πλήττονται, λέει, περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εντωμεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ εντωμεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εντωμεταξύ οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορί, λέει, τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορί, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα. Έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς, λέει, τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία, που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν με έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει να μου πει τι έγινε το παιδί. Πώς πήγε στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα 2 φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, Ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λιβανός συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Κάπου ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη. Την προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα. Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, Λουίζα. Λέει εκεί πέρα, περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Το Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω, και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνετε το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έρχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής. Πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει, ξέρω εγώ, πόσα κομμάτια, 7, 8, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ανεξάρτητη, Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά είχε 47 βουλευτές, έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προς ώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ
από τρίτο κόμμα αναδέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβητη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο, που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά, ο τύπης. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού, κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου, είναι και δύσκολο το όνομά της, κάτσε να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου, δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7%, τη Φωνή Λογικής 25%, και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη, λέει, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας, όπως επίσης εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά,
διότι λέει ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO, όχι, δεν θα σας το πω αυτό γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει νόημα. Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από τον εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς του Αντώνη. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μη γελάς εσύ απέναντι, κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει? Είναι δυνατόν να αλλάξει, έτσι δεν είναι? Άρα, το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, και ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.

0: τα αξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα, θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσανε 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη Γέγια την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20%

0: 100% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιονή. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλει, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ε? Η ρίση των εμπαρόδων σήμερα ξεκινάει ο Θαλασσόλικος. Ε? Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις, επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά, ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή. Αλλά βλέπω ότι παρά, λέει, τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες, λέει, ο Ερτσιγιές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια, ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο, λέει, χημεία. Και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Και όσον αφορά την κίνηση, εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόδου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μια ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες. Τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοινώσει η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Το πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διάλογο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κύριου Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει
3: ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Φαρδακαστάνης.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
5: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα. Προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά. Και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Θερμοκρασία εκεί ως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου, πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας, για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα. Διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέμπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης, και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174. Αφήνε το ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την 5η 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του Όλοι Μαζί Μπορούμε παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς, σταθμούς και σπουδές ακροατές. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία, για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα φωτοβολταϊκά, ενώ συνολικής ισχύως έως 800 βατ, 400 βατ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστου για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι αδικίαστο, γιατί αν είσαι ας πούμε μια μονοκατοικία και γύρω γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσει τα δυο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής. Ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε να, όταν δουν πτώση της τάσης, να μην κάνουν να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει την πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800-900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα, είναι το μικρό μετατροπέας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε ένα
0: αυτό αλλασόμενο. Αυτό τι τα βάζεις στο, δηλαδή, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι. Αυτό το βάζεις στην πρίζα και τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι. Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακας σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πει, σε αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις. Δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λόγο. Άλλο λόγο.
1: Αν έχει... το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν... Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από
1: την. Όχι, όχι. Δεν, αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Okay. Okay. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια. Πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Άλλο
1: με το
0: λόγο,
1: δίκτυο, γιατί
0: μπορεί, ναι, να, μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει
0: ωραία
1: να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Καλά, okay, δεν τα ξέρουμε, ναι, αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία,
1: το
0: άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία? Αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση?
1: Λοιπόν, κοίταξε, για το λεκανοπέδιο Αθηνών που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου ας πούμε κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες, άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι για την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λασίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
0: ηλιοφάνειας.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα
1: απόσβεση. Σε 2-3 χρόνια κάνεις. Σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο, είναι ανεξάρτητο?
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στους σπιτιούς, στέλνει 3 αμπέρ, 5 ξέρω αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα
1: την ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από
0: το κράτος. Φορές, ναι.
1: Από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Α,
1: δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει πιο μαζικές
0: αγορές
1: και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωστοδουλίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, 3-4, όχι. Είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Α δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Είναι λίγο σαν τον ηλιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε, έχει ζεστό νερό ή θα έχει ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνει μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 41χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση, στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμι Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση, σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου θέσεις μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα? Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα όχι τόσο όσο τις πτήσεις τσάρτερ που υπάρχουν, αλλά και τις κανονικές πτήσεις, όσο στο θέμα της κατανάλωσης από τους τουρίστες φέτος. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, εμπειρότατος. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς πάνε τα πράγματα. Μας τα έχει πει εδώ και κάμποσο καιρό και προβλέπει και πέφτει μέσα σε αυτά που διαπιστώνει ο κύριος Βλατάκης. Καλημέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
19: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μετά από τόσα χρόνια, κοντά 50...
0: Έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
19: έχω τα... Έχω περάσει και πολέμους και πανδημίες.
0: Έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
19: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
0: Ναι.
19: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη από όπου αντλούμε τους πελάτες μας. Mm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους ακόμα και αν δεν έχουν.
0: Ναι.
19: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
19: Και θέλουμε πάλι γερό στο μάχη για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάνω από 90%. Κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
19: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
0: Και η απόφαση του πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
19: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
0: παίζουν άμυνα.
19: Τα μελούμενα
0: παίζουν
19: έχουν,
0: άμυνα.
19: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
0: Mm-hmm.
19: Και κατενάτσιο μάλιστα.
0: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές.
19: Οι εκπλήξεις δεν είναι στην κρίση, δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι... Ναι.
0: Άρα είναι οι
19: παραδοσιακοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι με αυτή τη σειρά, Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
0: Ναι.
19: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
0: Θα έχουν καλές τιμές, κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα μπουρμούρα για τις τιμές.
19: Να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις σωματείων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Ναι, ναι,
19: κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
0: Μάλιστα.
19: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
0: Αχα.
19: Δεν είναι όπως στις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
0: Ναι.
19: Από εκεί και πέρα οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές και θα μου πείτε στα ημερήσια δρομολόγια γιατί να χάσω μία μέρα. Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο.
0: Ναι.
19: Και άμα κουραστούν να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά, ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
0: Κατάλαβα τι λέτε, άρα η γκάμα είναι μεγάλη λέτε εσείς, άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις και λοιπά, πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο ας πούμε?
19: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα.
0: Ναι.
19: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
0: Μας.
19: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου.
0: Ναι.
19: Προσπαθούμε να
0: επιμηκύνουμε.
19: Ναι.
0: Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
19: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
0: ναι,
19: έχουμε μια δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
0: Μάλιστα.
19: Διότι αυτή η ψυχολογία, η ανοιχτή, πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε, οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά και επιτρέψτε μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε, ελπίζω και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
0: Μάλιστα.
19: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
0: okay,
19: το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
0: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
19: Καλημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκήνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
20: Καλημέρα Γιώργο
0: μας,
20: κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων.
0: Ναι.
20: Περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαράζει.
0: Ναι, ναι, τα πορτοφόλια τους με λίγα λόγια.
20: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΆΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το Γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Καδεχάκη βεβαίως. Δυσκολεύει σταδιακά η λεωφόρος Κηφισίας. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-5598-700.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη

0: γίναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσατε, αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα.
6: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
7: Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
6: Ναι.
7: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
6: Ναι.
7: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιδοτικών αποφάσεων,
6: okay,
7: και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι
6: κάτι επιπλέον. Δεν είναι επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
7: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
6: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
7: Το 70% της σύνταξης του ανώντος αφορεί ζωής.
6: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με. Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά, ρωτάει.
7: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας. Για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
6: Ναι. Αυτό είναι. Πώς το λένε.
7: Αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
6: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 1993, 2.700. Από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
7: Ο χρόνος του ΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
6: Ναι.
7: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
6: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
7: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
6: Ναι, 23.
7: 23 και 9, 32. Θα γίνει 62 σε 3 χρόνια. 35 θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια. Θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
6: Οκ. Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει, θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
7: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα γιατί θα τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
6: Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή μετά την τριετία και λοιπά, θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά της?
7: Κανονικά, ναι, η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή όταν παίρνεις 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη,

0: κάθε μήνα σου κρατάνε ας πούμε 30 ευρώ φόρο.
1: Ναι.
0: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και βάζεις 1.300,
1: ναι, άρα μεγαλύτερο και ο φόρος.
0: Γίνεται περικοπή. Ναι. Ναι. Επίσης, όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη, η οποία είναι για παράδειγμα 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιού. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχεις 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει αυτή η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
0: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
1: Okay.
0: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
1: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
0: Όχι, πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένει 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
1: Ναι.
0: Με συνέπεια, να μην μπορεί να κάνει κάτι η ακροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
1: Ο Παναγιώτης, αληθεύει λέει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι μόνο από το 2003 και μετά?
0: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
1: μέχρι
0: τώρα. Δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
1: Okay. Ο Βασίλης. Μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα, μπλοκάκι, αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλισης και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης?
0: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμες αποδοχές 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό της σύνταξης.
1: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω στη σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
0: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
1: Συνολικά.
0: Στα 62, αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
1: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
0: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη για να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67. Παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί Άχι. Θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα, γύρω στο 5%. Αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα σύνταξη μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
1: Mm-hmm. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, που για την επικοινωνία
0: της. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κύμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού από το Γαλάτσι προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων, οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπι με μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με εκείνη, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λέει ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα. Υγιείς φαντάζομαι όλες και όλοι και το εύχομαι. Προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5ης 4ης Ιουνίου προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει ήμουν τότε κάποιο, όχι, όχι δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος. Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτιχοδιώκτης ενδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου. Υπέρτιτλος: ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού. Τίτλος: σοκ και δέος με Μιλονάκι. Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και με τα όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γκεμπελικής αντιλήψεως, είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλωνάκη, αυτός είναι ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού, να μιλά για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο, ο Μιλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βιενόπουλου. Όλα, όλα, χταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγάλο εκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε σοκ και δέος με Μιλωνάκη μέσα, δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο.
9: Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρύπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας.
8: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό που στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής, μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια, και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλωνάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο ΑΗ Εφημερίδα, επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι καταρρύφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βύρον Βύρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δρουσιώτης, και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο Σοκ και δέος με τον Μιλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά περί, γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
11: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
10: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε για παράδειγμα η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Πεπίνο Γκαλιάρτη.
1: Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto passa. I giorni, i mesi.
0: Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω.
1: Volano via con velocità.
0: Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών είναι ο φθόνος, γιατί γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός, τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να διώχνει τα κακά vibes.
1: I sogni miei non hanno età, son fatti di semplicità.
0: Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Τη λιγουρεύεται ο γείτονας.
1: Avevo dato tutto a te.
0: Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χαλή είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραίο που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρη στο άρθρο του. Αυτοί μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου πώς θα τη μεγαλώσει. Η δική σου είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 2018 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και σε ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, θα έλεγα 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νεαρού, αστυνομικού νέου άντρα, Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγό σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει, σας παρακαλώ, δύο δεδομένα.
2: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα, για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Φαίνεται όχι. Θέλουν και άλλο ένα 20ήμερο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη, για να καταλάβουμε.
2: Εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ,
0: στο 20ήμερο, στο 20ήμερο λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι, ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζετε, κύριε Λιγκερίδη?
2: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθησης. Είναι ότι πάμε από 20ήμερο σε 20ήμερο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, πήγε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάνατε?
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μία δικηγόρο η οποία υπογράφει, δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλω, αν θέλει να διαβάσω το όνομα τεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω, πάντως μου λέει, μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ, κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία έχει τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογή των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτυρών, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή διτή ιδιότητά τους. Αυτό μου λέει.
2: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα μου το επισημαίνει, μου λέει ότι επειδή δεν το διάβασε στην ιστοσελίδα μας, ότι πρέπει να γραφτεί αυτό το σκέλος του ρεπορτάζ, διότι έχει τη σημασία του.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως έχει τη σημασία του, γιατί αν ισχύει αυτό, τότε ποιος ο λόγος για όλο αυτό που γίνεται?
0: Ναι, ναι.
2: Αν ισχύει αυτό, γιατί ακούω τους δικηγόρους που μπαίνουν, λένε έχουμε αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, αυτό. Εδώ έχουμε ένα φόνο, έχουμε...
0: Ναι.
2: Μία εγκληματική οργάνωση, καλά τα άρθρα, καλά όλα. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, ναι ή όχι?
0: Κλείνουμε εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κύριε Λιγκερίδη, σας καλούμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πληροφορίες killgreece.gr.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Τάκης και Χούγκης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών τορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολυμιχάλη, εκφράσω και από ραδιοφώνου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του εκλειπώντος Νάσου Αθανασίου. Υπήρξε για μένα καθοδηγητής, δάσκαλος στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το 1984, τότε ως νεαρός ρεπόρτερ που ξεκινούσα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, όπου κάναμε τον βηματισμό μας σε αυτό το επάγγελμα, και αργότερα, κατά σύμπτωση, πέρασαν κάποια χρόνια. Αργότερα, στο τέλος δεκαετίας του 80, τον συνάντησα στην πρώτη φάση του ραδιοφωνικού σταθμού Sky στην Παλίνη, στην περίοδο της Παλίνης, όπου παρουσίαζε την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλή ώρα όπως τώρα». Ένα πρωί λοιπόν, εγώ ρεπόρτερ, με καλεί στο Αδειοθάλαμο, δεν έχω ξαναμπεί, έδινα τα ρεπορτάζ μου από το τηλεφώνου. Με καλεί λοιπόν να διαβώ την πόρτα του Ραδιοθαλάμου, και πρέπει να σας πω ότι ένιωσα τέτοιο δέος μπαίνοντας και, πώς να το πω, μέσα στον χώρο, μέσα στο Ραδιοθάλαμο, που έκανα πίσω, φοβήθηκα την αίσθηση του μικροφώνου και έκανα πίσω. Και όμως. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε πολλά χρόνια επαφή, ανεξαρτήτως αν έβλεπε εκείνος τα πράγματα και εγώ από διαφορετική θέση και διαφορετική γωνία τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά κάποιες χρονιές, δεκαετία του 2002 προς 2010, πήραμε τον κυριακάτικο καφέ μας στα Βρυλίσια. Ξανά άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να εκφράσω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, δεν γνώριζα τον άνθρωπο ούτε τους οικείους του, για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, απλώς τον έβλεπα και μου άρεσε ως ηθοποιός. Δεν μπορώ όμως να μην πάρω αυτό το ένα κομμάτι από αυτό το που γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Λέει: «Ένα ηχηρό έβγε πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό στο τελευταίο ταξίδι του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του», γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στα Νέα, «αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατήχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του, και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε». Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευτα, όσο και ο ίδιος ο θάλατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στα αλήθεια οι δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς. Με την έννοια», γράφει ο Κασιμάτης, προσέξτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, «κηδεύτηκε αξιοπρεπώς με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα». Γλίτω, με συγχωρείτε που γελάω, αλλά θα καταλήξει, βγάζει με το χιούμορ του ο Στέφανος Κασιμάτης αυτό που τονίζει τώρα εδώ. «Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό, να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας». Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, και θα σας πάω στα βόρεια, γιατί η Αγίων 40, που από την Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κηφισίας δηλαδή, μας πηγαίνει στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, είναι ακινητοποιημένη. Και εναλλακτικά το μυαλό σας θα πάει, σε κάποιον το μυαλό, στην Χελμού Κρυονερίου. Και αυτή έχει προβλήματα και στην Άνοιξη και κυρίως κατά μήκος του Αγίου Στεφάνου, Χελμού Κρυονερίου, μέχρι να σας βγάλει στην Εθνική Οδό. Μιας που λέμε για Εθνική Οδό, άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός δεν έχει μεγάλα προβλήματα προς την Ελευσίνα, ευτυχώς. Έχει όμως προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά, και όχι τόσο η Λεωφόρος Αθηνών. Η άνοδος Συγκρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαίως. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, ναι. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο μόνο. Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο μόνον, και το λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, και σήμερα είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, Άρη.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγκερίδη, κατά την άποψή σας?
6: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι, μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσαν όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
0: Σε αυτούς αναφέρεστε, στους τρεις μάρτυρες λοιπόν, που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι, ναι, για...
6: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
0: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
6: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
0: Η οποία στοιχεία. Η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
6: Ακριβώς.
0: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοικήσεως της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
6: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
6: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν επιμέρειες.
0: Μάλιστα.
6: Υπάρχουν επιμέρειες.
0: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
6: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες στη δίκη, έχετε και άλλα πράγματα από αυτού ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
6: Έχω δύο πράγματα να σας πω λίγο.
0: Ναι.
6: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές στη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ, είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν.
6: Ευτυχώς.
0: Ναι. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήφθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι». Και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ, όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή που έλαβε μαζί με το, «θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε», τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
6: Ισχύει. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα και του Προέδρου. Ναι. Για να πάνε αυτόφορο.
0: Γιατί αλλά, λέει, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
6: Παρέμεινε ο Πρόεδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας φτύνουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας φτύνουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν? Αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Τι φοβούνται? Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
0: Ναι. Τώρα το αίτημα για να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε, είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη. Γιατί? Γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει η δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα, και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια δίκη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί, θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα, που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
0: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά. Δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
6: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει η αριστερά.
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω.
6: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει κανένας.
0: Ναι, ναι,
6: το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
0: Ναι, αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε κύριε Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στην διοίκηση και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
6: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι?
0: Έχουμε.
6: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανένα, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
0: Λέτε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης, κύριε Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης γιατί τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
6: Δεν ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω. Μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω, κοροϊδεύω τον εαυτό μου, λέω, μήπως είμαι και ένοχος.
0: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν την φωτοβολίδα.
6: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω.

0: πούμε συλληπιτήρια. Όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούν συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του. Να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου. Να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή ειλικρινά θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι, οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους τεινάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιγερίδη. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει, δεν θα τον προλάβω να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, δεν έχει νόημα να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων? Απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το Natural Catastrophe Summit διοργανώνει διοργανώνεται από το Money Review, η οικονομική σελίδα της καθημερινής δηλαδή, αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky θα σας προσφέρουμε τώρα από αυτήν την εκπομπή σε 5 ακροατές προσκλήσεις τις οποίες θα τις διεκδικήσετε καλώντας το 210-48-00-170 έως 174 και θα χρειαστούμε να μας δώσετε, να μας αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όταν θα είσαστε κάτοχοι των προσκλήσεων για να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο. 5 προσκλήσεις σε εισάριθμους φίλους και φίλες αυτού του ημιώρου. Διάλειμμα εδώ.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε

0: φταίει αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
1: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Το πραγματάκι πολύ γρήγορα ακόμη. Χθες αναφέρθηκα σε αυτήν το θέμα της φορολόγησης των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχετε παραγγείλει αυτό. Το έχω στείλει το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μου είπε θα το δει και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήρθαν και κάποιες ακόμη επιστολές. Λοιπόν, αναφορικώς με το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει πια εκτός, βγήκε εκτός επιτήρησης, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι έτσι ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Άκης Κέτσος, ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου 10 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Βουλγαρία, η οποία μόλις μπήκε στην Ευρωζώνη, μόλις εντάχθηκε στο σύστημα ευρώ. Και έχει έναν τόνο ειρωνίας αυτό που μου σημειώνει ο Άκης Κέτσος, μου λέει, και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα κατά τα άλλα έχει χειρότερη αγοραστική δύναμη από την Βουλγαρία κατά τα λοιπά. Προφανές είναι όλο αυτό το, καταλαβαίνω τώρα, όλο αυτό το ζήτημα είναι για τα τραπέζια που θα οργανώνονται στα κανάλια. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα του πληθωρισμού σε λίγο με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κλείνοντας, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τρεις πιστοποιημένες σχολές από το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι και καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνα, στην οδό Υποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο με εξοπλισμό, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα σε λίγο, διάλειμμα εδώ, και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και προχωρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αχαρνών, ανάμεσα στα κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή ανατομήματα κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Γκόλφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξετάζεται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις ομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο εκλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Ολοκληρώνουμε το βελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σχεδόν ακινητοποιημένη η λεωφόρος Αχαρνών και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Εγάλεω και στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στην παραλιακή τώρα, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, δεν θα καθυστερήσετε, φίλες και φίλοι, μόνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και κατά μήκος του Ελληνικού και μέχρι να περάσετε το γκολφ της Γλυφάδας. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.
0: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπεραίωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ερυθρόλευμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Μην ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την
8: πολιτική. Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιος τομέας και επειδή δεν είναι εύκολο να δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
7: Ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε. Αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
8: Κυρία Τσαγκάρη, χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου. Και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
7: Ωραία.
8: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα. Και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγκεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
7: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. Θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
8: Και πρωτοσάλτης, ότι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών, κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητή της αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
7: Πάνω από το 5%.
8: Το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα. Το 5 είναι ο συνολικός πληθωρισμός. Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδους. Το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας. Και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων, φυσικά.
7: Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
8: Ναι, βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
7: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική, κατά κύριο λόγο, κύριε Τρόντα.
8: Θα συμφωνήσω. Όλοι το κέρδος. Θα συμφωνήσω.
7: Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
8: Ακούστε,
7: επαναλαμβάνω,
8: αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον
7: και
8: τομέα.
7: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω εντάξει, όλη αυτή η ενέργεια εντάξει, τότε του να μπει.
8: Εντάξει, okay,
7: να μπει επιπλέον φόρο στα
8: υπερκέρδη. Είναι κατανοητό αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται
7: άρα
8: το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
7: Αυτά είναι μέχρι τέλη,
8: αυτά πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
7: Ωραία.
8: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
7: Καθυστερημένα από... τα βλέπω.
8: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη...
7: Προχθές όχι, το να ακουμπήσετε τα δηλητήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο
8: κέρδους
7: τους. Να υπάρξει μια από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω.
8: Δεν είναι έτσι.
7: Ναι.
8: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηλητήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που ένα ψωνί στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη.
7: Ωραία.
8: Σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι... ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερη, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Και πήγαιναν οι Βορειοελλαδίτες.
8: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο.
7: Γιατί, φουλάρουν από
8: γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα, και το κυριότερο, πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί, και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή, και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
7: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, άλλη κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω, και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
8: Αναφέρεσαι στον πληθωρισμό.
7: Στην εκτίμηση
8: τώρα
7: του πληθωρισμού. Ναι. Αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, αυτό το 5%, όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
8: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
7: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
8: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται, και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο, όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Ναι, στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς. Διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου, και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι πρέπει να σέβεται τους νόμους, και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του, για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
7: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα?
8: Απολύτως.
7: Για να προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει από το κοινό.
8: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
7: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο
8: κάνει. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα πόσο την κάνει. Παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
7: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
8: Πολύ ωραία, το ψάξουν. Ναι. Και να το δούμε.
7: Ναι, ότι εκεί ναι, πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος το ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
8: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
7: Ναι. Όχι, να το δείτε.
8: Ναι,
7: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως είναι πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξη, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
8: Όχι.
7: Όχι. Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
8: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
7: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την επιστολή.
8: Ακούστε, θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
7: Υποβρύθησαν οι παρεμβάσεις στο παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχειρήσεων. 2 χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί.
8: Μάλιστα.
7: Για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
8: Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
7: Ωραία, αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και
8: μετά. Όχι, να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Yeah. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο υπουργός σε αυτό. Συνεπώς έχω ζητήσει από τον Υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα, και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
7: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Θυμάστε, μας λέει στο μήνυμά της.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
17: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
19: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
18: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ξεκάθαρος ότι αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Αναμέναμε χθες ότι μετά την εισαγγελική πρόταση, πριν από περίπου 20 μέρες, το δικαστήριο ότι θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: ό,τι μπορούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, καθώς και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσες και όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας στην θεατρική παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του Θεάτρου Άλσους. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έτσι, για αλλαγή, αντί να ταλαιπωρούνται σήμερα αυτοί που πηγαίνουν μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά, που έχουν λίγη κίνηση στο παλαιό Φάληρο και το νέο Φάληρο, λίγη, ταλαιπωρούνται οι άλλοι που πηγαίνουν από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου και κυρίως από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το κέντρο της Γλυφάδας. Συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα που έχει επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Άνοδος Κηφισού. Και λόγω τροχαίου ατυχήματος και εδώ, άνοδος Κηφισού από την Πέτρου Ράλη, φίλες και φίλοι, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Εάν εξυπηρετήσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων για να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα, να το πράξετε. Εάν είστε στα δυτικά προάστια και μπορείτε να ανεβείτε τη Θιβών και να μπείτε από τους Αγίους Αναργύρους, και εσείς να το πράξετε. Άνοδος Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα τουλάχιστον σας ταλαιπωρεί, και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής, πριν τον Κόμβο Φιλής, μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρέντο Θάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το
7: Καλημέρα,
0: κοινό.
7: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν, 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση, είναι επιβεβαίωση αυτού που σας είπα.
0: Για τη χρησιμότητα του μέτρου.
7: Δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή, θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία. Ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα. Και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
0: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
7: Άρα μιλάμε για το, ναι. για το χάπι.
0: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και... έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακωδικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμή επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
7: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν, αυτά πρέπει να τα βρουν με την νέα ανεξάρτητη αρχή. Αυτά πρέπει να τα βρούμε την ανεξάρτητη αρχή.
0: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
7: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε την ανεξάρτητη αρχή.
0: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
7: Για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
0: εξαιρετικά... Το βιογραφικό της είναι πολύ βαρύ πάντως και όχι μόνο βαρύ με την έννοια... Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω, μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρον. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
7: Τώρα λοιπόν που ναι. κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
0: Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της, μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
7: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
0: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός τι απαντάτε? Συναντάτε ή
7: αυτό
0: όχι?
7: Αυτό είναι αστείο προφανώς.
0: Μάλιστα, προχωρώ.
7: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε? Προχωρώ. Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλαφών. Και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
0: οικονομία. Γιατί δεν συνιστά ελεύθερη
7: όχι βέβαια. Όχι,
0: στο πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
7: Αλλά θα πρέπει λίγο.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
7: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%, και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν το νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες, για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης, να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας, για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
0: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο, που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάντα μένει σε κρεμότητα, γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός.
7: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρεται.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, για να
7: το Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Ούτε και εγώ ξέρω, γιατί ούτε και.
7: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία να το πείτε.
0: Άλλα δύο μήνυματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα. Για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό είναι, εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δεν μελετήθηκε, ότι έτσι
7: θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτός που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
0: ας πούμε, θα πάρουμε με τον καινούριο νόμο.
7: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα. Με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποιο καινοτομία και ποιο.
7: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Αν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
0: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη, για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το διαδίκτυο.
7: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Μάλιστα. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα. Το
7: τώρα όμως θέλω να σας πω για
0: το κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
7: Θα σας πω για το Τουρκετζίαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Είχε ακούσει πολλά όταν
7: βρεθήκε εκτεθειμένος
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε.
7: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
0: Όχι, αυτό λέω, όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
7: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
0: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
7: Μάλιστα, να κάνουμε.
0: Το Money Review, δηλαδή η οικονομική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, οργανώνει το Natural Catastrophes Summit, ένα σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αν ως επιχειρηματίες νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αυτό το συνέδριο, θα έχω 5 προσκλήσεις για σας από τώρα έως το τέλος της εκπομπής. Οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, δηλαδή οι 5 πρώτες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Προσφέρουμε λοιπόν 5 προσκλήσεις, 2-10-48-00-170-174. Θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, προκειμένου να αποσταλούν οι προσκλήσεις, αν σας ενδιαφέρει το συνέδριο αυτό. Τα λέμε σε λίγο.

0: Άφησε τα πλακάκια, μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Τουρκετζίαν, λοιπόν, το ξεκινήσατε. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Πρέπει
0: να σας κάνω άλλη μια ερώτηση.
1: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Τουρκετζίαν. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
0: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν την, με φάση τα όσα είπε και ο Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνεις πάντως. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα
1: από την
0: είδηση. Έτσι την κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το.
0: Πείτε μου, είμαι σωστά, λάθος.
1: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
0: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης.

0: Και είναι άλλα 10 κράτη τη Ευρωζώνη που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό του θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε ένα, θα έλεγα, σε μια διχάλα. Απ' τη μια πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε, με το μόλι αυτή την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτήσμου ξανά έρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
1: Ναι, δεν... θέλω και να είμαι πάρα πολύ
0: καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
13: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
14: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Η ώρα είναι 10.

0: 89.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Κοροπίου αεροδρομίου προς το Κοροπί, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το που βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί αν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει, πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανεμένει ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία επιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πήγαιναν καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ένα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
2: Γιατρέ μου, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικόλιτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική
0: με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky, ακούτε τους 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 4 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, για κάποιο λόγο εμείς ευχόμαστε πάντα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν και είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, μικρών και μεγάλων παιδιών. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Ρε, τι έγινε εκεί πέρα με το γέροντα, τα πήρες βάρνα όλα, γλίτωσε, βλέπω και ξαναβλέπω το βίντεο και λέω ότι εκείνη η μητέρα που το αυτοκίνητό της μισοδιαλύθηκε από τη σύγκρουση που είχε με το παλιό αυτοκίνητο του γέροντα εκεί, του ηλικιωμένου, ήταν τυχερή διότι πρόλαβε κλάσματα του δευτερολέπτου βλέποντας το αυτοκίνητο να έρχεται πάνω της, που ήταν παρκαρισμένη εκεί στο λιμάνι από πάνω, πήρε το παιδάκι της και μπήκε μέσα στο μαγαζί και γλίτωσε. Τι μπορεί να σε βρει από τη μια στιγμή στην άλλη. Καλημέρα λοιπόν στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι. Καλημέρα στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Θα σου πω άλλη μέρα τι βγάζει το Μεσολόγγι, το ξέρεις. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Έγιναν συλλήψεις εκεί. Έγιναν συλλήψεις. Συγγενείς, φίλοι, κολλητοί, όλοι στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον Απεσιότατος.
2: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
0: Παρεμπιπτόντως, την ώρα που τα έλεγε σταυροκοπιότανε και όλα, το ίδιο έκανε και ο γέρος απέναντί μου. Εδώ πέρα άρχισε τους σταυρούς. Μόλις κατάλαβε ότι ο παλιός ο δικός του, η παλιά του αγάπη κάνει κόμμα και πανέρχεται, έχει γίνει θρήσκος. Όλη μέρα σταυροκοπιέται. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ολούθες της πόλεως των πατρών. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. 261-0205-205, τηλεφωνείτε και το αυτοκίνητο έρχεται για να σας μεταφέρει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Φυσικά υπάρχει το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλά τιμόνια λοιπόν, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες, στους φίλους μου. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας στο δρόμο, το νου σας στο δρόμο. Θα το λέω κάθε μέρα, θα γίνω κουραστικός πολύ δηλαδή. Δεν τρέχουμε παιδιά, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Κινδυνεύουμε από αστάθμητους παράγοντες. Στην κόκκινη πόλη μπορεί να βρεις τη λακκούβα στην επόμενη στροφή ενώ πέρασες 10 φορές και δεν έγινε. Έγινε στην 11η που πέρασες και σε κατάπιε η άσφαλτος. Παίρνεις τα ακρόμπαρα, τα ημιαξόνια και τα λάστιχα στη μασχάλη και πας εκεί, κατά το παλιό Αρσάκιο, κατά το Αρσάκιο εκεί. Εκεί να πάτε με τα λάστιχα μαζί, εκεί στους αντιδημάρχους, ξέρετε. Δεν τρέχουμε πάντως, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες, ό,τι και να λέμε, κράνει οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, το λέω πάλι, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, δεξιά, είναι ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δεν τρέχει τίποτα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Όλα τα οχήματα βάζουν καύσιμο, γιατί εκεί υπάρχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν πέφτει μέσα περίεργο λογισμικό για να μας τα πάρει από την τσέπη. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυ. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας.
3: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
4: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
4: Και τι περιμένετε να.
3: Εννοείται το 15-19.
4: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
3: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ναι, ο κύριος Νηφούδης είναι αυτός ο καινούριος εκπρόσωπος, είναι αυτός του από το ποτάμι, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, είναι επιχειρηματίας, έχει επιχειρήσεις εκεί, δεν γνωρίζω τι ακριβώς αντικείμενο έχει. Είναι αυτός που έβριζε τον Τσίπρα και τώρα έγινε αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο οποίος λέει: παιδιά, λέει, δεν βγαίνουν οι εργαζόμενοι, διότι αυτό. Λέει: ναι, οι μισθοί λέει, δεν βγαίνουν. Ναι, ωραία, γιατί δεν τους αυξάνε, γιατί δεν δίνεις κάτι παραπάνω στους εργαζόμενους σου. Και εκεί κατάπιε βεβαίως, ξέρω κατάπιε και λέει, ξέρετε, το προϋπολογισμός, εκείνο, το budget, το έτσι, δηλαδή, καταλάβεις, εντάξει τώρα. Εντάξει. Μελένια όμως, Μελένια παιδιά, Κορίνθη 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας δεξιά, είναι εκεί στο νέο της χώρο, είναι ανανεωμένη, είναι πάντα γευστική βεβαίως, έχει μαμαδίστικη κουζίνα, έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, έχει γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις στο νέο της χώρο επιτόπου εκεί άμα θέλεις, ή αλλιώς τηλεφωνείς στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και τις παραλαμβάνεις τα φαγητά, τα ωραία φαγητά στο σπίτι σου. Ή παίρνεις ένα τηλέφωνο, προσέξτε πόσες επιλογές έχετε, παίρνεις ένα τηλέφωνο 2611-911-822. Έχεις δει στο Facebook και στο διαδίκτυο το μενού της ημέρας. Το έχει βγάλει τώρα και κάτι φακές για εσάς. Σήμερα Πέμπτη φακές. Έτσι. Από Δευτέρα, ναι. Γέροντα, πάρε φακές να βάλεις λίγο σίδερο. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, παιδιά, η Μελένια σας περιμένει να θεραπεύσει την πείνα σας.
5: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
6: Έλα, λέει στην πειρά.
5: Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που είναι
6: στην πειρά ο Τσίπρας.
5: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστοιχα της ιστορίας του Μπάντζου.
0: Ωραίο Βαρουφάκη, τον αγαπάει τον Αλέξη πολύ. Τον αγαπάει. Έτσι. Λοιπόν, Μέλα. Είναι κυρίες και κύριοι στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ στον εκπληκτικό του χώρο για γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με την εκλεκτή νοθήκη και συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καφές, φαγητό, ποτό στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται της κακομοίρας, 261-099-21-48.
7: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
8: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
7: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Το είχε ξεχάσει. Λοιπόν, Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
9: Φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους.
10: Αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα.
9: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη.
10: Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
9: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του.
10: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία.
9: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο.
10: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
11: Πασοκάρα!

0: Λοιπόν, επειδή χτες λέγαμε για τους αστυνομικούς, λέγαμε για την λειψανδρία στην Ελλάς, στην Πάτρα, κυρίως στην Πάτρα, και ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Αποστόλου, μας έφερε το παράδειγμα τόσο της Δυτικής Αχαΐας, που οι δήμαρχοι εκεί μαζί με το αυτοδιοικητικό τους προσωπικό, αλλά συνεπικουρούμενοι και από κάποιους, όχι όλους, βουλευτές, το τονίζω το όχι όλους, πέτυχαν να επανδρώσουν τμήματα και να ενισχύσουν την ασφάλεια της περιοχής τους. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετρήσιμες καταστάσεις. Να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες το απόγευμα στο Αίγιο, που πρόσφατα απέκτησε όπκε, συνελήφθη με τη συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Ακράτας ένας Έλληνας, όπου σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια. Είχε ταυτοποιηθεί και το ψάχνανε για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε γίνει τον Απρίλιο του 26 στο Αίγιο. Λοιπόν, τον πιάσανε αυτόν τον άνθρωπο και συνεχίζεται η διαδικασία με τα περαιτέρω. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται η έλλειψη των ανθρώπων, των αστυνομικών στην Πάτρα. Φαίνεται. Έχουμε κι άλλο θάνατο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Είναι ο 7ος θάνατος μέσα σε λίγες εβδομάδες. Κάτι γίνεται εκεί. Πρέπει να ρίξει μια ματιά ο εισαγγελέας. Το τμήμα της Δυτικής Αχαΐας, το αστυνομικό τμήμα, έχει φτιάξει 7 δικογραφίες, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμία. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Δεν μπορεί να πεθαίνουν έτσι σαν τα κοτόπουλα οι κρατούμενοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Κάτι συμβαίνει. Πριν πάμε στο ραδιοταξί 18300, έτσι για να μάθουμε πως ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού στην πόλη μας, το τραγικό συμβάν στην Αύπακτο με το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου οδηγού, που οδηγώντας το ίδιος εξετράπη της πορείας του και πήρε σβάρνα εκεί στο λιμάνι, σε κεντρικότατο σημείο και πολύ επισκέψιμο, αυτοκίνητα, μηχανάκια, καρέκλες και τραπεζοκαθίσματα. Αυτό το συμβάν έρχεται και για την πόλη της Ναυπάκτου να θυμίσει το πόσο επικίνδυνο είναι σε μισό μέτρο πεζοδρόμιο, σε επαφή με πολυσύχναστους δρόμους, με δρόμους γενικότερα, να στείνεις τραπέζια. Τα έχουμε πει πολλές φορές και για την Πάτρα. Πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με το 18300 και το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας. 18300. Λοιπόν, συνεχίζονται τα έργα Αγίου Νικολάου στο ύψος Παρθενίου και είναι κλειστοί. Η ψηλά του και Αράτου είναι κλειστά. Έχουν ξεκινήσει έργα τώρα Αράτου πάνω από Αγίου Ανδρέου και εκεί στενεύει ο δρόμος, υπάρχει μία λωρίδα κίνησης. Αγίου Ιωάννου Μπράτσικα μετά την Παπαναστασίου προς τα έξω στενεύει ο δρόμος και εκεί έχουμε μία λωρίδα κίνησης λόγω έργων. Και έχει αυξημένη κίνηση η Όθωνος Αμαλίας σήμερα, είναι πολύ φορτωμένη.
0: Ναι, ήταν και χτες, το αποδίδεται κάπου, τι λένε οι συνάδελφοί σας, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι σύνηθες συνεχώς να είναι φορτωμένοι? Μήπως έχει επηρεαστεί από τους κλειστούς δρόμους, κυρίως
1: της Αράτου? Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Έχει επηρεαστεί από τους κλειστούς δρόμους και από τα έργα που γίνονται. Προφανώς για να αποφύγουν οι οδηγοί να μπουν από το κέντρο της πόλης, προτιμούν την παραλιακή.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα,
1: έτσι αυξάνει την κίνηση εκεί.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, φανάρια δουλεύουν όλα. Από λακκούβες έχουμε συνηθίσει, δεν μπορούμε να βρούμε. Παντού μπορεί να υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Λακκούβες υπάρχουν παντού.
0: Λακκούβες υπάρχουν παντού, ναι. Η Κανακάρη πέφτει σιγά σιγά, δεν έχει γίνει κάτι. Εκεί όπως ήταν, έτσι, με τα βουλιάγματά
1: της. Η Κανακάρη, τα διπλοπαρκαρισμένα της.
0: Τα διπλοπαρκαρισμένα της, ναι, καλά, αυτό το έχουμε. Ναι.
1: Τα έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή βάρδια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να το ξαναπώ, η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές είναι για σας, για να πάρετε για το τραπέζι σας το μεσημεριανό, για απόθεμα στο ψυγείο σας. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα στην πόλη. Υπάρχει ένα στην Οβριά, παιδιά, Δημοκρατίας 73. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, Δημοκρατίας 73, όσοι είστε στην εμβέλειά του, σπεύσατε, αγοράζετε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, την Κάρνα. Επειδή σε κανένα 3-4 ώρες θα πεινάτε, Κορίνθου 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία δεξιά, υπάρχει μελένια. Ανανεωμένη, γευστική, με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά, με ψητά της ώρας βεβαίως. Τα απολαμβάνετε στο χώρο της επιτόπου ή τα παίρνετε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες Box, eFood και Volt στο σπίτι σας. Ή τηλεφωνείτε στο 2611-911-822 από Δευτέρα 12 το μεσημέρι έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Έτσι. Πηγαίνετε εκεί στην Κορίνθου λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας δεξιά, εκεί στη στάση του λεωφορείου είναι, θα τη δείτε. Παρκάρετε διπλά, τα ακούσατε, δεν τρέχει τίποτα, εδώ στην Πάτρα είναι κανονικότητα. Παρκάρετε διπλά, πετάγεις, τα παίρνετε ένα λεπτό, θα κάνετε, τα έχουν έτοιμα, τα παίρνετε, φεύγετε, πάτε τρώτε. Ευβίας 250, θα έχετε περάσει πριν από εκεί για να βάλετε βενζίνη καύσιμο στο όχημά σας ή πετρέλαιο, ό,τι παίρνει το όχημά σας. Ας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί, δεν τρέχει τίποτα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ απ' έξω, θα το δείτε, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου. Καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά. Και οι αντλίες, το κυριότερο, οι αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν κλέβουν. Οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους, προσέχουν και τη δική μας και θα το δείτε στο δίκτυο του ρεζερβουάρ. Μόλις πληρώσετε, ό,τι έχετε πληρώσει θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Και βέβαια το μέλα, εκεί οι αισθήσεις είναι στο maximum. Το μέλα για χαλάρωση, το μέλα για φαγητό, ποτό και καφέ πέρα από τα συνηθισμένα. Σημείο αναφοράς στο Μέλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει στην παραλία του Ακταίου. Σημειώστε το τηλέφωνο για την κράτησή σας, 2610-99-21-48. Ο σύντροφος Γύρης θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ξέρεις τι ώρα είναι? 10:30.
3: Πας μπροστά.
2: Εσύ πας πίσω. Έχουμε μισή ώρα διαφορά.
3: Τότε θα τη μοιράσουμε. Βάλει και τέταρτο.
2: Άκουσε να σου πω, Αλέκο, σε ξυπνάδε σου αλλού.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους τώρα, ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχει πέσει δούλεμα σε ό,τι έχει να κάνει την έκπτωση στο φόρο των έμφυα, σε αυτόν τον πολύ κακό φόρο που μας υποχρέωσε κάποτε ο Βενιζέλος από μια αποθήκη στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, ότι είναι ένα επασφάλιστρο, ρε παιδιά, το θυμάμαι σαν τώρα, ένα επασφάλιστρο, λέει, για την περιουσία μας εκείνη την εποχή της κρίσης, και ότι όσο νούπο θα το καταργήσουμε, για λίγο είναι, και έχουμε φάει το γάλο με τα πούπουλα από τότε. Έγιναν μειώσεις από το Μητσοτακέικο. Καταργήθηκαν, κόπηκε το 50% και του χρόνου θα καταργηθεί σε περιοχές όπου είναι κάτω από 1.500 κατοίκους. Δεν είναι και πολλές, αλλά υπάρχει. Αλλά απ' την άλλη τώρα διαβάζω και μαθαίνω και ακούω ότι έρχεται ένας φόρος, δύο για την ακρίβεια, μέσω της ΔΕΗ. Ο ένας, λέει, θα ενοποιήσει, λέει, αυτά τα MAP, FAP, PAF που πληρώνουμε μέσα στο ρεύμα, και ο άλλος, λέει, θα είναι κάτι για την αυτοδιοίκηση. Έλα, Πελετίδη, θα πάρεις και φόρο. Θα πάρεις και έμφυα. Λοιπόν, για την αυτοδιοίκηση, λέει, ο ένας θα είναι για την περιφέρεια, για το φαρμάκι, φαρμάκι ο φόρος του φαρμάκι, και ο άλλος θα είναι για τον Πελετίδη. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστάγαν, μας παίρνουν και το βόδι, διότι το ακίνητο, το σπίτι μας, όσοι έχουμε, το έχουμε πληρώσει εκατοντάδες φορές. Η κυρία Κυριακή Αθανασιάδη από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, η πρόεδρος στο τηλέφωνο. Κυρία Αθανασιάδη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πάλι τα ίδια?
12: Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το ακίνητο. Η Χρυσή Αγελάδα.
12: Σταθερός στόχος, λέω εγώ. Εκεί ακίνητο. Ω ακίνητο είναι σταθερός στόχος. Δεν πάει πουθενά. Ούτε μετοχές είναι, ούτε σκάφη είναι. Είναι σταθερός στόχος. Κάθεται εκεί και περιμένει.
0: Ναι. Να πέσει. Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά?
12: Δωράκια. Δωράκια στην περιφέρεια, δωράκια στο Δήμο. Έτσι, δεν τους έφτανε, για να προβλέψουμε και κάτι. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε το κράτος, αν ήθελε να χρηματοδοτήσει τους Δήμους, αν ήθελε να δώσει χρήματα στην περιφέρεια, να το κάνει το ίδιο. Όχι να γυρίσει πάλι στον ιδιώτη, στον πολίτη, στο λαό, και να ξαναπάρει πάλι από τον πολίτη, από το δοκιμαζόμενο Έλληνα φορολογούμενο, να ξαναπάρει και άλλους φόρους. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους φόρους.
0: Ναι, για να δούμε το ακίνητο. Πόσοι φόροι είναι στο ακίνητο?
12: Αλλά τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Πώς είναι, 20, 30, πόσοι
12: πάνω
0: είναι
12: από 30,
0: οι φόροι? Πάνω από 30. Είναι πάνω από 30 οι φόροι.
12: Κρυμμένοι από εδώ, από εκεί. Τώρα τα πιστοποιητικά, όλα αυτά. Για να κάνεις μια αγοραπολιστία, χρειάζεσαι 10 πιστοποιητικά. Ότι πλήρωσες τον ένα φόρο, ότι πλήρωσες τον άλλο φόρο, ότι πλήρωσες τον άλλο φόρο, ότι έχεις νομιμοποιήσει, ότι δεν έχεις νομιμοποιήσει. 30 φόροι. Τώρα αυτό το πράγμα, έμφυα, ΤΑΠ και δύο ακόμα έμφυα, υπερέμφυα όπως το λένε, απήρθε από το πουθενά. Δηλαδή καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα φορολογήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. σκεφτούμε πώς θα φορολογηθεί, πώς θα πάρουμε λεφτά πάλι από το ακίνητο. Από το ακίνητο. Και απ' την άλλη, κύριε Ξανάλατε, λέμε ότι τα ακίνητα δεν βγαίνουν στην αγορά, δεν είναι κλεισμένα, είναι εγκαταλελειμμένα. Μα πώς. Πώς. Τους βάζουν τους φόρους και οφείλονται ή τους πληρώνουν τα μισά κορόιδα. Και οι άλλοι τα αφήνουν τα ακίνητα γιατί δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν με κανέναν τρόπο. Ναι. Πώς θα λύσεις το στεγαστικό όταν βάζεις τόσους φόρους. Πώς θα τα αποκριθεί ο άλλος να το φτιάξει το ακίνητο, να πληρώσει τους φόρους για να τον νοικιάσει ή να το...
0: Εν τω μεταξύ τα προγράμματα ανακοινίζομαι που είχαν στόχο τα ακίνητα τα κλειστά και τα εγκαταλελειμμένα και τα παρατημένα να τα φτιάξεις, να τα σε βοηθήσει για να τα νοικιάσεις και να σου αφαιρεί το φόρο για 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι, το τυράκι είναι να σου αφαιρεί το φόρο, έτσι λέγει, πήγε άπατο το πρόγραμμα, έτσι δεν...
12: Δεν μπορεί κανείς ούτε να τα πάρει. Οι προϋποθέσεις είναι σοβαρές και επίσης ο κόσμος δεν έχει χρήματα, το ξαναλέω, να περάσει. Στον άνθρωπο, στον πολίτη της Πάτρας που έρχεσαι να βάλεις 2 ακόμα φόρους, μιλάμε για την αχαΐα. Οι περισσότεροι συντηρούν τα κινητά τους. Ούτε να τα βάψουν δεν μπορούν.
0: Μα το βλέπουμε, πέφτουνε τα μπαλκόνια μέσα. Πέφτουνε τα μπαλκόνια, τι λέμε τώρα.
12: Δεν μπορείς να κάνει καλά στις πολυκατοικίες και στα ιδιωτικά. Δεν βάφει ο κόσμος, δεν βάφει, δεν εξοραίζει. Πέφτουνε παντού οι σοφάδες. Βλέπεις σπίτια 30 χρόνια άβαφτα. Και έλεγε να πληρώσει φόρο. Ποιος να πληρώσει. Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η αχαΐα αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
12: Πώς ενισχύεται τώρα... η οικονομία του νομού και της πόλης ώστε να έρθεις εσύ να πάρεις φόρο.
0: Τώρα, τι είναι αυτοί οι δύο φόροι. Δηλαδή, λέει ότι ο ένας θα είναι υπέρ της περιφέρειας.
12: Και περιφερειακής ανάπτυξης. Ωραία. Από ανάπτυξη έχουμε φουσκώσει.
0: Έχουμε πήξει, έχουμε από ανάπτυξη στην περιοχή μας. Εγώ τρελαίνομαι που βλέπω διάφορα συνέδρια. Καλά, δεν είναι ο λόγος που γίνονται τα συνέδρια, δεν είναι φυσικά να βγουν συμπεράσματα υλοποιήσιμα περί ανάπτυξης, περί τουριστικής ανάπτυξης. Όχι, άλλος είναι ο λόγος. Σε πάτος είναι ο λόγος. Ο λόγος που γίνονται αυτά τα συμβόλαια, τα άκερα και άκυρα, είναι τσεπάτος. Είναι για κάποιες. Τσεπάτος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
12: Τροφοδοτούνται τα συνέδρια για το συνέδριο.
0: Λοιπόν, εάν με τόσα συνέδρια με τα συμπεράσματά τους είχαμε εφαρμόσει το 1 τρίτο, θα ήμασταν Μπέρκλεϊ στην ανάπτυξη.
12: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
12: Μιλάμε
0: αυτό.
12: Για ανάπτυξη σε μία αναπτυσσόμενη πόλη.
0: Και τώρα ήρθε λοιπόν ένας φόρος.
12: Ένα αναπτυσσόμενο νομό. Ναι.
0: Ένας φόρος μες στη ΔΕΗ θα είναι αυτός για να μπορούν να σκόψουν
12: αυτό,
0: και το ρεύμα.
12: Αυτό,
0: μα,
12: το πούμε
0: και
12: αυτό. Ναι.
0: Έτσι είναι μες στη ΔΕΗ.
12: Ο οποίος λέει περί ανάπτυξη.
0: Περί ανάπτυξη. Τι είναι, τι λέει, ενσωματώνεται ο ΤΑΠ, ο ΦΑΠ, ο ΜΑΠ, τι γίνεται, για πες τα, για εξηγήστε αναλυτικά.
12: Κοιτάξτε, ενσωματώνεται, ακόμα δεν ενσωματώθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ΤΑΠ, θα υπάρξει και ο ανάπτυξης και θα υπάρξει και ο περιφερειακής ανάπτυξης, αν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ είναι εδώ, γιατί το πληρώνεις. Όταν θα έρθει θα το δούμε αν θα ενσωματωθεί. Γιατί όλα ενσωματώνονται και όλα παραμένουν ίδια. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ είναι εδώ. Δεν έχει πάει πουθενά, το πληρώνουμε. Άρα θα έρθει και ο καινούριος. Αν έρθει και της περιφέρειας του Δήμου ένας και της περιφέρειας άλλος, έχουμε τρεις. Ή θα πληρώνουμε 1,05 της χιλής, πολύ περισσότερο από ότι είναι το ΤΑΠ, έτσι. Κανένας δεν ήρθε για να φύγει κάποιος άλλος. Αυτό το έχουμε δει, έτσι. Το έχουμε
0: δει. Αυτό το έχουμε δει.
12: Από τη ΔΕ που πληρώναμε, έτσι. Ήρθε για λίγο το ΕΤΙΔΕ και μετά μας έκατσε ο ΕΝΦΙΑ. Λοιπόν,
0: αυτό μου θυμίζει λίγο το Χαράτσι το περιβόητο, το θυμάστε.
12: Ακριβώς, το Χαράτσι, το ΕΤΙΔΕ, αυτό που λέγαμε Χαράτσι. Ακριβώς. Λέμε λοιπόν, μπαίνει στη ΔΕΗ, το πληρώνει ο νοικιαστής, σου κόβει το ενίκιο στην αντίστοιχη, το αντίστοιχο ποσό αυτού του φόρου. Δεν μπορεί ο ενοικιαστής να πάρει το επίδομα, δεν μπορεί ο ενοικιαστής να πάρει την επιστροφή του ενοικίου τον Νοέμβριο. Και δεν μπορεί και ο ιδιοκτήτης να πάρει την απαλλαγή του 5% αν ο ενοικιαστής του είναι συνεπής και βάζει τα λεφτά στην τράπεζα. Δηλαδή,
0: για πέστε το πάλι, για πέστε το, δεν το πληρώνει ο ενοικιαστής και χάνει.
12: Αν δεν είναι ολόκληρο, αν ο ενοικιαστής σου βάλει μείον 10 ευρώ, λέω εγώ, από το ενίκιο, δεν γίνεται η σύνδεση με την ΑΔΕ για να πάρει την επιστροφή του ενοικίου του. Το που είναι αυτό το Νοέμβριο που λένε κάθε Νοέμβριο θα δίνει ένα ενίκιο.
0: Γιατί
12: φαίνεται ότι βάζει λιγότερο ενίκιο από αυτό που δηλώνει.
0: Μάλιστα.
12: Δηλώνει ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης ότι πληρώνει και όλο το κράτος.
10: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μα έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς το ρεύμα τώρα που είχε το ΤΑΠ και τους υπόλοιπους φόρους.
12: Δεν τα κρατούσε κανένας ενοικιαστής.
0: Ναι, τώρα τα πλήρωνε ο ενοικιαστής.
12: Ναι. Τώρα που αυτό θα αυξάνεται, θα το κρατάει ο ενοικιαστής. Και αντί για 300 ευρώ, θα σου βάζει 290. Δεν θα επιβεβαιώνεται η πληρωμή ώστε ο ενοικιαστής να πάρει την επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο ένα ενοίκιο, ούτε το 70% το επίδομα ενοικίου. Και ο εκμισθωτής έχει τη συνέπεια να μην μπαίνει μια φοροαπαλλαγή που έχει 5% αν ο ενοικιαστής του βάζει στην τράπεζα ηλεκτρονικά, δηλαδή το ενοίκιο, και το βάζει, είναι συνεπής στις καταβολές.
0: Μάλιστα.
12: Έχει τριπλές ναι. συνέπειες αυτός ναι. ο φόρος. Εκτός ότι κάποιος πληρώνει, έτσι. Ναι. Να πούμε και εδώ και τα 27 χρόνια μίσθωση στο ελληνικό δημόσιο συνολικά.
0: Έλατε.
12: Έτσι. Αυτό, προβλέφθηκε και αυτό με το νέο νομοσχέδιο. Ότι τα ακίνητα που μισθώνονται στο ελληνικό δημόσιο θα έχουν 15 χρόνια ελάχιστη μίσθωση.
0: Ναι.
12: Συν τις παρατάσεις να πηγαίνουν 27.
0: Ναι. Το είδαμε αυτό.
12: Το
0: είδαμε αυτό στην Πάτρα. Αυτό που λέτε, το είδαμε στην Πάτρα και το νιώσαμε. Από το ακίνητο που μισθώνει το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχέα. Που δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα με τα δικαστήρια που τους έχει κάνει η ιδιοκτήτρια, διότι θέλει να τους διώξει και δεν μπορούσε και δεν μπορεί. Και τώρα τελεσυδίκησαν οι δίκες, τους έχει κλείσει και τα σανσέρ. Ανεβαίνουν στα χέρια οι ανάπηροι επάνω στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο αστυνομικό μετωπό, στο πρώτο όροφο.
12: Ο ιδιοκτήτης ή που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και τώρα τελικά τελεσίδικα πήρε απόφαση ότι θα φύγουν. Τους έδωσε προθεσμία το δικαστήριο σε 3-4 μήνες να φύγουν και ήδη είναι σε ρυθμούς μετακόμισης στο το πρώτο τμήμα.
12: Όσο
0: και, το επόμενο που θα πάνε να νοικιάσουν εκεί στην Αμερική κάπου είναι εκεί 15 χρόνια μίνιμουμ, έτσι.
12: Ακριβώς. Ποιος θα ξαναδώσει ακίνητό του στο ελληνικό δημόσιο με 27 χρόνια συνολικά μίσθωση? Ποιος? Καταλάβατε, αυτά τίνουν στο να εγκαταλείπονται τα ακίνητα, στο να κλείνονται τα ακίνητα. Όλες οι φόροι.
0: Και όχι μόνο αυτό, να το πούμε και αλλιώς, έχει και άλλη ανάγνωση, επειδή ξέρω και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ευρύτερης δημόσιας διοίκησης υπηρεσίες που ψάχνουν να βρουν ακίνητα, μεγαλώνουν οι ανάγκες, μεγαλώνουν οι υπηρεσίες, θέλουν περισσότερους χώρους. Το ακίνητο που έχουν εδώ και 20 και 30 χρόνια δεν τους κάνει πια, έχει και φθορές. Πρέπει να φύγουν από εκεί και δεν βρίσκουν που να πάνε. Με αποτέλεσμα να δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους και τι δουλειά να κάνεις εκεί μέσα όταν έχεις πνιγεί από τη στενότητα. Έτσι.
12: Όλο γυρίζει εναντίον του λαού, εναντίον του φορολογούμενου πολίτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι όλη αυτή η ιστορία γυρίζει εναντίον μας και των εργαζόμενων πολιτών και των εξυπηρετούμενων.
0: Το θέμα
12: πολιτών.
0: Λοιπόν είναι ότι οι φόροι θα πέσουν πάλι. Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο ακίνητο είναι και αυτή πάλι παρούσα. Είναι μέσα στο σχεδιασμό.
12: Αλλά δεν είναι πια Χρυσή ούτε Αγελάδα.
0: Ναι, τώρα πια δεν υπάρχει.
12: Είναι η Χρυσή Αγελάδα.
0: Δεν πρόλαβαν να χαρούν αυτοί που λέει όλοι ο κόσμος που έβλεπε την έκπτωση τώρα τα τελευταία χρόνια του έμφυα και την κατάργηση από του χρόνου σε μερικές περιοχές και το 50% τώρα και τους έρχεται το έμφυα από το παράθυρο.
12: Είναι προεκλογικά όλα αυτά. Λέμε μειώνουμε και στη συνέχεια κοιτάζουμε να βρούμε τρόπους για να επιβάλλουμε
0: από το παράθυρο. Έμφυα, ένα είδος έμφυα είναι.
12: Έμφυα, ΤΑΠ. Τέλος δημοτικής ανάπτυξης, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι, τι φόροι θα είναι αυτοί τώρα και πρέπει να δούμε αν πραγματικά θα ενσωματωθεί το ΤΑΠ στον ένα φόρο.
12: Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό. Αν θα ενσωματωθεί, θα έχουμε 2-3 φόρους.
0: Και βέβαια μέσα στη ΔΕΗ για να σου κόβουν και το ρεύμα, αν το πληρώσει.
12: Και τέλει καθαριότητα και φωτισμού, εντάξει, και αυτά. Όλα εδώ είναι. Ο Δήμος έχει πράγματα.
0: Εκεί που είχε ανοίξει μια κουβέντα και έλεγαν, διότι το ρεύμα είναι πανάκριβο, ότι θα πρέπει να είναι ένας λογαριασμός καθαρόαιμος ρεύματος και να ξέρουμε τι πληρώνουμε, για να έρθει λίγο πιο ομαλά στην τσέπη του κοσμάκι και να αφαιρεθούν αυτά τα ανταβατζηλίκια από το λογαριασμό. Έρχονται νέα ανταβατζηλίκια μέσα στο λογαριασμό. Ναι. Έτσι.
12: Που τις περισσότερες φορές είναι ξανάλπη στο λογαριασμό, τα λοιπά είναι περισσότερα από την κατανάλωση του ρεύματος.
0: Α, βέβαια, κάτι έρτ, μπέρτ,
12: σέρτ, εκείνο της
0: κακομοίρας γίνεται, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
12: Γιατί παίρνεις τη ΔΕΗ και της λες, είχα τέτοια κατανάλωση τόσο, δια τόσο, επί τόσο, μήπως βρεις καμιά άκρη. Εκεί δεν βρίσκεις, είναι ένα εφάπαξ ποσό και το πληρώνεις και μπορεί να έχεις ένα λογαριασμό 200 ευρώ και τα 150 να είναι διάφορα.
0: Κυρία Θανασιάδη, σας ευχαριστούμε. Με ανατελεία το αφήνουμε, το παρακολουθούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατάβρετα, γιατί εκεί είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό. Ζευγάρι Βρετανών κάναν τουρισμό στην περιοχή, αισθάνθηκε η γυναίκα διαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο των Καλαβρίτων μαζί με τον σύζυγό της και εκεί δυστυχώς η γυναίκα συνήλθε, αλλά πέθανε ο σύζυγος. Απίστευτο, ε. Απίστευτο. Νίκος Κυριαζής, ώρα Καλαβρίτων. Καλημέρα, Νίκο.
10: Καλημέρα, καλημέρα από Καλαβρίτα.
0: Τι έγινε, βέβαια. Άμα έχει τύχει, διάβανε.
10: Έτσι ακριβώς. Όπως θα είπες ακριβώς, γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα, η σύζυγος του 55χρονου, περίπου ίδιας ηλικίας, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Την πήγε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων για τις πρώτες βοήθειες με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Της βάλανε νερό, περίμενε στο κρεβάτι και στο θάλαμο. Ο άντρας δίπλα της να της κρατάει το χέρι και να της δίνει δύναμη. Και ξαφνικά έγινε και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που αμέσως έκαναν όλες τις διαδικασίες, κάρπα και ό,τι χρειαζόταν, πάνω από μισή ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς κατέληξε. Ήταν ένα τραγικό περιστατικό, έτσι. Μας συγκλώνησε όλους με τον τρόπο που έγινε και όπως έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να συνέβη. Όλα δείχνουν σε καρδιά, αλλά λέμε τώρα τι έχουμε εικόνα.
10: Ναι, αυτό θα το δείξει η ιατροδικαστική, αλλά όλα τα δείγματα δείχνουν ότι έπαθε ένα κοπείο ο άτυχος Βρετανός. Ήταν ακαριαίο το συμβάν. Μας. Που παρόλο που είσαι μέσα στο νοσοκομείο, αυτά τα πράγματα δεν επανέρχονται, δυστυχώς.
0: Ναι. Τουρισμό κάνανε στην περιοχή,
10: ήταν για λίγες μέρες από ό,τι μάθαμε στα Καλάβρητα και στην ευρύτερη περιοχή. Είχαν διανυκτερεύσει 1-2 μέρες εδώ στα Καλάβρητα. Είναι τουρίστες που έρχονται, περνάνε από τα μέρη μας και δυστυχώς του συνέβη αυτό το περιστατικό. Καταλαβαίνετε όλη την εικόνα και την τραγική κατάσταση της γυναίκας που είναι σε μια ξένη χώρα, ιδιώτης, ξαφνικά αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα και αργότερα
0: ήρθανε για τουρισμό να ξεκουραστούν, να ευχαριστηθούν την ομορφιά των Καλαβρίτων, της περιοχής, του Χελμού και τα λοιπά, και τώρα φεύγουν ο ένας στο κουτί και οι άλλοι χαμένοι στο διάστημα. Τραγικό. Μάλιστα. Μια και σε έχω στο τηλέφωνο με τον οδοντοτό, βλέπω κάτι εναρτήσεις εκεί που είναι διηγώντας τα ανακλές. Δεν πρόκειται κάτι τόσο
10: σημαντικό. Βγάλαμε προχθές το ακαθάριστο της γραμμής όλης. Είχαμε και φωτογραφικό υλικό. Εχθές ήρθαν συνεργεία και καθαρίσανε τη γραμμή. Μετά το βγάλαμε. Δεν ξέρω αν το είχαν προγραμματίσει ή έτυχε στα δημοσιεύματα. Για μας είναι θέμα δημοσιευμάτων. Και έκαναν τον καθαρισμό της γραμμής ως όφυλαν, γιατί κυβωνούσε και κίνδυνος προστίμου, έτσι. Και εκεί θα ήταν το αστείο της υπόθεσης να γινόταν πρόστιμο στον ΟΣΕ.
0: Ναι, και
10: όχι, θα έπρεπε δηλαδή αν
0: εντάξει, δεν ξέρω. Και παρακάτω, την καθαρίσανε παρακάτω και...
10: εντάξει, αυτό είναι...
0: Έρχεται μια καινούργια κινητοποίηση στις 14 του μήνα.
10: 14,

μήνος. Μήπως καταλάβουν οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έρθει ένα κλιμάκιο υψηλό βαθμό υπουργικού, σε

0: αναλογούμε. Πάντως ετοιμάζεται μια κάποιες ανακοινώσεις. Πιστεύουμε μέσα στον Ιούνιο να έχουν κατέβει και εκεί θα ανοίξουν πιθανότατα τα χαρτιά τους.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το ακούω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Η επιστολή δεν έφυγε πάντως από τον Δήμαρχο. Έχει κολλήσει το πράγμα. Στείλε μου να σου στείλω, είναι το θέμα.
0: Έτσι, όχι, επιστολή έφυγε ο Δήμαρχος. Ξεκάθαρη νομίζω.
1: Ναι, όχι εκείνη την επιστολή που ήθελε ο Κυρανάκης. Αυτό λέω. Όχι εκείνη την επιστολή.
0: Ουσιαστικά έστειλε επιστολή ο ΟΣΕ, που αυτό είναι τραγελαφικό όμως, έτσι. Έστειλε ο ΟΣΕ και μάλιστα διπλή επιστολή να βεβαιώσει ο Δήμος ότι η γραμμή είναι μια χαρά. Ωραία. Και να βεβαιώσει ο Δήμος. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ένας Δήμος. Το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής είναι Αιγιάλια. Ναι. Γιατί δεν έφυγε και μια επιστολή για την Αιγιάλια.
1: Α, σωστή η παρατήρηση. Πολύ σωστή.
0: Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος είναι στην Αιγιάλια. Και μάλιστα τα μεγαλύτερα σημεία που ενδεχομένως είναι και όπως τα ορίζει ο ΣΕΗ το Υπουργείο προβληματικά.
1: Σωστό.
0: Αλλά είναι θέμα Αιγιάλιας.
1: Ναι. Στο Άνω Διακοπτό, το Διακοπτό είναι Αιγιάλια εκεί όλα.
0: Βέβαια. Νιάματα, Διακοπτό, τις πόρτες, βέβαια.
1: Βέβαια, αυτά είναι Αιγιάλια. Σωστό, σωστή η παρατήρηση. Σωστή η παρατήρηση. Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα κατέβει κλιμάκιο. Αρχίζουν οι περιοδίες από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κατέβει κλιμάκιο στην Πάτρα.
0: Εκεί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποφύγουν να μιλήσουν για τον Οδοντοτόρο.
1: Όχι, το ερώτημα είναι. Το ερώτημα, Νίκο, είναι θα κατέβει το κλιμάκιο στην Πάτρα και ο Οδοντοτόρος είναι ακίνητος ή θα δώσουν λειτουργία δοκιμαστική, όπως το είπες, πονηρά σκεπτόμενοι καμιά εβδομάδα πριν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να κατέβουν.
0: Ή θα εξαγγείλουν στην επίσκεψη την.
1: Καλά και να εξαγγείλουν, έχουμε χορτάσει εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει, οι τσέπες μου δεν χωράνε άλλες. Είναι
0: πάντως, για να δώσουν ναι. το πράσινο φως, θα πρέπει να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Και οι πληροφορίες μας λένε, το ξέρεις πολύ καλά, ότι όσον αφορά τους σειρμούς, η Ιταλία
1: είναι έτοιμη, μου είπαν.
0: Είναι έτοιμη. Ναι. Άρα είναι τα θέματα της γραμμής. Να επιθεωρήσουν τις γραμμές, να δουν και
1: εντάξει, μια μέρα είναι αυτό. Μια μέρα είναι.
0: Δεν είναι ακριβώς μια μέρα, γιατί έχει θέματα η γραμμή, ιδιαίτερα σε κλήσεις, σε τέτοια. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή.
1: Να γίνει δύο-τρεις μέρες, μια εβδομάδα.
0: Εκεί, αν ξεκινήσουν αυτά, εκεί θα δούμε ότι κάτι κινείται.
1: Αν έχουν χιούμορ πάντως, αν έχουν χιούμορ, θα έρθουν, θα έχει ξεκινήσει ο οδοντοτός και θα τους κάνει μια εξενάγηση μπαίνοντας στον οδοντοτό να ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο με το κλιμάκιο των υπουργών να έρθουν στα Καλάβρητα.
0: Ναι.
1: Και να ξανακτεύουν αυτό, αν έχουν χιούμορ.
0: Γι' αυτό είπα και πριν, θέμα χιούμορ να βεβαιώσουν. Έπρεπε πριν τα καθαρίσουν να πάει εδώ η Δημοτική Αρχή, η Πυροσβεστική, δεν ξέρω ποιος, να βεβαιώσει πρόστιμο για ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Έπρεπε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κακός δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έχει γίνει εσωτερική κριτική και στις 700 τόσες σελίδες της Ιθάκης σε σχέση με όλη τη διακυβέρνηση.
3: Ότι φταίγαν όλοι οι άλλοι.
2: Ούτε δεν ισχύει αυτό. Ο Αλέξο Τσίπρας πήρε πάνω του.
3: Το μόνο λάθος είναι που δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
2: Ο Αλέξο Τσίπρας πήρε πάνω του τα πάντα και θα μου επιτρέψετε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αυτοκριτική από πολιτικό.
3: Ποια, συγγνώμη, ποια είναι η αυτοκριτική.
2: Για τους φόρους.
3: Τι καταλάβατε.
2: Για τους φόρους. Και ορασόν, μη
1: κορασόν. Έκανε την αυτοκριτική του. Εντάξει, φταίνει άλλη.
4: Ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 2015-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό χώρο. Ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα.
1: Δεν είναι ο ίδιος, το έχει πει και ο δικός μου εδώ απέναντι, δεν είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος ο Τσίπρας αυτός που έρχεται. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, φεύγω. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Σταμάτης Κόκοτας για το τέλος και φυσικά ο Τρελός. Το μεγάλο αυτό τραγούδι με μια φοβερή ερμηνεία από το Σταμάτη Κόκοτα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος.
17: Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας το πρωί στον Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κοκκουλώσουν τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά, που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε τρεις τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομήρεια διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Και άλλη μαζί, μια μέρα.
0: Και χώρια, άλλη μαζί, πάλι μαζί. Άλλη μια μέρα, όπως σωστά λες. Απέναντί μας είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, όπου τα τηλέφωνά σας θα σηκώσει ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και τα μηνύματά σας, όπως πάντα, μπορείτε να μας τα στέλνετε μέσω του skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και σήμερα πολιτικά είναι τα ζητήματα, πολιτικές οι προτεραιότητες. Κινείται όλη η Ελλάδα στο βωμό της αριστεράς, της διάλυσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και της επανατοποθέτησης του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν κινείται μόνο η αριστερά σε αυτούς τους ρυθμούς, κινείται και το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση. Νομίζω γιατί προσαρμόζει και εκείνη την στρατηγική της με βάση και τις στοχεύσεις της για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία, τον αντίπαλό της στη δεύτερη θέση και τον ενδεχόμενο σύμμαχό της σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως είπαμε. Βεβαίως, τα σημαντικά θέματα δεν είναι αυτά. Τα σημαντικά θέματα για μας μπορεί να είναι αυτά, οι προτεραιότητες μπορεί να είναι αυτές. Τα σημαντικά θέματα είναι προφανώς η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου και οι ακτίδες αισιοδοξίας που προκύπτουν από την εντός εισαγωγικών, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη, εντός εισαγωγικών, εκεχηρία στο Λίβανο. Σωστά τα λέω, Δημήτρη, την εισαγωγή.
1: Επίσημη εκεχηρία, δεύτερη. Με έχουν μεσολαβήσει και διάφορες άλλες. Έπεσε το Βρυσίδι στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου και υποτίθεται ότι ο Τραμπ εξασφάλισε τώρα μια νέα εκεχηρία που θα υπογραφεί επίσημα μάλλον στις 21 του μήνους, αλλά στην ουσία είναι προπαρασκευή.
0: Για τη
1: μεγάλη εκεχηρία που περιμένει πώς και πώς ο κύριος Τραμπ, γιατί στην πραγματικότητα ζορίζεται πάρα πολύ. Πρέπει να σερβίρει κάποια εκεχηρία. Χτες και στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχασε μια ψηφοφορία. Έχει μια σημασία να το αναφέρουμε, διότι όχι ότι έχει εκτελεστική εφαρμογή, αλλά είναι ένα
0: πολιτική,
1: δημόσιο θεσμικό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι.
0: Πολιτική η τοποθέτηση, η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής, που του λέει ως εδώ, μέχρι εδώ είναι τα όρια σου στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μέτρο, ένα φίλτρο το οποίο προσπαθεί να του βάλει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας για έτσι λίγο καλύτερες προοπτικές στην οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, τουλάχιστον σε αυτή την φάση του πολέμου. Μακάρι να είναι έτσι και όχι να είναι άλλη μία.
1: Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ότι διαφοροποιήθηκαν 4 βουλευτές, όπως λέμε εμείς εδώ, 4 αντιπρόσωποι, όπως λένε εκεί, ρεπουμπλικανοί. Χωρίς τη διαφοροποίηση αυτή, δηλαδή ότι ψήφισαν μαζί με τους δημοκρατικούς απέναντι στον Τραμπ, δεν θα είχε περάσει. Έγινε δηλαδή μετά από περίπου πόσες 15 μέρες, ό,τι είχε γίνει και στη Γερουσία, που και τότε είχαν ψηφίσει άλλοι 4 γερουσιαστές ρεπουμπλικανοί με τους δημοκρατικούς και έριξαν μια πρώτη προειδοποιητική βολή στον κύριο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η συνέχεια παραμένει προβληματική. Εντάξει, η εκεχηρία, ας ελπίσουμε ότι θα εφαρμοστεί. Στην πραγματικότητα είναι μια συνεννόηση, νομίζω θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά που προσπαθεί να περάσει ο Τραμπ ότι εμείς το λύσαμε το θέμα άλλη μια φορά για να εξασφαλίσει το πράσινο φως από την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα.
1: Την όποια Τεχεράνη αυτή που εκδηλώνεται με τους βομβαρδισμούς και τα γνωστά που είχαμε και χτες και τη νύχτα.
0: Σαν σήμερα, θέλω να ξέρεις, και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ποιος γεννήθηκε.
1: Είμαι εκτός.
0: Είσαι εκτός. Θα μπορούσα να σου πω ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο αείμνηστος, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1929. Δεν θα σου πω όμως αυτό. Θα σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια η κορυφαία Ατζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι
1: είσαι προχωρημένος.
0: Επειδή
1: πω,
0: εσύ είσαι επιρρεπής λίγο στις τέχνες, νομίζω ήθελαν να το ξέρεις αυτό, οπότε να το γιορτάσεις δεόντως.
1: Αυτό θα το κοιτάξω
0: ήδη
1: μετά.
0: Ήδη μας η Δήμητρα απέναντι το γιορτάζει, γιατί τρώει κάτι γλυκάκια, δεν ξέρω αν είναι τα γλυκάκια αυτά και τα κέικ λόγω των γενεθλίων της Ατζελίνα Τζολί ή λόγω κάποιου άλλου γεγονότος. Πάντως φαίνεται ότι το γιορτάζει Δε όντως. Πάμε στα υπόλοιπα. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα υπήρξε ένα σπουδαίο πολιτικό γεγονός το 2017 επί περίοδου Αλέξη Τσίπρα, όπου τότε η Γενόπδε είχε πρόεδρο, θυμάσαι ποιον, τον Φωτόπουλο.
1: Πολλά ζητάς, για να δούμε, για προχωρά.
0: Είχε καταλήξει σε μια πολιτική πολύ βαρισήμαντη επισήμανση. Το διαβάζω από το σαν σήμερα και το θεώρησα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Είχε επικροτήσει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2017 να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, λέγοντας μάλιστα ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένας.
1: Προχωρημένες ανακοινώσεις.
0: Και το λέω αυτό για να σε βάλω στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι η αριστερά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένας να πει ότι κάθε χώρα έχει και την αριστερά που της αξίζει, αλλά και το συνδικαλισμό που της αξίζει. Οπότε δεν ξέρω αν η αριστερά που μας αξίζει ως χώρα είναι αυτή που ζούμε και αν είναι καν αριστερά. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχεις έρθει φορτσάτος, λέω, για...
0: Έχω έρθει φορτσάτος.
1: Για πινκ πονγκ, για πινκ πονγκ.
0: Εμένα είναι η καλύτερη μου όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η καλύτερη μου? Γιατί διεκδικώ το προνόμιο να έχω προβλέψει τη διάλυσή του από το 2019 και στο έχω πει αυτό. Και δεν το λέω με όρους, αν θες, πολιτικής έτσι, πρόσληψης ή πολιτικής επιθυμίας. Το λέω με όρους κοινωνιολογικούς, με την έννοια το ότι κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, είχε κλείσει τον κύκλο του, ήρθε στο προσκήνιο πάνω στο κύμα του τότε αντιμνημονίου. Αυτό το κύμα πλέον και αυτή η πολιτική προτεραιότητα, η κοινωνική προτεραιότητα δεν υπάρχει. Είχε έναν ρόλο στα πράγματα από το 2015 έως το 2019. Αν ανταποκρούθηκε ή όχι, αυτό το έκρινε ο κόσμος και θα το κρίνει και η ιστορία. Νομίζω όμως ότι έκλεισε τον πολιτικό κύκλο. Αυτό προσωπικά ήταν η άποψή μου από το 2019 και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε αυτό το κόμμα πια 1% ή κάτω από τη μονάδα, όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη, αλλά επιβεβαιώνει και αυτούς που λέγανε ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι ότι θα είναι ένα κόμμα όπως ήταν όλα τα χρόνια η Ενωτική Αριστερά, ένα κόμμα του 3, 4, 5%, αλλά δεν θα υφίσταται καν ως πολιτική δύναμη.
1: Τώρα, τα δομικά προβλήματα της αριστεράς και όχι μόνο στη χώρα είναι περισσότερα, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, θα γίνουν και άλλες. Σε αυτή τη φάση, εκείνο που μπορώ να ξαναπώ μόνο για να είμαι επιγραμματικός, στις συνεδρίες που θα γίνει το Σάββατο, πιστεύω ότι εκεί θα αποτυπωθεί ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο σημερινός του Πρόεδρος.
0: Η συνεδρία σε αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ αφορά.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί
1: απολύτως,
0: δεν το
1: απολύτως. Είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
1: Και προφανώς εκεί θα υπάρξει μια απόφαση για τη συνέχεια ή τη μη συνέχεια. Όπως είχε προτείνει, παραδείγματος χάρη, σε ένα βαθμό, με ένα δικό του τρόπο, ο κύριος Χατζησοκράτης. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά το Σάββατο, γιατί σε αυτή τη φάση ότι είναι στο κάτω μέρος της τσουλήθρας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό και δεν νομίζω ότι βοηθάει η στάση αυτή, υβριδική μάλλον στάση που έχουν διάφοροι βουλευτές και στελέχοι, που στην ουσία είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν, να μην το πω διαφορετικά, την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Δεν ήταν δεδομένο ότι θα έχει αυτή την κατάληξη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εδώ και 6 μήνες.
1: Στην πολιτική, λέω εγώ, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έχει ο καθένας τις ευθύνες του και τις δυνατότητές του.
0: Προφανώς έχεις δίκιο. Αλλά είναι ένα ερώτημα και ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να σου βάλω στο τραπέζι. Εδώ και 6 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος το είχε τιμήσει με τον είχε τιμήσει με τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με περιορισμένα ποσοστά, ναι. Αλλά τον είχε τιμήσει. Τον είχε βάλει στη δεύτερη θέση, του είχε δώσει 17-18%.
1: Στη Βουλή μπήκε ως δεύτερο κόμμα.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον.
1: Με 47 βουλευτές νομίζω. Ναι. Μετά έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση από τις διασπάσεις.
0: Λόγω της πρώτης διάσπασης
1: και συνεχίζει.
0: Τη δεύτερη διάσπαση του κ. Καζελάκη. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο έχει θεσμικό καθήκον, θεσμική υποχρέωση, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει αυτή την υποχρέωση, του έχει μεταβιβάσει αυτή την υποχρέωση, να λέει εδώ και 6 μήνες δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε αυτόνομα και να δούμε αν θα υπαχθούμε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί εφόσον, εάν και λοιπά, τα οποία είναι πρωτοφανή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Η συνεδριακή του απόφαση, την οποία προσπάθησε σε ένα βαθμό να εκφράσει ή να δρομολογήσει η σημερινή του ηγεσία με τον κύριο Φάμελο, ήταν ότι θέλουμε μια ευρύτερη ενότητα. Αυτό Το υπενθυμίζω ως, ως γράμμα. Όχι. Δε. Το Πασόκ δεν είπε ποτέ ότι θέλω μια ευρύτερη ενότητα. Άλλο να λέει το Πασόκ ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη δύναμη και με μία ψήφο διαφορά. Το επιβεβαίωσε και στο συνέδριο το πρόσφατο. Φέρνω το Πασόκ επειδή είναι κοντινή περιοχή, όπως λέω εγώ. Παρότι κάποιοι άλλοι τώρα λένε ότι δεν είναι κοντινές αυτές οι περιοχές. Όλα
0: δεν είναι
1: όμορφη
0: χώρα.
1: Όπως είπε η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να πάω ούτε παραπέρα. Λέω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχει στάσει δείχνει μια, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο πολύ πρόχειρη αντιμετώπιση του χρόνου που τρέχει και των εξελίξεων που τρέχουν, επιμένοντας στην κατεύθυνση που είχε συνεδριακά και με την τελευταία του Κεντρική Επιτροπή το Μάρτιο, που έλεγε θέλουμε την ευρύτερη ενότητα. Μα εδώ αποκλείστηκε η ευρύτερη ενότητα και από το ΠΑΣΟΚ και από την... από το σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα κάθε υποτροπή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα επανατοποθέτησης και δεν ξέρω τι, ποια θα είναι και η εισήγηση. Λένε πολλοί ότι η εισήγηση θα είναι να δοθεί ακόμη χρόνος και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Πολάκη, μάλλον και του κυρίου Παπά από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και πολλών άλλων, θα είναι να γίνει μια επιλογή από τώρα σχεδιασμός για διακριτό ψηφοδέλτιο, μια και υπάρχουν αυτές οι αρνήσεις από τις άλλες πλευρές. Στην πραγματικότητα, για να το κλείσω μέχρι εδώ, και νομίζω θα έχουμε και να συζητάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ του χτες, του σήμερα και αν θα υπάρχει αύριο, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλο το πολιτικό πεδίο, είναι το γεγονός ότι νομίζω έχει μείνει πίσω από μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση. Ποια είναι η σημασία, όπως είπες πριν, μόνο εκεί νομίζω που συμπίπτουμε απολύτως, ποια είναι η αριστερά σήμερα, ποια πρέπει να είναι και με τι προσπάθεια να στοχεύσει στην κοινωνία. Γιατί αν δεν ανταποκρίνεται.
0: Τι σημαίνει αριστερός, επίσης.
1: Σε αυτές τις συνθήκες. Αν αυτό δεν λυθεί, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, το ξανασυζητήσαμε, κάνοντας rebranding στο rebranding, έβαλε τον τίτλο του αριστερού. Και εδώ υπάρχουν αρκετές κριτικές.
0: Του αριστερού.
1: Okay. Είναι αριστερό ένα προσωποπαγές κόμμα, λέει κάποιος. Άλλος λέει ότι είναι, αρκεί να έχει αριστερή πολιτική. Και ούτω καθεξής.
0: Πάμε στο πρώτο ερώτημα που βάζεις. Αν είναι αριστερό ένα προσωποπαγές κόμμα. Θα σου πω μια τεράστια αντίφαση που δεν βλέπω στον κύριο Τσίπρα μόνο, αλλά στους ανθρώπους που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, κατηγορώντας τον ότι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ένα προσωποπαγές κόμμα. Ήταν ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Κτσόγλου και όλοι οι υπόλοιποι με βασικό επιχείρημα.
1: Σωστό.
0: Και πάνε λοιπόν αυτοί, ανεξαρτοποιούνται σήμερα.
1: Και ματαρισμένο πάνε... πολύ δεξιά.
0: Ναι,
1: και τα
0: αλλά,
1: δύο. Και τα
0: αλλά,
1: δύο,
0: το,
1: και
0: επιχείρημα
1: δύο.
0: Του, το επιχείρημα του προσωποπαγιού κόμματος ήταν ένα βασικό επιχείρημα που έλεγε ότι η αριστερά έχει συνηθίσει διαφορετικά, με δομές κομματικές, με συζητήσεις, με τις τάσεις, με τις προτεραιότητες κλπ. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαρτοποιούνται από τον κόμμα που είναι τώρα, προκειμένου να προσχωρήσουν.
1: Τώρα λες από την
0: αριστερά. Να προσχωρήσουν σε δεύτερο φάση προφανώς σε ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί είναι προσωποπαγές κόμμα.
1: Θα το συζητήσουμε νομίζω σε δόσεις με διάφορους εκπροσώπους να μας απαντήσουν πώς θα απαντούν. Εγώ λέω ότι είναι αντίφαση.
0: Είναι αντίφαση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Και τελικά η αξιοπιστία στην πολιτική είναι ένα βασικό ζητούμενο και του κυρίου Τσίπρα η αξιοπιστία, την οποία για να την κατακτήσει θα έπρεπε πρώτα να εξηγήσει το τι έχει γίνει στο παρελθόν και να είναι σήμερα, αν θέλει. Καθαρός με την έννοια την πολιτική κάθαρση, της πολιτικής κάθαρσης, να μπορέσει να διεκδικήσει ένα νέο ξεκίνημα πολιτικό με νέους όρους. Νομίζω όμως ότι αυτή την εξήγηση δεν την έχει δώσει ακόμα, πολύ περισσότερο δεν την έδωσε στο βιβλίο του που επιρρύπτει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του και ο ίδιος φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία από τις ευθύνες που θα μπορούσαν θεωρητικώς να του αναλάβουν.
1: Τώρα χωρίς να ξεφύγω θα πω ένα γενικότερο θέμα, ότι αν η πολιτική καταλήγει, έτσι λέγαν πάντοτε οι συνήθως οι πιο ρεαλιστές ή οι πιο σκληροί στην αντιμετώπιση και το σχολιασμό της πολιτικής μόνο ως παιχνίδι εξουσίας, τότε συνήθως στη συγκυρία της όποιας διεκδίκησης εξουσίας διαμορφώνονται πολλές προϋποθέσεις ακόμα και πολύ αρχηγικών εμφανίσεων. Αυτό είναι ταυτόχρονα δυνατότητα στις δημοκρατίες και πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες, μπορεί να υπάρξει μια εκτροπή. Εμείς χρόνια κάνουμε μια συζήτηση και η οποία ακουμπούσε και πολλούς άλλους χώρους πολιτικά για το Σύνταγμα, ότι έχουμε ένα υπερβολικά πρωθυπουργικό κεντρικό Σύνταγμα ή περισσότερο από την εφαρμογή του παρά από την πρόβλεψή του την πρόνοια, ιδιαίτερα μετά την διαμόρφωση του Παπανδρέου, του Μακαρίτη Παπανδρέου. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα δεν θέλω να μπλέξω το θεωρητικό και το θεσμικό με το πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τα πολλά μαθήματα που έχουν εισπράξει πολλοί, δυστυχώς λέω εγώ, πολιτικοί με όμικρον γιώτα, για την πολιτική με ήττα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μόνο το πρόσωπο ή ολίγα πρόσωπα μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές. Ισχύει πολλές φορές, δεν νομίζω ότι είναι νομοτέλεια πάντως.
0: Ένα ακόμα σχόλιο θέλω να κάνω πριν ολοκληρώσουμε τον κύκλο της αριστεράς. Εχθές είχαμε μία μεγάλη προσχώρηση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έκανε ειδική αναφορά, ειδικό βίντεο ο κ. Τσίπρας γι' αυτό. Ήταν η Θεοπούλα. Θυμάστε τη Θεοπούλα από το Παραπέντε?
1: Εγώ δεν το βλέπα το Παραπέντε, οφείλω να πω, αλλά λοιπόν, δεν πειράζει. Ήξερα γι' αυτό.
0: Το 80% της Ελλάδας το έβλεπε και το ξαναβλέπει σε πολύ μεγάλα ποσοστά στην επανάληψή του και τώρα.
1: Τα επικοινωνιακά θα είναι πάντα στη μόδα.
0: Δεν θυμάμαι και το επώνυμο του. Α, Παπαθεοδόρου είναι, το θυμήθηκα. Είναι στέλεχος πια και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως δεν είναι καινούριος στέλεχος. Συμμετείχε και σε καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, θυμάμαι εγώ. Και τότε στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νέο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό παιχνίδι. Βεβαίως αυτά τα επικοινωνιακά τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι στο παρελθόν. Το έχει χρησιμοποιήσει και ο Ομπάμα, το έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ηγέτες, αλλά είναι επικοινωνιακά τρίκ δεκαετίας.
1: Παρ' όλα αυτά, μόνο μια κουβέντα λέω: το μοσαϊκό που αποτυπώνει οι δημοσκοπήσεις είναι συγκυριακό. Δεν μιλάω μόνο για μία πλευρά, ούτε για ένα σχήμα. Θα με θυμηθείς και εσύ και πολλοί από όσους μας ακούν.
0: Και να πω και κάτι
1: από το φθινόπωρο και μετά. Άλλωστε, περάσαμε διάφορες φάσεις, θα περάσουμε κι άλλες.
0: Έχεις δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, που οφείλουμε να το πούμε. Εμείς ποτέ δεν αναδείξαμε το αντίστροφο. Ήμασταν πάντα και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι η ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη, όπου του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κλπ. Και παράνομες επιδοτήσεις, μπήκε στο αρχείο. Ο άνθρωπος είναι. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας, αλλά να λέμε και τα ζητήματα όταν οι άνθρωποι αθώνονται και όταν τους ανθρώπους τους προσάπτεται κάποιο πολιτικό ή ποινικό στίγμα. Οφείλουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι είναι καθαροί και αποδίδονται καθαροί στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ειδήσεις και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στην γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή σε ανεκέν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολυοδομίας Νικολός Σταγαράς». Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Σκάι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρώτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί επίσης είναι και ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, νυν συγγραφέας, εξαιρετικός φίλος, αναλυτής των
1: ζητημάτων. Τη σωστή μέρα νομίζω είναι
0: αυτό,
1: εδώ.
0: Ναι, και μας τιμά ιδιαίτερα όπως πάντα η παρουσία του, η συζήτηση που θα έχουμε. Κύριε Κούρκουλα, είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί θα συζητήσουμε την εκεχηρία η οποία φαίνεται να αποφασίστηκε σε ό,τι αφορά την διαμάχη του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι όντως έτσι αισιόδοξες οι ειδήσεις που έρχονται από το Λίβανο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται μια εκεχηρία, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει εισβολή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο και βομβαρδισμοί και στο Νότιο Λίβανο και στην Βηρυτό. Άρα δεν... Για μια ακόμα φορά είμαστε μάρτυρες του σεναρίου που φέρνει το Λίβανο να κάνει τον πόλεμο για τους άλλους, να μην είναι δηλαδή κύριος του εαυτού του. Και αυτό που σήμερα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος ή η ειρήνη στο Λίβανο εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και το Ισραήλ. Δηλαδή πάντα η συμφωνία βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση όχι μεταξύ του Λιβάνου, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τη στρατιωτική δύναμη της Χεζμπολά, αλλά μεταξύ άλλων κυβερνήσεων. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει την βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών, που νομίζω είναι πλέον δεδομένη, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν επιθυμούν σε αυτό το σημείο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα προτιμούσε μία επανάληψη.
1: Μια στιγμή τώρα, κύριε Κούρκουλα, πριν πάμε στο θέμα του Νετανιάχου και του Ισραήλ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το Λίβανο, έχουμε ξαναπεί ότι είχατε υπηρετήσει, έχετε μεγάλες επαφές και τώρα ακόμη, γράψατε και το βιβλίο. Λέω το εξής. Είναι αλήθεια ότι αυτό που γράφουν πολλοί αναλυτές, σχολιαστές και του Λιβάνου και διεθνείς, ότι αυτή τη στιγμή ο Λίβανος είναι στη χειρότερη φάση που αντιμετώπισε τα τελευταία 30-40 χρόνια?
2: Ναι. Θα έλεγα ότι μετά τη μεγάλη εισβολή του Ισραήλ και την περιοχή της Βηρυτού το 82,
1: σωστά,
2: που οδήγησε στην απέλαση του Γιασέρ Αραφάτ και της PLO, όπως θυμόμαστε οι παλιότεροι, με ελληνικά καράβια κατόπιν παρέμβασης του διεθνούς παράγοντα, είναι μια πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι από το Νότιο Λίβανο και την Νότια Βηρυτό, σε μια χώρα που, όπως έχω ξαναπεί, έχει έκταση όσο η μισή Πελοπόννησος, εκτός από τα 4,5 εκατομμύρια Λιβανέζους, φιλοξενεί γύρω στο 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες από τον πόλεμο των εμφύλιο της Συρίας.
1: Τον άγριο εμφύλιο, βεβαίως.
2: Και από το 1949, και αυτό είναι δραματικό, φιλοξενεί σε στρατόπεδα, σε κλειστά στρατόπεδα, Παλαιστίνιους πρόσφυγες γύρω στις 300-400 χιλιάδες. Η πολιτική δομή του Λιβάνου είναι τέτοια που δεν υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία. Και γι' αυτό ο Λίβανος είναι έρμεο, ήταν και στο παρελθόν, είναι έρμεο των ξένων δυνάμεων, οι οποίες επηρεάζουν.
1: Συμφωνείτε σήμερα, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η πιο δύσκολη μετά το 82. Δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Τραμπ έφτασε στο σημείο να λέει δημοσίως, να δηλώνει ότι επικοινωνεί με τη Χεζμπολάχ. Δεν μας εξήγησε τον τρόπο, αν το έκανε ο ίδιος, αν το έκανε ο Ρούμπιο, αν το έκανε κάποιος άλλος, ενώ παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και λέγαν ποτέ καμία επικοινωνία παρά μόνο δια της τριγωνομετρίας, να το πω εγώ.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν δείχνει ότι σε αυτή τη φάση τα κάνει, είναι έτοιμος για όλο ο κύριος Τραμπ, χωρίς την πραγματικότητα να εξασφαλίσει για τίποτα, γιατί είχε μπολά. Αν δεν πάρει το πράσινο φως τελικό από την Τεχερώνη, το υπονοήσατε και πριν, ότι τέλος πάντων κάντε και εσείς λίγο ησυχία να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό ζήτημα, θα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας. Και είδαμε τις βόμβες που ρίξαν και χτες, ενώ η Τεχεράνη.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά υπενθυμίζω ότι και η Χαμάς έχει θεωρηθεί και είναι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και γίνονται διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς η διπλωματία βρίσκει διαδρόμους για να μπορέσει να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν εγώ ήμουν στην Πειρητό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούσε τη Χεζμπολά τρομοκρατική οργάνωση.
1: Όχι,
2: ήταν ένα πολιτικό
1: σωστά,
2: κόμμα.
1: Σωστά.
2: Εγώ είχα τακτικές επαφές με τους ηγέτες τη Χεζμπολά, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί όχι. Οι Αμερικανοί τους είχαν ήδη εντάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι που θέλανε να πάρουν συνέντευξη για τον Αστράλα περιπίν έρχονταν σε μένα για να τους κλείσω το ραντεβού. Θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Χεζμπολά είναι μεν. Λειτουργεί ως ο μακρύς βραχίωνας της Τεχεράνης, αλλά έχει και πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία της, του Λιβάνου και ιδίως στη σιητική κοινότητα. Άρα δεν είναι εύκολο. Διάβασα ότι η τελευταία εκεχηρία προβλέπει ότι όλοι οι μαχητές της Χεζμπολά θα απαγορεύεται να είναι νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Ωραία. Όταν όμως πάνε βορείως του ποταμού Λιτάνη, πάλι θα δημιουργηθούν εντάσεις με τους άλλους πληθυσμούς τους Λιβανικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ισραήλ. Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να κρατήσει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον αφοπλισμό της Χεζμπολά που επιδιώκει και στην αποφυγή εμφυλίου πολέμου. Και εκεί είναι που το Ισραήλ, εάν δεν βοηθήσει, μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
1: Σωστά, ανά πάσα στιγμή καιροφυλαχτεί μια δυνατότητα νέας κλιμάκωσης. Ένα άλλο που κάνει εντύπωση, θα το έχετε προσέξει εσείς με την εμπειρία σας και τη διπλωματική και την πολιτική, να το πούμε. Μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρονται σε πολλές αναλύσεις και ανακοινώσεις ότι θα προβλέπονται, λέει, και κάποιες ειδικές ζώνες ασφαλείας και μέσα στον υπόλοιπο Λίβανο. Δεν μιλάω μόνο για τη ζώνη
2: νοτίου.
1: Αυτό αφήνει ένα ενδεχόμενο να θεωρεί κανείς ότι de facto ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η Χεζμπολά να ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπει σε παρατηρητές και τα λοιπά να κάνουν μια αποτύπωση, ή να θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει πάλι βάλει πόδι στη Βηρητό χωρίς να έχει βάλει τα τάγκ.
2: Ναι, όχι, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι, και είναι πράγματι ένα καινούριο στοιχείο της εκεχηρίας, είναι ότι θα υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου θα δοθεί η δυνατότητα στον Λιβανέζικο στρατό να ελέγχει τα θέματα ασφάλειας. Άρα να μην υπάρχει εκεί νόμιμη παρουσία των μαχητών της Χεζμπολά. Αυτό είναι μια προσπάθεια να βοηθηθεί ο Λιβανικός στρατός να αναλάβει τις ευθύνες του, που δείτε σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία ο στρατός έχει το μονοπόλιο της βίας και όχι κάποια μη κρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, και δεδομένου δε ότι και υπάρχει η καχυποψία ότι και το Ισραήλ δεν θέλει, είτε θέλει να ξεχωριστεί η συμφωνία με το Ιράν και το Λίβανο. Το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν δεν υπάρξει εκεχηρία έστω και στο Λίβανο.
1: Σωστά. Καθοριστικός όρος της Τεχεράνης. Ναι.
2: Πάντως για όλη την περιοχή και ιδίως για τις χώρες του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου, οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα και η οικονομική τους βιωσιμότητα βρίσκεται σε κίνδυνο, μία εύθραυστη εκεχηρία είναι η χειρότερη λύση και για το Λίβανο, διότι μία εύθραυστη εκεχηρία θα εξαρτάται πάντα από την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν εκλογές σύντομα στο Ισραήλ, άρα όπως συμβαίνει σε όλες
1: τον Οκτώβριο, σωστά,
2: ακριβώς, σε όλες τις δημοκρατίες η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εξωτερικό μέτωπο ή τα εξωτερικά μέτωπα για λόγους ψηφοθυρικούς. Άρα μία εύθραυστη εκεχηρία δεν εξασφαλίζει κανέναν.
1: Ωραία, με ένα τίτλο, κύριε Κούρκουλα, με την εμπειρία σας. Εύθραυστη εκεχηρία θα είναι, να μην έχουμε αυταπάτες. Τώρα νομίζω και εσείς το υπονοείτε, αν δεν το λέτε ευθέως. Λέω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες έχει φέρει το πάνω κάτω στον κόσμο, καταστράφει ένα μεγάλο ουσιαστικό κοινωνικό οικονομικό κομμάτι στο Ιράν και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα, μια εύθραστη εκεχηρία που ανά πάσα στιγμή θα έχουμε ένα τρίτο γύρο, τέταρτο γύρο, πέμπτο γύρο.
2: Βεβαίως, και ακόμα και για το μείζον ζήτημα που είναι η αποφυγή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμα και εκεί βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμασταν όταν είχε γίνει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομπάμα με το καθεστώς της Τεχεράνης, από την οποία απεσήρθη μονομερός και παρανόμως θα έλεγα ο πρόεδρος Τραμπ την πρώτη μέρα της προηγούμενης θητείας του. Mm-hmm. Σήμερα και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ο κίνδυνος να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα, το οποίο θα ήταν κάτι που κανείς μας δεν θα επιθυμούσε, είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Άρα όταν πηγαίνεις μόνο με γνώμονα, την κοινή γνώμη, την τακτική, τον εντυπωσιασμό και τον λαϊκισμό, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, τότε η κατάληξη μπορεί να είναι αρνητική, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους συμμάχους σου, για την Ευρώπη, για τους συμμάχους μας στον αραβικό κόσμο, που έχουν υποστεί τεράστια οικονομική καταστροφή και θα τους πάρει χρόνια να ξανασηκώσουν κεφάλι. Είναι σαν πυροβολή στο πόδι σου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρκουλα, για την επικοινωνία που είχαμε και για την ανάλυση που μας παρήχατε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι. Και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώνει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Κάτι ακόμα, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων να έχουν το δικό τους pit stop φέτος το καλοκαίρι. Ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάωρον στην κατεύθυνση προς την Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μια μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και τέλος, σκεφτείτε το λίγο, αν είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 GBps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Κούρκουλα και εγώ θα σε πάω σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα και το είχαμε ξανασυζητήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου και πρόκειται για τον υποβρύχιο καθαρισμό και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Πού σε βρίσκουμε?
1: Στο λιμάνι της Αίγινας, είμαστε στο αλιευτικό καταφύγιο εδώ της Αίγινας, δίπλα ακριβώς από εκεί που φεύγουν τα δελφίνια. Πίσω μας είναι το μικρό κλεισάκι του Αγίου Νικολάου μέσα στο λιμάνι. Και εδώ με τα παιδιά.
0: Ξεκινήσατε το πρωί στις 10, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, από πολύ νωρίς το πρωί. Ετοιμαστήκαν οι δίτες. Έχουμε και μια ομάδα εδώ έξω, ούτως ώστε να τραβάμε τα σκουπίδια που βγάζουν τα παιδιά μέσα από το βυθό. Είναι λοιπόν εδώ οι εθελοντές δίτες της Aegean Divers και μαζί λοιπόν καθαρίζουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ήδη έχουμε βγάλει περίπου 50 με 60 σακιά, μεγάλα σακιά με σκουπίδια.
0: Μπράβο.
1: Πολλά λάστιχα, άγκυρες, χαλιά να φανταστείτε, μπουκάλια μικρά, μπουκάλια μεγάλα, πλαστικά, σκοινιά, σίδερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε απίστευτα σκουπίδια μέσα στους βυθούς, μέσα στο βυθό της θάλασσας. Και εδώ γίνεται μια...
0: Αυτό σήμερα ολοκληρώνεται της Αίγινας και αν δεν κάνω λάθος θα συνεχιστούν οι δράσεις και στη Σύρο, στη Ρόδο, στη Σάμο.
1: Έχουμε Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
0: Μαραθώνα.
1: Θα πάμε λιμάνι Μαραθώνα, θα πάμε και λιμάνι Καβάλας. Σιγά σιγά το πρόγραμμα αυτό θα εμπλουτιστεί και με άλλα σημεία. Και βέβαια οι εθελοντές είναι και εκπαιδευμένοι, είναι επαγγελματίες δίτες και μάλιστα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ούτως ώστε να μην έχουμε ζητήματα εδώ με την ασφάλειά τους. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ ωραία δράση και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Λιμεναρχείο εδώ της Αίγινας που μας επέτρεψε να κάνουμε τη σημερινή δράση και μας παραχώρησε τις απαιτούμενες άδειες και βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δίτες που αυτή τη στιγμή βγαίνουν. Είναι μια μεγάλη ομάδα της Αίγινας Divers και πραγματικά τα σκουπίδια, να στείλετε, θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, όλα αυτά τα σκουπίδια, τα οποία τώρα σας περιγράφω μέσω του ραδιοφώνου, θα τα δείτε και στην εικόνα σας, γιατί πραγματικά μιλάμε για πολύ μεγάλη ποσότητα.
0: Είναι αδιανόητο, αυτά τα σκουπίδια καταλήγουν είτε μέσω του νερού της βροχής που μαζεύονται από κάποια ποτάμια, είτε απευθείας από τους ανθρώπους που πετούν τα σκουπίδια τους στη θάλασσα και συγχαρητήρια κυρίως στο Όλοι Μαζί Μπορούμε που οργανώνει αυτή την πολύ σημαντική δράση σε όλη την Ελλάδα, μια δράση και ευαισθησοποίησης αλλά και πραγματικής παρέμβασης στον ελληνικό βυθό. Ευχαριστούμε Γιώργο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου από την Αίγινα και κάπου εδώ Δημήτρη ολοκληρώνουμε. Να πούμε ότι άλλη μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφορά την καλοκαιρινή θεατρική παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση υπάρχουν εισιτήρια για το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Ρέπα Παπαθανασίου και μπορούν να βρουν πληροφορίες στο olimazimborume.gr και στο more.com. Όσοι ενδιαφέρονται, επαναλαμβάνω, να κλείσουν θέσεις διαδικτυακά. Φτάνουμε στο τέλος, την καλημέρα μας.
2: Για σήμερα.
0: Αύριο θα έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μια εξαιρετική

0: και η συνέντευξη από έναν πολύπειρο άνθρωπο και έναν άνθρωπο που έχει κοσμήσει με την παρουσία του τη χώρα, τον κύριο Σαρμά, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Την καλημέρα μας και πάλι.
1: Μεσαύριο.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
11: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind.
14: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Φιλοφέη λόγω τροχαίου και στο Σκαραμαγκά. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν» σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικολαός Θαγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Δεν υφίσταται από σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύης Αχτσιόγλου. Αν δεν έχει εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη ιεραρχή να κάνει τους ελέγχους. Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν από 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.30 ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
16: Χρειάζεται. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτηση ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας την Σουηδία.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
15: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

κανονικός πολιτικός μαλλιβράς και κυρίως εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Περίμενε επιρροή και εξελίξεις, αλλά όχι τόσο πολύ. Στην γλώσσα της πολιτικής, αλλά και στην επιστήμη των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας, έχουμε διδαχθεί ότι ακόμα κι αν δεν είναι θετικό το περιβάλλον, ακόμα κι αν αγγίζει τα όρια του κακού ή της δυσφήμισης, καλό είναι να ακούγεσαι, καλό είναι να υπάρχεις. Το ΠΑΣΟΚ παραυπάρχει. Δηλαδή, αντί να κυριαρχεί ο Τσίπρας και η Καριστιανού, κυριαρχεί ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και η θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση.

0: Και δεν είναι το τι γίνεται στη χαριλότερη κουπή. Αυτούς που δεν νοιάζονται για το ΠΑΣΟΚ, για την πολιτική αυτή πλευρά του τόπου, για την κέντρο αριστερά και την σοσιαλδημοκρατία, πέρα βρέχει. Αλλά στη Βουλή αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα και αυτό δεν θα αλλάξει όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφεύγει. Κανείς δεν ξέρει αν θα βρίσκεται το ψηφοδέλτιό του στις προσεχείς κάλπες, αλλά υπάρχει ένα ζητούμενο για τη δημοκρατία μας, για την μεταπολίτευση, αυτή που βιαστήκαμε όλοι να την πούμε νέα. Ιστορικά κόμματα, όσα λάθη και αν έχουν κάνει, αλλά έχουν πάρει και σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα, από το 1974 και μετά, Εναλλάξ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, μέχρι και τις αρχές του 2010, εκεί περίπου, μετά τον Καραμαλή, το νεότερο, πρέπει να μην αφανιστούν από πολιτικής σκηνής. Θα πρέπει να δουν το σήμερα, να δουν το αύριο, να γυρίσουν πίσω, να κοιτάξουν την ιστορία του ιδρυτή τους, των αρχηγών τους, των ηγετών τους, και να το πάρουν πάλι το πράγμα από το μηδέν. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, παλιότερα ο συνασπισμός, το ΚΚΕ εσωτερικού, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πει κανείς, γιατί θα είναι αφελής, ότι δεν αποτελούν τους πυλώνες, όπως και να έχει, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα τέταρτο μετά τις 12, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Είναι συννεφιασμένη και από ό,τι λέει θα βρέξει κιόλας. Να πάρουμε, λέει, μια δροσιά στην αρχή του καλοκαιριού. Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ, πέρα βρέχει, είναι όλα ρυθμισμένα τεχνικά στα FM. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο είστε στους 89,4 και μόνο, δεν υπάρχει άλλη συχνότητα από τις παρυφές των Επτανήσων, την Ηλία, την Πάτρα, όλη την Αχαΐα, παιδινά ορεινά, την Κορινθία, την Ετωλακαρανία και λίγο εδώ τα δυτικά της Θεριάς Ελλάδας. Κάντε πιο εύκολη την πληροφόρηση και την ενημερωσή σας μέσα του διαδικτύου. Στο skypatras.gr, το ενημερωτικό πόρταλ, υπάρχει με ένα κλικ η ένδειξη Sky 89.4 live. Πατήστε, μας ακούτε παντού. Αχαιοί, πατρινοί, Αιγιαλείς, Καλαβριτινοί, Δυτικοελλαδίτες, ανά την Ευρώπη, την Αφρική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, παντού. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Να πούμε που δεν έχουμε πει. Στα social media παρόντες και προσωπικά και σαν εκπομπή, 11 ολόκληρα χρόνια τώρα, στην εκπομπή Δελτίου Τύπου με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, θα βρείτε τη σελίδα της στο Facebook, ιδάλλως στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, το όνομα, το επώνυμό μου με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμένο, το Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, στο πρώην Twitter Δελτίο Τύπου 894. Είμαστε και στο Instagram, τελικά δεν το ήξερα, αλλά λέει είναι αυτοποιημένο, γελάει ο Κωνσταντίνος, είναι αυτοποιημένο, λέει, με το Facebook. Μικρά μηνύματα, αν δεν θέλετε να πούμε περισσότερα, και με μένα και με τους λοιπούς συνεργάτες του Sky, στο 2-61-0-622-942-943. Κοντά μας και σήμερα χορηγικά ένα γνωστότατο όνομα της γυναικείας επιχειρηματικότητας εδώ στην Πάτρα, στο κέντρο της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Καθόλου τυχαία δεν επέλεξα να κάνω αυτή την εισαγωγή σήμερα, καθότι στα λογικά πλαίσια θα περίμενε κανείς τα πάντα όλα να είναι επικεντρωμένα στο τι κάνει ο Τσίπρας. Είναι πολύ ικανοποιημένος, λέει προσωπικά, έτσι λένε οι συνεργάτες του, για το ξεκίνημα που έκανε. Και η κυρία Καρισιανού, λέει, είναι ευχαριστημένη και έχει οπλοστάσιο από πίσω του, το οποίο, λέει, δεν πρόλαβε να δείξει, και προσώπων και προγραμματικών, έτσι, αρχών. Αυτοί οι δύο νομίζω ότι τον έχουν βρει το προεκλογικό τους δρόμο. Αλλιά από εκείνους οι οποίοι από το 11 πήγαν στο 5, από το 15 στο 10, ζητούμενο μεγάλο στο ΠΑΣΟΚ το τι μέρη γενέστε, μέχρι που κυκλοφόρησαν και φήμες, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και θέλω να το πω, ότι ο Ανδρουλάκης, λέει, είναι έτοιμος να διαγράψει το Δούκα. Γιατί τόλμησε και είπε ότι, ρε παιδιά, εντάξει, όχι συνεργασία με τεκλογική, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κεντροαριστερά και την αριστερά του Τσίπρα, γιατί να μην μιλήσουμε. Καταρχήν, δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Δούκας, το απλοποίησαν συνάδελφοι. Γενικότερα έναν ευρύ πολιτικό στοχασμό εξέφρασε, δεδομένες και της απόφασης του συνεδρίου, που λέει όχι συνεργασίες, τουλάχιστον προ των εκλογών. Και από την άλλη, τώρα, αν είναι δυνατόν σε μια τέτοια χρονική στιγμή που τα ποσοστά δημοσκοπικά φθήνουν, να υπάρχει πολυτέλεια να διαγράψει ο Ανδρουλάκης ένα Δούκα. Δεν ισχύει, είπα. Όπως κακώς αποδεικνύεται, έφαγε, πραγματικά πήρε το κεφάλι του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής και παλιότερα και υποψηφίου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο Δυσσέκος Αντινόπουλος. Καλώς ορίζω τον κύριο Θανάση Γιαναδάκη σήμερα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων, γιατί, εντάξει, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, την δημοσκοπική πάντα, δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε, κύριε Γιαναδάκη?
1: Καλημέρα, κύριε Δεδεφλούπηλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, να σας ρωτήσω, επειδή ήσασταν εκ των υποστηρικτών του κυρίου Δούκα, πώς ακριβώς είπε αυτό που είπε, να το αποτυπώσουμε, γιατί διαβάζω και ακούω και από τον ίδιο ότι ποτέ δεν είπε «έλα Ανδρουλάκη να τα βρεις με τον Τσίπρα» ή «έλα Τσίπρα να τα βρεις με τον Ανδρουλάκη».
1: Να σας πω κάτι ειλικρινά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή θα μπούμε και στην ουσία της συζήτησης. Εάν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν 10 λεπτά στο δημόσιο διάλογο, καλό θα είναι να αναλύουν και να παρουσιάζουν το πρόγραμμα του κόμματος και δευτερευόντως να μπαίνουν σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία πραγματική αξία για την καθημερινότητα και τις αγωνίες του κόσμου. Γι' αυτό απαντάει, νομίζω, στην ερώτησή σας.
0: Ναι. Δεν είναι,
1: το
0: δεν
1: λέω,
0: είναι η ώρα.
1: Το λέω γιατί δεν βγαίνουμε στην δημόσια σφαίρα ως προσωπικότητες αυτοτελείς. Ναι. Προσωπούμε ένα χώρο. Άρα ο χώρος προηγείται των προσωπικών απόψεων ή των όποιων αναλύσεων οι οποίες δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της προώθησης πολιτικής του κινήματος. Και καλό θα είναι αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ιδίως τα προπευλημένα στελέχη, έτσι.
0: Κύριε Γιαναδάκη, επειδή το έχετε βιώσει το κόμμα και από μέσα, γιατί δεν δεικνύει σε τούτη την πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή, και λέω κρίσιμη γιατί το πολιτικό σκηνικό άλλαξε άρδιν με τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού, γιατί είναι από εκείνα τα μεγάλα κόμματα, τα κυβερνητικά που λέμε και όχι τα αντισυστημικά και διαμαρτυρίες, που δεν επιδεικνύει αντοχή έξω, δημοσκοπικά πάντα? Δεν μπορώ να βασιστώ κάπου αλλού, υποχρεωτικά πρέπει να πάω βάσει αυτού. Γιατί δεν επιδεικνύει αυτή τη σταθερότητα και την πολιτική, αν θέλετε, ύπαρξή του δυναμικά στο πολιτικό γύρμαστε?
1: Το ΠΑΣΟΚ εννοείται?
0: Εννοείται το ΠΑΣΟΚ.
1: Να κάνουμε μια ανάγνωση της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή.
0: Να την κάνετε σε συνάρτηση όμως, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να χάνει και η Νέα Δημοκρατία να ψιλοανεβαίνει ή να μην χάνει τίποτα.
1: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν μια ανάγνωση σε σχέση με το μοναδικό αποτέλεσμα που έχουμε, το οποίο έχει, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών με υποψηφίους, όχι ευρωεκλογών, που είχαμε πολύ λίγους όλη την επιπλάτεια, αλλά με εκλογές εθνικών εκλογών. Mm. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Με το 41% η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 30%. ό,τι έχει να κάνει με την εκπροσώπηση ως επικεφαλής του κυρίου Τσίπρα είναι κάτω από το ποσοστό ακόμα και του Μαΐου που ήταν στο 20 ή του Ιουνίου που ήταν στο 19, αθροιστικά τα βάζω όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όποια διάσπαση προέκυψε μετά τις εκλογές του 23.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πιο πάνω, λέω δημοσκοπικά πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: αυτό που ήταν το 23. Αυτή είναι η αποτίμηση σε σχέση με το μοναδικό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε, που είναι πραγματικά συγκρίσιμο, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκτιμήσεις, είναι αποτυπώσεις της στιγμής, είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω άλλη ανάλυση με μεγαλύτερη ασφάλεια, να το πω έτσι, από το να συγκρίνω με αποτέλεσματα βουλευτικών εκλογών. Και προφανώς επίσης υπάρχει μια αναδιάταξη σε χώρους, κόμματα τα οποία δεν έχουν ούτε το βάθος το ιστορικό, ούτε την θεσμική μνήμη, που έχουν τα τρία πιο βασικά κόμματα, να το πω έτσι, του πολιτικού συστήματος, που είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Μιλάω με όρους διαχρονικούς. Άρα αυτή τη στιγμή, και το λέω αυτό γιατί δεν πάω να χρυσώσω κανένα χάπι, λέω ότι αυτή είναι η συνθήκη και αυτό είναι αντικειμενικό. Λέω επίσης ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αποτυπώθηκε και νομίζω ότι όποιος διάβασε και οδός όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ιδίως αυτές που είχαν ποιοτική ανάλυση και δεν αναλωθήκαν μόνο σε μια πρόθεση και εκτίμηση με αναγωγή, ότι ουσιαστικά η επιλογή που γίνεται αυτή τη στιγμή και αποτυπώνεται είναι κυρίως με όρους προσδοκίας και σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, μονοψήφιο κιόλας, ως προς την ταύτιση με την πολιτική και τη διακήρυξη. Και αυτό νομίζω ότι είναι επίσης αντικειμενικό, γιατί έτσι έχει καταγραφεί όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι δηλαδή μια αποτίμηση, αποτύπωση προσδοκιών. Άρα αυτή τη στιγμή, αυτό που εγώ θεωρώ, επειδή θα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, φυσικά πέρα το 19 ο κόσμος ψήφισε με όρους θετικούς. Δηλαδή ήθελε να δώσει προοπτική και να τιμωρήσει ταυτόχρονα ενδεχομένως. Γι' αυτό είδαμε και την κατάρρευση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα ποσοστά που είχε από το 19 στο 23. Έτσι. Αλλά κυρίως το 19 ψήφισε με όρους διπολισμού, να το πω έτσι. Το 23 δεν ψήφισε με όρους διπολισμού. Ψήφισε για σταθερότητα ενδεχομένως. Και σήμερα, επειδή το αφήγημα της σταθερότητας και της προοπτικής από την κυβερνητική παράταξη δεν μπορεί να δοθεί αξιόπιστα προς τον κόσμο, γιατί καμία αποτύπωση των δημοσκοπήσεων δεν δίνει κάτι τέτοιο, ότι ο κόσμος αποδέχεται δηλαδή αυτό το αφήγημα. Αυτό που θα μετρήσει στην αντιπολίτευση, με όποιο τρόπο, είναι το αφήγημα, το πρόγραμμα, η εικόνα για την Ελλάδα του αύριο που θα αφορά τους πολλούς και τους λίγους.
0: Αν κατάλαβα καλά το συλλογισμό σας μέχρι σήμερα που μιλάμε, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί σε αυτή την πρώτη εβδομάδα των δημοσκοπήσεων δεν είναι σταθερό. Θα επανέλθει, καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, το ΠΑΣΟΚ σε εκείνο που κατάφερε από το 23 μέχρι σήμερα. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό σας λέω, αλλά το λέω όχι ως νομοτελεία. Σας έβαλα συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, επειδή ο χρόνος πλέον δεν είναι γραμμικός, είναι δεδομένο ότι δεν είναι γραμμικός ο χρόνος και το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, δεν βάζω καν στο σενάριο, επειδή συζητιέται πάρα πολύ και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, την πιθανή κάθοδο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Για το τι θα σημαίνει αυτό, προς το κομμάτι, να το πω έτσι, της δεξιάς πολυκατοικίας με όρους δημοσιογραφικούς. Λοιπόν, δεν παίρνω σε αυτό το σενάριο. Λέω όμως, επειδή είμαι φανατικός οπαδός ότι την πολιτική δεν πρέπει να ετεροπροσδιορίζεσαι, αλλά να αυτοπροσδιορίζεσαι και να δίνεις εσύ αφήγημα και προοπτική, ότι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του είναι σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, να είναι πολύ σαφές το αποτύπωμα που θα αφήσει στην κοινωνία, για να ξέρει πολύ καλά ο Έλληνας πολίτης τι ψηφίζει όταν πάει στην κάλπη. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει με όρους προσδοκίας. Αυτό, ακόμα και αν έχει καταγραφεί τώρα, είναι προφανές όταν θα πάει στην κάλπη, δεν θα ψηφίσει μόνο με όρους προσδοκίας. Και άρα η δικιά μας η δουλειά, η σοβαρή, και νομίζω ότι είναι και υποχρέωση και των κομμάτων προς τη δημοκρατία, έτσι. Είναι να λένε καθαρά, να εικονοποιούν κιόλας, δηλαδή να γίνει, γιατί ξέρετε, δυστυχώς πλέον είμαστε σε μια εποχή που ο πληθωρισμός της πληροφορίας και των μηνυμάτων που δέχονται οι άνθρωποι υποβαθμίζουν την ποιότητα της πληροφορίας που παίρνουν. Και αν πεις πολλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν ένα ιρμό, δεν έχουν ένα μεγάλο αφήγημα, μια μεγάλη εικόνα, ακόμα και σε επιμέρους ζητήματα, τελικά δεν μένει τίποτα. Είτε για παράδειγμα τη συζήτηση όταν το ΠΑΣΟ κάνει ένα θέμα για το 35ωρο, όσο συζητήθηκε σε όλη την κοινωνία, ακόμα και αν αυτό αφορούσε επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά αποσχολούν πάρα πολύ μεγάλο πλήθος εργαζομένων και είναι κυρίως συμβουλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να έχουν και σε αποστάσεως ή και λιγότερη εργασία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήρθε κόντρα στο 13ο που δυνητικά, αλλά νομοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θέλω να πω, έφερα ένα τέτοιο παράδειγμα για να δείξω ότι ουσιαστικά είναι στο χέρι του Πασόκ και των στελεχών. Αυτό είναι το χρέος μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας και στο κόμμα, αλλά και κυρίως προς την κοινωνία. Mm-hmm. Να κάνουμε πολύ σαφές στον Έλληνα πολίτη το τι ακριβώς διακυβεύεται στις επόμενες εκλογές. Αν το κάνουμε αυτό, θεωρώ αποτελεσματικά, ούτε τίποτα έχουμε να φοβόμαστε. Θα έχουμε κάνει και, να το πω έτσι, αυτό που πρέπει να κάνουμε και μπορούμε. Και μπορούμε και πρέπει. Απαντάω.
0: Ρωτώ. Δεν είστε εσείς αυτός που έχει την αποκλειστική ευθύνη, αλλά ως στέλεχος της νομαρχιακής εδώ στην Αχαΐα και γενικότερα η πορεία σας μέσα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Επιμένετε ότι μπορείτε να κερδίσετε τις εκλογές και να είστε εσείς πρώτο κόμμα το 27 που θα γίνουν κατά τον Πρωθυπουργό η εθνική αναμέτρηση.
1: Κύριε Τρεταχλιόπουλε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φαίνεται με όλους τους δημοσιογραφικούς τίτλους ότι είναι ανέφικτο, αλλά είναι όμως και μια προϋπόθεση αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτική. Δηλαδή, αν ο κόσμος επιλέξει να δώσει είτε την πρώτη θέση, είτε την πρώτη θέση με αυτοδυναμία, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο τέτοιο, τα βάζω δυνητικά σε σενάρια, ή ακόμα την πρώτη θέση με ή χωρίς μπόνους εδρών. Γιατί και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν το μετεκλογικό τοπίο, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι αφορά και τον κόσμο στις ανάγκες του. Εάν πραγματικά το πιστεύεις αυτό, είναι προφανές ότι αυτό που καλείς τον κόσμο να κάνει είναι πλειοψηφικά να στηρίξει την άποψή σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κατεβαίνει στην πολιτική. Είναι σαν να λες ότι είμαστε ένα, ξέρω εγώ, μια παρέα φιλοσόφων που συζητάνε χωρίς να δεσμεύονται ούτε να έχουν το βάρος της ευθύνης της υλοποίησης των προτάσεών τους. Και άρα βγαίνουν και μιλάνε, ας πούμε, να το πω έτσι, με ελαφρά την καρδία ή με περιορισμένη ευθύνη. Δεν είμαστε ακόμα περιορισμένες ευθύνες. Επειδή είμαστε ακόμα που έχει ασκήσει κυβερνητικά καθήκοντα ένα θεσμικό κόμμα το οποίο έχει μια μακρά πλέον μνήμη στην ελληνική δημοκρατία, θεσμική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτό που λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο, δεν είναι ότι δεν διαβάζουμε ούτε τις αποτυπώσεις οτιδήποτε, είναι ότι αν πραγματικά θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαντά στις ανάγκες του, που θεωρούμε ότι απαντά. Αν πραγματικά και ο κόσμος το θεωρεί αυτό πλειοψηφικά, δεν γίνεται αλλιώς αλλαγή πολιτικής με τους ίδιους σχετισμούς δύναμης. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, είναι σαφές, δεν είναι κάποιος μεγάλο ιδεατισμός ή, ξέρω εγώ, μια άγνοια του τι αποτυπώνεται στις δημοσκοπίες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα ξεκάθαρο ερώτημα που πρέπει να μπει στους πολίτες και να απαντηθεί. Δηλαδή, αν πραγματικά προτάσεις που κάνει το κάθε κόμμα, να το πω έτσι, δεν πίστευε ότι πρέπει να είναι πλειοψηφικές, δεν τις εξέφραζε. Καν θα έμπαινε στη διαδικασία του στίβου της πολιτικής. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος μεγάλο ιδεατισμός ή μια έλλειψη, να το πω έτσι, επίγνωσης του συσχετισμού, έτσι ακόμα και όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και το λέω έτσι, μπορείς να μπαίνω στη διαδικασία της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, παρότι νομίζω ότι όταν έχουν βγει τώρα μέσα στην τελευταία εβδομάδα βγήκαν 5 ή 6. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα. Η μία εξ αυτών έδινε 3-4 μονάδες παραπάνω το νέο κόμμα το οποίο ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας από τις υπόλοιπες. Σχόλιο κανένα σε σχέση με αυτή την απόκληση. Γιατί εγώ επειδή ασχολούμαι με τη στατιστική και τη μετρολογία πάρα πολλά χρόνια, αυτό λέγεται κριτήριο απόρριψης τιμών όταν έχει τέτοια απόκληση από το μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Αφήνω αυτό στην άκρη. Και πάω ακόμα πιο επιστημονικά και λέω ότι ακόμα και αυτή η αποτύπωση που δημοσκοπικά δινόταν το 23 βγήκε στην κάλπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ότι δεν ακούς και δεν καταλαβαίνεις ή δεν βλέπεις ή λες ότι εγώ νομοτελειακά δεν πιστεύω τίποτα τις δημοσκοπήσεις. Όχι, μακριά από μένα αυτό, εγώ δεν θα μπω σε τέτοια ανάλυση ποτέ. Και γι' αυτό και δεν αμφισβήτησα τίποτα μέχρι τώρα από αυτά που σας είπα. Είδατε ότι τα αποδέχτηκα και λέω ότι αυτός είναι ο συσχετισμός όπως αποτυπώνεται με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέω ότι δεν γίνεται ένα κόμμα να λέει ότι εμείς πιστεύουμε ότι η αλλαγή για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες, για τον κόσμο που θέλει να εκπροσωπήσει, γιατί δεν εκφράζουν όλα τα κόμματα τους ίδιους. Είναι σαφές αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, για την ακρίβεια στενή και είπε ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι πληρώνουν και κάποιοι οποίοι εισπράττουν. Άρα προφανώς έκλεισε το μάτι σε αυτούς που εισπράττουν. Λοιπόν, δεν θέλουμε να εκφράσουμε όλοι τον ίδιο πληθυσμό ή τα ίδια συμφέροντα οικονομικά ή κοινωνικά, κύριε Μητσοτάκη. Άρα εκ των πραγμάτων, προφανώς, μέσα στην διαστρωμάτωση πολιτική, θέλετε, ταξική, θέλετε, οικονομική, θέλετε, όποια. Ιδίως σε μια χώρα που έχει διευρύνει τις ανισότητες της περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί όντως να μην έχει αυτή τη γραμμή και να μην λέει ότι πλειοψηφικά σας καλούμε να στηρίξετε το πρόγραμμά μας, άρα και το κόμμα, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο αυτό το επίδικο, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι. Ούτε απέφυγα την ερώτησή σας, αλλά νομίζω ότι σας έβαλα και ποια είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ο κόσμος υπερψηφίσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το όποιο πρόγραμμα, έτσι, γιατί θυμίζω για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πουθενά το 13ωρο στο προεκλογικό της πρόγραμμα, το ψήφισε όμως.
0: Ναι. Ναι.
1: Και για άλλα κόμματα τα οποία είχαν άλλα στα προγράμματα τους και εφάρμοσαν άλλα.
0: Πρέπει να βάλω ανωτελεία, ήδη έχουμε ξεφύγει από το διαφημιστικό χρόνο. Κύριε Γιαναδάκη, ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα, 12 με 1, στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα, δεν φεύγουμε από τα πολιτικά πράγματα. Μέχρι τη μία έχουμε κουβέντα. Στα παρεπόμενα αυτών των εξελίξεων. Εξελίξεων που πριν καταγραφούν, αναφέρομαι και στο νέο κόμμα Τσίπρα Ελλάς και κατά δεύτερον στην πολιτική παρουσία της κυρίας Καριστιανού, είχαμε πει ότι δεν θα είναι απλά κάποιες ανακοινώσεις, θα επιφέρουν εξελίξεις και τοπικά και κεντρικά. Μία από αυτήν την εξέλιξη που νομίζω βγάζει μάτι, γιατί δεν πρόκειται περί ενός απλού συμπολίτη, είναι η απόφαση του πρώην Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, σημερινού επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης των Δήμων Πατρίων του κ. Βασίλη Ιβαλή, να ενταχθεί, να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη από τους λίγους 100 και πλέον σε όλη την Ελλάδα της Ελλάδας. Του κυρίου Τσίπρα. Τον καλωσορίζω τον κύριο Ευαλή, του ζήτησα να μιλήσουμε και είναι παρόν. Τον ευχαριστώ. Πώς είστε?
11: Πάντα στη διάθεσή σας.
3: Προσπαθούμε, κύριε Τριαδεφλόπουλο. Προσπαθούμε.
0: Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι και πάω κατευθείαν στην ουσία. Πέραν των πεποιθήσεών σας, πέραν της κοινή στήριξης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές του 2023, αν δυσκολευτήκατε να υπογράψετε το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα στο κομματικό σκέλος, μην πάμε ακόμα στο δημοτικό γιατί έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Αϊβαλής δεν είναι μέλος και δεν είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, σωστά?
3: Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σε δύο κομμάτα.
0: Όχι, λέω πώς την πήρατε αυτή την απόφαση?
3: Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Προφανώς δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ εντάσσομαι από πολιτικά από μικρό παιδί, αν και κομματικά δεν έχω κάποια θέση. Όμως είμαι στον προοδευτικό χώρο πολιτικά, κάτι το οποίο φάνηκε και από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, όπου δύο κόμματα επί της ουσίας στήριξαν αυτή την προσπάθεια για το Δήμο Πατρέων. Όμως, επειδή με ρωτήσατε πώς και αν ήταν εύκολο, σας απάντησα
0: και το
3: αν
0: το ήταν γιατί, εύκολο. Και το γιατί να
3: και βάλω. Το γιατί, και το γιατί, ναι. Σας απάντησα λοιπόν στο δεν ήταν εύκολο. Τώρα, το γιατί και το πώς. Το πώς προφανώς απαντάει στο ότι όλα αυτά τα χρόνια και η εγγένεια πολιτική συμπεριφορά μου έχουν δείξει ότι υπήρχαν θετικά διακείμενες θέσεις προς το αριστερό μέρος του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, στο δεξί μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά εννοώ.
0: Ναι.
3: Το γιατί. Το γιατί. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτό τον έντονο νεοφιλελευθερισμό που διακυβερνά εδώ και χρόνια την πατρίδα μας.
0: Ναι.
3: Χρόνια, όπως προείπα, στηρίξαμε το στήριξα προσωπικά πολιτικά το χώρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Όμως τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα, δεν είναι κάτι μια διαπίστωση την οποία κάνω εγώ, βγείτε έξω, δημοσιογράφος γνωστότατος είστε και με την οποιαδήποτε κουβέντα θα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι πλέον το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τις ρίζες του. Έχει μετασχηματιστεί σε έναν χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί είναι ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο στρίβει προς τα δεξιά του. Δεν εκφράζει και δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ της αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου γενικότερα, του ιδρυτή, αυτού του μεγάλου ιδρυτή, του μεγάλου Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Άρα, αν το δούμε, και μιλάω ελεύθερα, σκέφτομαι φωναχτά, αν καθίσουμε και το δούμε, και όλοι οι συμπολίτες μας που μας ακούνε, το ΠΑΣΟΚ το σημερινό έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80? Καμία. Εντελώς καμία.
0: Κανένα κόμμα δεν έχει χαρακτηρίσει κάτι τέτοιων δεκαετιών, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο συνασπισμός ο παλιός, ούτε και το ΚΚΕ, ούτε και
3: μπράβο,
0: το ΚΚΕ, μόνο να πω.
3: Μπράβο, μπράβο, όπως το λέτε, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει με τον σημερινό πρωθυπουργό μία στροφή, αυτό είναι ηλιουφανότερον, προς το κέντρο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο πλέον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Πολλά παλιά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, μία σύγκληση αυτών των δύο χώρων που εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει πλέον.
0: Να προλάβω να έρθω και λίγο στο αυτοδιοικητικό. υπόβαθρο αυτής της πράξης σας. Δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε πριν από ένα-ενάμιση μήνα και δεν είχα το χρόνο σήμερα, αν αυτό απαιτεί, το να βρω το ηχητικό απόσπασμα, μία αποστομωτική απάντηση που μου είχε δώσει πριν από 1,5 μήνα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιρέλης, όταν το έβαλα θέμα ενασχόλησης με τις δημοτικές εκλογές του 28 και μου είπε το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά και δεν ξαναμιλά για εκλογές γιατί έχει τον Αϊβαλή. Χθες λοιπόν, συνομιλώντας με κάποια τοπικά στελέχη, αντιλήφθηκε ότι σας έχει ξεπεράσει και πάει στο επόμενο πρόσωπο, γιατί δεν μπορεί να είστε εσείς από το ΠΑΣΟΚ ο εκλεκτός το 2028.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό θα φανεί. Γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας, δεν γίνεται χωρίς συγκλήσεις. Η γνώμη μου είναι ότι ο προοδευτικός χώρος θέλει να είναι μαζί και πρέπει να είναι μαζί.
0: Αν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ, αν και θέλετε να σας στηρίξει το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο, τώρα με τρελάνετε.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Καταλαβαίνω ότι μιλάτε πολιτικά, αλλά σας μεταφέρω και την άποψη της άλλης πλευράς. Αφού αποφάσισε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να στηρίξουμε Αϊβαλή στις δημοτικές εκλογές του 28. Μου μεταφέρθηκε.
3: Πάμε λοιπόν τώρα παραπέρα. Ναι. Ένα βήμα παραπέρα. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές αν λάβουμε αυτό που λέτε εσείς σαν απόφαση. Είτε πάμε αυτοτελώς, όπως είχε διαφωνήσει τότε και συγκεκριμένος σημαίνων στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή ότι ήθελε να πάει αυτοτελώς,
0: ναι,
3: και στις προηγούμενες εκλογές, πράγμα που δεν θα οδηγούσε πουθενά. Άρα, ναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, είτε το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να πάει μονοκομματικά αυτοτελώς για το Δήμο Πατρέων, κάτι το οποίο θα επιτρέψει επί της ουσίας τον υφιστάμενο δήμαρχο να έχει άλλη μια θητεία, γιατί γνωρίζουμε όλος ο κόσμος της περιοχής μας πολιτικά που πρόσκειται στην περιοχή.
0: Ναι.
3: Ή θα δημιουργήσει μια σύγκληση με τις νεοφιλελεύθερες παρατάξεις. Πολύ ωραία, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό το κάδρο.
0: Και θεωρώ Και θεωρώ
3: ότι τόσο ο Νίκος Αμύραλης όσο και εν γέννη το ΠΑΣΟΚ δεν έχει διάθεση να στηρίξει νεοφιλελεύθερες δυνάμεις.
0: Κρατώ από την κουβέντα μας, γιατί δεν έχω καταρχήν άλλο χρόνο, αλλά είναι και λίγο
3: πρόωρο
0: να το συζητήσουμε, το ότι μέσα από τα λεγόμενά σας προκύπτει ότι θα θέλατε πάρα πολύ με ανοιχτό μυαλό αυτοδιοικητικό να στηριχθείτε και πάλι από το ΠΑΣΟΚ. Καλή δύναμη, καλή τύχη εύχομαι, κύριε Βερνάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βερνάκη. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
11: Sky 89,4.
0: Για να έρθω στο κυβερνητικό χώρο, όπου έχω πει, γιατί αυτό φαίνεται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αρνητική επίδραση δημοσκοπική, το αντίθετο μάλιστα, υπάρχει σταθερότητα και μια μικρή άνοδος, αν δεν γίνονταν και κάποια ολιγορικά λάθη, ίσως ήταν καλύτερα, να έρθω στη Νέα Δημοκρατία και να καλωσορίσω την πολιτευτή, την κυρία Γιώτα Παυλοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά. Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ χαίρομαι γιατί είστε έξω στην κοινωνία. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε και νομίζω εκεί καταγράφεται η πολιτική, σε αυτό το οποίο σας κάλεσε άλλωστε και από βήματος συνεδρίου ο Πρωθυπουργός, να βγείτε όλοι μπροστά δυνατά το υπόλοιπο 11μηνο. Τι λέτε για τις πολιτικές ανακατατάξεις, πώς τις είδατε, κύριε Παυλοπούλου?
12: Κοιτάξτε, κύριε Διανταφυλόπουλε, η εμφάνιση τώρα των νέων πολιτικών σχημάτων αποτελεί ένα φυσιολογικό φαινόμενο για τη δημοκρατία μας. Έτσι ξεκινάμε από το βασικό. Τώρα τα νέα κόμματα εκφράζουν και αυτά τους προβληματισμούς, κάνουν κάποιες αναζητήσεις ενός μέρους της κοινωνίας, συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο. Όσον αφορά τώρα τη Νέα Δημοκρατία, Φυσικά η παρουσία τους λειτουργεί ως υπενθύμηση για την εμπιστοσύνη των πολιτών, έτσι, ξεκάθαρο αυτό, διότι δεν είναι δεδομένη. Αλλά κερδίζεται καθημερινά όμως μέσα από το έργο της, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η απάντηση της παράταξής μας δεν είναι η αντιπαράθεση να κάνουμε για την αντιπαράθεση όσον αφορά το κάθε πολιτικό σχήμα που βγαίνει. Είναι παραγωγή μιας πολιτικής, είναι επίλυση προβλημάτων, είναι διαρκής επαφή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, με την κοινωνία, το οποίο το κάνω σε σχεδόν, αν όχι καθημερινή βάση, αλλά αρκετά συχνά εγώ και πολλοί άλλοι που ασχολούμαστε με τα κοινά. Όσο υπάρχουν, θεωρώ, προκλήσεις για την καθημερινότητα των πολιτών, τόσο είναι και η ευθύνη μας για να ακούμε και να βελτιωνόμαστε και να προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Φυσικά όμως τώρα να πάμε λίγο σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων. Η σταθερότητα, η σοβαρότητα, ακόμα και η υπευθυνότητα παραμένουν καθοριστικά ζητούμενα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά και συνεχίζει να διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι όμως με συνθήματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Έχει συγκεκριμένο σχέδιο και μετρήσιμο έργο για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω τον παράγοντα τον απρόοπτο, τον προβλεπόμενο πλέον, γιατί όλοι αυτό λένε, ότι τώρα δεν έχετε πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα και με το κόμμα Καρισιανού. Αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, όποτε έρθει και αν έρθει, λένε κατά το φθινόπωρο, θα έχετε ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια στο κυνήγι της αυτοδυναμίας, κυρία Παυλοπούλου. Να υπάρχει μια απώλεια που δεν ξέρω πόσοι θα είναι, του 3, του 5, του 10%, κανείς δεν τα ξέρει αυτά. Τι λέτε επ' αυτού?
12: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ένα σοβαρός πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν θα πω κάτι αρνητικό για τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα σίγουρα ένα ποσοστό θα κλονιστεί, θα υπάρξει, αλλά καλύτερα μην μιλάμε το τι θα γίνει εάν κατέβει ο κύριος Σαμαράς. Από όσο αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς τι θα κάνει, και μετά όποτε θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Ναι, άρα λέτε ότι καλά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και εσείς μέσα στη Νέα Δημοκρατία να κοιτάξετε να γίνουν πράξη αυτά τα οποία υποσχεθήκατε το 23, γιατί είστε κυβέρνηση, διηγείτε τη χώρα, γι' αυτά θα κρυθείτε. Ενώ ο Τσίπρας κρύθηκε το 23, θα ξανακρυθεί για το 14, για το 15, για το 23. Κάπως έτσι δεν διαμορφώνεται το σκηνικό ή διαφωνείτε?
12: Όχι, όχι, διαφωνώ, έτσι διαμορφώνεται, αλλά θέλω να ξέρετε και τελευταία στο συνέδριο που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που είχε το βιβλιαράκι αυτό που είχαμε όλοι στα χέρια μας.
0: Ναι, ναι.
12: Είχε πει τότε και το είπε, το είπαμε, το κάναμε. Έτσι. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει το κυβερνητικό έργο με ένα αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας απέναντι στους πολίτες. Πιστεύει ότι η πρόοδος της χώρας οικοδομείται μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και τη συνεχή βεβαίως προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Ναι.
12: Με προσήλωση σε όλες αυτές τις δεσμεύσεις της, και συνεχίζει να εργάζεται για μια ισχυρότερη οικονομία. Τα τελευταία χρόνια φυσικά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που σε αυτό είναι αρνητικός. Έτσι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία εργάζεται με στόχο μια Ελλάδα πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική. Και δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, έτσι, την απασχόληση, την υγεία, όπως έχουμε δει, με τα νοσοκομεία που κάνει ο Υπουργός Υγείας, έχουμε με την παιδεία, με το πρόγραμμα Ιρέτα Γιαννάκου, και φυσικά την ασφάλεια των πολιτών.
0: Οπότε ο δρόμος είναι δικό σας, ενώ ότι περνά μέσα από δικές σας αποφάσεις. Είναι αυτό που πάντοτε λεγόταν και λέγεται στο εσωτερικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάντοτε αντίπαλος αποδεικνύεται από διάφορα θέματα, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Μένουμε σε αυτά. Κυρία Παυλοπούλου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: σκηνικά Αυγούστου στα Σιχενά ή κάτω στη ΒΠΕ μέχρι την Αγαγιά. Μόνο που γι' αυτό δεν ξέρω αν φρόντισε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και πρέπει να λεχθούν, τώρα να λεχθούν, όχι όταν οι φλόγες θα κατατρώγουν τις περιουσίες μας, θα απειλούν ανθρώπινες ζωές και το δασικό περιβάλλον. Ο πρόεδρος των πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Βασίλης Φερτάκης, είναι εδώ κοντά μου. Μάλιστα, τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει αποτέλεσαν και την αφορμή μιας παρέμβασης ουσιαστικής του Πασόκ Αχαΐας. Τι κάνετε, κύριε Φερτάκη?
1: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση για τη συνομιλία αυτή.
0: Για πάμε, γιατί ο κόσμος
1: τα πράγματα, όπως
0: ότι είναι καλό σκαμωμένα όλα, ναι.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι καθόλου καλά, θα έλεγα εγώ, τα πράγματα είναι δραματικά πλέον. Γιατί μετά από όλα όσα έγιναν, που σωστά αναφέρατε, πέρυσι, έγιναν και πρόπερσι, έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια. Φωνάζουμε όλα τα χρόνια για όλα αυτά. Και αντί λοιπόν, ενώ έρχεται μετά το πέρας της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και μετά τα τέλη του έτους 25, έρχεται η ίδια η πολιτική ηγεσία και μας επιβεβαιώνει με τους νέους επιτυρωποιημένους επίσημους πλέον δασικούς χάρτες, που λέει ότι η Αχαΐα όντως είναι σε υψηλή επικίνδυνοτητα. Λίγο μετά λοιπόν από αυτή την πράξη της επιβεβαίωσης, και ενώ όλοι θα περιμέναμε ότι κάτι θα αλλάξει στην περιοχή σε επίπεδο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, ο κύριος βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, ο επικυρησιακός στον πυροσβεστικό σώμα, έρχεται να, όχι να μειωθεί περαιτέρω, να αποδυναμωθεί περαιτέρω, να ισοπεδωθεί. Να ισοπεδωθεί. Κυριολεκτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ισοπεδωθεί επικυρησιακά. Διότι από την Αχαΐα λοιπόν θα πρέπει να φύγουν, κάποιοι ήδη έχουν φύγει, γιατί κάποιοι παίρνουν φιλοπορία, πήραν 1 Ιουνίου, κάποιοι άλλοι παίρνουν 10 Ιουνίου. Μέχρι τέλος της αντιπυρικής τον Οκτώβριο θα έχουν φύγει και οι 36, συν 2 αποσπασμένοι 38. Από τον πρώτο σταθμό μαζί με το κλιμάκι της Χαλανδρίθας 12. Από την έκτη ΕΜΑΚ που όλοι και όλοι υπηρετούν 28, 11. Άρα τι μένει εδώ στην περιοχή? Μιλάμε για την τρίτη πόλη πληθυσμιακά της χώρας μας. Μιλάμε για τον ομό υψηλής επικινδυνότητας. Μιλάμε σε μια περιφέρεια εξίσου υψηλής επικινδυνότητας όμως είναι η Δυτική Ελλάδα, με όλα αυτά τα συμβάντα και όλα αυτά που καταγράψαμε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Λοιπόν, συνεπώς, αντί να από τις υποσχέσεις, τα ευχολόγια, τα ταξίματα που λέμε απλά λαϊκά, να καταλαβαινόμαστε, για τη δημιουργία ενός ακόμη μάχημου πυροσβεστικού σταθμού στην έδρα της περιφέρειας, στην πόλη της Πάτρας, την τρίτη πόλη πληθυσμιακά της χώρας, με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών, όχι μόνο της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα, περάσαμε την πλήρη αποδόμηση και επικρισική απαξίωση λόγω μεταθέσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, βαρύτατες ευθύνες, πρωτίστως πολιτικές. Γιατί ένα πολιτικές?
0: Ένα λεπτό. Να διευκρινίσω ότι είστε υπέρ της σύστασης του νέου πυροσβεστικού σταθμού, γιατί ακούστηκε σαν να το θεωρείτε δευτερεύον θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς το αναδείξαμε το θέμα και είναι
0: το
1: μεγαλύτερο θέμα.
0: Το ξέρω, απλά όπως το είπατε δεν έγινε αντιληπτό και ξέρω ότι έχετε δώσει αγώνα, κύριε Φερτάκη.
1: Γι' αυτό και στο τελείωμά μου είπα από τις υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός ακόμη μάχημου πυροσβεστικού σταθμού, που είναι ένα πάγιο διαχρονικό μεγάλο έτοιμα ζήτημα για μας. Συνδικαλιστικά το αναδείξαμε, όλα τα αναδεικνύουμε όλα τα χρόνια και ιδίως το τελευταίο διάστημα παντού. Σε όλους.
0: Για πείτε μου
1: θυμηθείτε
0: κάτι.
1: Δελτία τύπου, θυμηθείτε. Άρα το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία ενός πυροσβεστικού σταθμού ακόμη στην έδρα, επαναλαμβάνω, της περιφέρειας, στην πόλη της Πάτρας, στην τρίτη πόλη πληθυσμιακά.
0: Πείτε όλα αυτά μου τα γεγονότα. Πείτε
1: και κάτι ακόμη. Γιατί... αυτό όμως για να γίνει πράξη, να έχει ουσία και αξία, πρέπει να γίνει και παράλληλη αναβάθμιση των υπηρεσιών που υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εδώ έχει τεράστιες ευθύνες η πολιτική ηγεσία. Γιατί η πολιτική? Γιατί η πολιτική ηγεσία έπρεπε να κάνει δύο πράξεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι. Το ένα, το οργανόγραμμα με τις σημερινές πραγματικές ανάγκες, συνδυαστικά, που ίδια έβγαλε με τους κάρτες υψηλής επικινδυνότητας. Άρα, που έχω υψηλή επικινδυνότητα, εκεί λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσω τις υπηρεσίες που υπάρχουν. Και η δεύτερη πράξη, που θα όντως θα έδινε όθηση και ανάσα και θα αναβάθμισε επί της ουσίας την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία της περιοχής, ήταν η δημιουργία αυτού του περιβόητου επιπλέον μάχη.

0: μάχη του πυροσβεστικού σταθμού που είναι το μεγάλο μας
1: θέμα.
0: Αν γινόταν αυτά, δεν θα μπορούσε η φυσική ηγεσία να πάρει κόσμο, θα υποχρεωνόταν να κρατήσει τον κόσμο και τους 38 μέσα και να φέρει επιπλέον κόσμο στην περιοχή για να την ενισχύσει και να είναι στο επίπεδο που πρέπει.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Αυτά που λέτε τώρα, που καταγγέλλει το Πασόκ, γιατί και εσείς έχετε έναν ρόλο εκεί, αλλά πάνω απ' όλα είναι το συνδικαλιστικό σας όργανο και η αγάπη για το πυροσβεστικό σώμα. Τα είχατε πει στον Κεφαλογιάννη, τα είχατε πει έγκαιρα στον Κεφαλογιάννη, τον προϊσταμενό σας, τον αρχηγό, τον κύριο Τουρνά τώρα.
0: Σε όλους, σε όλους. Προσφάτως έγινε και με τον Γενικό Γραμματέα μια συνάντηση λίγο πριν τις μεταθέσεις, αυτές Μαΐου. Αρχές Μαΐου, ναι, με τον Γενικό Γραμματέα. Άρα τότε ήταν ήδη ο Τουρνάς υπουργός.
1: Ναι.
0: Η συνάντηση έγινε με τον κύριο Παπαϊσταθίου για αυτό το μεγάλο θέμα, για τη δημιουργία του σταθμού και την ενίσχυση των υπηρεσιών. Νωρίτερα με τον κύριο Κεφαλογιάννη έχουμε στείλει και το σχετικό έγγραφο το Φλεβάρι, το προηγούμενο διάστημα ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης παντού. Είδαμε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ερωτήσεις στη Βουλή. Έγινε τεράστια προσπάθεια και προεργασία από πλευράς μας. Γι' αυτό λέω, χωρίς μισόλογα, χωρίς περιστροφές, δεν μπορεί να πει κανείς, μα κανείς, από την πολιτική ηγεσία ότι δεν γνώριζε. Να σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση από το 2019. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, εδώ στην Αχαΐα έχουν χαθεί 132 θέσεις, έχουν κοπεί. Άρα λοιπόν, ποιος δεν γνώριζε. Θα φωνάζουμε όλα τα χρόνια. Ενημερώσαμε τους πάντες. Κάναμε και την ίστατη προσπάθεια όταν το ποτήρι ξεκίνησε φέτος, το προηγούμενο διάστημα του χειμώνα, και με τον κύριο επί υπουργού, κύριο Κεφαλογιάννη, και προσφάτως επί κυρίου Τουρνά πάλι, που ο ίδιος το προηγούμενο Οκτώβριο είχε πήγε από το Υπουργείο. Ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το ήξερε το θέμα, τα γνωρίζει. Όταν κάποιοι εδώ ανακοινώναν, σας θυμίζω ότι ξεκινάει ο σταθμός και χρονοδιαγράμματα στο παρελθόν. Εδώ είναι, από την περιοχή μας. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, άφαντες γνώριζαν. Εμείς την προσπάθεια αυτή την κάνουμε όλα τα χρόνια, όμως αυτή τη φορά ξεπεράστηκε κάθε όριο. Γιατί ήρθε η πλήρη επιχειρησιακή ισοπαίδωση και αποδόμηση με αυτές τις μεταθέσεις που έβγαλαν τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη να φύγει ο κόσμος από την περιοχή. Συνεπώς λοιπόν, για να εφαρμοστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχεδιασμός, θα εφαρμοστεί μόνο εξαυλώντας το λιγοστό, μεγαλωμένο, ταλαιπωρημένο, υποβαθμισμένο και φοβισμένο με διατάξεις που έχουν περάσει στον καινούργιο νόμο επί Κεφαλογιάννη, πυροσβεστικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
0: Με παράνομες καταστατικές επιφυλακές και απλήρωτες ώρες εργασίας παιδιών.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Φερτάκη. Κουράγιο και δύναμη στο έργο που έρχεται. Ευχαριστώ που τα πάμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Άστα καλά, ευχαριστώ. Sky 89,4. Σύνδεση με το Sky 100,3, αύριο πάλι εδώ, να κλείσουμε την εβδομάδα 12 και κάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 1.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων επιδιώκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τη Μισένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Δετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, η οργάνωση απέρριψε την εκεχηρία. Η Χεσμπολάχ αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζεφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του, αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, ο Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκλώσουν τη δίκη», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν εκτός Λέσβου σε ένα μήνα στο πλαίσιο της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Μεταξύ των προορισμών είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, Καβάλα, Βιωτή, Αχίο, Σάμος και Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αφορά τη Φεταπόπ, η οποία φτάνει περίπου τους 621 τόνους και ακολουθούν το Κασέρι Πόπ, το Λαδοτήρι, η Γραβιέρα, το Κεφαλοτήρι και άλλα τυριά. Ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι με αρκετούς καύσονες προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόγνωση αυτή ακολουθεί έναν ιστορικό καύσωνα που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα το μήνα Μάιο.
2: Γιατρέ.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται ρε Συνώτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει, άλλος τον εκθιάζει, άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει, άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας σε παρακαλώ. Πρώτα πρώτα Κυρανάκη θέλω να ακούσω. Κυρανάκη. Τι έγινε ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδη.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε... και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία, πώς το λένε με αυτό. Ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον, να παίξει ναι. τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα άλλα κόμματα. Αυτό που σκεφτόμουν, αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά τον ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου, αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη? Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα, άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, δεν θα το κάνεις.
1: Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις του σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και έχει επίσης, είναι ένας πρωθυπουργός, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πως μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
0: Θα το προσπαθεί. Ναι. Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και το μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
1: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% Βαρουφάκης, έτσι, ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Ναι. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει κόσμο παντού και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή
0: κυβέρνηση. Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος Ιουνίου, γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
1: Λογικό
0: είναι. Πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Λογικό είναι.
0: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, δεν θα το κάνει.
1: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
0: να
1: τέλος.
0: Να κάνει αυτό που επιθυμεί, ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν θα το είχε κάνει.
1: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί...
0: μα έτσι και αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό είναι και αυτές οι αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Διότι ο Σαμαράς, το έχω ξαναπεί, κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα είναι προφανές
1: ναι.
0: ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφους. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα...
1: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν, πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
1: μετά. Τώρα δεν το θέλει, είναι σαφές. Πέρασαν όμως περίοδοι που ο Σαμαράς ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Στο παρελθόν, τώρα ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέσα στις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε και εμείς ότι όταν φανεί
1: διαπίστωση το... δημοσκοπή, αυτό βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό λέω, αυτό διαπιστώνουν. Ναι. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω.
1: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τετελεσμένο.
0: Όχι, η δημοσκόπηση
1: εγώ ακούω ακριβώς το αντίθετο από τους δημοσκόπους. Λένε εντάξει. Ένας χθες μου είπε μάλιστα ότι είναι
0: ποια
1: πολύ
0: εντάξει,
1: χαμηλά.
0: Εντάξει, να την αποσύρω τη λέξη. Ναι. Ποια να χρησιμοποιήσω.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Θέλω να πω αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλους τους υπολείπους. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή το αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
3: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
1: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Φαντάσου ότι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky το χιλιοστό, ούτε το τι θα πούν αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούν οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι οι πρώην συντροφοί του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι. Εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον.
0: Ναι, αλλά σου λέω
1: ότι
0: να είναι
1: κόσμο
0: απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Οι άλλοι, η Ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
4: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που
1: κάνει,
0: μόνο προς τα κάτω μπορεί
1: ο
0: να
1: Τσίπρας
0: το κάνει.
1: Ο Τσίπρας σου απάντησε όλους
0: αυτούς. Ναι, αλλά άμα δεν
1: έβγαλε
0: απαντάς
1: ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως,
1: εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος, ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα, ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Χωρίς να...
0: Καλά, 15,
1: χωρίς να υπάρχει. 15
0: στο ξεκίνημα. Στην πορεία.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε.
0: Δεν νομίζω
1: εγώ ότι... περίμενα, μου έλεγε πιο πολύ από το 15 να πάρει στο ξεκίνημα. Να πάρει 20. Ένα δημοσκόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και
1: έτσι.
0: Εγώ.
1: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει
0: όταν
1: περιθώριο να πέσει.
0: Όταν ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω, δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς,
1: ναι,
0: οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
1: Και βέβαια, αν ο Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι, δηλαδή, βέβαια. Έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά, το Πασό κάτι πρέπει να κάνει. Δύο χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με. Πώς να σου το πω,
1: με ενδιαφέρον. Ο Μανιάτης και έλεγε εδώ σε εμάς ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Και να κάνουν, αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του.
1: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνει στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το Πασόκ. Όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει. Πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο,
1: ναι,
0: πιο καινούριο.
1: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία
0: πω,
1: να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
1: ναι, έχει
0: εμπλακεί σε ένα καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
1: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Skype, που έλεγε, ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
1: και
0: για να πάρεις φόρα.
1: Για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Γι' αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο προσκλήσεις για σας για αυτό το φοβερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, με αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Έχουμε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-4800-170-174. Οι δύο πρώτοι θα τις πάρετε. Για όσους δεν προλάβετε, να σας πω ότι υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εισιτήρια στο more.com για την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου για όποιον ενδιαφέρεται. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι μετά τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
12: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind.
14: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στον καθοδικό άξονα Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδίτου λόγω τροχαίου, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με έντολη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί, Νότη?
1: Δεν παίζουμε.
0: Είναι τέταρτο κόμμα. Γιατί δεν παίζεις το τέταρτο κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω, τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δήμητρα, να ακούσεις τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για, την, για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, για δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: να
0: μας
1: πει
0: μου,
1: ο Μητσοτάκης πόσο κοστίζει το Μαξίμου.
0: Αυτό τώρα που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσεις σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να πει η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται.
1: Τα ίδια
0: να
1: δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και άρχισε να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ, γιατί κατέρευσε, γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενίες, κάτι δημοσιογράφοι από τα πρωινάδικα, φωτογραφίζανε τα σπίτια του. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ας βρεθεί ένας χριστιανός.
1: Ποιος θα βρεθεί, ρε Βασιλή?
0: Να βρεθεί ένας, ρε Νότη. Δεν γίνεται να αφήνουμε. Άκου, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λέει κόμμα Καριστιανού, δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Αν τα ίδια τα κόμματα δεν περιφρουρήσουν τη θέση τους αρχίζοντας να μισονομιούν μεταξύ τους, γιατί
1: πάει.
0: Κρίνουμε τις απόψεις του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη?
1: Έχεις δει κανένα αρνί να χαίρεται όταν πηγαίνει για σφαγή?
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει κιόλας θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου, γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Πρέπει
0: ας γίνει.
1: Να καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και για τα εθνικά θέματα.
1: Και
0: να
1: λογικό είναι
0: μια
1: η γυναίκα αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Για το οποίο
0: άλλο
1: για
0: αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για τα πάντα.
1: Και πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, Νότι μου, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πεις θα μείνει 11 μέχρι το τέλος.
1: Έλα,
0: αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτοί οι γορίλες εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και
0: ο
1: μετά
0: κόσμος. Για να τους μάθει, πέρασαν 2 τετραετίες. Ναι. Για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιο δεν του αρέσουν, έχουν
1: παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκιο έχει.
0: Ναι, παιδιά, δικηγόρος είπε.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι.
1: Δικηγόρος
0: αυτά είναι τα ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά, θυμάμαι καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο ή Ιούλιο?
0: Ιούλιο, Ιούλιο.
3: Ιούλιο, 7-8 Ιουλίου.
0: Ναι, 7-8
3: Ιουλίου.
0: Ναι. Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα... Ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια θα το φέρουμε
1: αργότερα.
0: Αλλά τον Οκτώβριο,
1: ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριο εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ.
3: Ναι, και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε και οι δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για τον νομοσίες γράφης της πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
3: Συνατοχούνε σήμερα. Το Χαμπέρ Τσουκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές, δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες γράφης πατρίδας πάει για τον, τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, είναι ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένας ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 ευρώ στην Άγκυρα. Και βεβαίως και τα μηνύματα που έστειλε και η Αθήνα, γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν, υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική τη λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως, μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της, όπως αποκαλεί, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή κάρτα.
0: Σωστά, καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο
1: κεφάλαιο. Αλλά εξακολουθεί
3: να. Ναι, αλλά υπάρχει και η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά. Και ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F-35, και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο που είπε ότι δεν θα πάρει F-35, δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Η S-400 που είναι, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τη δώσει πίσω στη Ρωσία τη S-400. Τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε.
3: Ξέρουμε ότι είναι ακόμη εδώ, δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Ναι. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο ενώ ότι είναι σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριο χώρο, αντιαεροπορικά συστήματα. Δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε S-400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο, θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
3: Ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει ένα. Προσέξτε. Έχει πάρει ένα αεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποίησε όταν δέχτηκε η επίθεση από το Ιράν. Δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα.
1: Για
0: τις αποθήκες.
3: Προσέξτε, και ήταν έτσι παραγωγός χώρας. Σήμερα η Τουρκία θα είχε τουλάχιστον 60 F-35. Σήμερα, μέχρι το 28, θα είχε 100. Και δεν θα έχει η Ελλάδα και δεν θα έχει η Τουρκία.
0: Και
3: πέρα από τώρα θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
3: Είναι αδιανόητη. Δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθεί κάποιος πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400. Σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ. Γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε. Και θεωρούν οι νατοικοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
3: ακριβώς
1: το ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να. Πάντα σε ένα γκαράζ ήταν εκεί στην Τουρκία.
0: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά. Είναι ο οικοδεσπότης. Θα τον έχει σαν πασά. Άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
3: Είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι, μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό
3: δηλαδή,
0: δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι, γιατί αν πάρει κάτι Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος
3: μας θα είναι. Αισιόδοξο από τον Ερντογάν, εγώ δεν το βλέπω. Μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, δεν θέλω, αλλά λέω τη ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία σαν νατοϊκή χώρα από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και ναι, η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έχετε το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16 ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν από το Κατάρ αργούν μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων. Το Κατάρ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο όμως, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
3: Ναι, αλλά τα αντεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία και αναγκάστηκε να ζητήσει από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
0: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Why not? Γιατί όχι. Δηλαδή, μια
0: γιατί
3: καλή ευκαιρία,
0: εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
3: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Επειδή έκατσε ο Άδωνης Γεωργιάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά, θες να γίνει το ίδιο.
0: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνης δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και στρατό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκης δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα είτε επιστρέφω.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Δεν έχει γραφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία, για να πού, να, κοιτάξτε, ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία, το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική, δεν έχει έρθει επίσκεψη.
0: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο κατσικάκι,
1: τι άλλο δεν θα κάνει, τι άλλο
0: δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
3: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάει για καθυστέρηση το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα.
0: Ναι.
3: Με αυτά που ετοίμαζαν. Mm-hmm. Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία το 3 Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έχει το Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
0: Μακάρι για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλή θα έχουμε εκλογές, δεν μας απάντησες. Θα έχουμε εκλογές.
0: Το έχω πει 10 φορές. Τι άλλο να κάνω, να το κρεμάσω με ταμπέλα? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι
0: του
1: λογικό
0: καλοκαιριού.
1: Να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν καεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
0: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη, ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
3: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
0: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου, κοίταξε
3: εγώ,
0: εδώ.
3: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψω. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Μετά από εκεί θα απολαμβάνω.
0: Μια χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά.
3: Καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη μας.
3: Γεια, καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο θα σας κάνουμε μια προαναγγελία της αυριανής εκπομπής. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο από κάποιον συνάδελφο αν ο Μητσοτάκης μελετά ανασχηματισμό. Η απάντηση ήταν «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση». Κατά τη γνώμη μου ήταν τόσο χλιαρή η διάψευση που δεν πρέπει να πίστηκαν ούτε στο Μαξίμου αυτοί που το άκουσαν. Θέλω να πω, όταν σε ρωτάνε για κάτι που δεν υπάρχεις, και είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα ξέρω όχι, ναι, και το σκοτώνεις.
1: Όχι, όμως, μια εβδομάδα για ένα σχηματισμό, πώς θα σταθεί αυτό το όχι.
0: Άτσι, μπράβο. Αλλά για το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει και το πότε θα γίνει, θα σας τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε καιρό στην Τετάρτη.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανακοινώσει στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος τον νέο γραμματέα. Αυτή θα είναι η αρχή. Λοιπόν, έτσι, θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Αύριο θα σας τα πούμε όλα. Κρατήστε ανοιχτά τα Κυριακάτικα, οι συνάδελφοι, για να λέτε τι να γράψω τώρα, Κυριακή δεν έχει και τίποτα μέσα στο καλοκαίρι. Θα βρούμε θέμα τώρα, ωραίο.
1: Να πω στο Βαγγέλιο ότι η Τουρκία... Δεν είπα εγώ ότι έχει δώσει στον κόσμο, δεν το δίνει στην Αμερική drones, αλλά έριξα μια ματιά στο ίντερνετ, 37 χώρες έχουν πάρει αυτό το Bayraktar, το drone του, το οποίο έχει πολεμήσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και ήταν πολύ αποτελεσματικό, και επίσης έχει βγάλει 2 δις δολάρια από αυτά τα drone. Έτσι.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ακούει, και μου στείλε χαμογελάκι.
1: Χαμογελάκι.
0: Λοιπόν. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι. Τιμή μας που μας ακούτε. Υπάρχει μια σοφή παροιμία που λέει: γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 34 34 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φθινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κύριος Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό οι Ισραηλινοί και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν στην Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
0: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
3: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
4: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
5: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο Sky.gr αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
6: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα έξω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο. Εκεί σε κίνηση τραπεζάκι και κάθεταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: Φανταστείτε θα γινόταν, όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεν το μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα, και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην δισογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας. Και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ. Η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικό σε θέματα οδικής ασφάλειας.
9: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο. για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς, έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
0: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά στο άλσος Βεϊκού. Και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής.
0: Νωρίς,
10: άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της ανακρίθειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιστη προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο, για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
11: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα. Μίλησε στον Αντένα.
6: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κάποιο τρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Χωρίς κανένα δεν το ξέρει. Το τελευταίο καιρό το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Θέλω να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
12: Την είχε χτυπήσει.
6: Ναι, πολλές φορές.
12: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
6: Πολιτσάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο, ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανάφυγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
13: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
5: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χταπιών, των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
0: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
14: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερωθήκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη Βάσια Γκανάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι. Όντως.
0: Είναι από τη μια, τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της, προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
15: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι τώρα ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί?
0: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
15: Σωστό, δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Τα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτης γενιάς, ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατής γειτονίας από τη μία πλευρά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Δηλαδή, το έριξε στους φορολογούμενους ότι
15: ιδιαίτερα.
0: Εσείς πληρώνετε, εσείς εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
15: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, να κάνουμε διάλογο και αυτά.
0: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
15: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Τζουμχουρίας, σε άρθρο της, ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι σε ήρεμα νερά, και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι σε ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα εξυγχρονισμένες οι καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσέδεται. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
15: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα τα ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούτ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακής. Αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν, δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400 τα ρωσικά αποκλείεται. Δηλαδή,
0: ναι, σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
15: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Άρα ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί, δεν μπορεί. Και μέσα σε αυτά δεν παίρνει και τα F-35, τουλάχιστον και πολύ σωστά διάβασες μέχρι στιγμής.
0: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
15: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε, κοιτάξτε, είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Γιώργου για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φαίνεται τα F-35.
0: Ναι, ναι.
15: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
0: ο Μάρκο Ρουμπίο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και του έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την. Διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι. Και ο Μπάρακ, ο Αμερικανός
15: πρέσβης.
0: Ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400. Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
15: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
0: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
15: είναι και η άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν τους S-400 ή θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την Αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, δεν τα λέμε εμείς.
0: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τόμ Μπάρακ.
15: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα, δηλαδή ο Τόμ Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
0: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τόμ Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
16: Και όταν υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ. Και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
0: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε η θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
15: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
0: Ναι.
15: Κάθε είδους συμφωνίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
19: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
21: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
22: Κατάστημα! Κατάστημα!
23: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
25: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
26: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λείπει? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Στρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει η γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση τώρα, να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες εν υποψία στα θύματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ στη συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα 2 εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και, όπως θυμάστε, είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν με απατάει μνήμου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε αυτή η υπόθεση, δεν είναι για την ίδια οικογένεια, δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
2: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, κλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαμε βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες, γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί, υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο, ένας άντρας ο οποίος εγκαίρος μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε, αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το Τμήμα Τροχέας Ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
0: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
3: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
0: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την
3: άδεια. Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω στα σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα. Δίκυκλα σε δύο σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
3: Αν ιατρικά υπήρξε κάποιο θέμα, έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, που τουλάχιστον φαίνεται να έχει να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων, προκειμένου να φανεί αν θα.
0: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο Sky.gr οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα που πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο, μας λες ότι δούξω ο 74χρονος. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
4: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και κλείδωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάβμα των δευτερολέπτων, δηλαδή ούτε καν δευτερόλεπτο. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
0: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιντζή και είπε:
7: Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
8: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
7: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
8: Πόσο χρονών είναι?
7: 4,5.
8: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
7: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
8: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του φύγε το αυτοκίνητο?
7: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
8: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
7: είναι
8: να φοβάται.
7: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα. Όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
9: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο, ναι. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
0: Εκείνο Χαφτάρ.
9: Ναι. Στη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, ναι. Το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ναι. Ότι έχει πολύ καλό καιρό.
0: Μόνο.
9: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεά τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
0: Ναι,
9: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
0: Προφανώς, έτσι τώρα, το περιγράφεις.
9: είναι πιο, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
9: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
0: Ένα σενάριο.
9: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
0: Ναι.
9: Ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
0: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Ουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεβ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Δηδημότυχο, για την προστασία του αέριου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερού συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
6: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος.
11: σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
27: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
28: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
29: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο.
1: Όχι, καλώς... όχι. Γεια σου,
0: εκεί,
1: γεια σου.
0: Πήρω,
1: Ελσίνκι, Ελσίνκι.
0: Δεν ξεκολλάς,
1: Όχι, όχι, όχι. Να σου πούνε αλήθεια, έχει ένα υπέροχο καιρό. Με ηλιακάδα σαν τη Αθήνα με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
0: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζει στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
1: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το προπάτημα.
0: Μια χαρά.
1: Να. Και τα έχουν κιόλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά του.
0: Κανονική χώρα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
1: Ναι, από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους εσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβει. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
0: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκι, εκεί που βρίσκεσαι.
1: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες για πάρα πολύ κόσμο.
0: Σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφορούν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρος

0: Με το καλό, με το καλό.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλό. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανικό φιάσκο στον ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
0: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
4: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
0: στο ΑΚΑ.
4: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
0: Σπανούλη στον
4: ακριβώς.
0: Άρη,
4: είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
0: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
4: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
4: Ό,τι μπάσκετ και να έχει δει πιτσιρικάς. Ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό πολύ που ημέρα σε εύχομαι.

0: 89,4.
1: Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό ως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάγματος του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρία θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η Χεσμπολάχ επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέμβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους χιλίων 806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Στην Αύπακτο αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Και ενώ όλοι τον θεωρούσαν νεκρό, εκείνος κατάφερε να κατέβει αρκετά χαμηλότερο, ώσπου τον εντόπισε ομάδα καθαρισμού απορριμμάτων, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο έμπειρος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική για τη σχεδόν επόμενη μία ώρα.
0: Οι δύο θα βρουν καλύτερα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αν προτιμάτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε πανεύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, η πρωτόδικη απόφαση την οποία περιμέναμε σήμερα Πέμπτη για το θέμα της διακοπής του αγώνα πύργος Ζάκυνθος ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ο πύργος χάνει τα χαρτιά, χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά, για να προτιμάται η Ζάκυνθος παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0 σκορ, κάτι που περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και επί της ουσίας κρίνει προς το παρόν την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και το ποιες ομάδες ανεβαίνουν στην Super League 2, είναι το γεγονός ότι δεν αφαιρέθηκε βαθμός από τον πύργο. Επαναλαμβάνω, είναι η πρωτόδικη απόφαση, γιατί η λογική λέει ότι ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος βγαίνει ζημιωμένος από τη συγκεκριμένη απόφαση, θα προχωρήσει σε έφεση και η διαδικασία θα συνεχιστεί. Εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, ο πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Super League 2 και ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα που μένει εκτός, γιατί στην ισοβαθμία του πύργου με τον Άρη Πετρούπολης 8 βαθμούς υπερτερεί η ομάδα της Ηλίας. Γι' αυτό και επιδίωκε να μην αφαιρεθεί βαθμός από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όπως και έγινε. Υπάρχει πολύ ψωμί βέβαια ακόμα, τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες για να γνωρίζουμε οριστικά τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη απόφαση. Σε πρώτο πλάνο ο πύργος πανηγυρίζει μαζί με τη Ζάκυνθος, έτσι κι αλλιώς η Ζάκυνθος ήταν η ομάδα που εντάξει, θα έπρεπε να έρθει το παροκάτω για να μείνει εκτός ανόδου Super League 2. Στον πύργο πανηγυρίζουν, θεωρούν ότι η υπόθεση έχει κρυθεί από τώρα, δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή. Εάν μείνουν, επαναλαμβάνω, όσοι έχουν τα πράγματα, Πύργος και Ζάκυνθος θα παίζουν του χρόνου στη Super League 2 και θα φύγουν δύο πολύ καλές ομάδες από την Τρίτη Εθνική, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για την Παναχαϊκή, η οποία ακόμα ψάχνεται σε διοικητικό επίπεδο και πιστεύω ότι και εκεί θα έχουμε εξελίξεις και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πήρα λίγο μονόδρομα, Παναγιώτη, όπου θες διεκοψέ με.
1: Σε αφήνω.
0: Απλά επειδή συνέδεσα την υπόθεση του πύργου με τη Ζάκυνθο με την Παναχαϊκή. Λέω λοιπόν ότι θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως είπαμε και χθες, είχαμε προαναγγείλει ότι οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους, γιατί ο Γιώργος Πρασάς έστειλε την περίφημη φωτογραφία στο φίλο μας, το Σωτήρη, τον Γιώργο Γκούτζο, ο οποίος τη δημοσίευσε.
1: Πρώτος.
0: Και ίσως παίζει και ένα ρόλο και αυτή η φωτογραφία, έτσι, με τον Γιώργο Πρασά εννοώ μαζί τους. Λέγαμε ότι είναι πολύ γνωστοί, λέγαμε ότι μιλάνε, λέγαμε ότι τον συμβουλεύονται, αλλά ήρθε και η φωτογραφία για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που γνωρίζαμε εμείς πριν την δημοσίευση της φωτογραφίας είναι ότι ανάμεσα στους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες είναι τα αδέρφια Στελάτος, οι οποίοι, ο Γκρέγ και ο Πολ Στελάτος, οι οποίοι κατάγονται από την Κεφαλονιά.
1: Ναι,
0: είναι προφανές, okay. Είναι νέα παιδιά πάντως, έτσι. Είναι δεύτερη γενιά ομογενών, συγγνώμη, στο Σικάγο.
1: Μίλησες μαζί τους, είχες επικοινωνία?
0: Μικρή.
1: Τι α.
0: Μικρή.
1: Ξέρεις τι να σε ρωτήσω, γιατί τώρα δεν έχω τη σημασία του. Όχι, θα σου πω, περίμενε. Μιλούν ελληνικά αυτό?
0: Ναι, μιλάνε.
1: Δεν θέλω να σου πω τι υπόθηκε μεταξύ σας, αλλά μιλούν ελληνικά.
0: Όχι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Μιλάνε ελληνικά. Ναι. Η επιχείρησή τους, η Go Grocery, είναι από τις πιο γνωστές στο Σικάγο. Με grocery shop, supermarket, όπως λέγαμε και χθες. Μαζί τους ήταν και ο Σταύρος Χιώμος, ή αν προτιμάτε Steve Χιώμος. Είναι ο πατρινός από τα Μποζαΐτικα, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο πλευρών. Αυτός τους έβαλε το μικρόβιο, έτσι, και τους έφερε σε επαφή. Και υπάρχει ακόμα ένας επιχειρηματίας, σίγουρα με το επώνυμο Μαρίνης. Βέβαια υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Νίκος. Είναι η οικογένεια Μαρίνη, εν πάση περιπτώσει.
1: Το γενεολογικό δέντρο ανακάλυψες, για πες.
0: Όχι, δεν το ανακάλυψα εγώ. Από εκεί πέρα ήταν πολύ εύκολο να ξεδιπλωθεί η ιστορία. Άλλωστε, τα πρόσωπα αποτυπώνονται και στη φωτογραφία. Δεν είναι ότι ανακάλυψα κάτι σπουδαίο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι κανονικοί επιχειρηματίες. Είναι με πρόσωπο κανονική.
1: Φαντάζομαι ότι το λες για το προηγούμενο Έλληνο-Αμερικανικό-Εβραϊκό κατάσταση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να το συνδέσω με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιατί δεν ήθελα να το λες.
0: Θέλω να πω ότι το προηγούμενο τους είχαμε δει δύο φορές τους ανθρώπους, εξαφανίστηκαν. Είναι κανονική. Είναι κανονική. Η οικογένεια Μαρίνη έχει μια καταγωγή από τη Μεγαλόπολη. Στην Αρκαδία.
1: Αρκαδία δηλαδή.
0: Αρκαδία, ναι. Είναι στον ίδιο κύκλο με τον Γιώργο Πρασά και με τον Μιχάλη Μπούση, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ. Και λένε πληροφορίες μου, Παναγιώτη, ότι σε περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι συζητήσεις με την Παναχαϊκή, θα επιδιώξουν να αγοράσουν την ΠΑΕ ΑΕΛ.
1: Λάρη. Φίλε, εκεί πήγαινε ο νόμος με αυτό, θα σε ρωτούσα. Αν όχι στην ΠΑΕ ΑΕΛ, εάν έχουν κατά νου να εμπλακούν για τα καλά με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν κατά νου να εμπλακούν για τα καλά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί. Εντάξει, όχι, δεν είναι σωστό ρήμα. Παρασυρθεί σε εισαγωγικά πολλά, βάλτε το.
1: Έχουν ενθουσιαστεί, μπορούμε να πούμε.
0: Έχουν ενθουσιαστεί αρκετά και από το Μιχάλη Μπούση και από τον Γιώργο Πρασά. Ο Μιχάλης Μπούσης, εντάξει, όφηνε στα ντουζένια του τώρα. Είναι και πελούχος Ελλάδας, θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, θα φτιάξει καινούριο γήπεδο, θα πηγαίνουν πολύ καλά. Η Καλαμάτα ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια με ιδιοκτήτη τον Γιώργο Πρασά. Κάπου, βέβαια, είναι ποδοσφαιρική οικογένεια η Στελάτη, έτσι, γιατί ο ένας τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι παίζει ακόμα ποδόσφαιρο σε αεραστεχνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αυτό που περιμένουμε εντός της ημέρας είναι αυτό που είπαμε και χθες. Περιμένουμε δηλαδή μια ανακοίνωση των Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι είναι και άλλοι, έτσι, δεν μόνο αυτοί οι τρεις που είπα, τέσσερις, με τα ονόματά τους, η οποία θα απευθύνεται τόσο στην διοίκηση της Εραστεχνικής, αλλά και στους φιλάθλους της Παναχαϊκής, κάνοντας εν μέρη γνωστό το πλάνο τους, τα ονόματά τους, το σκοπό που έχουν για την Παναχαϊκή και επί τους ουσίας θα ζητήσουν να ακουστούν, να ακουστεί μάλλον η πρότασή τους.
1: Φωνή τους.
0: Ναι, να ακουστεί η πρότασή τους, να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων και η πρότασή τους.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Λέω ωραία, εννοώ για τις ανάγκες της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μία πλευρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, μάλλον, σε αυτή την ιστορία της διαδοχής του management της Παναχαϊκής, αυτή είναι μία πρόταση. Η άλλη...
0: Ναι. Η άλλη πρόταση είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συζητούν τα μέλη της Εραστεχνικής. Επειδή κυκλοφόρησε κάποια σενάρια χθες για εμπλοκή του Πασχάλη Παπαδόπουλου, τώρα είναι ένας μάνατζερ, δεν ξέρω οι παλιότεροι αν το θυμούνται, αλλά στη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000 ήταν το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Ήταν μάνατζερ του Ντέμι Νικολαίδη, είχε φέρει τον Μιχάλη Κωνσταντίνου από την Κύπρο. Είχε φέρει πολλά ονόματα, εν πάση περιπτώσει, και ήταν πάρα πολύ γνωστός. Οι άνθρωποι της Εραστεχνικής δεν επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες φήμες. Βέβαια, δεν γνωρίζω κατά πόσο γνωρίζουν ποιος είναι και πίσω από τους ανθρώπους με τους οποίους συζητούν. Οπότε είναι ένα περίεργο πράγμα. Εγώ εκεί θα περιμένουμε μάλλον καλύτερα, να δούμε τα ονόματα. Μόλις δούμε τα ονόματα, είμαι σίγουρος πως θα καταλάβουμε ακριβώς τις προθέσεις και από πού προέρχονται οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Λέγαμε και χθες ότι η διοίκηση Παναχαϊκής λέει πως έχει δώσει το λόγο της στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να ολοκληρωθούν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν υπάρχουν υπογραφές ακόμα. Και όσο δεν υπάρχουν υπογραφές ακόμα, το θέμα παραμένει ανοιχτό, αλλά δεν ξεκινούν και καινούργιες συζητήσεις με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, η οποία προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον κύριο Σβόλη. Δεν τα κατάφερε.
1: Γιατί?
0: Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία. Νομίζω ότι ο κύριος Σβόλης αυτή τη στιγμή προτιμάει να επικεντρωθεί στην πλευρά που είπαμε πριν, με τους δύο επιχειρηματίες, τους Έλληνες. Μήπως και τελειώσει η υπόθεση μαζί τους. Οπότε πιστεύω εγώ, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θέλησαν να βγουν μπροστά, να δείξουν ποιοι είναι και στους φιλάθλους, έτσι ώστε έχω την αίσθηση να μπουν στο παιχνίδι και να γίνει μια άτυπη σύγκριση, ξέρεις, στις τάξεις των φιλάθλων. Δηλαδή, μόλις γίνουν γνωστά τα ονόματά τους, είπαμε μερικά, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει ο καθένας τι είναι ποιος. Και πιστεύουν ότι η πρόταση η δική τους είναι πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με την άλλη πρόταση και δικαιούνται έτσι τουλάχιστον να ακουστούν σε πρώτη φάση. Ναι. Είπαμε επίσης χθες ότι υπάρχουν συζητήσεις των Ελληνοαμερικανών με ένα πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Είπαμε ότι έχουν βρει και δύο άνθρωπους εδώ στην Πάτρα που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και τους βοηθούν σε κάποιες διαδικασίες. Αλλά όλα αυτά δεν θα έχουν την παραμικρή σημασία, Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, αν δεν κάτσουν στο τραπέζι και δεν συζητηθεί η πρότασή τους. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν προς το παρόν. Νομίζω σήμερα όμως θα έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε, να πάρουμε ένα time out από το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Εννοείται. Βέβαια.
1: Και όταν μιλάμε για time out, μιλάμε για μπάσκετ. Και μιλάμε για τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε βέβαια και το τουρνουά ανόδου από την National League One στην Elite League. Και θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού χτες στο ΣΕΦ, έτσι, στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 82-76. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Καμία ομάδα ποτέ δεν πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου ανοίγοντας το σκορ στη σειρά των τελικών. Λεωνίδα Μενεγάκη, καλησπέρα από τον Sky Patras.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Καλά.
0: Εδώ ζεσθενόμαστε λιγάκι.
2: παντού γενικό είναι.
1: Ναι. Τι εισέπραξε εσύ που ήσουν αρκετή ώρα δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού χτες?
0: Αυτά που δεν είδαμε,
2: ένα καλό πρώτο ημίχρονο που ο Μπαρτζόκας ήταν πιο ήρεμος και ένα πολύ κακό δεύτερο που δεν έγινε τίποτα σωστό. Αυτή η άμυνα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο που είδα αρκετές παγίδες και σταμάτησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, κυρίως του Ναν, που δεν ελείψει Σλούκα, δεν μπορούσε να έχει και άλλο δημιουργό και αφού ο Γκραντ δεν είναι στα καλά του πια. Ο Παναθηναϊκός, εκτός από εκτελεστής, ο Ναν κατά καιρούς είναι ο μόνος που μπορεί να αξιοποιήσει τους ψηλούς με κάποιες φάσεις, είτε ακολουθώντας τον είτε πασάροντας αυτός μέσα. Οπότε αυτό το πιστώθηκε ο Ολυμπιακός. Πάντως, Τάκη και Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχετε δει σήμερα και διάθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά και να αφήσουμε το ειδικό σε δεύτερη μια. Ζητείτε ερμηνεία τώρα εδώ πέρα. Λέει ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού, 3 χρόνια τον κόδωνα με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε, αν πείτε ή δεν θέλετε,
0: θα σας μιλήσω με τον τρόπο που ξέρετε.
2: Πάλι εγώ έκανα ό,τι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα, με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδειγμένα καταλαβαίνετε. Κρίμα. Ζητείτε ερμηνεία, λοιπόν,
0: Θα την έχουμε, νομίζω, αύριο.
1: Θα την έχουμε, νομίζω, την
2: εβδομάδα. Γι' αυτό.
1: Πολύ...
2: Δεν λέει κάτι, αλλά λέει και... Μπορεί να πει, δεν λέω κάτι και δεν το λέω για τον μπάσκετ, έτσι.
0: Ό,τι θέλει μπορεί να πει. Ό,τι θέλει μπορεί
2: να
0: πει.
2: Πολύ προσεκτικά γραμμένη. Γι' αυτό λέω ότι αναζητείτε ερμηνεία.
1: Ναι, γιατί... Είναι πολύ προσεκτικά γραμμένη, γιατί έχει περάσει και αρκετή ώρα από τότε που τελείωσε το χτεσινό παιχνίδι. Ενώ υπήρχαν και άλλες αναρτήσεις του σχεδόν με το τέλος του αγώνα. Αυτή ήταν, θα έλεγα, ήταν πιο στοχευμένη από όλες.
2: Υπάρχει προκατάληψη, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και τώρα. Δίνουν και οι διαιτητές τις αφορμές τους, είναι αλήθεια. Αυτό που είδαμε πέρσι είναι τα εντός έδρας παιχνίδια να παίρνουν τα σφυρηγματάκια οι γηπεδούχοι, τα σπόρια που λέμε. Εγώ νομίζω ότι φέτος έτσι θα πάει η ιστορία. Δηλαδή ο γηπεδούχος θα παίρνει τα σφυρηγματάκια υπέρ του και θα γκρινιάζει ο φιλοξενούμενος. Και αυτός που θα βρεθεί σε μια μέρα εξαιρετικά καλή, χωρίς να επηρεαστεί από οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, θα είναι και ο πρωταθλητής. Μια σειρά που έχει χτυπητές απουσίες και του Ντόρσεϊ, αν και μετά τον τραυματισμό του δεν είναι ακριβώς στην ίδια καλή κατάσταση που τον αφήσαμε λίγα ένα μήνα πριν, για παράδειγμα. Και βέβαια Σλούκας Ρογκαβόπουλος από την άλλη πλευρά, που αν συμβαίνει αυτό ψάχνεις εναλλακτικές. Και πώς να τις βρει ο Παναθηναϊκός?
3: Ναι, νομίζω ότι καταρχήν σε μία δόση υπερβολής θα έφτιαχνα ένα θέμα για το χτεσινό τελικό. Είναι ότι κέρδισαν και οι δύο, και θα πω τι εννοώ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κέρδισε γιατί δεν έχασε ένα παιχνίδι που θα του δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, γιατί προηγήθηκε με σημαντική διαφορά. Και είναι αλλιώς να είναι ένα κλειστό παιχνίδι για να πηγαίνει, ξέρεις, καλάθι-καλάθι εκεί στους 3-4-5 πόντους, και αλλιώς να προηγηθείς με μια τόσο μεγάλη διαφορά και στο τέλος να χάσεις το παιχνίδι. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι σαν το χάσει.
2: Έχεις εν μέρη δίκιο, αλλά στο τέλος μετρήσουν τις νίκες στο σακούλι.
3: Ναι, άλλο λέω.
2: Άρα, η μονομάχη. Και ο Παναθηναϊκός λέει: τι να την κάνω, τι να το κάνω, τι μου αναγνωρίζεις ότι.
3: Θα σου πω, θα σου πω. Να ολοκληρώσω
2: το κεφάλι, άμα έχω χάσει, τρία παιχνίδια.
3: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Άρα ο Ολυμπιακός, αφού κράτησε αυτό που ήθελε, συνεχίζει, είναι κερδισμένος. Ο Παναθηναϊκός απειλήθηκε με μια ήττα που δεν θα είχε προηγούμενο σε τελικούς. Έτσι, δηλαδή, αν κυλούσε το παιχνίδι όπως πήγαινε εκεί στο συν 17, μπόρεσε, το γύρισε, προηγήθηκε και αξιολογεί ο οργανισμός του Παναθηναϊκού ότι θα πρέπει να σταθεί πάρα πολύ στο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Αυτό στα 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αλλά γίναν και άλλα πράγματα μέχρι να φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός μείνει σε εκείνα τα άλλα πράγματα, πιστεύω ότι έχει τύχει να φέρει τούμπα τη σειρά. Αν επιμείνει ο Παναθηναϊκός να βλέπει συνέχεια την κυρία Τσαρούχα και αυτό το σφύριγμα με το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ, θα χάσει το παιχνίδι. Θεωρώ κομβική την απουσία του Σλούκα, όχι τόσο του Ρογκαβόπουλου. Για ποιο λόγο? Γιατί με την απουσία του Σλούκα αναγκάζεται το Αταμά να συμπεριλάβει στην εξάδα των ξένων τον Σόρτς και να κόψει τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο είναι ο καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έκανε θράψη χθες, είχε 47-23.
2: 47-23, υπερπλάσιος αριθμός που εγώ δεν τον θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί.
3: Και σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή μεταξύ ισοδυνάμων αντιπάλων, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ισοδύναμοι ανεξάρτητα την κατάσταση που βρίσκονται οι δυο τους, εγώ δεν θυμάμαι γενικά, δηλαδή ας πούμε να λέγαμε, ρε παιδί μου, και από τις μεσαίες ομάδες βαθμολογίας, το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ με τον Άρη, η ΑΕΚ με τον Άρη. Δεν θυμάμαι παιχνίδι να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στα rebound. Και γι' αυτό το λόγο
2: ενώ έχει μια εξήγηση. Λόγω των επιλογών αυτών, όπου έμεινε μόνος ο Λεσόρ ως ένας καθαρός αλτικός ψηλός, ο Χέις Ντέιβις δεν του πήγε καθόλου το
3: παιχνίδι.
2: Και
3: δεν χρησιμοποιήθηκε ο Φαρίδη καθόλου, έτσι.
2: Δύο rebound, ναι, χρησιμοποιήθηκε, γιατί ο Φαρίδη ήταν και αυτό στη δωδεκάδα.
3: Ναι, λέω, δεν χρησιμοποιήθηκε όμως, αυτό λέω, δεν πήγε στο παιχνίδι.
2: Ναι. Έπρεπε να κοπεί ένας. Η Ξάρα ήταν συγκεκριμένη. Ο Φαρίντε έπεσε για αυτό θύμα αυτής της πολιτικής. Ότι υπάρχουν διαθέσιμοι 8, αλλά πρέπει να παίξουν 6.
3: Γι' αυτό είπα.
2: Οπότε
3: ότι
2: λοιπόν εκεί ο Παναθηναϊκός είχε Οσμάν, είχε Χέιτς Ντέιβις, είχε Γκραντ, είχε Νάν, είχε Λεσόρ 5 και έπρεπε να βάλει και τον 6ο. Ναι. Έπρεπε να βάλει τον 6ο. Ποιο θα βγάζε αν έπρεπε να βάλει το Σόρτς που τελικά μπήκε για να χωρέσει και ο Φαρίντ, και δεν χώρεσε ούτε καν ο Χουάντσο σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτές οι ομάδες Βαβέλ που τις δημιούργησαν οι μεγαλοπρόεδροι για να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό. Ο Παναθηναϊκός ως διοργανωτής ουσιαστικά του Final Four, η ελληνική κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, στην έδρα του Παναθηναϊκού, που ένιωθε ότι θέλει να πάει εκεί και να πάρει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, γιατί είχε αυτή τη μεγάλη πρόκληση στην έδρα του αντιπάλου. Φτάσαμε σε ομάδες 10-12 αλλοδαπών που τελικά ούτε ο κανονισμός δεν τους χωράει για να παίξουν, για να στυλιτέψουμε και τα κακοσκήμενα τα οποία μαζί τα έχουμε ξαναπεί. Αν θυμάμαι καλά, σε
3: όχι,
2: μια άλλη
3: γι' αυτό
2: κουβέντα,
3: είπα ότι εγώ ότι είναι κομβική. Ναι. Γι' αυτό χαρακτήρισα κομβική την απουσία του Σλούκα, όχι μόνο αγωνιστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική του παρουσία,
2: γιατί
3: αλλά
2: γιατί
3: επηρεάζει αυτόν τον κανονισμό των 6. Δηλαδή, αν ο Σλούκας είναι καλά την Παρασκευή αύριο στον δεύτερο τελικό, νομίζω θα κοπεί ο Σόρτς και θα μπει στη θέση του Ερνάν Γκόμεθ. Δεν νομίζω.
2: Μην είσαι και πολύ σίγουρος. μην είσαι και πολύ σίγουρος.
3: Α, μην κοπεί ο Γκραντ, λες.
2: Ο Χέις Ντέιβις.
0: Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
3: Ναι, λόγω της κακής του χτεσινής εμφάνισης. Ναι, ήταν πολύ κακός ο Αμερικανός, αλλά επίσης ήταν πολύ κακός και ο Άταμα, νομίζω, αφήνοντάς τον 34 λεπτά μέσα στο παρκέ, έτσι. Δηλαδή, βλέποντας ότι ένας παίκτης δεν πάει. Ναι. Ξέρω από την και άλλη, μπορεί ο άνθρωπος να έλεγε, ρε παιδί μου, δεν μου βάλει ένα δυο σου.
2: Ό,τι του κατέβει. Δηλαδή, να σπάσει την κίνια, τελικά είναι από εκείνες τις βραδιές που δεν πηγαίνει τίποτα. Μέσα στο 1 στα 6 δίποντα και 0 στα τρίποντα. Λίγο στοιχειοδός να είχε παίξει αυτός ο παίκτης που ήρθε με τα βαΐων και κλάδων. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να πάρει τον πρώτο του τίτλο φέτος με τους 15 πόντους στον τελικό του και την εξαιρετική παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι. Και του έδωσε και την αβάντα να πιστέψει ότι θα πάει στο Final Four με εκείνο το φοβερό μπάζερ με τη Βαλένθια στο 107-105 στην παράταση.
3: Έχει γενικά την απόδοσή του στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς.
2: Ναι, αλλά μετά αγνοείται. Από εκεί. Γενικώς δηλαδή είναι πολύ ασταθής. Κάνει και αυτά τα ταξίδια που για την ελληνική πραγματικότητα στο ρουθούνι των οπαδών δεν είναι πολύ. Μάλλον δεν είναι στο ρουθούνι.
3: Δεν είναι αποδεκτά, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δεν είναι πολύ αποδεκτά, ναι.
0: Λεωνίδα, δεν είναι μόνο η ελληνική πραγματικότητα. Έχει και μία ουσία τώρα αυτό με τα ταξίδια. Δηλαδή, okay, ρε παιδί μου, ο κάθε παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει στον προσωπικό του χρόνο ό,τι θέλει. Αλλά είσαι επαγγελματίας, υπάρχουν παιχνίδια ανάμεσα. Δεν μπορείς να κάνεις 15 ώρες ταξία για να γυρίζεις την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται.
2: Σωστά. Εγώ νομίζω ότι ξεκουράζουν κιόλας, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς. Μα γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Για την κούραση μιλάω.
2: Νομίζω ότι ξεκουράζουν. Δηλαδή το να πας τώρα στην Ισλανδία ή στο Ισλαμαμπάτ.
3: Πάει η Ισλανδία, είναι δίπλα η Ορδανία.
0: Η Ισλανδία, ήταν το πιο κοντινό που πήγε. Η Ισλανδία ήταν το πιο κοντινό.
3: Τον παρακολουθούσα. Μπήκα μάλλον να παρακολουθήσω εκεί στα social media. Είμαι ένας από τους ακόλουθούς του. Και είδα ότι και στη Φενέρμπαξε έκανε τα ίδια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήξερε τι έπαιρνε. Δεν είναι, ας πούμε, ότι ξαφνικά έρθει στην Ελλάδα και.
2: Ή θα έπρεπε να το ξέρει.
3: Ή θα έπρεπε να το ξέρει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για να μην αδικούμε κανέναν, ούτε εγώ το ήξερα αυτό το συνήθειό του.
3: Ούτε εγώ.
2: Δεν το είχα παρακολουθήσει. Θέλεις, γιατί τα τουρκικά μέσα, το διάστημα τελευταίο που είναι εκεί, δεν είναι το πιο οικείο περιβάλλον για μας. Περισσότερο διαβάζουμε ισπανικά μέσα, ιταλικά, διαβάζουμε ίσως και σέρβικα προσπαθώντας, και από εκεί βγαίνουν ειδήσεις με τους μανατζαρέους και πολύ καλούς παίκτες. Λιγότερο τα τουρκικά. Δεν το είχα κατά νου ότι έχει αυτό το συνήθειο να φεύγει εκδρομές αστραπή μεταξύ δύο αγώνων ακόμα.
3: Ναι, τρομερός.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σειρά των τελικών. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει μια ομάδα που δεν στηρίζεται τόσο σε άτομα και στο ατομικό ταλέντο, στηρίζεται και σε αυτό. Οι τίτλοι τελικά κρίνονται από αυτό, όπως φάνηκε και στην Ευρωλίγκα, όπου βγαίνει ο Πίτερς και δίνει ρεσιτάλ, ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις είναι σε δεύτερο ρόλο, ο Μιν, και κάπως παραγωνισμένος για την αξία του και γενικότερα την αγωνιστική του προσφορά στον Ολυμπιακό. Κρίνεται λοιπόν και από αυτό, αλλά είναι μια ομάδα που δυσκολότερα, νομίζω, επηρεάζεται από τις απουσίες. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν έχει αυτή την πολυτέλεια χωρίς τον Παντοσλούκα, τον Ρογκαβόπουλο ή ό,τι άλλο προκύψει. Και με δεδομένο ότι ο Αταμάν με τη συμπεριφορά του σε κάποιες περιπτώσεις έχει χάσει ή κινδυνεύει να χάσει παίκτες στη διαδρομή, γιατί τον βάζει τον Τολιόπουλο, κάνει παπάδες, τον ξεχνάει, όταν τον θυμάται περιμένει να του ξαναβάλει 4-4 τρίποντα. Δεν γίνεται αυτό. Πάλι καλά που χθες ο Μίτογλου, για να μνημονεύσουμε και αυτό το παιδί, διεθνής παίκτης με μεγάλη διαδρομή, που τώρα τελευταία νομίζαμε ότι είναι κάνας ρούκουνας, βρήκε την ψυχολογία, κάτι που του βγαίνει βέβαια με τον Ολυμπιακό και από τον τρόπο που αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι, επειδή έχει αυτό το pick and pop και μπορεί να σουτάρει. Τον έχουμε ξαναδεί στο ΣΕΦ να κάνει τα ίδια ακριβώς και μπόρεσε να τα επαναλάβει. Και ο Παναθηναϊκός πλησίασε και προσπέρασε κιόλας κάποια στιγμή.
3: Δεν θα σε ρωτήσω αν γυρίζει, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια η ομάδα που προηγήθηκε 1-0 στις νίκες έχασε το πρωτάθλημα. Το έλεγα, δεν ξέρω αν το άκουσες στη σύνδεσή μας, ότι με μία νίκη ποτέ δεν πήρε κανείς πρωτάθλημα. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει για να φτάσει
2: ούτε με
3: τίτλο,
2: δύο, ούτε με δύο, αν θυμηθούμε δύο, το κάζο που έπαθε ο Ολυμπιακός νομίζω μάλιστα τη χρονιά που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, ναι. Το 15 ή όχι.
3: Όχι, όχι, τότε το 13 είχε... το έχασε με 3-0.
2: Το 13, μπράβο, το 13. 12, ναι. 15 δεν ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, το 12-13 και το 13 ναι. είχε έρθει ως πρωταθλητής Ευρώπης και χάνει 3-0.
3: Ακριβώς. Και,
2: και το δεύτερο ήταν που προηγήθηκε 2-0 το 24. Και το έχασε με 3-2, ναι.
3: Λέω όμως ότι ο Ολυμπιακός απέχει πλέον 2 νίκες από το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός απέχει όσες πριν από το χτεσινό τελικό, 3. Όμως παρά το γεγονός ότι λέμε όλα αυτά, ξέρετε, για τον Αταμάν, ότι κριτική, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάει στο Final Four, υπήρχε μεγέθυνση αυτής της αποτυχίας επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, τι βλέπεις να γίνεται στον αυριανό τελικό?
2: Τώρα αυτό δεν είναι το καλύτερό μου, να γίνομαι μελλοντολόγος, γιατί πολλές φορές τα πράγματα έχουν ανατραπεί. Θα προτιμούσα να το αποφύγω, γιατί είναι και πολλές φορές συγκυριακό. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που είχαμε καταφανέστατο φαβορί, τα πράγματα λειτουργήσαν τελείως διαφορετικά. Εντάξει, βλέπω ένα γήπεδο το οποίο θα κοχλάζει και θα είναι επί 2, επί 3, επί 5 η προκατάληψη. Βλέπω έναν Παναθηναϊκό που πια θα πρέπει να παίξει την ύπαρξή του, γιατί δεν μπορεί να γίνεται πάντα το 2-0-2-3. Και έναν Ολυμπιακό που αυτή τη στιγμή δεν έχει την πίεση που είχε ως γηπεδούχος. Ποιος θα κερδίσει, δεν μπορώ να στο ποτάκι. Εσύ μπορείς?
3: Όχι, δεν μπορώ ούτε εγώ να το πω, αλλά κρατώ αυτό που μου είπες, ότι στο δικό μου το μυαλό, που το είπες λίγο πιο πριν μάλλον, ότι κοίταξε μην είναι ο Ντέιβις εκτός.
2: Ναι.
3: Και αν ένας προπονητής μπορούσε να αφήσει ένα τέτοιο παίκτη, το πιο είναι ο δεύτερος, μάλλον είναι μακράν του δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα.
2: 11
3: και δεύτερος στην Ευρώπη μετά το Μίσιτς, έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Πιο ακριβοπληρωμένος. Αν υπήρχε ένας προπονητής που θα μπορούσε να τον αφήσει έξω, είναι μάλλον ένας από τους προπονητές που θα μπορούσε να αφήσει ένα τέτοιο παίκτη έξω, είναι ο Αταμάν, για τον λόγο που περιέγραψες πιο πριν, ότι σε βάζει, του κάνει τη δουλειά, σε αφήνει.
2: Ένας ακόμα θα ήταν και ο Μπράντοβιτς, πιστεύω.
3: Ναι, αλλά δεν είναι ο Μπράντοβιτς τώρα προπονητής, και μιας και το έθιξες, κοιτούσα μια συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι εγώ δεν είπα ότι θα επιστρέψω στην προπονητική.
2: Γι' αυτό το είπα. Για να κάνω το και αυτό το δένουν με αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στην Ισπανία με αφορμή τα σενάρια για την Μπαρτσελώνα. Φυσικά και εδώ έχει προκύψει θέμα με τους Σέρβους να γράφουν ότι έχει δεχτεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό 10 εκατομμυρίων για 2 χρόνια. Οι δικές μου πληροφορίες δεν συγκλίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να γίνει. Αυτό που μπορώ να σου πω και έχω ως πληροφορία, και θα το δούμε στην πορεία, εντάξει, δεν ξέρω, θα βγει και 100%, ότι ο Μπράντοβιτς έχει δεχτεί μια πολύ δηλαστική πρόταση από τα κέντρα αποφάσεων της Ευρωλίγκας για να εμπλακεί εκεί και να παίξει έναν κομβικό ρόλο, το οποίο σημαίνει τέρμα προπονητική και πάει σε άλλη πίστα.
3: Μάλιστα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα.
3: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
4: Sky 89,4.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
15: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα κουτσουρεμένο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δύο θα βγουν καλύτερα. Sky Patras 89,4. Φάγαμε πολύ χρόνο με τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω δικαιολογημένα, γιατί και ο Λεωνίδας είναι ένας συνάδελφος ο οποίος και χρόνια έχει στο ρεπορτάζ και διακρίνεται για την ψυχραιμία του και για την καθαρότητα του λόγου του. Γιατί αποφεύγουμε έτσι να εκφραζόμαστε εν θερμό όλοι μας εδώ στην εκπομπή. Και καλύτερα, Τάκη, που τα παιχνίδια αυτά καλούμαστε να τα σχολιάσουμε μία μέρα μετά. Γιατί και νομίζω εκ του και εκ του μακρόθεν. Γιατί μόλις τελειώνει, νομίζω ο καθένας δεν ξέρει τι λέει. Δηλαδή.
1: Και να σου μιλήσει, γιατί δέχτηκα αρκετά μηνύματα την ώρα που μίλαγε ο Λεωνίδας. Όχι, πείτε μας αν είναι φάουλ ή δεν είναι του Φουρνιέ. Του, μάλλον αν έκανε φάουλ
0: ο Νάνσον
1: Φουρνιέ, έτσι το σωστό. Τι να πούμε, ρε παιδιά.
0: Εμείς.
1: Γιατί. Ναι, εγώ θα πω την απόψη μου. Αλλά λέω ότι όταν έχει τελειώσει, γιατί δεν αλλάζει. Ό,τι και να πούμε εμείς. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι δεν βάζουν καλάθια.
0: Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι οι οπαδοί θέλουν λίγο έτσι να ευχαριστηθούν στα αυτιά τους, να πάρουν μια ικανοποίηση. Όχι μόνο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Και σε αντίστοιχες περιπτώσεις του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων. Ναι. Το πιο σωστό είναι αυτό που είπες πριν, νομίζω, όταν μιλούσαμε με τον Λεωνίδα, ότι αν ο Παναθηναϊκός επικεντρωθεί στην διαιτησία και στη συγκεκριμένη φάση, νομίζω ότι θα έχει χάσει όλο το παιχνίδι. Όχι ότι δεν γίνονται πραγματάκια, έτσι. Πραγματάκια γίνονται.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Ναι, και από συγκεκριμένους διαιτητές. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Τσαρούχα είναι πρωταγωνίστρια. Ανεξάρτητα από τη φάση αυτή.
1: Σε πολλά παιχνίδια.
0: Δεν μιλάω για τα άλλα παιχνίδια.
1: Όχι, μιλάω σε πολλά. Σε πολλά, αυτό, παιχνίδια.
0: Σε πολλά, σε πολλά. Οπότε και αυτό κάτι δείχνει. Αλλά αν επικεντρώνεται εκεί μια ομάδα, μόνο εκεί, νομίζω ότι αγωνιστικά δεν μπορεί να δώσει πράγματα.
1: Όχι, ένα παράγοντας παλιάς κοπής μου είχε πει κάποτε για τους διαιτητές ότι όταν η ομάδα σου επιτρέπει στους πάντες να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, αυτόματα δημιουργείται άλοθη για τους παίκτες, τους προπονητές και όλους όσοι πληρώνουν από αυτή.
0: Αλλά αυτό ξεκινάει από ψηλά, ξεκινάει από το κεφάλι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έτσι, γιατί αν το κεφάλι δεν επιτρέψει στην ομάδα να ασχολείται με τους διαιτητές σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έτσι, γιατί
1: ακριβώς,
0: αν μια ομάδα αισθάνεται αδικημένη, οκ, ρε παιδί μου, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση, δεν ξέρω, μπορεί κάτι.
1: Και δύο και τρεις και
0: δεκατρεις. Και δύο και τρεις. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας, αν απομονώσουμε αυτή τη φάση, γιατί μπορεί να με ρωτήσεις μετά εσύ, οκ, δεν έκανε βήματα ο Ναν σε μια άλλη φάση.
0: Ναι, δεν θα βγάλουμε έτσι άκρη όμως.
1: Δηλαδή μετά όμως θα με ρωτήσει κάποιο άλλο που υποστηρίζει, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν ήταν αυτό. Τέλος πάντων, είναι. Εγώ θα πω, μου έλεγε ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ, που ο ηχολήπτης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, θέλω άποψη για τη διαιτησία. Θα πω λοιπόν και την άποψή μου για τη διαιτησία και για τη συγκεκριμένη φάση. Κλείνοντας χθες το δέκτη της τηλεόρασης και έχοντας δει αυτά τα replay που μας έδειξε η ΕΡΤ, ήμουν 1000% βέβαιος ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση. Βλέποντας αργά το βράδυ το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν προβλήθηκε και αυτή η λήψη. Και βλέποντας και ακολούθως ένα ακόμη βίντεο που ανέβασε σήμερα ο Ολυμπιακός, πάλι έχω την απορία γιατί η ΕΡΤ δεν προέβαλε και αυτή τη λήψη. Τέλος πάντων, σε πρώτη ανάγνωση, για να πω την άποψή μου, ήταν ότι η πρώτη μου έτσι σκέψη ήταν ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Βλέποντας το βίντεο που ανέβασε στα social ο Ολυμπιακός, λέω ότι ο Ναν με την κίνησή του να βάλει το χέρι στο χέρι του Φουρνιέ έδωσε το δικαίωμα στην Τσαρούχα να το υποδείξει αυτό το φάουλ.
0: Συμφωνώ και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Ξεκάθαρο.
1: Ναι,
0: όταν χρησιμοποιείς τη φράση έδωσε το δικαίωμα στο διαιτητή.
1: Ναι, γι' αυτό και αν δούμε από οποιαδήποτε μετακάμερα τις αντιδράσεις, ο μοναδικός που δεν διαμαρτυρήθηκε είναι ο Ναν. Γιατί γνωρίζει τι έχει κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι λάθος να στεκόμαστε σε μία φάση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δει τι συνέβη μετά από το συν 17 και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει τι συνέβη μέχρι που βρέθηκε στο μείον 17. Και τι συνέβη ακολούθως, που ο πιο ακριβοπληρωμένος του παίκτης ήταν εκτός αγώνα. παρότι έμεινε στο παρκέ 34 λεπτά, ενώ το Χέις Ντέιβις.
0: Και το τι συμβαίνει πολλούς μήνες τώρα, θα μου επιτρέψεις να σου πω.
1: Εντάξει, εγώ λέω για το χτεσινό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Πάντως, αν θυμάσαι τέτοια ώρα χτες, είχαμε διαφορετική άποψη. Εγώ έλεγα ότι είναι open το παιχνίδι, αν θυμάσαι.
0: Εσύ επέμενες. Γιατί είχαμε διαφορετική άποψη.
1: Ρε παιδί μου, εσύ επέμενες ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κατάσταση που είναι πολύ δύσκολα, ξέρεις, κτλ. Εγώ λέω ότι αυτές οι δύο ομάδες, να ολοκληρώσω, να σου πω, αυτές οι δύο ομάδες μας έχουν δείξει και με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις τους ότι είναι ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή δουλειά για σχεδόν 30 λεπτά και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που για μεγάλο διάστημα ήθελαν οι οπαδοί του, ανεξάρτητα από την παρουσία, παύλα απουσία του Χέις Ντέιβις στο παρκέ. Είχαν απουσίες και οι δύο. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι πιο κομβική απουσία για μένα στο παιχνίδι είναι του Σλούκα, γιατί ανάγκασε τον Αταμά να συμπεριλάβει στη δωδεκάδα τον Σόρτς. Και έτσι έκοψε αναγκαστικά τον Ουάντσο, που είναι μακράν του δεύτερου ο κορυφαίος rebounder του Παναθηναϊκού, και έτσι εξηγείται και ότι ο Ολυμπιακός είχε υπερδιπλάσια rebound. Δηλαδή, νομίζω ότι κρίθηκε το παιχνίδι εκεί στο 47-23. Δεν κρίθηκε στο ένα σύριγμα της Τσαρούχα ή στο δεύτερο ή στα βήματα που δεν έδωσαν οι διαιτές στον Νάνι, σε ένα επιθετικό που ενδεχομένως έκανε ο Ντέιβις στο walk-up ή σε κάποιο foul που δεν κέρδισε ο Λεζόρ κτλ. Και κάτι ακόμη ήθελα να πω για τις βολές, γιατί το έχω σημειώσει να το πω, Βαγγέλη. Πολλές φορές λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως και χθες, λέει, μα είναι δυνατόν 29-5 οι βολές, ή γιατί δόθηκε ένα πέναλτι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο γραφείο. Για μένα η διαιτησία θα πρέπει να δείχνει την ίδια φιδό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή, αν έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι ομάδες, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε πόλο, είτε μπάσκετ, οτιδήποτε, είναι οκ η διαιτησία. Η διαιτησία, το μπάσκετ δεν το μετράς με βολές. Γιατί το θέμα είναι αν έπρεπε να δοθούν παραπάνω φάουλ στον Παναθηναϊκό για να εκτελέσει περισσότερες βολές από τις 5 που εκτέλεσε, ή δόθηκαν φάουλ που δεν έπρεπε στον Ολυμπιακό. Αυτό θα πρέπει να δούμε, όχι τον αριθμό, το 29-5. Ποτέ δεν μπορείς να μένεις μόνο σε έναν αριθμό. Αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Εγώ απλά το μόνο που είπα χθες ήταν μια φράση, ότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα στις νίκες πλην του 3-1 ή του 3-0, δεν ξέρω πόσο θα πάει, θα μου είναι μια τεράστια τεράστια έκπληξη. Τώρα, αν ένα παιχνίδι τελειώσει στο συν 6 υπέρ του Ολυμπιακού ή στο συν 4 ή στο συν 2, δεν μου λέει κάτι. Εγώ μίλησα μόνο για τις νίκες και το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ξεκίνησε ως φαβορί, κοίταξε να δεις. Ξεκίνησε ως φαβορί ο Ολυμπιακός και με τη νίκη του χτες διατήρησε αυτόν τον τίτλο, διατηρώντας και το πλεονέκτημα έδρας που είναι.
0: Που ήταν η προβλέψη, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, έχουμε δει πολλές φορές οι δύο ομάδες να σπάζουν η μία την έδρα της άλλης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι σημαντικό.
0: Είναι άλλες οι συνθήκες φέτος, άλλες οι

0: 2 στα 9 τρίποντα. Είχε 7 στα 22 σούτ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο 5 στα 9.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Άλλο το τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Double-double από τον Γουέμπι, τον Γουεμπανιάμα, αλλά αυτό δεν έφτανε. Είχε 26 πόντους, 12 rebound. Και πήρε πάρα πολλά τρίποντα, 2 στα 9.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα παίκτη που βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 21 εκατοστά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε από το λόγο. Αυτά.
1: Πέρα όταν μου λες πάντως για New York Knicks, Παναγιώτη, έχω μείνει στον Patrick Ewing. Οτιδήποτε. Έλα. Από εκεί πέρα, πραγματικά, ό,τι και να μου πεις. Βέβαια, είχαν και τόσα χρόνια να παίξουν σε τελικούς
0: οι Knicks. Πόσο, όχι, να είναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει ένα δυνατό
1: ρόστερ. Θα κατακτήσουν πρωτάθλημα.
0: Είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν πλησιάσει και τον Αντετοκούμπο, έτσι. Δηλαδή, σκέφτονται μήπως μπορούσε και τον πείσουν και πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά, θα έλεγα εγώ, από αυτή του Milwaukee, να πάει στην αγορά της Νέας Υόρκης, έτσι.
1: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω πάντως και από αυτά που λέει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι τον απασχολεί τόσο πολύ πλέον η μεγαλύτερη αγορά.
0: Εντάξει, γιατί έχει γίνει και επιχειρηματίας.
1: Έχει γίνει και επιχειρηματίας και πολύ καλός, μάλιστα. Και αν δεις, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μιλήσει σε 2-3 podcast και vidcast μόνο για επενδύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο για επενδύσεις. Δίνοντας μαθήματα κυριολεκτικά, έτσι.
0: Ναι, παρεπιπτόντως πιστεύω ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω πώς. Εκτιμώ, ας πούμε, έτσι, ως ένστικτο το λέω, διαβάζω ρεπορτάζ και τα λοιπά. Το να πει ο Σπανούλης τον Έστον Άρη.
1: Ναι, ναι. Είναι φίλος με τον Σιάο. Ναι. Είναι ο Νίκος Ζήσης.
0: Έπαιζε εκεί ο Γιάννης.
1: Ο
0: Γιάννης, έπαιζε εκεί ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ναι, το ακούμπω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και εκεί είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη πρόκληση, έτσι, για τον Άρη και το Σπάνουλη, έτσι, γιατί υπάρχει και ο ΠΑΟΚ πλέον που δυναμώνει.
0: Κοίταξαν, δυναμώνει είναι δύο Άρης. Σπουδαίοι προπονητές στην ίδια πόλη, έτσι,
1: ναι, ο Τρινκέρι, ναι, ναι.
0: Από τη μία πλευρά και ο Σπανούλης από την άλλη. Μάλιστα, ο Τρινκέρι είχε παίχτη το Σπανούλη στην εθνική ομάδα.
1: Είχε παίχτη, ναι, ναι, ναι. Διαβάζω για budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Φαντάζομαι και ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα υψηλό budget με τον Τρινκέρι προπονητή.
0: Και θα υπάρχει και πατρινή εκπροσώπηση εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Ο Νάσος Μπαζίνας,
1: ναι.
0: Που φεύγει από τον Προμηθέα, θα είναι αντίπαλοι, δηλαδή ο Καραγιαννίδης, που και αυτός είχε υπογράψει από πέρυσι, μάλλον είχε συμφωνήσει να συνεχίσει από πέρυσι την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Θα δούμε αν τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, τον Αντώνη, αλλά είναι Έλληνας παίκτης, έτσι θα υπάρχει μια δυσκολιότητα στους Έλληνες που να μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο. Καραγιαννίδης λοιπόν στον Ολυμπιακό, Μπαζίνας στον ΠΑΟΚ, και στον Προμηθέα υπάρχει συμφωνία με τον Αμερικανό Καρλ Νίκολας, 27 χρόνων, 2 μέτρα και 6 εκατοστά. Είναι ο πρώτος από τους Αμερικανούς που φέρεται να έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Πάτρας.
1: Είναι σχεδόν σίγουρος.
0: Ναι, ναι. Έπαιξε πέρυσι τη σεζόν που ολοκληρώνεται, γιατί μπερδευόμαστε αυτήν την εποχή. Αγωνίστηκε στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν. Καλά τα νούμερά του, αλλά ξέρεις, τα νούμερα είναι σαν και αυτό που περιέγραφα με τις βολές.
1: Αν σου βγει τώρα, αν σου βγει.
0: Ναι, ναι, είχε σχεδόν double-double σε κάθε παιχνίδι, 12,8 πόντους μέσο όρο και 9,4 rebound.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να τον δούμε αυτό. Αυτό λέω πάντα, ξέρεις, σε τις περιπτώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για Αμερικανούς, που καλούνται να κάνουν τη διαβράση ομάδες τους. Μιας και το είπαμε, όλα δείχνουν, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και πάλι, λόγω της λειψινδρίας των Ελλήνων παικτών, όλα δείχνουν ότι του χρόνου οι ξένοι από 6 θα γίνουν 7 και οι Έλληνες από το 6-6 θα πάνε στο 5-7. Και θα δούμε αν θα βρίσκουν χρόνο και ρόλο και αέρα για να ανασάνουν. Έτσι, θα είναι ένα ελληνικό πρωτάθλημα με τους Έλληνες παίκτες να είναι μειοψηφία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια. Αυτό γελάω γιατί για γέλια είναι. Μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας. Ναι, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4 από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
0: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη, τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό απόγευμα.
1: Bye. Γεια σας. Bye, bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεσμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για την πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και χειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλ για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος Νίκητας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πριν από λίγη ώρα στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν σε λέμβο 38 ακόμη μετανάστες, οι οποίοι με τη συνδρομή του λιμενικού και της Frontex μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Η οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Νεκρός από το όπλο του αδελφού του έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 86χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες σε βάρος εταιριών τηλεπικοινωνιών, αποκτώντας παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνέλησαν 2 άτομα ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 2 μέλη της συμμορίας. Εισπήρα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας υπέγραφε συμβόλαια και εξασφάλιζε τη χορήγηση επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μια μέρα προέβησαν σε επανειλημμένες συνάψεις συμβολέων, παραλαμβάνοντας 4 επιδοτούμενες συσκευές. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα. 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμα όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μια εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται στη θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση με το κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά επιρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: If that weren't enough, we've also got manamana. Whatever that means.
5: Να με πάλι, αποτίμησες.
6: Και έλεγα, θα έρθει, θα έρθει.

0: Δώστε τα παιδιά τα δικά μας. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, το έχουμε όλα καλά, ναι.
1: Εξήγησε πιάνουν αυτό το τραγούδι.
0: Είναι Αργυρός.
1: Ναι, και είναι μεγάλη επιτυχία ήδη. Αλλά δεν είναι νησιώτικο παραδοσιακό, πολύ ωραίο.
0: Με στενοχώρησε όμως η Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα, η Παν, που έστειλε τώρα μήνυμα, η ακροάτριά μας.
1: Και.
0: Λέει, βάλατε καμπάνες από νομικό, βάλτε να ακούσουμε και τις καμπάνες στο καινούργιο.
1: Ο Χριστός και Παναγία, Κατερίνα.
0: Μάλλον μπαίνεις μετά τις 4 παρά.
1: 24 φορές το παίξαμε το πρώτο μισάωρο.
0: Λοιπόν, και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι όντως το τραγούδι του καλοκαιριού. Στην αρχή ομολογώ ότι δεν μ' άρεσε καθόλου. Το λέω. Αλλά είναι αυτό που παθαίνω και μου λέει ο Κολοκυθάς ότι πάντα σου συμβαίνει. Ναι, μου συμβαίνει. Στην πορεία όμως η αλήθεια είναι ότι.
1: Τη βάζει ένα τραγούδι σήμερα και λέει: Πω, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και μετά από τρεις μέρες μπορεί να έρθει και να σου πει: Καλά, τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το παραδέχομαι.
1: Το μελετάει.
0: Όμως έχουμε ζεστά, καυτά, ωραία κουβεντό. Τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.
1: Φύγαμε.
2: Ουχ, ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε, κύριε Κυριάκο.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πέντε.

0: You don't have to be beautiful.
1: Είχαμε φρέσκια δημοσκόπηση χθες λοιπόν της GPO για λογαριασμό του Star. Έχω κρατήσει μία κάρτα εκτός από τη μισή ψήφου.
2: Για πες.
1: Το αν θα θέλετε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, να προκύψει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αυτοδύναμη με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ή να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, είναι το ερώτημα.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση.
1: Λοιπόν, απαντά το 27,5% εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το 27,5%.
2: Είναι και πολύ κοντά στο ποσοστό που παίρνει στην πρόθεση ψήφου γενικώς, το 27,5%.
1: Ναι, και λίγο πιο κάτω από την εκτίμηση.
2: Άναγιος, ναι.
1: Και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, λέει το 69,1%. Δηλαδή, το αίτημα για πολιτική αλλαγή εδώ είναι πλειοψηφικό.
2: 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή.
1: Και ψάχνουμε τον εκφραστή τώρα, αυτού του 70%.
2: Ναι, το 7 στους 10 δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόμμα που το ακολουθούν το 70%, ούτε 130%.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά κόμματα που θέλουν με 10% να κάνουν αλλαγή.
1: Σε αυτή τη μέτρηση λοιπόν πρώτη Νέα Δημοκρατία, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Το θέμα είναι ότι και εδώ ο δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1. Έχει μεγάλη και καθαρή διαφορά από το Πασόκ που είναι τρίτο στο 12,4%.
2: Για εκτίμηση λες τώρα. Αναγωγή, ναι. Ναι.
1: Τέταρτη, η Μαρία Καριστιανού με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 10,5%.
2: Φυσικά.
1: Σε όλες τις μετρήσεις η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι με διψήφιο ποσοστό.
2: Τρίτο-τέταρτη που λένε.
1: Σωστά.
2: Τρίτο-τέταρτη.
1: Λοιπόν, okay. Η Νέα Δημοκρατία τώρα πανηγυρίζει με όλο αυτό.
2: Καλά, δεν κερδίζει και την αυτοδυναμία έτσι. Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό στο τέλος.
1: Υπάρχουν κάποιοι που λένε βεβαίως ότι την έχει στο τσεπάκι της την αυτοδυναμία.
2: Αυτοί είναι αισιόδοξοι άνθρωποι. Αυτοί που λένε κάτι, απλά λένε μια παρόλα έτσι για να την πουν.
3: Πράγματι, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφασίστων και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ζώνης των αναποφασίστων είναι ψηφοφόροι που φαίνεται να έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
2: Εντάξει, θα το βάλεις κάτω όπως το λέει ο κ. Βορύδης. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι, και αυτοδυναμία και κόμμα Σαμαρά, αυτό πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Θα ήθελα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος. Γιατί ακούμε ότι αύριο στο Ηράκλειο που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ενδέχεται να πει και κάτι της παραπάνω από όσα έχει ήδη πει σε σχέση με το νέο κόμμα.
2: Για την παρακολούθηση του θέλει να πει. Για τις υποκλοπές θέλει να πει.
1: Ναι, καλά. Πέραν των υποκλοπών, λέμε μήπως πει και κάτι άλλο για το κόμμα που ετοιμάζει. Υποτίθεται.
2: Έχει πυκνώσει την παρουσία του γενικώς και λένε πάρα πολύ ότι είναι στην τελική ευθεία.
1: Είναι δεδομένο ότι αν ο Σαμαράς αποφασίσει να κάνει νέο κόμμα, στην ουσία θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μπλοκάρει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Και αν ο Σαμαράς πάρει 2 ή 3%, εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρει κανένα τεράστιο ποσοστό, θα φανεί και αυτό. Όντως δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν κοιτάει σε εμάς.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Άναγιος. Δεν κοιτάει σε εμάς, λέει, κοιτάει τα πολύ δεξιά, τα οποία εκφράζονται σε άλλα κόμματα. Εγώ λέω ότι όλοι αυτοί λένε λάθος. Ότι κοιτάει απευθείας τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να κόψει 3, 4, 5% όσο μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας το πιο συντηρητικό κοινό εντός Νέας Δημοκρατίας και αυτοί που έχουν μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
1: Και τους οργισμένους νεοδημοκράτες.
2: Βέβαια, τους οργισμένους.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
2: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα και λένε ο Σαμαράς δικός μας.
1: Και το ρεπορτάζ λέει ότι έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα συνταχθούν δίπλα του.
2: Έχει στήσει γενικώς όλη τη χώρα πάνω κάτω.
1: Και είναι μεταξύ αυτών πρώην βουλευτές, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί από τη Γαλάζια Παράταξη.
2: Θες ένα σενάριο.
1: Το θέλω.
2: Το οποίο κυκλοφορεί.
1: Ποιο?
2: Ότι κάνει κόμμα ο Σαμαράς, παίρνει ένα ποσοστό, μπαίνει στη Βουλή. Κάθεται στο τραπέζι με τον Μητσοτάκη, συνεργάζονται και κάνουν κυβέρνηση μαζί, αλλά λέει ο Σαμαράς, δεν θέλω εσένα πρωθυπουργό και θα βάλουμε κάποιον άλλον, ο οποίος στηρίζει πολύ τώρα τελευταία το Σαμαρά.
3: Μιλάμε για κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, η οποία έχει κάνει τις συμβάσεις των υδροναθράκων και θα κάνουμε κριτική περίπου... Είναι ενδοτική στην εξωτερική πολιτική.
4: Τώρα, αν με ρωτάτε, και επειδή δεν μπορώ να μην μιλήσω και συναισθηματικά, προφανώς δεν με χαροποιεί αν ισχύει αυτή η απόφαση και αν πάρει σάρκα και ωστά.
2: Δεν με ρώτησε ποιο πρόσωπο λένε για πρωθυπουργό όμως.
1: Το φαντάστηκα.
2: Α, αλλιώς. Αυτό που φαντάστηκες.
1: Πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι, τον οποίο θέλω να τον βάλω να δουλέψει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να δουλέψει. Το έχει αποδείξει εδώ 15 χρόνια. Δεν θέλει να δουλέψει.
1: Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού λέει ζητάει debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Νομίζω το έχουν πει κι άλλοι αυτό, αλλά δεν.
5: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, για την ΑΔΕ. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το μαξί μου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για, την, για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, για δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
6: Εγώ
5: πάντως
6: δημοσίως
5: κάνω το αίτημα.

0: Το Πασόκ θα πάει διακοπές γενικά φέτος.
1: Ποιος μπορεί να χαλάσει τις διακοπές των Πασόκων? Ποιος πραγματικά? Το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο έφερε τα μπάνια του λαού. Τι είναι αυτά που
0: ό,τι
1: λέτε?
0: Ό,τι και να συμβαίνει.
2: Κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν έπαιρναν μέχρι και 20%. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του Κώστα Σιμίτη ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε με το ΚΕΠ και τελικά ανέστηλε του λειτουργία. Θυμάμαι το ζήτημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη. Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή ότι ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό, αν δείτε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ την χθεσινή, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 1,5 μονάδα. Αν ανοίξετε τα site, θα δείτε ότι σήμερα όλες οι κεντρικές παραπολιτικές στήλες μιλούν για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, πράγμα το οποίο δεν τολμούσε να ψελίσει πριν.
0: Ξέρεις ένα κύριο Δούκα, Χάρη Δούκα?
1: Ναι, είναι αυτός που μία που μιλάει και μετά γίνεται σταματάς.
0: Ναι, ξέρει εκείνος πότε χτυπάει πάντως.
2: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
3: Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο Ανδρουλάκη στο Δούκα να τα ξεχάσει.
2: Θα το έλεγα αλλιώς. Forget it, Harris. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
4: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά? Είναι δυνατόν τον κύριο Δουκά?
5: Πώς τη βλέπω?
4: Απαράδεκτη τη βλέπω.
6: Καλά τώρα όμως γιατί έτσι έγινε?
4: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
6: Επειδή ήταν πρώτο,
4: θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει μέσα.
7: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεσμεύομαι τη συνεδριακή απόφαση, η οποία τι είναι? Ναι. Αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος στην πρωτιά. Για διαγραφή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
4: Δεν πάτε για διαγραφή.
7: Αφήστε.
4: Δεν τέθηκε
7: δύο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
3: Πρόβλημα δημιούργησε.
7: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
4: Μάλιστα.
7: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό.
4: Κύριο Δούκα το λέτε αυτό, όχι σε εμάς.
7: Το λέω παντού.
0: Ξεμύτησαν, βλέπω όλοι οι Πασόκοι.
1: Ναι, την πρώτη, μέρα θυμάστε τι λέγανε.
0: Με λίγη καθυστέρηση.
1: Λίγη καθυστέρηση πάντα. Ξέρεις τι λέγανε, θυμάστε τι λέγανε? Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κύριος Δούκας.
0: Ο προβοκάτορας οικονόμου που λέει, μην τα λέτε σε εμάς, το Δούκα τα πείτε.
1: Ναι, δεν είπε κάτι ο Δούκας διαφορετικό από αυτό που λέει το Πασόκ και ξαφνικά λέει ένα απαράδεκτο αυτό που είπε ο Δούκας. Αν είναι δυνατόν.
0: Μιλάκης, ήταν έξαλλος.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα της Χαριλάου Τρικού, πει κάπως μπορεί και να χαίρεται.
1: Ναι, μια χαρά του πάει. Μόνο βγαίνουν κάτι παλιοί του σύντροφοι, τσακαλώτος ας πούμε, και απλά του ρίχνουν από μία.
8: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
0: Εδώ θα ήθελα να κολλήσω με τον κύριο Τσακαλώτο λίγο όσα είπε χθες, γιατί το βλέπα live, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον αδελφό μας και αγαπημένο φίλο, τον κύριο Τάκη Χατζή.
1: Τον κύριο Τάκη μας, βεβαίως.
0: Ναι, ο κύριος Τάκης μας.
1: Είπε πράγματα σημαντικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις και το Μάρτιο του 2015, είπε ότι την κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να τον δει και να δει ταυτόχρονα και έγγραφα υποκλοπών της ΕΕΠ. Μίλησε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, αμφισβήτησε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το Μάρτιο του 2015 ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι ως πρόεδρος της Βουλής, με αυτό που συνέβαινε το πολύ σοβαρό μπροστά της, όπως η ίδια υποστηρίζει, θα έπρεπε να το έχει κοινοποιήσει, να το έχει γνωστοποιήσει.
1: Φυσικό και έφυγε μετά.
0: Όχι, σε εμάς να το έχει κοινοποιήσει.
1: Α, σε εμάς, ναι.
0: Φαντάζομαι ως πρόεδρος της Βουλής, έχοντας αυτό το θεσμικό ρόλο. Τώρα, 11 χρόνια μετά, να βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και να λέει αυτό που συνέβη το 2015, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια πολιτική πίεση και από το κόμμα Τσίπρα και από το κόμμα Καριστιανού, αλλά πρέπει να είμαστε και κάπως συνεπείς σε όλα αυτά που λέμε. Δεν ξέρω τι σημασία έχει τώρα. Προφανώς εκείνη αξιολογεί ότι έχει, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Και της είχε δοθεί ευκαιρία να το πει, γιατί έχουν ακουστεί πολλές φορές οι παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βγει και άλλοι υπουργοί, πρώην υπουργοί. Θυμάμαι τώρα τον κύριο Κοντονή, ας πούμε, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Το θυμάστε τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Ο κύριο Σταύρο Κοντονή ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Είχε μιλήσει για παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή, της είχε δοθεί ευκαιρία. Είχαμε ακούσει πάλι για παρακολουθήσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να βγει και κάποια άλλη στιγμή, ανύποπτη, και να πει: ναι, έχω κι εγώ να καταθέσω τώρα που το λέτε, γιατί είχε συμβεί αυτό το 2015. Δεν το έχει πει. Το πει τώρα.
9: Όταν βλέπω τον Κουτσούμπα, μου έρχεται να κάνω τούμπα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη.
15: Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
19: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
21: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
20: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
22: Τάκης και Μπούμπης.
23: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
24: Πάμε να δούμε σπίτια.
25: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
23: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
25: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
23: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
25: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
23: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούμπης.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: 10 Ιουλίου.
27: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Εγάλεω ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως το Εγάλεω. Απορρίπτει η Χεσμολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. 204 συνολικά μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Στα Τρίκαλα, νεκρός από το όπλο του 86χρονου αδελφό του, έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν χρόνια διαφορές και οι τσακωμοί ήταν συχνοί. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού στο στρατόπεδο της Θεότιδας. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Να σας μιλήσω.
6: Εμίλα! Φήματρο σου βάλαμε!
4: Ξέρετε, κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία προμηθείας χάρτου. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, ε? Στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
6: Πώς, κύριε?
4: Με πήρε στέση σου. Πώς, ακολούθησε πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
6: Δεν πάμε.
4: Γιατί?
6: Δεν φάνε τα μισθά.
7: Φάγατε, φάγατε. Φάγανε, φάγανε.
8: Θα πάμε να πιούμε, να ψήσουμε τα παϊδάκια, τις μπριτζόλες.
15: Κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί, γιούρμπαση.
7: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
24: Όταν βλέπω τον Κουτσούμπα, τον Κουτσούμπα.
28: Κουτσούμπα.
24: Μπράβο. Μου έρχεται. Να κάνω. Τούμπα.
28: Τούμπα.
7: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Να πούμε λίγο για την κίνηση. Ακούσατε και έναν τίτλο από την ΑΣΠΑ, την ΑΣΠΑ Μποτέ Πανακοπούλου. Να πούμε εδώ πέρα ότι γίνεται ο κακός χαμός στο Κηφισό. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό από την Λυκόβρηση, λίγο πριν τη Λυκόβρηση, μέχρι και το Περιστέρι, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει και κομμάτια που είναι κανονικό μποτιλιάρισμα, είναι κολλημένα. Στο καθοδικό του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι. Στο ανωδικό έχει κίνηση, όχι όμως μεγάλο κομμάτι, είναι εδώ χαμηλά από Ρέντι μέχρι και Εγάλεο. Το κέντρο, οι βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου έχουν κίνηση. Και επίσης η Αττική Οδός, τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω τώρα την ενημέρωση που βγήκε πριν από 2 λεπτά από την Αττική Οδό. Είναι πάνω από 30 λεπτά από Παιανία, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γεπηρεά. Και 5 έως 10 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, προς τα πάνω δηλαδή. Αλλά το μεγάλο κομμάτι, το δύσκολο, είναι από Παιανία έως και Μαρούσι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι κανονική ροή. Ένα κομμάτι που σε πονάει πολύ από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο είναι σταματημένα αυτή την ώρα, δηλαδή είναι μεγαλύτερη ουρά. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι σε πολύ καθημερινή ροή. Και Κηφισίας και Μεσογείων και όλα.
1: Θα ήθελα, αν το θες και εσύ, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να αναφερθούμε και σήμερα, το κάνουμε κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες, στην υπόθεση της Καλαμάτας και στη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω πάρα πολύ βαθιά ότι οι γυναίκες που μας ακούν τώρα, έχουν το ραδιοφωνάκι τους ανοιχτό, είναι στο αυτοκίνητό τους, είναι στο σπίτι τους και μπορεί να αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση μέσα στο σπίτι, χρειάζεται να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνες τους σε όλο αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη κάτι που εμένα με έκανε να αισθανθώ από τη μία ακόμη πιο ανησυχή, από την άλλη καλά για αυτό που έγινε. Την ώρα που συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού για το πού μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες οι οποίες με τα παιδάκια τους στο σπίτι έχουν αποφασίσει να κάνουν το βήμα και να φύγουν γιατί δεν πάει άλλο.
0: Είναι οι απορίες που είχαμε και θέλαμε και εμείς κάποιες οδηγίες από τους ειδικούς την πρώτη μέρα, γιατί το συζητάμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και
1: αυτά
0: ψάχναμε
1: θα
0: και εμείς.
1: Να είναι λυμμένα, βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέμε. Ναι.
1: Απλώς δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Επικοινώνησαν πάρα πολλές γυναίκες με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky και με τα social media της εκπομπής. Και ζήτησαν να επαναλάβουμε τους αριθμούς τους οποίους μπορούν να απευθύνονται. Ο ένας αριθμός είναι το 19600, εκεί όπου μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να δηλώνετε την κατάσταση, το πρόβλημα, την απειλή, τον κίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο βιώνετε. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να απευθύνεστε και στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πια τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ελληνική αστυνομία ακριβώς για αυτό το σκοπό. Και εμένα με έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση, όπως όλες οι γυναικοκτονίες που έχουμε διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί εδώ αυτό το κορίτσι, πέραν του ότι ήταν με αυτόν τον τύπο, με τον δολοφόνο της, καθομολογία δολοφόνος,
0: ναι,
1: πλέον, ήταν μαζί από τα 16 τους, που σημαίνει ότι μεγάλωσε μαζί του, έκαναν την οικογένειά τους, φαίνεται ότι την έδερνε, την κακοποιούσε σίγουρα ψυχολογικά και σωματικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Βασιλική λοιπόν πριν από περίπου ένα μήνα είχε αποφασίσει, πέραν του ότι το είχε επικοινωνήσει και στην αδερφή της, γιατί δεν υπήρχε μαμά μπαμπάς, δεν είχε δηλαδή κάπου άλλου να καταφύγει, να απευθυνθεί, να ζητήσει βοήθεια, να στηριχθεί. Είχε πάει λοιπόν σε μια δικηγόρο της Καλαμάτας και είχε πει: θέλω να με ενημερώσει και να με βοηθήσει, να μου πεις πώς μπορώ να προχωρήσω σε διαζύγιο.
0: Να απεμπλακώ από όλη αυτή την ιστορία, έτσι.
1: Χωρίς να ψηλιαστεί τι κάνω. Και κρατώντας εμένα και τα παιδιά μου, τα κορίτσια μου, ασφαλή. Να είμαστε όλοι ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Η δικηγόρος της είπε τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν η Βασιλική αποφάσισε να πάει να τη βρει στα δικαστήρια της Καλαμάτας, που δίκαζε η συγκεκριμένη νομικός, συγκεκριμένη δικηγόρος. Και όταν μπήκε μέσα η Βασιλική για να τη ρωτήσει 2-3 πράγματα, εκεί είχε συνειδητοποιήσει ότι ο δολοφόνος της την είχε ακολουθήσει. Την είχε ακολουθήσει έξω από το δικαστήριο για να δει τι ακριβώς θα κάνει. Άρα είχε καταλάβει ότι η Βασιλική άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν στη συγκεκριμένη δικηγόρο, τα είπε αυτή η γυναίκα δημόσια, τα είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, και το είδαμε, χωρίς να αποκαλύψει βεβαίως τα στοιχεία της, το πρόσωπό της. Ήταν μια δήλωση γραπτή. είπε ότι της είπε η Βασιλική ότι δεν θέλω να προχωρήσεις, δεν θέλω να κάνεις τίποτα, θα τα βρω μαζί του, θα γυρίσω στο σπίτι. Γιατί η απειλή, η διαρκής απειλή ποια ήταν, ότι δεν θα ξαναδείς ποτέ τα παιδιά σου.
0: Ναι.
1: Και που πατούσε ο συγκεκριμένος, όπως πατούν πάρα πολλοί, στο ότι είχε την οικονομική δύναμη στο σπίτι. Στο ότι εξαρτιόταν η οικογένεια αποκλειστικά και μόνο από εκείνον οικονομικά. Όταν λοιπόν θέσαμε
0: το... Δεν της είχε επιτρέψει να δουλέψει προφανώς, έτσι.
1: Νομίζω εργαζόταν, αλλά παρακολουθούσε κάθε της κίνηση.
0: Κάθε της κίνηση, ναι.
1: Και όταν λέμε κάθε της κίνηση, προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός που την είχε κλεισμένη μέσα σε ένα κουτί και το κουτάκι αυτό το άνοιγε για να βγει έξω από το σπίτι, να ξαναμπεί στο σπίτι, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει με τις φίλες της, να. Μόλις κατάλαβε ότι η Βασιλική πλέον αρχίζει και ψάχνει να βρει στηρίγματα, έβαλε GPS στο αυτοκίνητό της, έβαλε κάμερες στο σπίτι χωρίς να το ξέρει, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα. Έφτιαξε δικό του λογαριασμό στο Instagram, κρυφό, μόνο και μόνο για να την παρακολουθεί. Με τι ψευδόνυμο λέτε? Θάνατος ήταν το ψευδόνυμο,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιούσε. Δεν είχε κανέναν follower, δεν ακολουθούσε κανέναν, 00 παντού. Μόνο και μόνο για να μπαίνει,
0: για να βλέπει
1: και
0: κινήσεις.
1: Να μην φαίνεται, δηλαδή, ναι, ότι βλέπει εκείνος, να παρακολουθεί όσα κάνει η Βασιλική.
0: Ναι, ήταν πολύ κρίσιμο να μπορούσε να έχει απεμπλακεί προφανώς νωρίτερα. Ίδια σκέφτηκε αυτό που λέγαμε και τις πρώτες μέρες. Σκέφτηκε πάνω απ' όλα ότι είναι η οικογένειά της, η οικογένεια, τα παιδιά της εννοούν προφανώς, και ότι με τη δύναμη αυτή που έχει αυτός θα της δημιουργούσε τεράστια προβλήματα μετά.
1: Αυτός είναι ο μοναδικός, ο διαρκής φόβος.
0: Το χειρότερο σενάριο ήρθε όμως. Ναι. Και δεν ήταν το πρόβλημα να μην τα παιδιά.
1: Σε τόσες,
0: ναι,
1: άλλες γυναίκες. Επίσης το επιχείρημα, γιατί είμαι βέβαιη, ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές, και ίσως και εμείς είμαστε αρκετά ξύλινοι σε αυτά τα θέματα και δεν πρέπει. Σκέφτομαι ότι τώρα έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και μας ακούει μία κοπέλα, μία σύντροφος, μία σύζυγος, μία μαμά, η οποία μπορεί να ακούει και να συζητάει με τις φίλες της, άκουσες τι έγινε στην Καλαμάτα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί στο σπίτι να βιώνει κάτι που μπορεί να είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά δείχνει πολλά πράγματα, και να λέει εμείς, ας πούμε, με τον δικό μου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Επειδή αυτό το δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί έχει υποθεί και έχει γίνει ως σκέψη από πάρα πολλές γυναίκες, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσει εκεί. Όταν κάποιος σηκώνει το χέρι, το κατεβάζει την επόμενη μέρα και σου λέει σε αγαπάω πάρα πολύ και δεν θα ξανασυμβεί, ας κόψουμε τα παραμύθια, δεν σε έχει αγαπήσει ποτέ.
0: Όχι.
1: Από τη στιγμή που σήκωσε το χέρι, δεν ένιωσε ποτέ ούτε στοργή, ούτε φροντίδα, ούτε αγάπη, ούτε τρυφερότητα.
0: Είναι σίγουρο θα ξανασυμβεί.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
0: Είναι σίγουρο θα ξανασυμβεί.
1: Δεν υπάρχει αγάπη.
0: Το δεν θα ξανασυμβεί ή την επόμενη φορά θα γίνει αυτό, η επόμενη φορά θα είναι ακριβώς η ίδια και θα είναι και χειρότερη. Και είναι νόμος αυτό. Δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα γίνει αυτό. Όπως δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα τιμωρηθείς για αυτό που έχεις κάνει, ας πούμε. Δεν υπάρχει επόμενη φορά. Αν δεν γίνει εκείνη τη στιγμή, η επόμενη φορά θα είναι πολύ χειρότερη. Και η κλιμάκωση δυστυχώς ήρθε. Δηλαδή, όπως έγινε, με το σκληρότερο και χειρότερο τρόπο.
1: Και μάλιστα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό συνειδητοποίησης της κατάστασης η Βασιλική. Το σώμα της και η ψυχή της το ήξεραν. Και αυτά τα κοριτσάκια, φυσικά, που είχε πει στους δικούς της και στην αδερφή της, από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, πως αν ποτέ μου συμβεί κάτι κακό, να πείτε στην αστυνομία ότι το έκανε αυτός. Άρα ήταν σαν να το βλέπει να έρχεται. Και δυστυχώς δεν πρόλαβε ούτε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο που φαίνεται ότι είχε αρχίσει να θέτει μαζί με την αδερφή της, για το πώς θα φύγει δηλαδή από το σπίτι. Οι ειδικοί, και εμείς αυτό μπορούμε να πούμε, πέραν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, λένε ότι κανένα σχέδιο δεν πρέπει να αρχίσει να καταρτίζεις μόνος σου και να το φτιάχνεις. Πρέπει να απευθυνθείς στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, με το οποίο μαζί και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσεις, να σου βρει το πώς ακριβώς θα φύγεις από αυτόν και πώς αυτός θα καταλήξει μέσα, φυσικά. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Και όντως, όπως λένε οι νομικοί, μπορεί να καταλήξει μέσα για 2-3 χρόνια, μέχρι έως ότου εσύ μπορέσεις με τα παιδάκια σου, με το παιδί σου, μόνη σου, να στήσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο ώστε να το έχεις αφήσει όλο αυτό πίσω.
0: Πολλές φορές, επειδή δεν ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, παρερχόμαστε στην αρχική συζήτηση, δεν ξέρεις πολλά πράγματα για τις δομές κτλ. Δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Θεωρείς ότι όλα αυτά είναι απλά σχέδια, είναι απλά πάρα πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ή να μπορούν να σε βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Και λες, μάλλον δεν θα είναι έτσι όπως τα λένε.
1: Και ίσως εμείς πολλές φορές, έτσι όπως τα συζητάμε, να τα λέμε και με μια ευκολία, γιατί δεν φεύγει. Δεν φεύγει γιατί έχει ένα, δύο παιδιά,
0: παιδιά
1: και δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα μπορέσει να ζήσει αυτά τα παιδιά.
0: Δεν, ακριβώς αυτό. Για να φύγεις, το είπαμε. Δεν είναι μόνο ότι θα βρεις ένα σπίτι να μείνεις, μια δομή που δεν ξέρεις για πόσο θα είναι αυτή η δομή. Είναι να έχεις δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να μην αλλάξεις, να μην τους διαλύσεις τελείως τη ζωή και των παιδιών, γιατί σκέφτεσαι και τα παιδιά πάνω απ' όλα.
1: Χθες διάβαζα ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με το οποίο συμφωνώ τόσο πολύ. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα για να το διαβάσω ακριβώς, θα το έκανα. Σε μια κοινωνία που ασχολείται με τους πάντες, όλοι ασχολούμαστε με τους πάντες, με το πώς μπορεί να πάχυνε ο διπλανός μας, να αδυνάτησε η διπλανή μας, να άλλαξε ο παραδιπλανός μας κλπ. Το γεγονός ότι λέμε δεν θέλω να μπλεχτώ στα οικογενειακά της διπλανής πόρτας είναι η απόλυτη υποκρισία. Όταν ακούς πως κάτι συμβαίνει και πως μπορεί να κινδυνεύει ένας συνάνθρωπός σου, δεν είναι έκανα το καλό και πήρα την αστυνομία. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι μπορεί να είμαστε εμείς εκείνοι που σηκώνουμε το βάρος του να σωθεί μια ζωή, ή δύο ζωές, ή τρεις ζωές. Ή να σταματήσει να τρώει ξύλο μια γυναίκα ή ένα παιδάκι. Άρα δεν είναι θέμα επιλογής, κατά την άποψή μου, είναι μονόδρομος. Δυστυχώς δεν είναι ακόμα για όλους, από ό,τι φαίνεται. Γιατί εδώ πολλοί άκουγαν, πολλοί ήξεραν. Δυστυχώς η Βασιλική δεν είναι πια εδώ. Διαφημίσεις.
2: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
18: να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Άλκη. Άλκη.
1: Τι είναι, μωρέ?
0: Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω.
1: Κι εγώ τι φταίω?
0: Όχι, σου το λέω.
1: Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Εγώ όμως μπορώ.
0: Και σου πάει η καρδιά σου να με αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος?
1: Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος?
0: Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
4: Γιατί?
3: Τι γιατί? Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύριζα το γύρο.
4: Τι πιανού?
3: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
4: Οκ, άβολο.
3: Τι άλλα?
4: Τι άλλα? Έχω τσάι.
3: Πώς νόμιζες ότι πίνεις Πέψη?
4: Μου κάνεις πλάκα λογικά.
3: Ναι, λογικά.
4: Έχω gossip για το situation, είπε γατούλη γατούλας.
3: Έχεις γατάκια? Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι. Κάτσε στο δείξω να δεις.
4: Έλα, πάλι με πειράζεις.
3: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
4: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Low key θέλει και τους δύο και τώρα τις εϊντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
3: Όλα καλά? Εντάξει, μπέστη.
4: Sorry, έχει φάει μεγάλο ick και έχει κάνει ghosting.
3: Μη μου πεις.
5: Μας σου λέει για το clock it.
2: Το clock it τι είναι?
5: Clock it. Δεν έχει σημασία, Ριάννη, τώρα. Χρησιμοποίησε το εσύ. Όλο και κάπου σου κολλάει. Γιατί το 6-7 κατάλαβε που το χρησιμοποιούμε?
2: Ξέρω, ξέρω το 6-7. Το έχω.
5: Πού το χρησιμοποιούμε?
2: Το έχω σε καταστάσεις.
5: Αν μην πει για 6-7, έχει παλιώσει πια.
2: Ό, δεν το πω. Σε καταστάσεις που είναι έτσι και έτσι. Αλλά το clock it δεν το ξέρω τι είναι.
5: Ναι, ότι κάποιο είδε την αλήθεια. You nailed it. Αυτό είναι το πραγματικό κίνητρο. Ξέρω τι συμβαίνει.
2: Πού έχει μπλέξει, παιδί μου?
5: Clock it.
2: Πού έχει μπλέξει?
5: Το πιάσα δηλαδή.
2: Α, το πιάσα.
5: Ή ξέρω εγώ, αν ρε παιδί μου κάτι έρθει και μου πει, α, είχα αυτό το στόχο και τον πέτυχα, σου λέω clock it.
2: Α, clock it.
5: Ναι.
2: Μάλιστα.
5: Okay.
2: Ναι.
5: Θα παλιώσει και αυτό μέχρι να το μάθει όμω. Λοιπόν, μαγιό check. Γυαλιά ηλίου check. Travel playlist check. Πριν ξεκινήσει για τι καλοκαιρινέ σου εξορμήσει, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή, αύριο, 5 Ιουνίου, από τι 3 έω τι 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνο Μιλωνά σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων. Στην κατεύθυνση προ Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδική ασφάλεια. Έλεγξε το όχημά σου. Πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά πολλά ακόμη. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.

0: Ραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
2: Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
15: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
16: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοιγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Διόλακα. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λιβανός. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και εγχειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ τώρα κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη των δανειοληπτών που έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Περισσότεροι από 240 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβους διεσώθηκαν από το πρωί σε 5 διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους Καλούς Λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός από το όπλο του αδελφού του, έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 89χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά, τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Συνολικά στο στρατόπεδο της Φθιώτιδας παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό Στάνο Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Συνελήφθη στη Ραφίνα Έλληνα, 41 χρόνων, καθώς εντοπίστηκαν τις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατικό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. 52χρονος οδηγός βουνού από τον Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Γιατί έσαι να γελάς, ακόμη δεν σου είπα.
1: Δεν γελάω με σένα. Είναι συνεννόηση με τη Δήμητρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με άλλον άνθρωπο δηλαδή.
0: Πώς συνεννόηση, δεν κατάλαβα εγώ που γίνονται μπροστά στα μάτια μου αυτό.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Βέβαια, δεν το είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή και εσύ συνεννοήθηκες και δεν κατάλαβα. Συνεννοηθήκατε. Θα μας πείτε τι συνεννοηθήκατε.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. 10 λεπτά μετά τις 5. Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Ιουνίου του 2026. Με αρκετή ζεστούλα και σήμερα. Έχει ένα αεράκι. Σε σχέση με χθες δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει ζέστη για όσους τέλος πάντων ταλαιπωρούνται από τη ζεστά. Έχει και βροχές λέει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει η Χριστίνα Σούζη. Οπότε σίγουρα δεν θα ισχύει. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του Νίχων. Τώρα που συνεννοήθηκε και με τον αδερφό μου εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας και Τζούνος. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Να ξέρεις ότι σε έχω να σου πω άμα θες και χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για ποιο θέμα?
0: Αμή. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Μα θες, ξεκινάω από αυτό.
1: Αλλιώς... Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε.
0: Θα
1: ξεκινήσουμε με το Σταύρο Ιωαννίδη που είναι μαζί μας ο Σταύρος.
0: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Γιατί όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα, έτσι?
2: Ναι. Μπορούμε, φυσικά είναι ιστορική ημέρα.
0: Είναι.
2: Ναι. Γιατί για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά από πάντα, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Οι γυναίκες κατατάσσονται εθελοντικά στον στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στη Λαμία, στο ΚΕΙΠ. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, 72 γυναίκες έλαβαν πρόσκληση. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω όμως το εξής. Λέμε 72. Η προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν για 100. Ωστόσο, ενδιαφέρον εγγράφως εκδήλωσαν 170.
1: Έλα
2: ήταν
1: τώρα.
2: Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είχαν εκτιμήσει.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
2: Σχεδόν διπλάσιο. Βέβαια, από οι 170 που δήλωσαν ενδιαφέρον, στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις, διάφορους ελέγχους κτλ. Κρίθηκαν κατάλληλες 72.
0: Μάλιστα.
2: Που έλαβαν τελικά πρόσκληση και παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία.
1: Εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί και πολύ οι θάλαμοι από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο ΚΕΙΠ για να υποδεχθούν. Ναι, εντάξει, περιμένουν να αλλάξουν όλα τώρα από μια στιγμή στην άλλη. Πάντως έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Θα πάμε και εκεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες αυτές θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. 12μηνη. Ασχέτως του αν οι μονάδες τους θα βρίσκονται στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, τους ίδιους κανόνες στρατιωτικούς κτλ. Με τους άντρες συναδέλφους τους. Mm-hmm. Και φυσικά όλα τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν είναι κοινά. Θα έχουν, για παράδειγμα, τις πρώτες 10 εβδομάδες στη βασική εκπαίδευση στη Λαμία. Στη συνέχεια θα πάρουν ειδικότητα και μετά βεβαίως στις μονάδες τους όπου θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Mm-hmm. Θα πάρουν κανονικά ειδικότητες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό αυτό τον καινούργιο, το θητεία ευκαιρία για τις πιστοποιήσεις και τις δεξιότητες που μπορεί κανείς να αποκτήσει στο στρατό, που μπορεί να είναι μετά χρήσιμες για την επαγγελματική εξέλιξη κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η νέα διάταξη. Είχε γίνει, να σας θυμίσω, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, με τις πρώτες γυναίκες να υπηρετούν εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Τώρα και στον ελληνικό στρατό οι εθελόντριες θα μπορούν να κατατάσσονται κανονικά και να υπηρετούν τη θητεία τους.
0: Και αυτό, Σταύρο, είναι το πρώτο κύμα εθελοντριών.
2: Είναι
0: θα ακολουθήσουν
2: το πρώτο.
0: Και άλλα.
2: Κοιτάξτε, κανονικά... Τι προβλέπει η διάταξη? Ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μπορεί να προκυρήσει μέσα στη χρονιά νέες θέσεις για την κατάταξη εθελοντριών. Ωστόσο, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι ετησίως, θα υπάρχει μια προκήρυξη στις αρχές του χρόνου που θα ορίζει τον αριθμό που θα μπορεί να υπηρετήσει υπό τις συνθήκες αυτές, υπό τις νέες διατάξεις.
0: Και θα είναι μόνο ο στρατοξυράς.
2: Ούτως ή άλλως. Η θητεία πια γίνεται στον στρατοξυράς. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
1: Είναι ένα συγκλονιστικό βίσμα για να πας άλλο. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Ναι, ή δεν θα το υιοθετήσω εγώ. Θα κρατήσω αποστάσεις.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι.
2: Όχι, αλλήμονω.
0: Θα
2: πω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς το ναυτικό ή την αεροπορία εφόσον έχει μία εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς. Ένας αεροναυπηγός, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει στα καράβια. Έχει ή μπορεί να έχει σπουδάσει στο εμπορικό ναυτικό. Δεν θα πάει να υπηρετήσει τώρα στρατοξυρά.
1: Ένας που έχει οικονομικό πτυχίο και ξέρει να φτιάχνει αυτό για τα φάντομα, α πούμε, κάτι μπορεί να πάει.
2: Π.χ. Τώρα που είπε οικονομικό πτυχίο, λοιπόν, να πούμε ότι έχει αλλάξει από την εσώ του Φεβρουαρίου και η αποζημίωση. Θυμάστε, εμείς περνάμε 8 ευρώ.
0: Α, ναι,
2: στη δική μου
0: αυτό.
2: Εποχή, δεν ξέρω τι παίρνατε εσείς.
1: Δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Οπότε άστο.
0: Περνάμε δραχμές.
2: Πολεμούσατε με δόρυ, φαντάζομαι, και
0: όχι,
2: ασπίδα.
0: Προλάβαμε και τα όπλα που είχες και εσύ.
1: Τα ίδια όπλα έχω.
0: Τα G3.
2: Τα G3. Αθάνατο το G3.
0: Προλάβαμε και τα μία.
2: Το αναβαθμίζουμε τώρα. Λοιπόν, από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, όσοι υπηρετούν στην Παραμεθόριο παίρνουν μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ και όσοι είναι στα αστικά κέντρα 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ.
1: Εκεί που μεγαλύτερα οι τιμές.
2: Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και συσίτιο πια, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, το οποίο βγαίνει με διατροφολόγο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να μην τρώει μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, όχι μόνο κρέα, ας πούμε, για τους βίγκαν.
1: Δεν κάνει τώρα να τα πούμε και στον αέρα πώς τα λέγαμε όλα αυτά.
0: Εμείς δεν τα είχαμε αυτά.
2: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στρατός.
1: Αρκεί να σου πω ότι μπορεί να το έχω και φωτογραφημένο αυτό. Κάποια στιγμή πετύχαμε στα μαγειρία ένα μοσχάρι από την Αργεντινή, βαθιάς ψήξης και τα λοιπά.
2: Από την εποχή των δεινοσαύρων.
1: Η σφραγίδα πρέπει να ήταν του 74, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλά, του 74 έβρισκα κι εγώ. Υπηρέτησα το 14.
1: Άρα ήταν μεγάλη παρά. Το 74 ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Να
2: σου πω όμως κάτι, ήταν πεντανόστιμα.
1: Ήταν, ναι, βέβαια, το σύστημα.
2: Βαθιά ορίμανση.
0: Ανάλογα με τα βαθιά. Να είσαι καλά, Σταύρο.

0: Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης από το όμορφο Σουλτάρι Αρκαδίας. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα εδώ πιστός. Ο Τάκης από το Λαγονίς λέει έβρεξε πιο νωρίς στο αεροδρόμιο. Αυτό μας είπε η Χριστίνα, ότι θα βρέξει. Την είδαμε στο. Δεν θυμάται το παιδί εδώ.
1: Ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ότι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Από κοντά πιάνουν αυτά, που μακριά δεν πιάνει τίποτα.
1: Ναι. Καλώς.
0: Ο Κασελίστας, η Γνήσια Θήρα 21, λέει: σύντροφοι, τι θα γίνει με την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα? Θα γίνει η θητεία για τους αρένες προαιρετική ή θα συνεχιστεί αυτό το σεξιστικό έκτρωμα της καταναγκαστικής εργασίας δωρεάν για τους άντρες να εκθέτει τη χώρα μας? Σωστός.
1: Να, θα πηγαίνουν να υπηρετούν και οι γυναίκες.
0: Όχι. Υπηρετούν οι γυναίκες. Απλώς λέω ότι είναι θελοντικά. Ναι. Λέει, μπορεί να γίνει και για μας εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, ναι.
0: Γιατί είναι αυτό ο σεξισμός. Μάλιστα.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει όμως, φίλε μου.
0: Ο Πασόκε μου λέει: εγώ που ξέρω να μολάω αετό, όμως δεν με πήραν στην αεροπορία. Κατάλαβες.
1: Και δεν έχουν χαρτάει τους στην αεροπορία.
0: Χούντα με τσοτα, κούλιλι. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: οι γυναίκες τι ευεργετήματα θα έχουν εφόσον καταταγούν εθελοντικά? Ο Μπουρδολόγιος, στην εποχή μου παίρναμε κάθε μήνα 490 δραχμές και αν δεν είχαμε δεκάρικο, δεν κάνει να πω τι λέω. Τι... Αλήθεια είναι αυτό. Όλα καλά.
1: Δεν σου λέω το 500 ή τα 100.
0: Ο Απόστολος λέει: μη μιλάτε για στρατόκουρασμένα παλικάρια. Εσείς μια ζωή με στην παραγωγή και εμείς στην αντιπαραγωγικότητα. Ποιο στρατός? Δεν καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντως, αν θεωρείς ότι ο στρατός είναι αντιπαραγωγικό, έτσι πολλοί έτσι πιστεύουν, ότι ρε παιδί μου, χάνεις δύο χρόνια από τη ζωή σου, μπουρμπουρ κτλ. Κάναμε και μεγαλύτερη θητεία.
1: Έτσι, τώρα δεν είναι τόση η θητεία.
0: Απ' την άλλη, αν συνδυαστεί με ας πούμε, εγώ έχω μάθει, έμαθα στο στρατό να οδηγώ φορτηγό. Δεν θα μάθει να ποτέ στη ζωή μου να οδηγώ φορτηγό.
1: Σωστό.
0: Ας πούμε, λέω, έμαθα διάφορα πράγματα για τα όπλα που. Αχρίαστε να είναι και μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου, αλλά τα έμαθα.
1: Ούτε θα τα μάθαινες κάποια στιγμή.
0: Έμαθα να βγάζω πορεία. Έμαθα να διαβάζω χάρτες. Έμαθα διάφορα πράγματα τα οποία θα μου πεις, σου έχουν φανεί πουθενά χρήσιμα, πια μου το. Δεν ξέρεις πώς. Και άμα πέσουν, αν πέσει το GPS παγκοσμίως, ας πούμε, εγώ ξέρω να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω να χαράξω πορεία, ας πούμε, ξέρω να διαβάζω το χάρτη.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα μου πεις, θα πέσει. Όχι, αλλά μπορεί και να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδά,
0: μπορεί να είναι εξωγήινη. Εμένα θα ακολουθείτε, θα σας σώσω. Καταλάβατε.
1: Ή να σηκωθείς να φύγεις, ναι, να πας εσύ σε έναν πλανήτη που να μην το ξέρουμε, να χαράξεις πορείες εκεί.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπράβο, ο Κώστας, ναι, λέει: ναι, καλησπέρα. Άρε, καραβάνια και πατάτες, μπλουμ και ψωμί. Ψωμί, ας το κάνει, λέει ο Θεός, ψωμί, ο Κώστας από του ζωγράφου. Το ψωμί, όχι.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ για το ψωμί.
0: Το ψωμί στη μονάδα ήταν συγκλονιστικό, όχι αστεία. Και άμα ήταν και καλός ο.
1: Μάγειρας.
0: Ο φούρναρης και ο μάγειρας, γινόταν δουλίτσα. Mm. Όχι, δηλαδή. Όλα καλά. Τι είχαμε. Να πούμε την κίνηση λίγο μισό. Το καθοδικό, το καθοδικό του Κηφισού έχει θέμα από την Κηφισία μέχρι και τα μεταμόρφωση. Φορτώνει αρκετά. Το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς τον Δαχτυλίδη. Και σιγά σιγά και η Ανθούσα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση κλασικά. Ο Κηφισός εδώ χαμηλά από του Ρέντι. Στο Ελληνικό γίνεται χαμούλης προς το Πειραιά. Κάθοδος του Καρέα. Αυτά τα κλασικά. Λοιπόν, τι χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη?
1: Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη. Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη.
0: Οι οποίες
1: προκαλούν. Θα διαβάσει και στο δελτίο τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυρία Ζδούκου. Όχι.
0: Γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις δηλώσεις? Άμα ήταν κανένας Πασόκος, θα τις είχες εδώ 4-5 φορές.
1: Τις έμαθα πριν λίγο. Δηλαδή,
0: έλα, ρε,
1: σχεδόν στο διάδρομο. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή στο Action 24 και μάλιστα νομίζω το ρωτούσε ο κύριο Τσουκαλά. Αν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός και η απάντησή του ήταν βεβαίως είναι, και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κράτησε αποστάσεις προφανώς η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου, που είπε ότι εγώ δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν κτλ. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος νομίζω είπε ότι δεν χρειάζονται σχόλια και χαρακτηρισμοί για έναν πρώην πρωθυπουργό. Όπως είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ορίστε, για να μην λες ότι λέω μόνο χάμω στο Πασόκ.
0: Καλά. Άστο, τη βρήκα εγώ τη δήλωση. Τώρα θα τη βάλουμε εγώ, θα τη βάλω εγώ τη δήλωση. Περίμενα από σένα, στώθηκα. Ο Γιάννης ξαφνικά δεν τη βρίσκει τη δήλωση, επειδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία και δεν λέμε τίποτα, ε.
1: Απλώς είπα εγώ ότι δεν τη βρίσκω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Είπα ότι την έμαθα στο διάδρομο.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πώς τη βρήκα εγώ, μπαμπαμ τη βρήκα. Από πού τη βρήκα, ξέρεις?
1: Από πού τη βρήκες?
0: Το sky.gr. Δήμητρη, να πατήσω. Πατάω. Και ό,τι γίνει, έγινε.
2: Έχει τρία κόμματα
3: ήδη
2: και παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
2: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Τον αντιρατσιστικό λόγο.
2: Θα σας πάω, όχι, σας ρωτάω. Εγώ δεν έχω άποψη. Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως.
2: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
1: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
2: Ναι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
3: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
2: Βουλευτή τη Νέα
3: Δημοκρατία. Δεν λέω πράγματα που
4: ο Πόντο να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο.
3: Αυτό.
4: Να τον νομοθετεί κιόλα.
1: Κύριε Χίτα, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Αυτά. Ο κύριο Σουκαλά είναι ακροδεξιό. Είναι ακροδεξιό. Το
1: είπε ο Θεοχάρη, ναι.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαμε μετά τα μαζέματα.
0: Η κυρία Σδούκου λέει: δεν μου αρέσουν ταμπέλε και θα έλεγα να τι αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία και τα λοιπά. Ναι. Ο κύριος Κονόμου που μίλησε εδώ στον Sky δεν είναι ακροδεξιός Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, είπε ο κύριος Οικονόμου. Αυτά. Αυτό που λέει ηχητικό Γεωργιάδης εκεί, τι είναι που έχει ετοιμάσει?
1: Αυτό είναι η υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη στο Ιπποκράτη. Απλά για να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Σαμαρά, ο ίδιος έχει ομιλία αύριο.
0: Θα διαγραφεί ο Σαμαράς πάλι?
1: Έχει ομιλία αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Μήπως βγει κάποιο συμπέρασμα για τις επόμενες του κινήσεις, για το αν θα κάνει δηλαδή κόμμα ή όχι. Αύριο στο Ηράκλειο. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα συμμετάσχει ο κύριος Σαμάρας. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βάλτε τον Γεωργιάδη. Πού είναι ο Γεωργιάδης?
1: Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο και το ΑΧΕΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, εκεί μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Ανήκουν στο λαό.
2: Θέλει να πείτε κάτι?
5: Ότι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Ναι, ο Υπουργός Υγείας είναι ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο μας. Έφερε τα απογευματινά χειρουργία, ιδιωτικοποιεί την υγεία, έκλεισε νοσοκομεία, διαλύει τη δημόσια υγεία. Η πολιτική τους δολοφονεί. Είναι ανεπιθύμητος.
6: Γεια σου, καλύτερη που κλαρίστρα, δεν υπάρχει άλλη.
2: Εκεί έχει τον κύριο, είναι πολύ αργή πλάκα. Κάτσε με λίγο, μην το χαλάς τώρα. Κάτσε. Πες τα.
7: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε.
2: Μα τα ακούω, τι άλλο να κάνω, έχω έτσι ακούω, πείτε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, παίξτε τα όλα και τα λοιπά, ωραία. Μια χαρά το κλασικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι τον φτιάχνουν αυτά τον Γεωργιάδη.
1: Και συνεχίζει και συμμετέχει και σε αυτά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πριν όμως, να σας υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. 210-4800-170 έως 174. Δύο κληρώσεις στις 8 και στις 15 του Ιουνίου για να μπορέσετε εσείς να έχετε εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο σας μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου. Βέβαια, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. 210-4800-170 έως 174 για την συμμετοχή σας. Ταξιδεύουμε με τη Μινώα Λάη στο Ηράκλειο και την Κρήτη με τα εμβληματικά ανάκτορα του μινωικού πολιτισμού και τις γραφικές παραλίες. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωστός Παλάς και Φεστός Παλάς που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους από 33 ευρώ, για άτομα άνω των 60 ετών. Και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο ή αντίστροφα με γιο ταχύ και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειου Θωρίου Πάγου. Η ΠΕΜΕ ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειος του Θωρίου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 απόγευμα Πέμπτης και αρκετές εξελίξεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, κατηγορούνται άλλοι τόσοι. Έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια τα οποία διακινούνται. Κάποιοι έχουν μαθωθεί, για κάποιους δεν ισχύει τίποτα. Τώρα είχαμε εξάρθρωση μιας νέας, λέει, εγκληματικής οργάνωσης στην Κοζάνη. Αυτό το ακούτε 48 ώρες, αλλά. Σύμφωνα με τη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση στο γραφείο της, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη Σουλιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η παρέμβαση αυτή είναι πολλά χρόνια πριν. Ήταν όταν είχε, επί διοίκησης του Κυριάκου Μπαμπαστίδη, είχε αποφασιστεί τότε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθαίρεθει. Και είχε γίνει έτσι με αρκετά εμφατικό τρόπο μια έφοδος στο γραφείο της, το οποίο ήταν κλειδωμένο, προκειμένου γίνει μια κατάσχεση των εγγράφων που είχε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία σημειωτέων ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης που έκανε τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, επειδή δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει πριν από τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Άρα είναι παλαιότερη έρευνα, παλαιότερες ενέργειες, οι οποίες γράφονται στη δικογραφία και τώρα δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να είμαστε σαφείς.
1: Όχι. Για να είμαστε πιο σαφείς λοιπόν. Αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την είδηση ότι στη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για την υπόθεση Κοζάνης γίνεται μνήμα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, όχι ως κατηγορούμενη, απλά την μνημονεύουν. Γιατί τη μνημονεύουν οι αστυνομικοί? Γιατί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τότε που είχε γίνει το 2022-23 η έρευνα από τη διοίκηση για να βρεθούν τα έγγραφα που είχε στους θωριαμούς της, είχαν βρεθεί κάποιες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από παραγωγούς της Κοζάνης, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν πληρωθεί και είχαν κάνει μια ιεραρχική προσφυγή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, διαμαρτυρόμενοι, ότι κακώς δεν μας πληρώσατε. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές, όταν εξετάστηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Σιμανδράκο, οι αγρότες, η παραγωγή μάλλον, δικαιώθηκαν και πληρώθηκαν για το έτος 2021 είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν οι προσφυγές είχαν βρεθεί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Τότε που είχε γίνει ο έλεγχος όταν καθαρέθηκε το 2022-23. Γιατί όμως έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία, η σύνδεση. Δηλαδή, για να το πάμε ανάποδα και να γίνουμε ακόμα πιο κατανοητοί, συλλαμβάνει η οικονομική αστυνομία κάποιους παραγωγούς από την Κοζάνη για απάτη σε βάρος του οργανισμού και τους παραπέμπει στον ανακριτή. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι εξ αυτών, σε προγενέστερο χρόνο έχουν καταθέσει προσφυγές στον οργανισμό, ο οποίος αρχικά δεν τους είχε πληρώσει και σε δεύτερο χρόνο τους πλήρωσε. Οι προσφυγές τους είχαν βρεθεί στο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Μια
1: διάσταση που η οικονομική αστυνομία θέλησε, ένιωσε την ανάγκη να την επισημάνει στην υπογραφία.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχουν βρεθεί στο γραφείο της?
1: Κοίταξε, τυπικά θα έπρεπε να είναι στο γραφείο του Προέδρου. Η Τυχεροπούλου βεβαίως δεν είναι κλητήρας, δεν ήταν, ξέρω εγώ, σε άλλη διεύθυνση. Ήταν στη διεύθυνση που εξέταζε τις προσφυγές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κραυγαλαία προβληματικό. Τυπικά όμως είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλώνας σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας.
1: Γιατί ήρθε ο Νίκος.
2: Με λιστά λάκτος. Τι, του κάνεις bullying, του κάνεις επίθεση.
3: Εγώ.
1: Γιατί λέει
0: καμία επίθεση.
1: Για λέγε τι έγινε χθες.
2: Νίκης Ολυμπιακός 82-76.
3: Επίσης ο Γιάννης δεν δίνει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Είναι γνωστό. Ναι, τι έγινε χθες.
2: Τον βλέπω νευρικό. Πες μου τι του κάνεις. Εντάξει, το τι έγινε χθες το ξέρουμε.
0: Τα νεύρα μου από χθες έχω.
3: Εννοείται, ρε Θανάση, ότι έπρεπε να μείνεις αγρότης. Με αυτά που ακούει ο Θανάσης λέει έπρεπε να μείνω αγρότης. Εννοείται. Α, δεν ακούς. Θέλει τον να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ναι.
2: Κακό παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, γιατί ήταν και οι δύο σε κακή βραδιά. Και από τον Ολυμπιακό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο Final Four. Πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 17 με τον Μήτογλου να βάζει τα τέσσερα τρίποντα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Μπαρτζόκας που επέμενε στο μαρκάρισμά του με τον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά, φάνηκε κουρασμένος. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει το Μήτογλου στο τρίποντο. Ήταν ξεκάθαρο.
3: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό το διάστημα ο Μήτογλου θα περισσότερα τα έχει σημειώσει τα τρίποντα ενόχλητος.
1: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι.
2: Αύριο. 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Για να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Ναι.
3: Καλά να πάρεις, μιλάω. Καλά σου κάνει. Τώρα είμαι με τον Τζούνο. Ορίστε, ναι. Γελάς, ε.
1: Και το επόμενο από το επόμενο.
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Στο ΣΕΦ.
1: Στο ΣΕΦ.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ωραία. Είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρος είμαι.
2: Γιατί κάνεις χειρονομίες και δεν τα λες στον αέρα.
3: Σφυριχτήκαν και κάτι φαντασματάκια χθες.
2: Ήταν κακή η διαιτησία.
3: Κακή
2: η διαιτησία. Όχι, όχι κακή, πρόσεξε, πρόσεξε. Έκανε λάθη η διαιτησία. Έκανε λάθη.
1: Άρα κακή ήταν. Άμα κάνεις λάθη.
2: Αν έχει κάνει 5 λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και 5 σε βάρος του Παναθηναϊκού πάνω κάτω στη ζυγαριά τα ίδια, είναι κακή η διαιτησία ή δεν είναι.
1: Ναι, γιατί είναι 10 λάθη συνολικά.
2: Σε μπάσκετ. Εντάξει, ας να μιλήσουμε το Χριστό και μπάσκετ.
1: Ναι, δεν μίλα.
2: Ε?
1: Δεν είναι 10 λάθη τα λάθη.
2: 10 λάθη σε παιχνίδι κατοχών, επαφών συνέχεια, σε κάθε φάση. Το θέμα είναι ποια λάθη έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό άρα θέλω. Λες, ήταν απλά κακή διαιτησία.
3: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για μένα. Ναι. Αυτό το μπάσκετ που βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπω λάθος εγώ.
2: Ακριβώς και περιμένω να το ακούσω.
3: Είναι ένα φάουλ που έχει δοθεί στο Μήτογλου. Ο οποίος μαρκάρει στην κατακόρυφο τον Ταϊρίκ Τζόουνς και δίδεται φάουλ. Το φάουλ στο Φουρνιέ, μετά από το βίντεο, στον Ναν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει φάουλ.
3: Αυτό
2: που λες του Μήτογλου δεν το θυμάμαι, δεν θα έχω
3: είναι
2: χρόνο.
3: Η προηγούμενη φάση είναι ένα φάουλ. Ο Μήτογλου μαρκάρει στην κατακόρυφο και τα χέρια του Ταϊρίκ Τζόουνς που πήρε και δύο βολές πάνε πάνω στο Μήτογλου. Δεν έκανε κίνηση.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν γήπεδο και δεν είχα τη δυνατότητα του replay.
3: Αυτά είναι τώρα ανθυπολεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε γιατί έκανε μια τεράστια προσπάθεια και επανήλθε η ομάδα να κάλυψε με μια μεγάλη διαφορά. Βρήκε ρυθμό με το Μήτογλου κυρίως κτλ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις έχει ένα στα.
2: Έχει ένα στα 13 και αυτό είναι 13. Follow. Είναι follow.
3: Οπότε, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα.
2: Έχει κάνει.
3: Αν είχε βάλει, να το πάρουμε μπακαλίστικα. Αν είχε βάλει δύο, θα έχει κερδίσει πάνω.
2: Μπακαλίστικα, όπως το λες. Ναι. Αλλά δεν περίμενα εγώ τέτοια εμφάνιση από το Χέις Ντέιβις.
1: Νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε.
3: Έχει κάνει ζέσταμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο ζέσταμα που έχει 7 στα 7. Και στον αγώνα έχει 0 στα 7.
1: 0 στα 7 τρίποτα.
2: Αυτά. Έλειπε και ο Σλούκας.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Χουάντσο και ο Ρακαβόπουλος.
2: Yes. Καλά, η έλλειψη του Σλούκα οδήγησε.
3: Τον Ντόρσεϊ απ' την άλλη.
2: Οδήγησε τον Χουάντσο εκτός για να βάλει μέσα το Σόρτς. Και να δούμε αύριο αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ενοχλήσει, κάνει θεραπεία. Και τι θα γίνει και με τον Σλούκα.
1: Γεια σας, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park.
6: Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου.

0: 48. Καλό απόγευμα, Σπύρο Χωτό.
1: Καλό απόγευμα, Μάρη. Καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς που είπες. Δεν είναι τόσο μάλλον η αύξηση σε σχέση με πέρσι, είναι όσο το νούμερο, το 16.258.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πάνω από 16.000 αυτοκίνητα είχαν ένα καινούργιο αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Επιβατικά αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Δεν ήταν επαγγελματικά μέσα.
0: Φυσικά.
1: 16.000 αυτοκίνητα, 268, είχαν να γίνουν, για να καταλάβουν οι ακροατές σου, από τον Μάρτιο του 2010. Δηλαδή είμαστε Μάιος 2026,
0: βάλτε
1: πόσοι μήνες έχουν περάσει για να μπορέσει να ξεπεράσει η αγορά αυτοκινήτου τα 16.000 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι οι αγοραστές αντιδρούν σε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή σου. Υπάρχουν πλέον καινούργια αυτοκίνητα που δεν καίνε, συμφέρουν, έχουν χαμηλότερες τιμές από τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μπορεί κάποιος να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με 20.000 ευρώ, με 22.000 ευρώ, να μην πάει δηλαδή στα 30.000 ευρώ. Υπάρχουν πλέον τέτοια αυτοκίνητα τα οποία βλέπουμε ότι το κοινό αντιδρά. Για να γυρίσουμε λίγο στα στοιχεία, εφόσον
0: παρακαλώ,
1: είναι πολύ πρόβλημα.
0: Γιατί ξέρω πάντα τα ρεπορτάζ τα δικά σου είναι αναλυτικά και δείχνουν μια σφαιρική εικόνα και γενικότερη από αυτά που θέλει ο κόσμος.
1: Μετά την επίδοση αυτή του Μαΐου, τώρα το 2026, το πεντάμινο, έχουμε ξεπεράσει τα 65.000 αυτοκίνητα. Έχει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, 2,8%. Λογικά κάπου εκεί θα πάει και η χρονιά. Κάπου εκεί θα δούμε βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα μήνες αρκετούς. Η Toyota ήταν η πρώτη σε πωλήσει εταιρεία του Μαΐου. Η Toyota είναι και η πρώτη σε πωλήσει εταιρεία και στο έτος. Είναι και η περσινή πρώτη σε πωλήσει. Και η προπέρσινη είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη σε πωλήσει. Δεύτερη Suzuki, τρίτη Πεζό τον Μάιο. Στο πεντάμινο, δεύτερη Πεζό, τρίτη Suzuki. Ανάποδα. Στα μοντέλα, νούμερο ένα σε πωλήσει ήταν το Toyota Yaris Cross, το μικρό SUV της Toyota, τον Μάιο. Και μετά την επίδοση αυτή που είχε με 1.191 αυτοκίνητα, με την επίδοση αυτή που είχε, το Yaris Cross ξεπέρασε το 2008 στο πεντάμινο και πλέον είναι αυτό το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στο έτος. Βέβαια,
0: μάλιστα,
1: αυτά αλλάζουν, έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά.
0: Ποια κατηγορία αυτοκινήτων προτιμά ο κόσμος?
1: Είναι
0: η κατηγορία των SUV, δεν είναι?
1: Ναι, είναι τα B-SUV, τα SUV, τα ψηλωμένα αυτοκίνητα, θα τα γνωρίζουμε όλοι. Αυτά που έχουν λίγο μικρότερες διαστάσεις, αν και πλέον έχουν μεγαλώσει, είναι αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να ληχθούν και μέσα στην πόλη και να βγουν να πάνε σε ταξίδι χωρίς να ξεφύγει σε τιμές. Άρη, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Μάιο υπήρχε και μια καλή είδηση σε ό,τι έχει αφορά τις πωλήσεις λιανικής. Το ποσοστό τους δεν ήταν τεράστιο, ήταν μόλις το 33% σε σχέση με τα εταιρικά που ήταν το 67%. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που ξεπέρασαν τα 5.000 αυτοκίνητα. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι πλέον και οι αγοραστές λιανικής, οι ιδιώτες, οι άνθρωποι δηλαδή, όχι τα εταιρικά αυτοκίνητα, αντιδρούν σε αυτό που λέμε στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά και πλέον πηγαίνουν και αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Και μην κρυβόμαστε, Σπύρο Χωτό, έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, και είμαστε πρωταθλητές που ξεπερνούν τα 18 χρόνια κυκλοφορίας και πάνω, που σημαίνει δηλαδή ο μέσος όρος είναι τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 35 και 36 και ίσως και 40.
1: Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Και πρέπει
1: εσύ,
0: να το λέμε
1: πάνω. Φιλοξενείς κόσμο στην εκπομπή σου, ο οποίος το λέει αυτό, παρόλα αυτά, αυτό που δεν λέει αυτός ο κόσμος είναι ότι για να μπορέσει να ανανεωθεί αυτός ο στόλος, θέλει και κίνητρα, υπάρχουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, αλλά και κυρίως να πέσουν οι τιμές. Δεν πρέπει ξαφνικά ο μέσος Έλληνας να αγοράζει 30 και 40 χιλιάδες ευρώ αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει. Ουσιαστικά πάντα η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είχε σαν μέσο όρο κάτω από 20.000 ευρώ. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τέλος πάντων που πολλούνταν. Τώρα ας πούμε ότι είναι λίγο πιο πάνω από τα 20.000 ευρώ. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι εταιρείες, να δουν λίγο τις τιμές των προϊόντων τους, οι οποίες επαναλαμβάνω έχουν βελτιωθεί αρκετά και πλέον είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, ώστε να μπορέσει ο κόσμος σιγά σιγά να μπορέσει να πάρει πάλι καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Σπύρο Χωτό, ήταν πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ που μας έδωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky, όπως πάντα, και αφορά τις ταξινομίες πωλήσεις αυτοκινήτων για το μήνα που πέρασε. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ευχόμαστε
1: και
0: να έχουμε πολύ καλά ρεπορτάζ από το χώρο του αυτοκινήτου. Σε ευχαριστούμε και
1: πάντα,
0: πάλι.
1: Πάντα.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο συνάδελφος Σπύρος Χωτός από το site carnemotor.gr και μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα σε ό,τι αφορά τις ταξινομήσεις του μήνα που πέρασε. Τα επίσημα στοιχεία θα έρθουν και από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων μετά το δεκαήμερο, το πρώτο του μήνα. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα και μην ξεχνάτε ότι η ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Σε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex ετόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστοί τους καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808 μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο στρατόπεδο της Λαμίας. Πρόκειται για 72 εθελόντριες, η ορκομοσία των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του στρατού Ξηράς. Στο νότιο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του στενού του Βερίγγιου, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αύριο υπογράφουμε μια συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σύραγγας. Η σύραγγα θα κατασκευαστεί, δήλωσε ο Δημήτριεφ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό στα Ανολιώσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπιή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP αναφέρει ότι η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Η σατραπή, έντονη επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκότητα το 2006.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας στη Σουηδία. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν τη μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του εξέδωσε ερασιτέχνης. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο Ονόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: for the summer.
1: Ο Chris Rea, Looking for the Summer. Και δεν είναι ο μόνος. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, νομίζω, τέτοια εποχή αυτό περιμένει, το καλοκαίρι, την έναρξη των διακοπών. Καμιά φορά και μόνο η σκέψη, ακόμα και αν η σκέψη παραμένει μακρινή, είναι αρκετή έτσι, για να αλλάξει τη διάθεση, να μας αλλάξει το κέφι. Το θέμα βέβαια δεν είναι οι διακοπές, αλλά το τέρι των διακοπών. Πόσο θα το πάρουμε μαζί μας ή όχι. Να δημοσιεύει κάτι ωραίο σήμερα η Καθημερινή από τους New York Times για τα ζευγάρια. Για τα ζευγάρια που κάνουν χώρια διακοπές. Και μάλιστα, έτσι, σας προλαβαίνω, γιατί κάποιοι μπορεί να το χαρακτηρίζεται ανήκουστο, και όμως τα solo ταξίδια γνωρίζουν τελευταία πολύ μεγάλη άνθηση. Είναι και ιδιαίτερος δημοφιλές θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag solo travel στο TikTok, πολλά από τα οποία μάλιστα εξυπνούν και τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύει κανείς μόνος του: περιπέτεια, αυτογνωσία και το κυριότερο, ελευθερία. Βεβαίως υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Ας πούμε, κάποιοι λένε ότι το να θες να ταξιδέψεις χωρίς το τέρι σου σημαίνει ότι αν είσαι σε γάμο είσαι πολύ κοντά στην καταστροφή αυτού, πως έχεις μπει σε αυτή την περίφημη αρχή του τέλους. Άλλοι αναρωτιούνται με ενοχές αν είναι εγωιστικό να θέλουν να ταξιδεύουν μόνοι τους, και κάποιοι υποστηρίζουν με πάθος ότι το να περνά ένα ζευγάρι όλες του τις διακοπές μαζί είναι ένδειξη, πώς να το πω, αλληλεξάρτησης. Βεβαίως πήραν το λόγο ειδικοί, οι σύμβουλοι ζευγαριών, οι οποίοι λένε ότι όλα τα παραπάνω μπορεί και να ισχύουν, αλλά κάθε ζευγάρι είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Το ερώτημα είναι γιατί τα solo ταξίδια ελκύουν όσους βρίσκονται σε σχέση. Προφανώς γιατί συχνά φέρνουν στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα, επειδή αναγκάζουν τα ζευγάρια να βρουν αυτήν την χρυσή τομή, την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία, ανάμεσα στην αλληλεξάρτηση. Υπάρχει επίσης και μια παρανόηση ότι οι υγιείς σχέσεις, τις υγιείς σχέσεις, οι σύντροφοι κάνουν τα πάντα μαζί. Στην πραγματικότητα όμως όλα καταλήγουν στο τι έχει ανάγκη ο καθένας. Άρα τι κάνουμε? Οι σύμβουλοι γάμοι προτείνουν στα ζευγάρια να συζητούν εκ των προτέρων τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τους προσφέρει ο χρόνος που ο καθένας περνάει μόνος. Ένα, ας πούμε, συμβόλαιο πριν από τις διακοπές, μια τίμια συμφωνία για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, αν σας φαίνεται ανήκουστο να παράλογα πράγματα όλα αυτά, να σας πω και το άλλο. Αυτό που μας συμβαίνει, που όλοι μέσα στην τρεχάλα περιμένουμε αυτές τις 2 εβδομάδες, πόσες είναι μέσα στο χρόνο, για να συναντηθούμε με το έτερον, όχι μισό, ολόκληρο, να κοιμηθούμε μαζί, να ξυπνήσουμε μαζί, να φάμε μαζί, να κάνουμε κάτι κοινό μαζί, αυτό πάλι πόσο φυσιολογικό είναι? Και αυτό δεν το λες και μόδα να πεις ότι πάει, θα περάσει. Είναι μια πραγματικότητα που έχουμε πάψει πια να τη βρίσκουμε και αφύσικη. Μια πραγματικότητα απολύτως κανονική για πολλά πολλά ζευγάρια σήμερα. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε κι εμείς, ΚΑΕ 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 6 και 16 πρώτα λεπτά. Και ναι, το είδαμε και αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ιστορικό, όπως διαβάζω σήμερα, μια καινούρια ιστορία στο στράτευμα. Είναι όμως οπωσδήποτε κάτι καινούριο, μια νέα σελίδα, ας πούμε, στις ένοπλες δυνάμεις. Στη Λαμία, λοιπόν, για όσους δεν το παρακολουθήσατε, νωρίτερα έγινε κάτι σαν τελετή παρουσίασης. Παρουσίασης των πρώτων γυναικών που εντάσσονται στο στράτευμα εθελοντικά. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη εθελοντικά. 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό. Στην πραγματικότητα, η σημερινή μέρα μας βάζει και εμάς δίπλα σε άλλες χώρες που εφαρμόζουν την εθελοντική στράτευση των γυναικών παγκοσμίως, παντού στο χάρτη συμβαίνει αυτό, είτε στο πλαίσιο του επαγγελματικού στρατού, είτε χωρίς υποχρεωτική θητεία. Απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Ισραήλ, αλλά απ' την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις, κοιτώντας τους δείκτες του δημογραφικού, τίποτα δεν είναι απίθανο τα επόμενα χρόνια, ούτε καν η υποχρέωση των γυναικών να ντυθούν στα χακί. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε αυτό το απόγευμα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό. Φαίνεται πως η διπλωματία κερδίζει και πάλι έδαφος. Το Ιράν απαιτεί άμεση αποδέσμευση του 50% των παγωμένων κεφαλαίων με την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Λιβάνου. Για να δούμε. Θα είναι όντως μια τελευταία ευκαιρία. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια κοινωνική είδηση, έτσι, που αφορά πολύ κόσμο. Είναι η δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται πια οι τόκοι. Το ξέραμε, δημοσιεύθηκε σήμερα όμως η απόφαση και το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο υπολογισμός των τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια, αλλά βασική, είναι που επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Και βεβαίως εκλογολογία έχουμε και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να βλέπω τώρα τον κύριο Μαρινάκη, είναι απέναντί μου, δίνει καθημερινά, έχει παρουσία ο κύριος Μαρινάκης, μιλά για το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, βέβαια όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι νομίζω μειώνονται και οι πιθανότητες να δούμε ένα κόμμα, το τρίτο κόμμα, να μπαίνει και να αλλάζει τον χάρτη, τον δημοσκοπικό χάρτη, που επίσης είναι σε φάση αναδιάταξης στο τελευταίο διάστημα. Τα βλέπετε, τα συζητάμε καθημερινά. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιπποκράτη Δασκαλάκη, τυποστράτηγο από στρατεία και διευθυντή μελετών του ΕΛΙΣΜΕ, του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, για να μας κάνει το δικό του σχόλιο για αυτή την είδηση, έτσι, που μόνο πολύ σήμερα το απόγευμα και αφορά στις γυναίκες που εντάσσονται εθελοντικά στο στράτευμα. Γεια σας κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Το σχόλιο μου μόνο θετικό μπορεί να ήταν. Είναι κάτι το οποίο, όπως ακριβώς είπατε, έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια για πολλούς λόγους. Ποτέ δεν είναι αργά, ξεκινάμε με προσεκτικά βήματα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και αναφέρεται και την κομβική λέξη δημογραφικό. Εκεί μας οδηγούν οι ανάγκες της στελέχωσης, παλιά θα λέγαμε επάνδρωσης των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε στο παιχνίδι, σχεδόν αρχίζοντας με ίσους όρους, και τις γυναίκες.
1: Mm-hmm. Πώς το... Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν υπάρχουν τελικά στοιχεία για το πόσες γυναίκες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Θέλω να πω, είναι όλες και όλες αυτές οι 72 γυναίκες για τις οποίες οργανώθηκε σήμερα αυτή η τελετή υποδοχής.
0: Η προκήρυξη ήταν για 100 θέσεις. Mm-hmm. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε πως υπήρξαν περί 170 αιτήσεις. Εάν αναλογιστούμε και το τι συμβαίνει σε προκηρύξεις για άνδρες σε ΠΟΠ, άνδρες και γυναίκες σε ΠΟΠ μάλλον, και τα συγκρίνουμε, είμαστε περίπου στον ίδιο μέσο όρο.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι ναι, κάποια σκόπηκαν, επομένως αυτός είναι ο αριθμός. Σας φαίνεται ικανοποιητικός, κύριε Δασκαλάκη?
0: Για τις 100 θέσεις να έχουμε 72, με τα σημερινά δεδομένα και έχοντας υπόψη πως ήταν κάτι πιλωτικό, που υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, φοβίες, για τα ελληνικά δεδομένα θα έλεγα πως ήταν ικανοποιητικός. Νομίζω ότι υπήρχε φόβος να υπήρχε πολύ μικρότερη συμμετοχή. Την θεωρώ λογική με τα σημερινά δεδομένα.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι αυτός ο αριθμός, δεν περιμέναμε κάτι μεγαλύτερο, δεν θα μπορούσαμε. Τώρα αυτές οι γυναίκες, κύριε Δασκαλάκη, που μπαίνουν εθελοντικά στο στράτευμα, κερδίζουν και κάτι, υπάρχει κάτι που λειτουργεί σε ως κίνητρο, έτσι δεν είναι? Μοριοδοτούνται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παίρνουν κάποια μόρια, ειδικά για θέσεις ΕΠΟΠ, αν θέλουν στο μέλλον να δηλώσουν θέσεις μονίμων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις, παίρνουν κάποια μόρια και παίρνουν και μόρια ανάλογα με την ειδικότητα την οποία θα αποκτήσουν, και μοριοδοτούνται επίσης και για εισαγωγικές στα διάφορα σώματα ασφαλείας. Mm-hmm.
1: Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια κριτική από την πλευρά των ανδρών. Γιατί οι γυναίκες να μοριοδοτούνται και οι άντρες όχι, από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση που όλα εξισώνονται, είμαστε στην ισότητα, ή τουλάχιστον επιδιώκουμε την ισότητα, ακόμα και την μισθολογική ισότητα, κάτι που συνέβη πρόσφατα με αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
0: Έχω την εντύπωση ότι αντίστοιχα παίρνουν και οι άνδρες οι οποίοι κατεβαίνουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς αν έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αντίθεση συνταγματικά, διότι ξέρετε πλέον ένα παραθυράκι στο νόμο άμα δεν βρεθεί ανοιχτό, σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπάρχουν προσφυγές. Έχω την εντύπωση πως είναι απολύτως εναρμονισμένα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αυτού του είδους η μοριοδότηση, απλώς προηγουμένως οι γυναίκες ως μη υπηρετούσες δεν είχαν δυνατότητα να πάρουν αυτά τα μόρια.
1: Μάλιστα. Από όλα τα διεθνή μοντέλα, γιατί αυτό το σύστημα εφαρμόζεται παντού. Εξαιρώ το Ισραήλ, το οποίο ανέφερα και όπως μου υποδεικνύουν και οι ακροατές, το Ισραήλ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχουν συγκεκριμένα θέματα, γι' αυτό και οι γυναίκες υποχρεωτικά πηγαίνουν στρατό. Από όλα τα διεθνή παραδείγματα, ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πλησιάσουμε εμείς?
0: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω μια χώρα η οποία την έχω υπόψη μου και έχει προχωρήσει και ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες, διότι και σε τελευταία ανάλυση κληρωτούσε ο πλήτες. Ελάχιστες πλέον χώρες έχουν στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και το Ισραήλ, και τώρα αρχίζουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες και βάζουν αυτή την υποχρεωτική στράτευση, αλλά με πάρα πάρα πολλούς αστερίσκους. Δεν έχουμε πολλές χώρες και ειδικά χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη ώστε να μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Όμως οι ανάγκες μας είναι πιο εξειδικευμένες και κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωτική η στράτευση και των γυναικών.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε εξειδικευμένες ανάγκες. Επειδή, κύριε Βασκαλάκη, έχετε υπάρξει μάχημος, δηλαδή δεν θεωρητικολογούμε, έχετε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σας. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη δική σας εκτίμηση, σε ποιους τομείς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι πιο αποτελεσματικά η θητεία των γυναικών?
0: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες. Να μην αναφερθώ στις κλασικές, στην νοσηλευτική. Μπορούν σε οποιοδήποτε θέμα επικοινωνιών, αλλά πλέον σιγά σιγά το 90% των θέσεων και των ειδικοτήτων μπορεί να συμπληρωθεί από γυναίκες. Πλέον η τεχνολογία, η τεχνολογία δίνει ρόλο, δεν χρειάζεται τόσο αυτό που λέγαμε παλιά η σωματική ρόμη. Νομίζω και οι γυναίκες είναι εξίσου κατάλληλες με τους άνδρες. Να πω τουλάχιστον στο 90% των θέσεων.
1: Να. Πιστεύετε ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα οι γυναίκες θα υπηρετούν όχι εθελοντικά αλλά υποχρεωτικά στο στρατό, διότι θα υπάρχει αυτή η ανάγκη εκ της πράγμαση, θα υπάρχει η ανάγκη αυτή λόγω και του δημογραφικού, λόγω των μειωμένων γεννήσεων?
0: Λόγω του δημογραφικού οδηγούμαστε σε αυτήν τη λύση. Δεν ξέρω όμως, η μοναδική μου επιφύλαξη είναι μήπως οι καινούριες μορφές τεχνολογίας, οι οποίες επηρεάζουν και τον πόλεμο, και εννοώ με οτιδήποτε μη επανδρομένο σύστημα εισέρχεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, μειώσουν τον αριθμό των οπλητών που χρειαζόμαστε, ανδρών ή γυναικών. Μόνο αυτή είναι η επιφύλαξή μου. Κατά τα άλλα, θεωρώ πως οι γυναίκες και χρειάζονται και πρέπει να μπουν. Και οι ειδικότητες που μας δίνουν η νέα τεχνολογία χειριστής όλων αυτών των μη επανδρομένων, κάλλιστα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις γυναίκες. Άρα το βλέπω ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή είπατε και εσείς ότι και εμείς έχουμε ως γείτονα την Τουρκία, μάλιστα κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι θα είναι και ένα θερμό καλοκαίρι αυτό, αν και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πάει λίγο πίσω τη γαλάζια πατρίδα, την νομοθέτηση αυτή. Τελευταία ερώτηση, κύριε Δασκαλάκη, παρακαλώ για τη σύντομη απάντησή σας. Πιστεύετε ότι θα φύγουμε από το κεφάλαιο ήρεμα νερά, θα μπούμε και πάλι στα ταραγμένα?
0: 70 χρόνια αντιπαλότητος έχουμε εξάσεις, υφέσεις, ζούμε σε αυτά τα κύματα. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, αλλά μην περιμένουμε κάτι τραγικό, προς Θεού, μην κινδυνολογούμε τόσο πολύ όσο καμιά φορά αφήνεται σε διάφορα άλλα κανάλια να εννοηθεί. Όχι, δεν θα δούμε κάτι
1: τραγικό. Καθησυχαστικός λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς καλή συνέχεια.
1: Ο κ. Υποκράτης Δασκαλάκης, υποστρατηγός αναποστρατεία και διευθυντής μελετών του ΕΛΙΣΜΕ, του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μαζί σας, ΣΚΑΙ 100,3.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και του λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: 899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα διασχίζει το Βερίγγιο Πόρθμο, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμήτριεφ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο παρέα. Σας διαβάζω με προσοχή τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα, για την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι περισσότεροι στρατοί στον κόσμο έχουν γυναίκες μέχρι και στις ειδικές δυνάμεις. Όλα έχουν αλλάξει πια, και ναι, γιατί όχι. Θεωρείται δεδομένο το να μπορεί μια γυναίκα να κάνει καριέρα και στο στρατό. Εδώ έχουν αλλάξει οι όροι και οι συνθήκες του πολέμου. Το να συζητάμε ως κατόρθωμα το μια γυναίκα να κάνει καριέρα και εκεί, εντάξει, νομίζω είναι περιττό. Λοιπόν, δεν σας έχω πει για την κίνηση, να σας πω ότι είναι η εικόνα η συνηθισμένη, δηλαδή θα σας ταλαιπωρήσει ο Κηφισός, εκεί λίγο πριν στρίψετε στον κόμβο μεταμόρφωσης, όσοι επιλέγετε την Αττική Οδό για τις μετακινήσεις σας, και άπαξ και μπείτε στην Αττική Οδό από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, βαριά κόμβο Κηφισίας, παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες, το κέντρο αποφύγετε, την παραλιακή Γλυφάδα Άλυμο, στο γνωστό κομμάτι, και η Κηφισίας έχει κίνηση αυτό το απόγευμα, ιδίως όσο ανεβαίνετε προς την Κηφισία. Από Χαλάνδρη, Μαρούση, εκεί μέχρι το δαχτυλίδι του ΟΤΕ που λέμε, έχει αρκετή κίνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε σήμερα για μια νομοτεχνική βελτίωση κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα η κύρωση του κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος έλαβε το λόγο, ζήτησε λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό, για το οποίο έχουμε συζητήσει και θα συζητήσουμε και τώρα, να μετονομαστεί τιμή Σένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Ταγαράς. Στη μνήμη του λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε, ο πρωθυπουργός προσωπικά, υπήρξαν άλλωστε εκτός από συνεργάτες και στην Ιφίλη, όπως μάθαμε χθες, τον επικίδιο που εκφώνησε, να βάλει και το όνομά του. Είναι μερικές από αυτές τις συμπτώσεις που κάνει πολλές φορές η ζωή και δεν τις πιστεύεις. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, έγραφε χθες για την πολεοδομική πολυνομία που φρενάρει μέσω αυτού του κώδικα χωροταξίας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ένα ενδιαφέρον κείμενο η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τι είναι η κωδικοποίηση? Έχει κάθεσε μια επιτροπή ειδικών επί αρκετά χρόνια, από το 2020, και άρχισε να συλλέγει όλες τις διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους, τις γενικές πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις. Έτσι τελικά τις μάζεψε όλες, τις έβαλε με ενιαία γλώσσα σε ένα ενιαίο κείμενο, και δεν είναι πολύ απλό έργο αυτό. Αν σκεφτείς ότι οι διατάξεις αυτές προέρχονται από 119 νόμους και 53 διατάγματα και ότι οι παλιότερες από αυτές είναι του 1923.
0: Θέλανε
1: να
0: φρεσκάρισμα.
1: Υπάρχουν σε ισχύ διατάξεις νομοθεσία του 23, και όμως υπάρχει, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος όγκος της πολεοδομικής νομοθεσίας προέρχεται από τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχουμε ακόμα σε ισχύ και παλιές διατάξεις.
0: Ναι. Άρα έρχονται όλα αυτά να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει και τη δύναμη να υποκαθιστά ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
1: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, γιατί είχε γίνει άλλη μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας του 1999, αλλά δεν είχε κυρωθεί με νόμο. Απλά υπήρχε ένα κείμενο έτσι κωδικοποιημένο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι αυτή η κωδικοποίηση έρχεται να υποκαταστήσει όλους αυτούς τους νόμους από τους οποίους έχει μαζέψει τις διατάξεις, και έτσι ό,τι τροποποιείται στο εξής θα τροποποιεί τον κώδικα. Δεν θα τροποποιεί τη διάταξη, τον νόμο από όπου προήλθε αυτό. Θα μου πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί είναι λίγο σαν να βάζουμε μια αφετηρία σε όλο αυτό το πράγμα. Και είπαμε, okay, ως εδώ η νομοθεσία μας, η πολεοδομική, η βασική νομοθεσία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θέλει κάποιος να διαβάσει, αναφέρεται σε αυτή. Τώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος επί τιμή του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ήταν και ο επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων που ασχολήθηκαν με αυτό το έργο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει υποσχεθεί ότι θα κρατήσει σε ανοιχτή μορφή στο site τον νόμο με τις όποιες αργότερα τροποποιήσεις δεχτεί, ώστε ο πολίτης να μπορεί εύκολα να δει την τελική κάθε φορά μορφή του νόμου. Κάτι που σήμερα μπορεί να το κάνουν οι δικηγόροι, για παράδειγμα, πληρώνοντας μια συνδρομή σε μια νομική βάση δεδομένων.
0: Μάλιστα. Ήταν μεγάλη συμβολή του εκλειπώντα υπουργού. Διάβαζα χθες να λες ότι ήταν ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα πίεζε και είναι σημαντικό όταν μιλάμε έτσι για πολιτικό προϊστάμενο να μην σταματήσει αυτή η δουλειά που είχε μεγάλη λεπτομέρεια, λες, και όγκο.
1: Το 2020, αυτό όλο προβλέφθηκε το 2016, το 2020 ο υφυπουργός, ο οποίος αποφάσισε τη δημιουργία της επιτροπής αυτής της επιστημονικής, ήταν ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, υφυπουργός περιβάλλοντος, τότε επί υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι και ομότιμος καθηγητής πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όταν έφυγε ο κύριος Οικονόμου, τη θέση του πήρε ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος ο κύριος Σταγαράς υποστήριξε όλο αυτό το έργο μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό έχει καθυστερήσει και παρουσιαστεί πέρσι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά καθυστέρησε ένα χρόνο να παρουσιαστεί, γιατί το Υπουργείο είχε διάφορες νομοθετικές εκκρεμότητες, οπότε τροποποιήθηκε και άλλο η νομοθεσία, τα μαζέψαν όλα, τα φέραν στη Βουλή.
0: Υπό άλλες συνθήκες, λες, θα είχε προλάβει και ο Νίκος Σταγαράς να το παρουσιάσει. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό δεν.
0: Ναι. Όχι, το λέω γιατί.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν αλλάζει κάτι, προφανώς είναι, είπαμε, αυτές οι συμπτώσεις. Ωραία. Άρα περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί στη Βουλή.
1: Έχει κυρωθεί.
0: Κυρώθηκε σήμερα. Μάλιστα. Άρα είναι νόμος του κράτους πια.
1: Μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, είναι νόμος του κράτους.
0: Και πάμε και καλύπτει, είπαμε, την πολεοδομική νομοθεσία.
1: Τώρα. Τι καλό φέρνει αυτό, να πούμε και δύο κουβέντες αν έχεις χρόνο.
0: Να πούμε κυρίως για τα.
1: Υπάρχει μια πολυνομία στα θέματα.
0: Για τα εκτός σχεδίου, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είναι.
1: Ναι, θέλω να αναφέρω και το παράδειγμα της εκτός σχεδίου. Υπάρχει μια πολυνομία στα πολεοδομικά, οι διάσπαρτες διατάξεις, διάφορους νόμους κλπ. Εδώ λοιπόν τα μαζεύει όλα. Επίσης υπάρχουν και διάφορες ερμηνείες, οι οποίες γίνονται αυθαίρετα. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η εκτός σχεδίου δόμηση, η βασική νομοθεσία όπως την ξέρουμε σήμερα, ήταν το 1985 και το 2003. Το 1985 ήρθε η πολιτεία και είπε ελάχιστη αρτιότητα 4 στρέμματα και πρόσωπο σε δρόμο, και αργότερα το 2003 είπε πόσο πρέπει να είναι αυτό το πρόσωπο. Βγαίνουν λοιπόν διάφορες πολεοδομίες ακόμα και σήμερα και λένε ότι επειδή ο νόμος αυτός κυρώθηκε το 2003, τότε δεν αφορά τα οικόπεδα που υπήρχαν μέχρι το 2003. Είναι μια τελείως αυθαίρετη και πολύ βολική στο τσιμέντομα, αν θέλεις τη γνώμη μου, ερμηνεία της νομοθεσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει πολλές φορές ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός σε αυτό. Η νομοθεσία, η υποχρέωση του να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο αφορά τους πάντες.
0: Άρα εδώ ρυθμίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Εδώ
0: για
1: λοιπόν
0: τη δόμηση.
1: Η διάταξη αυτή απλά αναφέρει τις προϋποθέσεις. Δεν αναφέρει ούτε 2003, ούτε 1985, ούτε τίποτα. Λέει ότι για να χτίσεις εκτός σχεδίου πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 στρέμματα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Σε αναγνωρισμένο δρόμο, και λέει και όλα τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το πράγμα δεν έφταιγαν μόνο οι πολεοδομίες, έφταιγε και το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν έβγαλε κάτι ώστε να διευκρινίσει τις πολεοδομίες ότι μην βγάζετε, παιδιά, τέτοιες άδειες, μην βγάζετε άδειες σε τυφλά οικόπεδα ή σε οικόπεδα που βλέπουν σε μονοπάτια. Τα νησιά έχουν γίνει κομματάκια, όλα τα χωράφια έχουν γίνει οικόπεδα. Γιατί έχουμε πάρει ό,τι χωράφι, ό,τι μονοπάτι υπήρχε και το θεωρούμε δρόμο. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που ξεκαθαρίζει τώρα μέσα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, κάτι αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις, κάτι νόμοι ξεχασμένοι στο βαθύ παρελθόν. Εδώ τα πράγματα που έρχονται με μια μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια να ρυθμιστούν και να μην τα αφήνουν.
1: Είναι καλό να τα λέμε και τα καλά.
0: Είναι κάτι το οποίο. Συνήθως δεν συζητάμε για καλά πράγματα, Γιώργο.
1: Συνήθως δεν συζητάμε για καλά.
0: Είναι κάτι που έρχεται να μας.
1: Και για να μην κακομάθω τους ακροατές.
0: Έχεις και κάτι κακό να μας πεις, αυτό που υπογράφεις.
1: Ναι, ότι θέλω να πω ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος τροποποίησε με 3 νόμους την πολεοδομική νομοθεσία το 26, 4 το 25, 5 το 24, 4 το 23, 7 το 22. 11 το 21, 8 το 20. Δηλαδή, από τότε που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, έχει τροποποιήσει την πολεοδομική νομοθεσία με 49 διαφορετικούς νόμους.
0: Μάλιστα. Απ' τη μία μιλάμε για την πολυνομία που εξαλείφεται μέσω του COVID.
1: Ευχαριστώ και... πολύ. Δεν το είπα εγώ, το είπε εσύ.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Απ' την άλλη, φέρτε νόμο να έχουμε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί φωνάζουμε και λέμε για την κακιά πολυνομία στη Βουλή, αλλά ποιο συμβάλλει στην πολυνομία? Συμβάλλει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνεχώς νομοθετεί και ξανανομοθετεί και ξανανομοθετεί.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε χρόνο και να συζητήσουμε, αλλά είναι ωραίο και το θέμα που υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή για τα σκιώδη ξενοδοχεία στην Πλάκα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν γίνεται άλλο αυτή η ιστορία.
1: Θέλω να τυφλούμε λίγο, νομίζω, απέναντι σε αυτό. Εγώ δεν είμαι προσωπικά κατά του Airbnb, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το Airbnb είναι χρήση κατοικίας. Η Πλάκα όλη έχει γίνει ένα ξενοδοχείο. Όποιος περπατήσει λίγο στην Πλάκα, ναι, θα δει ότι κάθε δεύτερο κτίριο έχει απ' έξω μία πινακίδα η οποία γράφει κάτι. Αυτός, η Πλάκα είναι μία περιοχή που προστατεύεται αυστηρά από πάρα πολλά προεδρικά διατάγματα με σκοπό να μην την εγκαταλείψουν οι κατοικοί της και να μην γίνει τουριστικό σκηνικό.
0: Okay,
1: αυτό συμβαίνει τώρα και το βλέπουμε να συμβαίνει. Κάνουμε ότι δεν συμβαίνει.
0: Ναι, κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Για να δούμε. Υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως αυτή που ανέλαβε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Να δούμε.
1: Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική πάντως η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ. Δηλαδή το ΣΤΕ έβγαλε μια πρώτη απόφαση στην οποία εγώ περίμενα ότι το ΣΤΕ θα έπαιρνε αυτή την ευκαιρία να ζητήσει μια καλύτερη ρύθμιση του Airbnb.
0: Υποστηρίζει...
1: Γιατί κανείς δεν μιλάει για απαγόρευση, μιλάει για καλύτερη ρύθμιση, ναι, περισσότερους κανόνες.
0: Ναι. Κανόνες που μπαίνουν από το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι?
1: Όχι.
0: Από ποιον?
1: Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει καμία ευθύνη για το Airbnb. Αυτό είναι φοβερό.
0: Ναι, για την Πλάκα όμως.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Για τους κανόνες για την Πλάκα τους θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το αρμόδιο για τα πολεοδομικά. Το Υπουργείο Μήλος. Οικονομικών είναι αυτό το οποίο είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση των Airbnb. Το Υπουργείο Τουρισμού το μόνο που έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τα Airbnb είναι να ελέγξει αν τηρούνται κάποιες πολύ βασικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δηλαδή πυρ ασφάλειας και τέτοιες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Ξέρεις, είναι αυτό. Διάβαζα το ρεπορτάζ σου. Ο Δήμος λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει για τη λεπτομέρεια. Αφού λοιπόν έχει ληφθεί η απόφαση ένα σπίτι να γίνει Airbnb. Στο μεταξύ, στην Πλάκα δεν μπορείς να ζήσεις πια, εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω και εσείς αρκετές φορές έχετε κάνει ρεπορτάζ στην Καθημερινή για το πόσο αφιλόξενη είναι η Πλάκα για τους κατοίκους της. Και τώρα έχουμε και αυτά τα ξενοδοχεία που έχει γεμίσει ο τόπος. Τι να πω, σε ευχαριστώ. Θα πω ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Λιάλιος, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Να, και το τραγούδι που ακούμε, ό,τι πρέπει είναι για πάρτι, για κοκτέιλ, για καλοκαιράκι γενικότερα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας τώρα και ο Ιάσονας μας θυμίζει την ιστορία εκείνη με το αυθαίρετο ξενοδοχείο, με τους δύο ρόφους που κρύβει την Ακρόπολη. Επιβραβεύεται η ανομία και οι γνωριμίες. Τι να σου κάνει και το ΣΤΕ, τι να σου κάνει και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ καταδίκασε ως παράνομο αυτούς τους δύο ρόφους. Ξανά πριν από πότε ήταν, νομίζω τον Απρίλιο τον περασμένο, ήρθε να διπλασιάσει το πρόστιμο, προειδοποίησε με νέες κυρώσεις. Η κατεδάφιση όμως αυτών των δύο αυθαίρετων ρόφων παραμένει στα χαρτιά. Και η υπόθεση δεν κουνιέται, παρότι έχουν περάσει πια αρκετά χρόνια. 5.000 ήταν το πρόστιμο, 10.000 το καινούριο πρόστιμο. Και άλλα πρόστιμα να έρθουν, δεν νομίζω ότι ποτέ θα κατεδαφιστεί το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και πάμε να δώσουμε το λόγο στο Χάρη Λεοντάκη να μας πει τι γίνεται στην Κρήτη, γιατί άκουγα την Άσπα να λέει ψηλά στο δελτίο μας πως οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Δεν αυξάνονται τις τελευταίες ώρες.
0: Έχουμε γενικά είναι αυξημένες. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Όμως τις τελευταίες ώρες έχουμε ξεπεράσει τις 200.
1: Και τι δεν λες, 300.
0: 300. Α, μάλιστα.
1: 376.
0: 376.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Συν 600 την περασμένη. Όχι την Τετάρτη που μας πέρασε, όχι προχθές, την περασμένη Τετάρτη. Όχι χθες, την περασμένη Τετάρτη. Είναι ένας δύσκολος. Ο Μάιος ήταν πολύ, πολύ χειρότερος σε σχέση με πέρσι. 56% αύξηση. Από την πρώτη του χρόνου 23,5% αύξηση. 5.614 είχαμε μέχρι 31 Μαΐου έναντι 4.547 πέρυσι, το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά, όπως 6 είχαμε και την περασμένη Τετάρτη. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Ηράκλειο. Και λέω το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Ηράκλειο γιατί στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ένας χώρος.
0: Ναι, δεν υπάρχει χώρος, η κάτοικη είναι έξαλλη με αυτή τη σκέψη να γίνει, να στηθεί μια δομή
1: και στις
0: Μαλάδες. Ναι.
1: Ναι. Τελικά η Ένωση επαναχώρησε. Ενώ υπήρχε συμφωνία με το Υπουργείο, τελικά λόγω των αντιδράσεων.
0: Η Ένωση είναι που βάζει το χώρο, έτσι.
1: Ναι, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Αποφάσισε να μην διαθέσει το χώρο. Τι γίνεται τώρα? Οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά στο Ηράκλειο, που σήμερα έχουν πάνω από 200 άτομα, βάλτε και χθες λίγους, βάλτε και από προχθές, είναι μια σφιχτική κατάσταση. Ένα κτίριο που βρίσκεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θυμίζω, το λιμάνι πλέον ανοίγει σε ιδιώτες. Και φιλοξενούνται σε ένα χώρο που δεν έχει τα στοιχειώδη. Όταν λέμε δεν έχει τα στοιχειώδη, δεν έχει ούτε τουαλέτες για να μπορέσει να καλύψει αυτόν τον όγκο των ανθρώπων, δεν έχει ούτε καν ένα μπάνιο, δεν έχει πολλά πράγματα. Το μόνο θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε παρά τα λάθη που έχει κάνει στο κομμάτι της έβρεσης χώρου, εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της μεταφοράς του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και ο Υπουργός, αυτό που έχει πει γίνεται. Δηλαδή ότι αμέσως μετά την προανάκριση, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η προανάκριση, οι μετανάστες μεταφέρονται σε κλειστές δομές κράτησης στην Αθήνα, όσοι είναι για να πάνε για επιστροφή, ή σε ανοιχτές δομές όσοι είναι για να ζητήσουν άσυλο. Η μεταφορά τους είναι τόσο από τα Χανιά, που στην Αγία διαμορφώθηκε ο χώρος για να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, όσο και από το Ηράκλειο. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπει και ένα πλοίο, έχει ήδη προχωρήσει ο διαγωνισμός από το Υπουργείο προκειμένου να κάνει αυτές τις μεταφορές.
0: Στη λογική που έχουμε δει, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Νομίζω θα τα λέμε συχνά. Ο καιρός πια επιτρέπει οι μεταναστευτικές ροές να φτάνουν πολύ αυξημένες, όπως
1: απόλυτο λέει. Είναι το μόνο πράγμα που σταματάει αυτούς τους ανθρώπους να μπαίνουν.
0: Είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Εμείς είμαστε μακριά, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένα θέμα που έχει να διαχειριστεί και το Υπουργείο, αλλά και η τοπική κοινωνία. Και ξέρεις, καμιά φορά εκεί είναι που συγκρούονται και τα πράγματα. Άλλα θέλει ο μεν, άλλα η δε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χάρης Λεοντάκης. Και να σας πω εντάχει δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2020. 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους, 160

0: εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
11: Σύνορα η αγάπη.
12: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Kai 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τα Εγάλεο έως τα Πατήσια. Προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλιμου, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά από το ύψος των διοδίων.

0: Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και η Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα, σε άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομαλίας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειολήπτων την έχασαν. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808 μετά την πράξη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο στρατόπεδο της Λαμίας. Πρόκειται για 72 εθελόντριες, η ορκομοσία των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο Νότιο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και η αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του στενού του Βερίγγιου, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κυρίλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ τον καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια, ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες, συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό στα Άνω Λιώσκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατρίνα Δράκου.

0: Φυσικά και το κομματρία στα ραδιόφωνα σα. Επιστροφή εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το απόγευμα τη 5η 4 Ιουνίου. Λοιπόν, να σα πω εντάχει τι εικόνα θα συναντήσετε όσοι μετακινήσετε αυτήν την ώρα. Όσοι δηλαδή δεν έχετε έτσι την πολυτέλεια, το προνόμιο να έχετε φτάσει στον προορισμό σα. Να σα πω λοιπόν, καθοδικό Κηφισού από μεταμόρφωση Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο από το Αιγάλιο στα Πατήσια έχουμε προβλήματα, εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα στην Παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο, στην Κηφισίας, σας τα έλεγα και νωρίτερα εκεί καθώς ανεβαίνουμε προς Κηφισιά, σε Μαρούση και Χαλάνδρη, στο κέντρο πολλοί οδικοί άξονες αυτή την ώρα έχουν πρόβλημα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά από το ύψος Διωδίων Κοροπίου μέχρι Κόμβο Μαραθώνας, μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, εμείς είμαστε οι ίδιοι για παράλλακτη. Δηλαδή, Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές, τα τραγούδια μας και η Αργυρόγια Μελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-0-170-174. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά στέλνετε και μηνύματα μπαίνοντας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, κρατάω αυτή την είδηση που εκφώνησε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη τη τάξη ή στο Δελτίο, στην ιεράρχηση του Δελτίου, η ΑΣΠΑ, για την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αυτή είναι η πιο φρέσκια από τις ανεξάρτητες αρχές που έχουμε. Καταγράφει, λέει, σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Καλά όλα αυτά. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που σιγά σιγά πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα διάβαζα σήμερα στον Independent ένα αναδημοσίευση δηλαδή ήταν, αλλά είχε ενδιαφέρον. Κάποιοι θεωρούν ότι εν έτη 2026 η αξία του πτυχίου αμφισβητείται. Είμαστε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με έναν τρόπο, αλλάζουν οι ιεραρχίες, οι προτεραιότητές μας, οι νέες γενιές μπαίνουν δυναμικά και εμφανίζουν έτσι χαρακτηριστικά όχι κοινά με τις προηγούμενες. Και βεβαίως επειδή είμαστε και εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων έχει ένα νόημα να σας πω πως τα αυξανόμενα δίδακτρα από τη μία, το χρέος των φοιτητών, η δύσκολη αγορά εργασίας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τώρα πια όλο και πιο σοβαροί καθηγητές που καταπιάνονται με το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης παραδέχονται ότι σίγουρα θα χαθούν πολλές δουλειές, ότι θα δούμε αύξηση της ανεργίας σε ένα βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά έρχονται να μας κάνουν να επανακαθορίσουμε την στάση μας σχετικά με την αξία ενός πτυχίου πανεπιστημίου που κάποτε ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Κάνω τη θέση στη ζωή σου, ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο θέλω να μου το φέρεις, έλεγε μια γενιά μανάδων. Πρόσφατες λοιπόν μελέτες υποδηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται και πάρα πολλοί απόφοιτοι αναρωτιούνται αν η επένδυση του χρόνου και των χρημάτων αξίζει ακόμα τον κόπο. Το διάβασα, το βρήκα ενδιαφέρον, σας το μεταφέρω. Τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά υπάρχει μια γενιά ανάμεσά μας για την οποία συζητάμε συνεχώς και μάλιστα γίνεται συνέχεια αντικείμενο μελέτης. Είναι η Gen Z, η γενιά Z, και ζήτησα από την κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πρώην κοσμήτωρα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντιο, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτή τη γενιά. Τι χαρακτηριστικά έχει πια και είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Γεια σας κυρία Κοροναίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχοντας μελετήσει αρκετά χρόνια άλλες γενιές, έτσι, με διάφορες έρευνες, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Να πω ότι αυτή η γενιά που αποκαλούμε η γενιά Z, είναι τα παιδιά εκείνα που γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Mm-hmm. Και βέβαια αυτή είναι η πρώτη γενιά που μεγαλώνει με το διαδίκτυο, με τα smartphones, με τα κοινωνικά δίκτυα και διατηρεί επομένως μια ιδιαίτερη σχέση πρώτα απ' όλα με αυτές τις τεχνολογίες και διατηρεί επίσης και μια ιδιαίτερη σχέση με την εργασία, καθώς γεννιέται και μεγαλώνει μέσα σε μια περίοδο, ας το πούμε, οικονομικής ανασφάλειας. Έτσι, αυτό το είπατε και πιο πριν κι εσείς. Και είναι και μια γενιά η οποία πολύ συχνά λέει στις έρευνες που αναφερθήκατε και στο πρέπει να πω ότι στο εξωτερικό είναι πάμπολες οι έρευνες, έτσι, αυτό που διαβάσατε στον Independent είναι αντανάκλαση ίσως και πάρα πολλών ερευνών, μεγάλων ερευνών που γίνονται στο εξωτερικό σχετικά με αυτή τη γενιά. Αυτή η γενιά λοιπόν θεωρεί πολύ συχνά ότι μεγαλώνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μεγάλωσε επίσης με μια πανδημία, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε, αλλά ήταν ένα βαθύτατα τραυματικό γεγονός, αν θέλετε, για όλους, αλλά ιδιαίτερα για αυτούς τους νέους ανθρώπους, όπως επίσης και σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων οικονομικών, κρίσεων γεωπολιτικών, οι πόλεμοι δηλαδή, που έστω και αν δεν γίνονται εδώ φτάνουν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και επίσης μια γενιά η οποία εμφανίζει και χαρακτηριστικά, και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπατε πριν, δεν απορρίπτει την εργασία, αμφισβητεί όμως τα παραδοσιακά επαγγελματικά μοντέλα, πρότυπα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τεμπελιά, όπως συχνά λέγεται, ή αλλάζει κάπως το κοινωνικό συμβόλαιο που έχουμε συμφωνήσει να υπηρετούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι πλήν αυτής.
1: Είναι μάλλον μια αλλαγή η οποία, ξέρετε, έρχεται αργά. Οι μεγάλες αλλαγές, λέμε στην κοινωνιολογία, έρχονται ακροπατώντας. Δεν έρχονται φωνασκώντας, έτσι, οι βαθιές αλλαγές, οι πολιτιστικές αλλαγές σε βάθος. Ναι. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί δεν είναι πλέον τα πτυχία, έχει βέβαια περισσότερα μορφωτικά προσόντα και πτυχία αυτή η γενιά, όπως και οι προηγούμενοι, οι millennials που λέμε, από ό,τι είχαν οι προηγούμενες γενιές που ξέραμε κτλ. Παρόλα αυτά δεν έχει την αντίστοιχη, θα το λέγαμε, ανταμοιβή στην αγορά εργασίας, επειδή ακριβώς η αγορά εργασίας είναι αυτό που όλοι ξέρουμε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ρυθμίζεται με τους κανόνες των προηγούμενων δεκαετιών. Ναι. Δίνει λοιπόν αυτή η γενιά μια μεγαλύτερη σημασία στην εργασία, αλλά όχι με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, και το έχουν πει στις έρευνες, θέλουν μια δουλειά που να τους εκφράζει. Θέλουν μια δουλειά η οποία να είναι δημιουργική, που να έχει νόημα.
0: Ναι, βασικά θέλουν να δουλεύουν, αλλά στο μεταξύ να προλαβαίνουν και να ζουν. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Γίνεται μεγάλη αναφορά στον ποιοτικό χρόνο, στον προσωπικό χρόνο μάλλον. Ναι, στον ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι, που είναι και η ειδικότητά μου, γι' αυτό το ξέρω καλύτερα, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, ότι αναζητούν μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική, στην επαγγελματική ζωή, και δίνουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία. Υποφέρουν πάρα πολύ από την έλλειψη, θα έλεγα, αυτής της ψυχικής ισορροπίας, και το βλέπει κανείς να αντανακλάται στις σχέσεις που κάνουν. Δηλαδή έχουν αντιφάσεις, όπως όλες οι γενιές άλλωστε είχαμε αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά θέλουν την κοινωνικότητα, θέλουν σχέσεις, θέλουν να έχουν φίλους, και από την άλλη πλευρά εμφανίζονται φοβισμένοι ως προς αυτό, δεν αναλαμβάνουν ρίσκα. Παρατηρούμε για παράδειγμα ότι δεν έχουν πολύ, να το πω έτσι, να το πω ευθέως, δεν έχουν πραγματική σεξουαλική ζωή. Διακινείται πάρα πολύ η σεξουαλικότητα μέσω του διαδικτύου, έτσι, μέσω των διαφορών πλατφορμών που γνωρίζουμε. Και συγχρόνως είναι μια γενιά που νιώθει μεγαλύτερη μοναξιά, χρησιμοποιεί αρκετές φορές ψυχοφάρμακα, ουσίες κτλ. Ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτής της γενιάς.
0: Άρα είναι πάρα πολύ οι λόγοι, κυρία Κορονέου.
1: Είναι πολύ σύνθετο. Είναι αυτό που έλεγε και ο Τικάρ Μωρέν που πέθανε πρόσφατα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα σε όλα τα πράγματα. Άρα υπάρχει και σε αυτή την ιδιαίτερη γενιά, που βέβαια για να χαρακτηριστεί γενιά, όπως έλεγε ένας άλλος κοινωνιολόγος των γενεών, ο Μανχάιμ, θα πρέπει πρέπει, δεν αρκεί να είναι άτομα της ίδιας ηλικίας, πρέπει να έχουν και κοινές εμπειρίες, έτσι να ζουν δηλαδή παρόμοιες καταστάσεις, έστω και αν τις εκτιμούν διαφορετικά. Mm-hmm. Έστω και αν σε πολιτικό επίπεδο τοποθετούνται διαφορετικά ή σε μεγάλο βαθμό απομακρύνονται από την πολιτική. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό.
0: Κυρία Κορονέου, εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί πια οι συζητήσεις που κάνουμε έτσι θυμίζουν πολύ προεκλογικές συζητήσεις. Και επειδή έχουμε και αυτή την εμφάνιση πια των νέων κομμάτων, όλοι τους, μάλλον νικητής, είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει με έναν τρόπο να προσελκύσει τους νεότερους για να τον ψηφίσουν. Εδώ αυτή η γενιά φαίνεται να είναι κάπως δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς.
1: Ακριβώς,
0: δεν ξέρω αν είναι και στην πολιτική. Πάντως, ίσως
1: να είναι και ένας
0: τρόπος έκφρασης της διαμαρτυρίας τους, αυτή η απομάκρυνση από τα κοινά.
1: Είναι, νομίζω, όπως το λέτε πολύ έτσι εύστοχα, είναι ένας τρόπος να εκφράσουν μέσω, θα έλεγα, της απομάκρυνσης, αν θέλετε, μία δυσαρέσκεια που τους προκαλεί όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του, έτσι, αφήνοντάς τους με έναν τρόπο έξω από το παιχνίδι, καθώς δεν φαίνεται να μπορεί να δώσει λύσεις και πιστικές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που τους αφορούν. Είτε αυτό είναι η στεγαστική κρίση, έτσι, είτε αυτό είναι η ανασφάλεια της εργασίας, η προσωρινότητα της εργασίας, οι σχέσεις τους που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ο ελεύθερος χρόνος τους, όλα αυτά, αν θέλετε, τους απομακρύνουν και νομίζω ότι κατά βάθος, παρόλο που τους κατηγορούμε για πάρα πολλά πράγματα, είναι μια γενιά που θέλει μεγαλύτερη αυθεντικότητα, θέλει πιο ειλικρινή πράγματα, έστω και αν τα φοβάται. Έτσι, αυτή είναι η ουσία, είναι ότι φοβάται πολλά πράγματα αυτή η γενιά, αλλά συγχρόνως επιθυμεί και πολλά.
0: Ναι. Φοβάται, ας πούμε, τη δέσμευση, φοβάται
1: ακριβώς,
0: το
1: ναι.
0: να τεκνοποιήσει.
1: Ακριβώς, ναι, διότι
0: ναι.
1: Και έχουν επίσης πολλές ανησυχίες οικολογικές. Στην Ελλάδα δεν εμφανίζεται πάρα πολύ, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ έντονο. Εκεί αναρωτιούνται μα σε ποιον κόσμο θα φέρω παιδιά και πώς θα τα μεγαλώσω. Επομένως θέτουν ζητήματα στα οποία οι πολιτικοί νομίζω ότι απαντούν με έναν τρόπο λίγο επιδερμικό, να το πω έτσι εγώ ως κοινωνιολόγος. Και αν δεν ακούσουν πιο προσεκτικά το τι λέει αυτή η γενιά, πολύ φοβάμαι ότι και αυτοί θα σπάνε τα μούτρα τους και η κοινωνία ολόκληρη, γιατί μια κοινωνία για να πάει μπροστά έχει ανάγκη από την γενιά αυτή, δηλαδή από τους νεότερους ανθρώπους, γιατί αυτή εκ των πραγμάτων είναι η δυναμική, έτσι, που πάει τα πράγματα μπροστά, και θέλουμε να πάνε μπροστά τα πράγματα, δεν θέλουμε να πάνε πίσω.
0: Πρέπει βέβαια να περιμένουμε και λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Gen Z όταν θα αρχίσει να καταλαμβάνει πια μαζικά θέσεις εξουσίας.
1: Εκεί είναι μια άλλη ιστορία, όπως ξέρετε. Προς το παρόν πάντως είναι μια γενιά που την χαρακτηρίζουν, ας πούμε στα αγγλικά τη βρίσκω πολύ συχνά, the anxious generation.
0: Ναι.
1: Μια
0: υπάρχει
1: γενιά
0: αυτό,
1: δηλαδή,
0: το περίφημο
1: που κουβαλάει άγχος. Ναι. Κουβαλάει μια πολύ, πολύ μεγάλη αγωνία και κυρίως έχουν μια δυσκολία, θα έλεγα εγώ, να συνθέσουν πράγματα και να φέρουν κάτι, θα έλεγα, που να είναι πιο ανακουφιστικό, διότι έχουν συνηθίσει πάρα πολύ και τα media και οι πλατφόρμες και όλα αυτά παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, στο πώς διαμορφώνεται αυτή η γενιά και η σκέψη της και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Πάντως δεν είναι για να τους δώσει κανείς εύκολες συνταγές. Διάβαζα, ας πούμε, με πολύ έκπληξη ότι η Μισελ Ομπάμα μίλησε, δεν ξέρω, κάπου το πήρε το μάτι μου, μίλησε για αυτή η γενιά και είπε να μάθουν να ακούν τους εργοδότες τους, ακόμη και αν είναι πολύ σκληροί, να μάθουν να δουλεύουν και να μην σηκώνουν το κεφάλι τόσο εύκολα, ακριβώς για να εκπαιδευτούν στα πιο δύσκολα και να ανταποκριθούν αύριο σε αυτά. Δεν νομίζω ότι θα την ακούγανε.
0: Ναι. Έχετε δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν?
1: Ναι, σε κάτι τέτοια βιντεάκια.
0: Που συγκρίνει έναν εργοδότη. Ο εργοδότης είναι, δεν ξέρω, ας πούμε, boomer. Έναν millennial που θέλει να πάρει τη δουλειά. και έναν Gen Z. Είναι η νύχτα με τη μέρα.
1: Νομίζω ο Gen Z μάλλον θα το έβαζε στα πόδια.
0: Ο δεύτερος, αν θέλεις. Και τελικά φαίνεται στο τέλος να περνά τον Gen Z. Και έτσι και η δικιά μου γενιά, οι millennials λένε, εμείς είμαστε τελικά οι πιο αδικημένοι. Εντάξει, αυτά θα τα λύσει η ιστορία, η κοινωνική.
1: Θα τα λύσει η ιστορία και νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά πραγματικά θα βρουν το δρόμο τους. Εγώ παρατηρώ ότι πολλές φορές έχουν στοιχεία πολύ ζωντανά, αν θέλετε, πολύ θετικά, πολύ δημιουργικά και δεν είναι αναγκαστικά. Αυτά δεν αντανακλώνται αναγκαστικά σε εξετάσεις, ας πούμε, πανελλαδικές του σχολείου κτλ. Δεν τα βλέπει κανείς πάντα να αποτυπώνονται όπως περιμέναμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Τι να πω εγώ που είμαι στους boomers, έτσι. Και που τα μετρούσαμε όλα και στο πανεπιστήμιο που ήμουν τόσα χρόνια, πάντοτε και που είμαι ακόμα, μετράμε με τους βαθμούς κτλ. Mm-hmm. Ωστόσο, τα πιο ζωντανά παιδιά ήταν αυτά τα οποία κατάφεραν να συνθέσουν ικανότητες, δυνατότητες, φαντασία, και βέβαια είχαν και μία δίψα για τη γνώση, αλλά δεν τη θέλαν τυποποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Θα θέλανε μια γνώση πιο χαρούμενη, να το πω έτσι. Μια γνώση που να οδηγεί στη δημιουργικότητα και όχι σε ένα τέλμα, για να το πω με κάποιο έτσι τρόπο πιο απλό.
0: Για να δούμε.
1: Η ιστορία θα δείξει.
0: Γιατί
1: οι μεγάλες ιστορικές αλλαγές αργούν πάντα.
0: Έτσι είναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον που πια έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και συζητάμε έτσι για τις γενιές, διαγενειακά για τις ομοιότητες και τις διαφορές. Γιατί θέλω να πω τώρα όπου να είναι, φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια, θα έρθει και η γενιά Α να μας απασχολήσει.
1: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε και το φέρνετε, γιατί εγώ πάντα πίστευα ότι τα μίντια έχουν και έναν τέτοιο ρόλο, ακριβώς ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και είναι πολύ καλό που ενημερώνεται γύρω από αυτά, ώστε να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει μόνο χάσμα γενναιών. Όχι, υπάρχουν και γέφυρες επικοινωνίας.
0: Δεν μπορεί, κάποιος κώδικας θα υπάρχει πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήσασταν χυμαρόδης. Να είστε καλά, κυρία Κοροναίου. Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου, η ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτρωα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εντάχει να σας πω ότι ήταν μαζί μας, είναι η Vodafone, η οποία σας προσφέρει τα εργαλεία για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας από ψηφιακές απειλές. Ή hacker, κακόβουλα, λογισμικά, ότι και αν είναι αυτό που φοβάστε, η Vodafone μπορεί να σας προστατεύσει. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε λοιπόν την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Και επίσης, για άλλη μια φορά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σινεμά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούση και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης στη Λαμία πέρασαν το πρωί οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Περιμένοντας τον Εμίλιο να συζητήσουμε για σινεμά. Και αυτό έλεγα νωρίτερα, το εξομολογούμενο στους συναδέλφους, ότι θα ήταν ιδανικό τελείωμα έτσι μιας ημέρας σαν και αυτή. Πια έχει καλοκαιριάσει. Να πάρεις το φίλο σου, τη φίλη σου, άμα θες και μόνος σου, γιατί όχι, περιορέξιος είπαμε. Και να πας σινεμά, ένα θερινό σινεμά. Έχει Αλμοδοβάρ αυτή την εβδομάδα. Φαντάζομαι οι φαν θα σπεύσετε. Εντάξει, τώρα όσοι δεν είστε και απολύτως μοιημένοι στο σύμπαν του Αλμοδοβάρ, ενδεχομένως να μην είναι και αυτό που λέμε πρώτο μέλημα. Υπάρχουν και άλλες ταινίες. Υπάρχει και το Ελλάδα 3.0. Χιουμοριστικό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Εμίλιος. Εγώ θέλω να σας πω, έβλεπα νωρίτερα αυτό το βίντεο που προβάλλεται και νομίζω θα προβληθεί και στα δελτία ειδήσεων που ξεκινούν αυτήν την ώρα. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα σήμερα στο Άλσος Βέικου, δηλαδή είμαστε ικανοί να καούμε αρχές καλοκαιριού μέσα στην Αθήνα, να κάψουμε το γαλάτσι. Εκεί σε λίγα πάρκα έχουμε πια στο κέντρο της Αθήνας, λίγους πνεύμονες που λέει και το κλισέ, φυσικούς πνεύμονες. Η Φιλοθέα έχει το προνόμιο να είναι από τους πιο πράσινους δήμους. Εκεί λοιπόν ένας μελισσοκόμος έκανε τη διαδικασία αυτή του καπνίσματος μια χαρά, ωραιότατα. Το βίντεο λοιπόν δείχνει ακριβώς αυτό. Έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών. Τα λέμε κάθε χρόνο, τα λέμε, τα ξαναλέμε μέσα στην πόλη, δηλαδή δεν υπάρχουν πια λόγια, έχουν τελειώσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε στον Εμίλιο. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θες να ξεκινήσουμε με την απώλεια της Μαρζάν Σατραπή, που βλέπω ότι και
1: νομίζω δυστυχώς, αλλά πρέπει.
0: Παίζει ψηλά. Η γυναίκα πίσω, ναι, από ένα έπος, το Περσέπολης.
1: Το Περσέπολης, ναι, έπος και κόμικς, σαν graphic novel, όπως το πει κανείς, και μετά σαν ταινία, τη μετέφερε η ίδια στον κινηματογράφο. Μια πολύ σπουδαία ταινία και πολύ από τις πιο αγαπημένες μου και προσωπικά, δηλαδή.
0: Το θυμάμαι που ήταν πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ήταν, γιατί μιλούσαμε για τις ταινίες από το Ιράν.
0: Αυτά που γίνονται, ναι.
1: Τι να πω, ήταν σπουδαία προσωπικότητα έτσι κι αλλιώς, είχα τύχει να τη γνωρίσω και από κοντά. Και έφυγε πολύ, πολύ ξαφνικά και πολύ νωρίς. Δηλαδή.
0: Ναι, μόλις 56 ετών. Πολύ νέα. Γράφεται, υπάρχει μια ανακοίνωση που δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων της οικογένειας της, ότι πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα. Ήταν ο σύζυγός της, ο έρωτας της ζωής της, παραγωγός, ο οποίος είναι γράφος και εκείνος. Βέβαια, θέλω να σου πω αυτό το οποίο διάβαζα. Η Ιζαμπέλ Κοϊξέ έγραψε ότι δεν ξέρω αν πέθανε από θλίψη, από αηδία, από νοσταλγία, από καρδιακή προσβολή. Είμαι έκπληκτη από τις εικασίες στον τύπο ότι πέθανε από θλίψη μετά το θάνατο του σύζυγου της. Αυτό είναι το σχόλιο κάποιου στο γαλλικό τύπο που σπέβδουν όλοι να το αναπαράγουν. Φαντάζομαι επειδή ακούγεται πιο δραματικό και πιο τραγικό και μας αρέσουν πια αυτές οι διατυπώσεις. Εκείνη το βρίσκει ασεβές και αυτό θέλω να πω. Κλείνει την παρατήρησή της λέγοντας ότι το σημαντικότερο είναι ότι η Περσέπολη, περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έκδοσή της, σήμερα είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Και πέρυσι, θυμίζει και κάτι ακόμα, ότι πέρυσι η Σατραπή αρνήθηκε το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον ίδιο τον Μακρόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία. Γιατί λέει αρνούνται βίζες σε αντιφρονούντες, ενώ τα παιδιά των ολιγαρχών κάνουν βόλτα στο Παρίσι.
1: Ελά. Τι να προσθέσουμε.
0: Κάποιος ταλαντούχος και με αρχές πέθανε.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η...
1: Έτσι είναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα τώρα, αυτό έχει σημασία, τότε πολύ.
0: Όλα, ναι, θέλω
1: πάντως,
0: να πω.
1: Με το έργο της, ειδικά το Περσέπολης, και άλλη μια πολύ ωραία ταινία, το Κοντόπουλο με τα μάσκηνα, όσοι δεν το έχουμε δει. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ταινία.
0: Και αυτή είναι σχετικά πρόσφατη ταινία, έτσι. Πότε, και
1: τέσσερα χρόνια
0: έχει.
1: Όχι, είναι πιο πριν.
0: Πιο
1: είναι
0: πριν.
1: Κοντά στο Περσέπολης, ναι.
0: Oh.
1: Πάντως, ειδικά το Περσέπολης είναι ένα έργο, έτσι, από αυτά που μένουν πίσω και και θα συζητιούνται για πάντα και θα είναι και επίκαιρα. Γιατί όπως είπες, είναι επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο.
0: Το έχεις πει πρώτος εσύ τότε σε εκείνη τη συζήτηση που κάναμε. Είδες τι συνέβη με τον Wim Wenders που αποσύρει εκείνη την ταινία και την αποσύρει στην πραγματικότητα είναι μια συγγνώμη έμπρακτη του τεράστιου Wenders προς την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι.
0: Η λάθος κίνηση.
1: Η λάθος της, ναι. Ο Wenders έχει... είναι λίγο αστείο γιατί ο Wenders έχει απασχολήσει τελευταία για διάφορες αφορμές. Όπως είχε γίνει στο Βερολίνο με τα σχόλια τότε που ήταν το Φεστιβάλ Βερολίνου φέτος, που ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής έκανε κάποια σχόλια περί του τέλος πάντων αν χρειάζεται να είναι πολιτική η τέχνη και ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα η τέχνη. Και είχε, τον είχαν επικρίνει αρκετά. Εντάξει μωρέ, εγώ λέω δεν χρειάζονται τώρα και παραπάνω. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε τόσο πολύ και να ψηρίζουμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και εκείνος ένιωσε σωστά να το κάνει αυτό τώρα. Και το έκανα.
0: Άργησε, αλλά το έκανε. Ναι, ως συγγνώμη, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί.
1: Πώς συνέβη,
0: δεν ξέρω, ήταν και άλλες εποχές. Απλώς τότε.
1: Ναι,
0: ήταν...
1: τώρα εντάξει. Το να γυρίσω και επειδή ήταν 13 χρονών τότε και.
0: Ήταν 13, εμφανίστηκε ολόγυμνη. Θα μου πεις, άμα ψάξουμε, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση η κίνηση.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εντάξει, αναγνωρίζει παρόλα αυτά και ότι αυτό περισσότερο συμβολισμό έχει αυτή η κίνηση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι. Έχει ένα συμβολισμό και εγώ θα έλεγα εκπρόσδεκτο.
0: Εντάξει, έχει και έναν συμβολισμό. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια πραγματικότητα. Ότι από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα περάσει. Δηλαδή, και να θέλει κάποιο κάτι τέτοιο σκηνοθέτη, όσο μεγάλο και αν είναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχει συμβολισμό. Γι' αυτό λέω ότι έχει συμβολικό χαρακτήρα περισσότερο. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι θα γίνει αυτό τώρα σήμερα. Δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ακόμα και να θέλει, όπως το
0: δεν θα γίνει, γιατί είπε πια. Αλλά... έχουμε περάσει, έχουμε αλλάξει σελίδα. Και καλώς. Εντάξει.
1: Τώρα, βέβαια... και καλώς, φυσικά.
0: Η κίνηση και περισσότερο τραυματίστηκε από αυτόν που έτυχε να έχει για πατέρα. Παρά νομίζω από το γεγονός ότι εμφανίστηκε.
1: Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα, ναι.
0: Ολόγυμνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε διαφορετικά. Σήμερα πάμε και στις προβολές, τις φρέσκες που φέρνει η έναρξη της κινηματογραφικής εβδομάδας.
1: Θα έλεγα ότι έχουμε αρκετές προβολές πολύ κατάλληλες για θερινό σινέμα, όπως κατάλληλος είναι και ο καιρός πλέον. Δεν ξέρω που θες να ξεκινήσουμε από τον Αλμοδόβαρ.
0: Να ξεκινήσουμε, θερμικά. Ξέρεις ότι είμαι φαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν είσαι της συγκεκριμένης ταινίας.
1: Της συγκεκριμένης ταινίας, εντάξει.
0: Με 2,5 αστεράκια μόλις.
1: Ναι, ναι. Δεν τη λάτρεψα, μπορώ να πω. Ναι, δεν λάτρεψα και την προηγούμενη ταινία του, η οποία πήρε το Χρυσολέοντα στη Βενετία.
0: Με τη Δίλντα.
1: Ναι, με τη Δίλντα. Ναι. Εκείνο ήταν βέβαια ένα βαρύ δράμα, εδώ δεν είναι. Εδώ έχουμε πιο πολύ μια τις γνωστές αλμοδομαρικές λίγο κομεντί. Πικρές γιορτές, λέγεται. Είναι ισπανόφωνη, έτσι επιστρέφουμε πίσω στην ισπανική γλώσσα. Είναι τώρα μια ταινία η οποία έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, γιατί έχει δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι και οι δύο είναι σκηνοθέτες στην πραγματικότητα, μία γυναίκα και ένας άντρας. Τώρα η ιστορία, δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά για την πλοκή. Ας πούμε ότι οι δύο ιστορίες αυτών των ανθρώπων με έναν τρόπο συνδέονται και συνδέονται μέσα από την τέχνη. Έχει αρκετά αυτοαναφορικά στοιχεία. Έχει το κομμάτι των δίψεων που νιώθει καμιά φορά ο καλλιτέχνης όταν αναγκάζεται να κλέψει. Να κλέψει από τους δικούς του ανθρώπους, από τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους.
0: Στοιχεία και να τα βάλει στη δουλειά του,
1: Να τα βγάλει, ναι, στη δουλειά του και ασχολείται με αυτό. Προφανώς τον έχει απασχολήσει τον Αλμοδόβαρ το συγκεκριμένο.
0: Η μάνα πάλι είναι μέσα στον Αλμοδόβαρ. Πάλι με τη μάνα καταπιάνεται.
1: Δεν θα έλεγα τόσο με τη μάνα. Έχει να κάνει με τη δημιουργία. Με τον ίδιο τον εαυτό του καταπιάνεται.
0: Όχι, προσπαθώ να εξηγήσω η γυναίκα τι ρόλο παίζει. Εντάξει.
1: Εντάξει, η γυναίκα πάντα είναι.
0: Η γυναίκα,
1: είναι πολύ
0: θα
1: σημαντική.
0: Μου πει, στο δικό του σύμπαν είναι η πρωταγωνίστρια.
1: Πάρα πάντα, πολύ. Ναι. Πάντα είναι, ναι. Εδώ η Μπάρμπαρα Λένι είναι η πρωταγωνίστρια. Το έχουμε κάνει και μια συνέντευξη, η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο, την καθημερινή. Την κάναμε στις Κάνες. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι αυτό που λέμε μαγικές και αλμοδοβαρική μαγεία, έτσι, ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια ταινία η οποία βλέπετε πάντως αρκετά ευχάριστα. Αν σε ενδιαφέρουν και τα θέματα της, θα τη βρεις και ακόμα πιο χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, ας πούμε.
0: Πόσο είναι ο Αλμοδόβαρ σήμερα? Είναι κοντά στα 80.
1: Είναι 76, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πολύ παραγωγικός. Εντάξει,
1: περνάει
0: φάσεις, θέλω να πω θεματολογικά, αλλά είναι μάχημος, πολύ.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ, και το είχε πει και ο ίδιος, ότι πλέον απολαμβάνει να κάνει κινηματογράφο και έχοντας και λιγότερο άγχος. Παλιότερα έλεγε ότι ήταν πιο αγχωμένος, πιο εξυπηκτός. Τώρα είναι σε μια καλή φάση στη ζωή του και απολαμβάνει να κάνει το σινεμά.
0: Δεν έχει πια να αποδείξει και σε κανέναν τίποτα.
1: Ακριβώς, είναι και αυτό.
0: Είναι και προς τη ζήση μιας καριέρας που είναι σίγουρα μεγάλη και έτσι, άνοιξε ένα δρόμο. Ελλάδα 3.0. Για πες μας.
1: Ναι.
0: Έχω
1: λοιπόν, αυτή είναι μια πρωτότυπη τώρα ιστορία. Ένα πρωτότυπο project μάλλον της ελληνικής διανομής, της Τάνουερ συγκεκριμένα, η οποία παντρεύει τρεις μικρού μήκους ταινίες μαζί, ελληνικές. Και τις κάνει μία, στην ουσία τις κάνει μία προβολή για να πάμε να τη δούμε στο σινεμά, σαν να βλέπουμε ένα, είναι λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα και οι τρεις μαζί. Έχουν μία χαλαρά κοινή θυματολογία, γιατί έχουν να κάνουν κοινωνικά ζητήματα, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της Ελλάδας, του ελληνικού περιβάλλοντος, ειδωμένα από μία έτσι χιουμοριστική ματιά. Είναι κωμωδίες και οι τρεις.
0: Σαν να διαβάζουμε δίηγημα, ας πούμε. Είναι, υπάρχει μια συνάφεια λογική, αλλά είναι αυτή
1: η ναι. Είναι ένα τρίπτυχο, ας το πούμε, ένα τρίπτυχο κινηματογραφικό. Εμένα μου άρεσαν και οι τρεις, ειδικά οι δύο μου άρεσαν και πολύ. Είναι ωραίες ταινίες. Δεν παραγγέλθηκαν επί τούτου, να πούμε. Υπήρχαν και απλά τις συνέδεσαν οι άνθρωποι και τη Στάνουιτ. Και οι τρεις εκτελήσονται το καλοκαίρι, που είναι έτσι και αυτό ένα κάψωνα και τα λοιπά. Ό,τι πρέπει για θερινό. Ωραία και ωραία σάτυρα.
0: Και κάστ καλό. Και ωραία,
1: και ωραία ιδέα, γιατί ξέρεις, ναι, ωραίο κάστ, μπράβο. Είναι ωραία ιδέα γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλές αξιόλογες μικρού μήκους ταινίες. Και όταν λέμε για μικρού μήκους, πλέον δεν μιλάμε για 5 λεπτών και 6 λεπτών. Έτσι, μικρού μήκους μπορεί να είναι 20 λεπτά, μισή ώρα. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες τέτοιες ταινίες Ελληνών δημιουργών, τις οποίες δεν βλέπει πρακτικά κανείς. Τις βλέπεις όταν πας σε κάποιο φεστιβάλ ή σε κάποια ειδική προβολή που θα γίνει μετά κάποια στιγμή το χειμώνα.
0: Αυτός είναι ένας τρόπος, λες, να πάει πιο πολλοί κόσμος να τις δει. Ναι, σωστό.
1: Είναι μια πρόταση.
0: Ναι, είναι πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση.
0: Ναι. Scary movie, ποιος θα πάει να δει ρε εσύ, συγγνώμη.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Πόσα scary movie έχουν βγει, δηλαδή ήμουν και γέρασα, ειλικρινά. Έχουμε δει τα κανονικά, έχουμε δει τις παροδίες. Ακόμα δηλαδή ανατρέφονται με. Πάνε σινεμά και βλέπουν. Ποιος, Τζεν
1: δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως οι διάφορες έρευνες και μετρήσεις και τα λοιπά δείχνουν ότι δεν πολλοί έχουν πέρασει πια στις νέες γενιές τα franchise και τα 100 sequel και τα λοιπά. Θέλουν φρέσκα πράγματα, όπως π.χ. το Backroom που βγήκε την εβδομάδα και έκανε ένα πάταγο παγκόσμιο. Αυτό το τρόμο, εντάξει, με μένα δεν ήταν ακριβώς του γούστου μου, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση και ειδικά τους κάτω των 30. Αντιθέτως γυρνάνε αυτοί σε γενιές, βλέπουμε ότι γυρνάνε την πλάτη τους σε franchise μεγάλα, όπως για παράδειγμα ο Πόλεμος των Άστρων, που το Star Wars δεν πήγε και τόσο καλά, το καινούριο, για να το πούμε.
0: Μα αυτά γίνονται για τους μεγαλύτερους.
1: Ναι, ναι, περισσότερο το κοινό είναι σε κόσμο που...
0: Είναι αυτοί που νοσταλγούν, γιατί είναι πολύ πια
1: είναι αυτοί που νοσταλγούν. Ναι, αλλά το κοινό που πηγαίνει και έχει μεγάλους αριθμούς, γίνεται σε μεγάλους αριθμούς στο σινεμά, δεν είναι οι μεγαλύτεροι.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να το δουν και αυτό και τα στούντιο και όλοι όσοι επενδύουν στον κινηματογράφο. Χρειάζονται νέες ιδέες εδώ πέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κάποια πλατφόρμα, στο Netflix, κάποια σειρά που κάνει πάταγο?
1: Πάταγο δεν θα το έλεγα. Να σου πω τώρα το τελευταίο διάστημα. Ναι.
0: Μου λέγανε για μία σειρά που είναι thriller βέβαια, έτσι, οπαιτεί, πώς να το πω, να έχεις μια όρεξη να μπεις σε ένα δράμα μέσα και να βυθιστείς. που ψαρώνει. Δηλαδή, διάβαζα και στον τύπο κάποιες. Πώς να το πω, ότι είναι παγκόσμια τάση. Δεν θυμάμαι όμως τον τίτλο τώρα, δεν ξέρω, σου λέει κάτι το περιγραφή που
1: δεν κάνω. Ξέρω για ποιο λέμε, και η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν έχω δει και κάτι στο Netflix περισσότερο. Αυτό που έβλεπα ήταν η τελευταία σεζόν του Euphoria, που κάτι έχει πάρα πολύ εκεί συζητηθεί. Δεν έχω δει κάτι στο Netflix, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να υπάρχει κάτι και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί, θα το ψάξω και θα επανέλθω.
1: Εκτός αν δεν ήταν σε πλατφόρμα και ήταν αυτό που σου είπα πριν, το Backrooms, γιατί αυτό είναι τρόμου και γίνεται χαμός.
0: Backrooms. Μάλιστα.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι και σινεμά όμως.
0: Σινεμά. Ναι. Α, μπορεί να είναι αυτό. Γιατί μου λέγανε ότι γίνεται χαμός, πανζουρλισμός παντού στον κόσμο.
1: Μήπως είναι αυτό. Μήπως είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν κυκλοφορεί στο Netflix, όχι, ναι, σωστά. Είναι εισπρακτικό φαινόμενο, διαβάζω, πώς, 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: 118 άνοιγμα, το οποίο είναι τρομερό, γιατί μιλάμε για μια ταινία με budget 10 εκατομμύρια, δεν είναι κάτι ακριβό. Με budget 10 εκατομμύρια βγάλε 118 το πρώτο Σαββατοκύριακο. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια η επιτυχία και είναι και δημιούργημα ενός ανθρώπου που είναι 20 χρονών.
0: 20 χρονών, μάλιστα.
1: 20 χρονών και ξεκίνησε αυτό το project από το YouTube, όταν ήταν 16.
0: Να τι θέλει λοιπόν η Netflix, προφανώς δεν πάει να δει scary movie.
1: Ναι.
0: Βέβαια, για να βγαίνει γι' αυτό κάποιος το βλέπει, να πω. Λοιπόν, Εμίλιε, νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπαμε σήμερα.
1: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει.
0: Είχαμε το χρόνο μας σήμερα, σπανίως συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, να και οι προτάσεις του, έχει πολλά να δει κανείς και όσο καλοκαιριάζει, θα έχουμε νομίζω και λίγο περισσότερο χρόνο να βλέπουμε και αυτά που δεν προλάβαμε όλο το χειμώνα να δούμε. Να προλάβω κι εγώ να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το ΚΙΛ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, αριθμός 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. KILGreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία.

0: Καυτός business το ψάχνετε. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Η 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγκου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Οι μειώσεις τιμών ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό, αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργεί θετικά και βοηθά την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά τον στρατό πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες και η ορκομοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα στις γυναίκες που επιλέγουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των μηνών της θητείας ως καθαρή προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών. Στη Μέση Ανατολή απορρίπτει η Χεσμπολά την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στον Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ.
Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη μετά από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού σώματος. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 αλλοδαποί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση, την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. Συνελήφθη στη Ραφίνα, Έλληνα 41 ετών, καθώς εντοπίστηκαν στις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατηγό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν Πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλα. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τι σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακερματισμός της αριστεράς δυναμώνει, όπως και το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα, όπου θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις, εύκολα λόγια.
1: Τη σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικό σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσοι που πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
1: Πως συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Η εκκρεμότητα του Αντώνη Σαμαρά θα πατήσει το κουμπί τελικά, τροφοδοτεί τα σενάρια, προκαλεί συζητήσεις και προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μία αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές με γαλάζια στελέχη να το μαζεύουν λίγο αργότερα. Ώρα πολιτικού συμβουλίου στο ΠΑΣΟΚ, που κινείται στη σκιά της δημοσκοπικής ψυχρολουσίας και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι Δέσποινα Βλεπάκη.
12: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
13: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες. Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
12: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
14: Δεν πάτε για διαγραφή.
15: Δεν
14: τέθηκε το
15: θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα.
14: Δεν τέθηκε καν το θέμα.
15: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
14: Κύριο Δούκα, απαράδεκτη. Ο κύριο Δούκα, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος. Αυτό δεν να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
16: κύριε Πιάγιο, να πω κάτι.
17: Απολογούμε
16: στον κόσμο της παράταξης. Για οποιοδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
12: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
17: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Αυτό το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
12: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
15: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
18: Βεβαίως.
15: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
18: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
19: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
20: Είναι ένας δεξιός πολιτικός, με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
12: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
21: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
23: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
22: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
23: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για τον γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
22: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
23: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
22: Το διάψευσε.
23: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση. Δεν είπε όχι. Είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
22: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
23: Προφανώς. Αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
22: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως. Μιλάμε για προσθήκες.
23: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αριθμίες.
22: Και νευραλγικό κόστο πολύ.
23: Πολύ νευραλγικό κόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αριθμίες μέσα στην κυβέρνηση, που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών, πρέπει να το διορθώσει. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
22: κάτι
23: γρήγορα,
22: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε, να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
23: Θα δούμε.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης εκκινεί τον Ιούνιο και καταλήγει κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα είναι 30. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Άντζη Κούκη.
2: Ξεκινάει ένας κύκλος κοινοβουλευτικών διεργασιών. Από την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, γίνεται η αρχή, όπου η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής 42 μελών με διακομματικό προεδρείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τα προτινόμενα από την πλειοψηφία άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής είναι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε 2 μήνες, κάτι με το οποίο διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάτι που υπολογίζεται το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, τότε θα ακολουθήσουν 2 ψηφοφορίες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν 1 μήνα η μία από την άλλη. Τι σκητάλη βέβαια μετά στη συνέχεια έχει η αναθεωρητική βουλή, αυτή η βουλή λοιπόν που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
28: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
29: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
30: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάχα.
1: μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το μέλλον και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα σπάσει την εκεχηρία με τις σποραδικές επιθέσεις αντιπίνων να έχουν γίνει πλέον συστηματικές. Σε αυτή την πολεμική εξίσωση μπαίνει ο Λίβανος και το κεφάλαιο Χεσμπολά που απορρίπτει την όποια συμφωνία με το Τελ Αβίβ. Υπάρχουν ήδη αναφορές για επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
5: Την ώρα που οι επικεφαλείς Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών χαιρετίζουν τη συμφωνία εκεχηρίας, οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά μένονται. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ήχησαν σιρήνες στην κυριά της Μόνα και σε άλλες πόλεις του βορρά του Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολίτες για εισερχόμενους πυράβλους. Στο μεταξύ, η Χεσμπολά, η οποία να θυμίσουμε ότι είχε απορρίψει την εκεχηρία, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε Ισραηλινούς στρατώτες στο νότο του Λιβάνου. Τις επιχειρήσεις αλλά και τους βομβαρδισμούς στο νότο του Λιβάνου συνεχίσουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η εκπρόσωπος Ισραηλινής κυβέρνησης πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η συμφωνία που επετεύχθη είναι άνευ προηγουμένου και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονωθεί η Χεσμπολά που είναι πληροεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
4: Ακούμε για μια μερική εκεχηρία στο Λίβανο. Το ζήτημα είναι όμως το πώς αυτή θα εφαρμοστεί, καθώς η Χεσμπολά αντιτίθεται στέναρα σε κάθε προοπτική ειρήνευσης με το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Για να δούμε αν μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει στο νότιο Λίβανο. Στον χάρτη λοιπόν βλέπουμε τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι η περιοχή με το κόκκινο. Εδώ είναι ο ποταμός Λιτάνη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί και ο ποταμός Ζαχράνη. Ακριβώς. Λοιπόν, οι Ισραηλοί βρίσκονται εκεί και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, υπάρχουν κατέρωθεν χτυπήματα με την Χεσμπολά. Τα βέλη δείχνουν τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή με τους περιορισμούς που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι περίπου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνη, μέχρι αυτό το δεύτερο φυσικό σύνορο που οριοθετεί τον Νότιο Λίβανο.
7: Άρα, από εδώ, ποταμός Λιτάνη, όλη αυτή η περιοχή, ποταμό Ζαχράνη, είναι η περιοχή στην οποία ο Ισραηλινός στρατός και επιχειρεί και δεν θέλει να φύγει κιόλας, Σταύρο.
6: Ακριβώς. Μίλησα σήμερα το πρωί με Ισραηλινούς, μου λένε θα κρατήσουν τις θέσεις τους, ακόμη και αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για εκεχηρία, που σημαίνει ότι θα έχουν παρουσία εκεί. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία λοιπόν λέει πως ο Λίβανος θα χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, πιλωτικές, γιατί θα δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, στις οποίες θα έχει απόλυτο έλεγχο ο Λιβανέζικος στρατός. Κράτησε το αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα για το αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός να επιβάλλει κάτι στην Χεσμπολά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ζώνες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ζώνη ελέγχου θα είναι κοντά στα σύνορα, είναι οι περιοχές όπου βρίσκονται τώρα οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει το ζήτημα φυσικά ότι οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από αυτές τις περιοχές, άρα θα δούμε αν μπορεί πράγματι να εγκατασταθεί εκεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η περιοχή τώρα με το κίτρινο είναι η ζώνη των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουν οι Λιβανέζοι να κόψουν όλες εκείνες τις διόδους και τα στρατηγικά σημεία στα οποία η Χεσμπολά είχε παρουσία μετά το 2024 και την προηγούμενη συμφωνία. Δύσκολο και αυτό, διότι υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης που ήδη επιχειρούν σε αυτή την περιοχή. Και ανεβαίνοντας πιο βόρεια, θα υπάρχει μία ακόμη ζώνη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, στον ποταμό Λιτάνη και στον ποταμό Ζαχράνη, προκειμένου να κόψουν τα περάσματα που οδηγούν στο νότιο Λίβανο. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός, λένε, να εμποδίσει την Χεσμπολά. Οι πληροφορίες λένε πως η οργάνωση έχει διεισδύσει και στις τάξεις του στρατού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που φαίνεται προς το παρόν να βολεύει και τους Ισραηλινούς, γιατί κερδίζουν χρόνο. Είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις της Χεσμπολά με αυτά τα μικρά φθηνά ντρόουν. Και βέβαια την ίδια ώρα κερδίζουν χρόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
7: Ωστόσο, ο Λίβανος είναι κομμάτι της πολεμικής εξίσωσης με το Ιράν. Εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι εδώ υπάρχει το πρώτο αγκάθι, ο στρατός του Λιβάνου, που από τη μία ούτε οι Ισραηλινοί θέλουν πολύ να διεισδύσει στα εδάφη τους. Ούτε όμως θέλει και η Χεσμπολά το επιτρέπει, διότι δεν θέλει να αφοπλιστεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, Σταύρο, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ.
6: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δοκιμάστηκε το 24, απέτυχε και να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα, τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι το βόρειο Ισραήλ είναι η εκλογική βάση του Νετανιάχου. Και όσο δέχεται επιθέσεις η περιοχή και όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ζήτημα πολιτικό. Όσο επίσης δεν μπορεί να ιτηθεί η Χεσμπολά, το ζήτημα αυτό το πολιτικό μεγαλώνει και είναι εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
4: Αλλάζουμε θέμα στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως οι υποδομές και η άμυνα. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο. Περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
8: Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως εργαλείου γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεβ.
9: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
4: Οι σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας μετατράπηκαν σε στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα.
8: Ο Ρούμεν Ράντεφ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη συστημάτων αεράμινας με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.
9: Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούρια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες.
8: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Μαυροβούνιο για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
4: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει σταθερά στις προκλήσεις. Σε τελευταία του ανακοίνωση αναφέρει ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα Αθήνας και Λευκωσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
10: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, που και δήλωσε ότι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Με έναν προσεκτικό τρόπο πάντα, λένε ότι αυξάνουν την ένταση και τα βήματα που αυξάνουν την ένταση και τα εξοπλιστικά παρακολουθούνται στενά και η Τουρκία θέλει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Και βεβαίως αναφέρεται και στις εξοπλιστικές δαπάνες, στις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα των Ελλήνων πολιτών.
7: Τώρα, Μανώλη, επειδή εδώ ήσουν πρώτος εσύ που μας είπες για το νομοσχέδιο αυτό που θα θεσμοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα, το ότι θα παγώσει και πάει για λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ σου.
10: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιβεβαιώθηκε ή όχι. Το ζήτημα, και σε ευχαριστώ, αλλά από εκεί πέρα είναι ότι σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπερτούκ, αφού κάνει αναφορά στην είδησή μας και του ΣΚΑΙ και τη Καθημερινή, επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι στην Άγκυρα οι πληροφορίες λένε πως λόγω υπερβολικού φόρτου που έχει έχουν οι επιτροπές του Τουρκικού Κοινοβουλίου δεν θα προλάβει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αυτό που είχε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όπως έλεγε
7: η Καρκίνα. Αλλά είχαν προλάβει τις διαρροές, Μανώλη.
10: Βεβαίως. Προφανώς υπάρχει ένα. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουν, προλαβαίνουν. Τα πάντα προλαβαίνουν στην Τουρκία, άμα θέλει κάποιος, με μια απλή εντολή, αλλά προφανώς υπάρχει μια σχετική εντολή, έτσι ώστε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να γίνουν όλα, και μάλιστα και το Χαμπερτούρκ, το έγκυρο τηλεοπτικό δικτύο, μιλάει για Οκτώβριο και βλέπουμε.
4: Πρέμιερα σήμερα για την στράτευση γυναικών, με τις πρώτες εθελόντριες να παρουσιάζονται στη Λαμία από τις συνολικά 72 που έχουν προσκληθεί. Η θητεία θα είναι 12μηνη και το ηλικιακό γκρουπ είναι από 20 έως 26 ετών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
11: Περνούν την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας.
12: Τα ποτέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
11: Δίνουν τα στοιχεία τους και ακούν τις πρώτες οδηγίες.
13: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
11: Μετά τη διαλογή κατάταξη, οι εθελόντριες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Οδηγούνται στους θαλάμους, βάζουν τα χακί και δηλώνουν παρούσες.
14: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
15: Περήφανη, δουλειστά και συγκινημένη.
16: Και μια ευχή που θα δίνατε στην κόρη σας.
15: Να πετύχει ό,τι θέλει.
11: Οι πρώτες 72 γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκινημένες, υπερήφανες, αλλά και λίγο αγχωμένες για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.
17: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ας το πάμε καλά.
18: Θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
19: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
11: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις εθελόντριες του πιλωτικού προγράμματος του στρατού.
20: Δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα. Περιμένω απλά να δω πώς θα είναι μέσα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Απορία πιο πολύ.
21: Είμαι περήφανη βασικά που έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα. Έχω ένα άνθος βέβαια για το τι θα αντιμετωπίσω, αλλά ψεύω ότι όλα για καλό.
22: Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
11: Οι γονείς των νεοσύλλεκτων στηρίζουν την επιλογή των παιδιών τους και με πολλή περηφάνεια τη συνοδεύουν ως την πύλη.
23: Ήρθαμε με θάρρος, ήταν επιλογή του παιδιού, συνειδητή. Δεν φοβάμαι κάτι, εμπιστεύομαι. Εδώ και το στρατόπεδο.
24: Είμαι πολύ χαρούμενος που το παιδί μου και πολλές κοπελιές από ό,τι βλέπω εδώ έχουν έρθει εθελοντικά να υπηρετήσουν την πατρίδα.
11: Η ορκωμοσία τους θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
4: Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερα για την διαδικασία εκπαίδευσης των γυναικών οπλιτών, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Ναι, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο. Η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορούσε σε 100 θέσεις. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 170 γυναίκες. Στη συνέχεια, βεβαίως, ακολούθησαν οι υγειονομικές εξετάσεις, διάφοροι έλεγχοι, διάφορα τεστ. Εν τέλει, έλαβαν πρόσκληση 72 εθελόντριες, οι οποίες, όπως είδαμε, παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία. Βέβαια, μέσα στους επόμενους μήνες, προς το ξεκίνημα του 2027 θα έχουμε και νέα προκήρυξη για περισσότερες εθελοντρίες.
7: Και να δοθούν και κίνητρα, θα προσθέσω εγώ. Να μας πεις λίγο ποια είναι η διαδικασία εκπαίδευσης. Δεν είναι και ένα γνώριμο τερέν, δεν το ξέρουμε πολύ.
6: Σωστά. Λοιπόν, η θητεία πρώτα απ' όλα να πούμε πως είναι 12 μήνες ανεξαρτήτως του αν υπηρετούν στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Και εδώ αυτή ίσως είναι η μόνη διαφοροποίηση με τους άντρες συναδέλφους τους, διότι όσοι στρατεύονται υποχρεωτικά στα 18 έχουν τη δυνατότητα επιλογής θητείας 9 μηνών ή 12 μηνών ανάλογα με το που υπηρετούν. Από εκεί και πέρα όμως, η θητεία είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή 10 εβδομάδες στο κέντρο, βασική εκπαίδευση, στη συνέχεια εκπαίδευση μαχητή, μετά παίρνουν ειδικότητα και στο τέλος βεβαίως μετακινούνται στις μονάδες τους όπου εκπαιδεύονται στα επιχειρησιακά αντικείμενα.
4: Και Και πάμε τώρα σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
0: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Τι έπαθες?
26: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
25: Ταυτότητα έχεις?
26: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
25: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
26: Έχω.
25: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
26: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
27: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
28: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
29: Όταν κοιτάς από ψηλά,
30: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 46 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και περνάμε στο θέμα της ακρίβειας. Ενέργεια και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά που είναι στο 8%, σέρνουν την κούρσα και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφισης ζητούν οι πολίτες. Συνέχιση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
32: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
33: Ο μήνας βγαίνει.
32: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
34: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου. και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Βάζετε παραπάνω βενζίνη? Πόσο παραπάνω δίνετε?
8: 34% περισσότερο.
34: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
8: Το ίδιο.
9: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
34: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
10: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
12: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι επηρεάζουν τις τιμές.
34: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
13: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
14: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
34: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
9: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια.
34: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
4: Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού στους τόκους που πλέον θα γίνεται βάση της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου, άρα θα είναι αισθητά χαμηλότερος. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
15: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
16: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
15: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
16: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω στη μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
15: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
17: Αρχικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
15: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
18: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
15: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
4: Πάμε τώρα να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά? αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services, είναι περίπου 70 με 75.000. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
0: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει, στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή την
19: απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
19: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
0: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
19: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Επίσης, ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μετεγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Σε μια άλλη εξέλιξη, από τον μεγαλομέτωπο ότι η ΣΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και στο Νόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Έλληνας μέσο επιθετικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.

0: Ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος Πούτιν πρόσθεσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος στη συζήτηση που είχαν το 2025 στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και, όπως είπε ο Πούτιν, η Μόσχα είναι έτοιμη. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πούτιν υποστήριξε πως οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία, ελέγχουν πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ, πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια. Αύριο ο Ρώσος πρόεδρος θα μιλήσει στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης, τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονταν μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα.

0: Το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπίσω κρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το επεισόδιο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής άσκησε έφεση και φέθηκε ελεύθερος για αυτή την υπόθεση, κρατήθηκε όμως για διοικητικούς λόγους, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών προηγείται με 1-0 εκτός έδρας της Σουηδίας μετά το πρώτο ημίχρονο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Χαίρετε, χαίρετε. Είναι Πέμπτη, είναι 4 του μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε? 10 λεπτάκια μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Και γιατί Iggy Pop? Γιατί σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε κάπου εκεί στο Μίτσιγκαν.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να κλείσει όμορφα η μέρα. Καλοκαιράκι, ενώ είχε λίγο συννεφιά σήμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Έχουμε τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε στο 210-48-00-174 την Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο έως τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Τι ισχύει? Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα διαπίστωσα ότι έφυγε η βραχνάδα της φωνής μου τις προηγούμενες μέρες. Κάτι με χτυπούσε το κλιματιστικό εδώ, κάτι πως ήταν λίγο βραχνή η φωνή.
1: Νωρίς
0: είναι ακόμα. Αυτός που ακούστηκε από το βάθος ήταν ο Κώστας Σπανός. Λοιπόν, δεν ξέρω πως πήγαν, πως πάνε τα παιδιά, τι εντυπώσεις έχουν αποκομίσει και για την πορεία των ίδιων, αναφέρομαι στις εξετάσεις. Πάντως προσέξτε, διάβασα δηλώσεις που έχουν κάνει οι διορθωτές και έλεγε, ας πούμε, μια περίπτωση ότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερα σε πιο ακριβώς θέμα αναφέρεται, στο ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Έχουν χάσει οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή και πόσο επηρεάζει την τελική βαθμολογία ένα δυσανάγνωστο γραπτό. Τι λένε λοιπόν εκπαιδευτικοί γι' αυτό? Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη, προφανώς δεν δίνει το όνομά της για ευνόητους λόγους, πως περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μία ανάγνωση τι ακριβώς λένε. Και θυμάται, ας πούμε, στην περσινή διαδικασία διόρθωσης των γραπτών για τις πανελλαδικές και την προσπάθεια να μην κόβει η ίδια συχνά μόρια από τους υποψήφιους λόγω του δυσανάγνωστου χαρακτήρα των γραπτών και αναρωτιέται τελικώς οι νέοι ξέχασαν να γράφουν ή μήπως η γενιά τους δεν έμαθε και ποτέ. Ανήκω σε μια γενιά που εμείς κάναμε και καλλιγραφία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, βάζαμε, ας πούμε, κάτω την αλφαβήτα όταν ήμασταν πιτσιρίκια και μας έλεγαν γράφτε τρεις φορές καλλιγραφικά και καλά με την ουρίτσα το αλφα από πίσω που πήγαινε, το μπαστούνάκι το ανάποδο. Έτσι. Ή το Δέλτα. Ξέρω εγώ, το κάναμε έτσι. Μετά θυμάμαι όταν έδινα πανελλαδικές, εγώ το ταύτο κάνω σαν ένα μικρό σταυρό. Και έφαγα, να το πω στην γλώσσα των νέων, φλασιά. Λέω, λες να μου κόψουν μονάδες από αυτό? Όχι, εντάξει, δεν έκοψαν. Το ταφ έτσι με βολεύει και το κάνω σαν ένα μικρό σταυρό, ας πούμε. Αλλά ναι, ανήκω στη γενιά που είχαμε κάνει καλλιγραφία. Τα παιδιά προφανώς γράφουν. Δεν γράφουν όμως με το χέρι. Έχουν μάθει. Τα βλέπεις τα νέα τα παιδιά πως πληκτρολογούν γρήγορα. Επίτηδες πολλές φορές γράφω. Ακόμα και τα σχόλια που θέλω να κάνω, τα γράφω με το χέρι. Και ας πούμε ερωτήσεις που θέλω για τους καλεσμένους, προσπαθώ και γράφω με το χέρι. Μ' αρέσει η διαδικασία. Εγώ έτσι πέρασα και στο πανεπιστήμιο. Έγραφα τα πάντα. Είχα ξαναγράψει όλα τα βιβλία της ιστορίας από την αρχή. Αλλά με δικά μου λόγια. Όχι παπαγαλία, δεν τον μπορούσα. Λοιπόν, τόσα χρόνια δεν το έχουμε θίξει αυτό το θέμα. Έχουν ξεχάσει τα παιδιά να γράφουν. Και προσέξτε, δεν είναι ελληνικό θέμα αυτό. Προφανώς. Γιατί έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες, ας πούμε για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν μπορούν να γράψουν καλά. Στη Σουηδία επίσης σχολεία επιστρέφουν στο παραδοσιακό στυλό και το χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν, αν θέλετε, πιο ψηφιακούς δρόμους, παρουσίασαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Έτσι. Είναι επιστροφή στο μαυροπίνακα. Κακό δεν έκανε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις ακροάτρες και τους ακροατές που επικοινωνούν με mail. Έχω ένα mail για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Θα το διαβάσω στην συνέχεια. Ίσχυει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ακριβώς επειδή προχθές κάτι συζητούσαμε, μου ήρθε ένα μήνυμα. Προσέξτε, τα παρακολουθείτε προφανώς την υπόθεση της γενοκτονίας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Και την ώρα που, τέλος πάντων, είχαμε την απολογία του σύζυγοκτόνου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον όλων, στην τύχη των δύο μικρών παιδιών. Οι 10χρονοι και οι 6χρονοι παραμένουν φιλοξενούμενες σε νοσοκομείο. Ουδής μπορεί να πει πού θα καταλήξουν όταν βγουν από αυτό. Η αδελφή της 39χρονης άτυχης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, φέρεται να δηλώσει ότι δεν μπορεί να φιλοξενεί τα παιδιά, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τώρα μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν τη μοιραία νύχτα. Και για την ώρα παραμένουν λοιπόν σε νοσοκομείο. Είναι ένα θέμα. Προχθές λοιπόν μια φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα μήνυμα και της ζήτησα ακριβώς αν μπορεί να μου στείλει τον αριθμό του κινητού της. Δέχτηκε με χαρά για να συζητήσουμε την δική της ιστορία. Την καλησπέρα μου. Δεν θέλω να πω ούτε το μικρό, εγώ το έχω. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Μιλάμε στον Νικό,
1: εγώ σου ξέρω τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Ακούω. 25 χρόνια με ακούς? Αλήθεια? Καλά, δουλεύω 35, οπότε δεν είναι. Εντάξει, δηλαδή γελάω καμιά φορά, μου λένε, ξέρεις, σας ακούγαμε με τη Χριστίνα Βίδου όταν ήμασταν μικροί.
1: Αυτό κι εγώ. Δεν ήμουν πολύ μικρή.
0: Αυτό.
1: Ήμουν 9 και γέρασα κι εγώ. Νιώθω μεγάλη οικειότητα με τη φωνή σου πάντως.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Άρα με εμπιστεύεσαι με κάποιο τρόπο, έτσι?
1: Με κάποιο τρόπο, εντάξει, λίγο άγχος το έχω.
0: Να μην έχεις κανένα άγχος. Για πες μου λίγο για τη δική σου ιστορία.
1: Είναι μια κλασική ιστορία.
0: Ναι.
1: Που βιώνουν και βίωσαν πολλές γυναίκες, πάρα πολλές. Ήμουνα σε ένα κακοποιητικό γάμο περί τα 13 χρόνια. Τότε όμως, προχθές το μήνυμά μου αναφέρθηκα σε ένα γεγονός που συνέβη αφού είχα χωρίσει, λίγο καιρό αφού είχα χωρίσει. Γιατί εγώ όσο ήμουν στο γάμο κακοποιούμουν εν κρυπτό. Δηλαδή φρόντιζε τότε ο άνθρωπος αυτός να κλείνει τα μπατζούρια, να κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην ακούγεται κάτι, ξέρεις. Τώρα τι ακουγόταν, τι δεν ακουγόταν, δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά εκείνο το γεγονός έγινε δημοσίως, δηλαδή ξεκίνησαμε στο σπίτι, αλλά κλιμακώθηκε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν τέλος πάντων μόνη μου απέναντι σε εκείνον και στους γονείς του, που είχαν κλεισμένα τα παιδιά μου στο σπίτι τους τέλος πάντων, και που κόντευσα να με σκοτώσουν. Το θέμα είναι αυτό που σου ανάφερα εγώ στο μήνυμά μου. Εγώ εκεί θα εστιάσω τώρα. Εσύ ρώτησε με τι θέλει, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Σε ακούμε πολύ προσοχή για αυτό. Δεν θέλω να διακόπτω. Για πες μου.
1: Είναι αυτό που σου έγραψε, είναι ότι το χειρότερο από όλα τελικά, και αυτό το ανέφερα και στο δικαστήριο μετά, δεν ήταν άλλο αυτό το ξύλο, τέλος πάντων, που έφαγα και το σημείο που έφτασε και να κινδυνεύσει η ζωή μου μπροστά στα μάτια των παιδιών κτλ. Το χειρότερο ήταν ότι σε κάθε μου βοήθεια που ούρλιαζα ακουγόταν άλλο ένα μπαντούρι να κλείνει.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτό το σχόλιο που έκανα για το χρήσιμο τώρα της κουβέντας, που είπα ότι ακόμα και στην περίπτωση της Καλαμάτας το βλέπουμε αυτό, εμείς το ζούμε, και εσείς ως ακροατές, θεατές και τα λοιπά, ότι η γειτονιά πάντα κάτι ήξερε.
1: Ναι, εγώ
0: ότι
1: τώρα,
0: βγαίνουν μετά οι φωνές και λένε ναι, είχαν, ξέρω εγώ, καυγάδες. Όχι τώρα μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γενικά, ωραία. Και το έβαλα ως θέμα συζήτησης. Τι θα έκανε ο κόσμος? Εσύ ακούγεις, μου είπες μπατζούρια να κλείνουν, έτσι?
1: Δηλαδή, ενώ σε κάθε βοήθεια ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι μέσα σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά. Δεν είναι στο δάσος.
0: Ναι.
1: Περιμένει κάποιος να έρθει κάποια στιγμή και να επέμβει. Γιατί όταν ακούς βοήθεια είναι το διεθνές σήμερα, παιδί μου, που λες τι στο καλό, κάποιος θα έρθει. Αντί να ακούσεις βήματα, αντί να νιώσεις μια παρουσία, ένιωθες πλάτες να γυρνάνε. Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά Ήταν ότι, βέβαια, εκ των υστέρων έμαθα ότι να μην κλείνουν τον παντούρια, του είχαν πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι η αστυνομία έκανε να έρθει, α πούμε, καμιά ωρίτσα και κάτι, και ήταν η αλλαγή τη βάρδια, μπήκαν σε μπελάδε. Αφού ήρθε η αστυνομία, μετά ξεμητήσαν, ήρθαν και αυτοί έξω με το κλασικό παντοφίτσα, α πούμε, τα, να κουτσένουν οι πιο μεγάλε γυναίκε, λίγο πιο αυτό οι υπόλοιποι. Ήρθαν να δούνε τι συμβαίνει μετά. Ναι. Όχι να ανακατευτούν όμως. Ναι. Όχι να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που φωνάζει βοήθεια. Αυτό ήταν το χειρότερο.
0: Εσύ όταν φώναζες, η αντίδραση του τότε συζύγου σου ποια ήταν?
1: Κοίταξε, εκεί σε αυτές τις φάσεις υπάρχει μένος. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν φωνάζεις. Αν δεν φωνάζεις, εκεί συνεχίζουν να σε χτυπάνε. Δεν έχει, μάνα μου, κυρά μου.
0: Ναι. Πώς ξέμπλεξες? Πρώτα απ' όλα, πες μου το εξής. Τι σε κρατούσε στο ότι ενδεχομένως η κατάσταση θα διορθωνόταν? Πίστευες ότι δεν θα το ξανακάνει?
1: Ήταν να δεις τώρα. Εγώ βέβαια χώρισα αφού είχα πατήσει λίγο στα πόδια μου ψυχολογικά. Ναι. Γιατί επειδή εμφάνισε ένα αυτοάνωσο, άρχισα να κάνω κάποιες θεραπείες, ας πούμε, πιο εναλλακτικές, επειδή ήμουν εγώ 29 χρονών. Και είπα τώρα να αρχίσω.
0: Μικρή.
1: Ναι. Κορτιζόνες, ξέρω εγώ, μεθοτρεξάτες, ξέρω εγώ, βαριά φάρμακα. Στα 40 μου είχε καταστραφεί ο οργανισμός μου, επειδή είμαι στον χώρο της υγείας. Ήξερα ότι αυτό έχει ένα υπόβαθρο ψυχολογικό, ας πούμε. Οπότε ακολούθησα μια μέθοδο έτσι λίγο πιο εναλλακτική, και αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν ότι για μία ώρα την εβδομάδα ασχολήθηκα λίγο με τον εαυτό μου. Και μετά από ένα χρόνο, ας πούμε.
0: Εργαζόσουν και τότε?
1: Ναι, εργαζόμουν.
0: Άρα, ναι, δεν είχες την οικονομική, αν θέλεις, εξάρτηση από τον τότε σύζυγό σου?
1: Όχι, εντάξει, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι τα χρήματά μου το διαχειριζόταν εκείνος, όχι, θέλω να σου πω ότι είμαι μια κλασική περίπτωση και ενδεχομένως και πιο light. Γιατί έχω συναντήσει και φέρουν πολύ πιο βαριές περιπτώσεις, πολύ χειρότερα. Ωστόσο, η ουσία είναι η ίδια. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και οι γυναίκες που κακοποιούνται μόνο λεκτικά.
0: Ναι, και ψυχολογικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πολύ δύσκολη.
1: Είναι, γιατί μετά αναπτύσσονται και τα επιχειρήματα, ξέρεις, και δεν έχεις κάτι χειροπιαστό. Δεν έχεις μια μελανιά να δείξεις, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Εγώ είχα και τις μελανιές και πάλι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ξέμπλεξα, γιατί πρώτα αντιλήφθηκα μέσα από αυτές, ας πούμε, τις συνεδρίες που έκανα. Τι κάνω στον εαυτό μου στον καιρό, δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει μια γυναίκα αυτό σε ανθρώπους που είναι εκτός. Ναι. Και πάντα εγώ λέω και σε συναδέλφους και σε γυναίκες, γιατί εγώ το εκφράζω, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει να το κρύψω. Εντάξει, η ντροπή είναι δική του. Δεν φταίω εγώ. Πάντα λέω, τους μακαρίζω.
0: Στο δικαστήριο είχε επιχειρήματα.
1: Κοίταξε, εκεί είναι άλλη μια κακοποίηση που βιώνει η γυναίκα.
0: Ναι, προφανώς το ξαναζείς.
1: Το ξαναζείς στο πολλαπλάσιο. Ξεκινάει ο δικηγόρος το κλασικό ξεφτιλίκι που δεν έχει τέλος. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Απλά επειδή περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ πέρασα μια δεκαετία δικαστικών μαχών.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μετά γίνεσαι τόσο, εγώ τουλάχιστον, γίνεσαι τόσο καλή σε αυτό, ας πούμε, που δεν χρειαζόμαι καν την δικηγόρο μου πλέον. Απλά είναι λίγο πώς θα το πάρεις όλο αυτό, κατάλαβες. Είχα δηλαδή ενδυναμωθεί αρκετά.
0: Χρειάστηκε ψυχανάλυση?
1: Δεν έκανα ακριβώς ψυχανάλυση, αλλά
0: είχες κάποια βοήθεια, τέλος πάντων. Αυτό το επιλέγει ο καθένας μόνος.
1: Ναι, θεωρώ δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Κάθε άνθρωπος που κακοποιείται είναι προβληματικός άνθρωπος. Έχει κενά.
0: Υπήρχαν παιδιά?
1: Ναι, έχουμε δύο παιδάκια.
0: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Είχαν καταλάβει τα παιδιά?
1: Κοίταξε, ο μικρός ήταν πολύ μικρός. Ήταν 2,5 ετών. Η κόρη μου που ήταν 6, φυσικά και είχε καταλάβει. Εντάξει, υπέφεραν και αυτά στις όλες διαδικασίες. Είναι αρκετά. Κοίταξε, κάναμε ψυχοθεραπεία εμείς οι τρεις. Έτσι, γιατί δεν έκανε ποτέ ο πατέρας του.
0: Είχε συνέπειες από το δικαστήριο, δηλαδή, ή απλώς το δικαστήριο.
1: Όχι. Όχι, το δικαστήριο, ό,τι έβγαζε σε εκείνο, έβγαζε και σε μένα. Εγώ ήμασταν επίσης όλοι. Δηλαδή, σε εκείνο το ποινικό, το μεγάλο, ήταν αυτό που σου λέω, ας πούμε, το γεγονός. Ό,τι η φυλακή έφαγε εγώ, έφαγε και αυτός. Δηλαδή, κάτι μήνες με αναστολή κτλ. Γιατί εγώ, ας πούμε. Τον έσπρωξα γιατί χτύπησα τότε τον πρώην πατέρα. Χτύπησα.
0: Καταλαβαίνω. Είχα τύχει σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι η πρόεδρος σήκωσε τα χέρια ψηλά. Εγώ είχα πάει για άλλη ιστορία και μπήκα μέσα και παρακολουθούσα. Ήταν μια τέτοια περίπτωση όπως μας περιγράφεις. Ίσως λίγο πιο light από σένα. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν ο πεθερός που είχε και καλά κακοποιηθεί από την ύφη, σηκώθηκε πάνω η πρόεδρος και λέει «Έλεος αθώα».
1: Α, ήταν.
0: Δηλαδή, φαντάσου τι είχαν πει και τι είχε ακούσει. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Ερώτηση. Προχώρησαν τα χρόνια, πέρασαν τα χρόνια. Αυτό που πέρασες σε έκλεισε ως γυναίκα από μια επόμενη σχέση με έναν άντρα. Ήσουν δύσπιστη μετά, ήσουν κλεισμένη.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν γίνεται άλλο. Θα αδίκησες όμως και κάποιον.
1: Κοίταξε, εγώ έχω παντρευτεί πάλι τώρα.
0: Ωραία. Προφανώς έχεις πει στον τωρινό σύζυγό σου.
1: Ναι.
0: Τι σου έχει πει για αυτό, το έχετε συζητήσει?
1: Λίγο. Ήταν συγκλονιστική η αντίδρασή του. Εντάξει, τώρα και εγώ πήγα από την άκρο στο άλλο, Δημήτρη, η αλήθεια.
0: Κάτι σου άξιζε και σου αξίζει από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Ήταν συγκινητική η αντίδραση του. Δηλαδή για μένα.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, γιατί στην αρχή ουσιαστικά ντρέπεσαι να το πεις. Γιατί λες πόσο βλαμμένη θα με τη θεωρία, ας πούμε, ότι είμαι έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι και αν λες, έχεις δίκιο. Πόσο βλαμμένη θα σε θεωρεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, ναι. Θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Μία λέξη. Αυτό που θέλω να πω, το αδιανόητο που συμβαίνει είναι, γιατί εγώ πια είμαι σε θέση, ας πούμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω πατήσει τα πόδια, με δόξα του Θεού, όλα καλά.
0: Ωραία. Κάνεις μια τεράστια χάρη. Άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αυτό που έχεις, για να μην σε κόψω, να μου το πεις αμέσως μετά.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένεις την τηλεφωνική σου γραμμή.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Αυτές οι ανθρώπινες κουβέντες, με κάποιο τρόπο, έχουν ένα νόημα. Θα το εξηγήσουμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλουδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάνς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Πρόκειται για πλήρωμα και εργαζόμενους, καθώς οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβίβαστη. Αύριο θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Κοντά μας μια φίλη ακροάτρια, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μας έχει πει την ιστορία της, έζησε σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, πήγανε στα δικαστήρια και αυτό που ρώτησα στο τέλος ήταν ποια ήταν, ας πούμε, η πορεία και αν έκλεισε εντός εισαγωγικών το συνέστημά της για ένα ενδεχόμενο μιας άλλης σχέσης κτλ. Έχει ξαναπαντρευτεί, να είναι πάντα ευτυχισμένη και ζήτησε να έχει την τελευταία κουβέντα, οπότε το οφείλω πρώτα απ' όλα σε εσάς και στην ίδια, γιατί σας διακόψαμε πάνω στην ώρα που ήθελε να μας πει αυτό που έχει να μας πει. Σε ακούω λοιπόν. Δεν λέω ούτε καν το μικρό σου όνομα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο αυτό.
2: Ω, προς Θεού. Είσαι καλά.
3: Δεν είναι εύκολο. Θέλω απλά να σημάνω, Δημήτρη, ότι κοίταξα να δεις, ακόμα και τώρα, αν και έχουν γίνει πολλά βήματα από τότε που βίωσα εγώ, δηλαδή πάνε τώρα για 4-15 χρόνια, και έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα προς το καλύτερο. Όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, έτσι, και το πλαίσιο το νομικό δεν προστατεύει ποτέ το θύμα, αλλά προστατεύει το θήτη. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις σε ένα κέντρο κακοποιημένης γυναίκας, στην αστυνομία, στην εισαγγελία, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο αυτή η γυναίκα να μπορεί να περπατήσει άφοβα στον δρόμο. Κοιτάνε, ας πούμε, πώς θα την κρύψουν, να πάει σε μια δομή που θα είναι σε άλλη πόλη, να μην ξέρει, ας πούμε, ο κακοποιητής σε ποια πόλη θα είναι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο απλό να τον βάζανε μέσα μέχρι να διαπιστώναν, ας πούμε, ότι η δική, ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος, μπορεί και για πάντα, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, να δίνουμε λίγο χώρο στα θύματα να ανασένουν. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, τόσες γυναικοκτονίες και τόσα και τόσα. Δεν είναι μόνο γυναικοκτονίες, είναι και οι βασανισμοί, έτσι, και οι κακοποίησεις που συνεχίζονται. Είναι δηλαδή και πολιτικό το θέμα, είναι νομικό το ζήτημα. Εγώ ένιωσα μία στιγμή δικαίωσης μόνο μέσα σε αυτά τα 10-12 χρόνια δικαστικών αγώνων.
2: Ναι.
3: Αφού είχε λήξει η συνεδρίαση, είπε μια κουβέντα η εισαγγελέας, μια καταπληκτική γυναίκα. Γιατί το είπε μετά? Γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο να το πει.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Τι είπε?
3: Ότι ήταν ένα άλλο γεγονός, τέλος πάντων, πάλι, γιατί συνεχιστήκανε τα καρακιουζιλί και δεν λήξαν εκεί. Του είπα, μα γιατί το κάνατε αυτό? Μα είχα 3 χρόνια, λέει, κύριε πρόεδρε, να τότε παιδιά μου, το οποίο ήταν ψέμα βέβαια. Και αφού έλειξε η συνεδρίαση, γυρνάει η εισαγγελέα και λέει στην πρόεδρο, ακούς, λέει, τι είπε? Ό,τι λένε όλοι πριν σκοτώσουν τη γυναίκα τους. Λοιπόν, ήταν η μοναδική στιγμή, σε πληροφορώ, που ένιωσα
2: δικαίωση,
3: συγκλονίστηκα, έπρεπε να κάτσω μισή ώρα μέσα στην αίθουσα να ηρεμήσω.
2: Και προφανώς ένιωσες και μέσα σου λέγοντας κάτι ότι εγώ γλίτωσα τουλάχιστον.
3: Ναι, αλλά είναι τραγικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έτσι να μην δικαιώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, εγώ σε ευχαριστώ.
3: Ελπίζω να σε ακούω.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Να έχεις και εσύ.
2: Όντως ήσουν μικρή. Όντως ήσουν μικρή, γιατί υπολόγισα και εγώ την ηλικία και λέω ναι, υπολόγιζοντας και πόσα χρόνια δουλεύω και πόσα χρόνια, ναι, όντως ήσουν μικρή. Άρα ναι, υπάρχει κόσμος που μαζί μας μεγάλωσε, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά σε ευχαριστώ, για να το χαλαρώσω λίγο, έτσι.
3: Έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, και
2: να
3: εγώ.
2: Είσαι καλά, γερή, δυνατή, να χαίρεσαι τα παιδιά σου και το νέο σου σύζυγο και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Πάντα ευτυχισμένοι.
3: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα πω ότι επιθετώ σου. Σε παρακαλώ, γύρισε τώρα σταθμό. Δεν θέλω να μ' ακούς. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Είναι τόσο τοξικό το μήνυμα, όχι για μένα, για την ίδια τη γυναίκα. Είναι τόσο τοξικό το μήνυμά σου. Ειλικρινά, δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Παρεξήγησέ με. Δεν με ενδιαφέρει. Γύρισε τώρα σταθμό, βάλε μουσική, πιάσε ό,τι θέλεις, πιάσε άλλο σταθμό, μακριά από εδώ σε παρακαλώ, μακριά. Λοιπόν, αυτό το θέμα το σχολίασα εχθές, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις γουρούνες, ως κινούμενες παγίδες, έτσι. Διότι λέγεται ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση του πλαισίου χρήσης των τετράτροχρων οχημάτων. Και νομίζω, αν βρεθεί κάποιος σε νησί το καλοκαίρι, καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοώ, γιατί είναι αν δεν ξέρεις, είναι επικίνδυνο, αν δεν ξέρεις. Προφανώς, είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, έχει κέντρο βάρος ψηλό, είναι στενό, έχω δει να σηκώνονται στις δύο ρόδες και να κάνουν μάγκες. Και θέλω να το σχολιάσουμε το θέμα με την κυρία Εφροσύνη Λέντζιου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγής. Τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα εξίσου σημαντικό θέμα οδικής ασφάλειας.
2: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Και λέει ότι θα γίνει πιο αυστηρό. Ωραία, θα τηρούνται αυτό ή στο βωμό του κέρδους στα νησιά θα τα δίνουν όπου να είναι και όποιον πάρει ο χάρος? Είναι και αυτό ένα θέμα.
4: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά η γουρούνα ως όχημα και όλα αυτά εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά οδηγείται από ανθρώπους χωρίς εμπειρία και χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση. Όταν συνδυάζεται η άγνοια, οι διακοπές, το άγνωστο οδικό δίκτυο και ένα απαιτητικό όχημα όπως είναι τα ITV, οι γουρούνες συγκεκριμένοι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τραγικό. Mm-hmm. Δηλαδή η λύση δεν είναι μόνο οι απαγορεύσεις. Η λύση για μας είναι η εκπαίδευση, η πρόληψη και οι σωστοί κανόνες.
2: Ναι, προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί είναι εντός εισαγωγικών ζόρικη μια γουρούνα?
4: Γιατί η γουρούνα δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μοτοσυκλέτα. Έχει τους 4 τροχούς του αυτοκινήτου, έχει το τιμόνι της μοτοσυκλέτας, αλλά έχει τελείως διαφορετική ιδιαίτερη συμπεριφορά στο δρόμο.
2: Και δεν έχει και ενεργητική ασφάλεια της μοτοσυκλέτας, έτσι? Δηλαδή
4: ακριβώς.
2: Παίζει ρόλο και αυτό, ούτε και την παθητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου.
4: Ακριβώς. Καταρχήν, δεν στρέβει, οδηγώντας αυτό το συγκεκριμένο όχημα, νομίζουμε ότι είναι σαν να οδηγούμε αυτοκίνητο που έχουμε 4 τροχούς.
2: Ναι.
4: Το συγκεκριμένο όχημα δεν στρέβει καν σαν αυτοκίνητο.
2: Ναι.
4: Όταν μπαίνει στη στροφή, στο αυτοκίνητο το όχημα παραμένει σταθερό.
2: Mm-hmm.
4: Στη γουρούνα ο οδηγός πρέπει πολλές φορές να μεταφέρει το βάρος του σώματος προς την εσωτερική πλευρά της στροφής.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Αν δεν το κάνει, αυξάνεται η ανατροπή, ο κίνδυνος ανατροπής, ειδικά στις απότομες στροφές. Δηλαδή στη γουρούνα δεν στρέβει μόνο το τιμόνι, πρέπει να δουλεύει και το σώμα του οδηγού, κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.
2: Mm-hmm.
4: Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουμε, να αποδεγυρίζουν, να φεύγουν από τους δρόμους και να έχουμε τα ατυχήματα και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, οπότε και όλα τα υπόλοιπα, το κέντρο βάρους που είπατε, είναι ένα όχημα το οποίο θα πρέπει πρώτα να εκπαιδεύονται για να το πάρουν. Δεν συγχωρεί λάθη στις στροφές. Που συνήθως πολλοί τουρίστες μπαίνουν σε μια στροφή με τέτοια ταχύτητα, η γούρνα μπορεί να σηκώσει το τροχό, να γλιστρήσει, να ανατραπεί. Το φρενάρισμά της είναι τελείως διαφορετικό, το βάρος κατανέμεται διαφορετικά. Συνήθως οδηγούνται από δύο άτομα, ανεβαίνουν πάνω.
2: Mm-hmm.
4: Όλα αυτά το κάνουν πιο δύσκολο στην επιβάτη, δηλαδή αλλάζει εντελώς συμπεριφορά. Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό. Με δεύτερο επιβάτη ανεβαίνει το κέντρο βάρους. Ναι, μεγαλώνει απόσταση του φρενάρισμα. Δηλαδή έχω τελείως διαφορετική οδηγική συμπεριφορά.
2: Mm-hmm.
4: Οπότε ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει ξαναοδηγήσει σε γουρούνα, έτσι, δεν έχει οδηγήσει γουρούνα. Είναι πολύ δύσκολο να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Η γουρούνα δίνει στον οδηγό τις ψευδέστης πολλές φορές, τις ασφάλειες, γιατί έχει τους τέσσερις τροχούς και σου λέει εύκολο είναι να το οδηγήσω.
2: Ναι, ναι.
4: Όμως δεν συμπεριφέρεται όπως ένα αυτοκίνητο και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Θέλει τεχνική, θέλει εξοικείωση, θέλει σεβασμό, γιατί δεν συγχωρούνται τα λάθη.
2: Άρα θέμα παιδείας, έτσι.
4: Ακριβώς.
2: Άρα θέμα παιδείας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που πάντως απασχολεί. Γιατί έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τροχαία που οφείλονται σε λάθος χειρισμό αυτών των οχημάτων, έτσι, έχουμε.
4: Ναι.
2: Λοιπόν,
4: τώρα το θέμα με το θέμα που ακούστηκε με τον Υπουργό, ότι προβαίνει σε ένα νομοσχέδιο,
2: για το νομοσχέδιο
4: και, και για τα πατίνια που γίνονται, που θα μπουν και αυτά μέσα στο νομοσχέδιο το καινούριο,
2: mm-hmm.
4: εμείς σαν νομοσχέδιο βλέπουμε θετικά κάθε μέτρο που ενισχύει την οδική ασφάλεια.
2: Ναι.
4: Δεν την υποχρεωτική χρήση κράνους είναι αυτονόητη.
2: Καλά, ναι, ναι, ναι.
4: Την κατεύθυνση όλο αυτό εδώ.
2: Το θέμα είναι, ξέρετε, να μην τα έχουμε
4: ωστόσο,
2: σε νόμους. Ναι. Το θέμα
4: ακριβώς,
2: είναι να ισχύουν.
4: Ωστόσο, αυτό θέλω να πω, ότι η εμπειρία από μόνη της δεν αρκεί. Το πρόβλημα είναι η οδηγική συμπεριφορά και η έλλειψη γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου οχήματος.
2: Ακριβώς.
4: Καταλάβατε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι παράλληλα με όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική ενημέρωση των οδηγών πριν την ενοικίαση. Να γίνει μια ειδική εκπαίδευση ή πιστοποίηση κάποια αυτού του οχήματος. Στόχος δεν είναι να απαγορεύσουμε ένα όχημα στην ουσία, δηλαδή, αλλά να διασφαλίσουμε ότι όποιος θα το χρησιμοποιήσει θα επιστρέψει ασφαλή στο σπίτι του.
2: Ναι.
4: Και σαφώς το δίπλωμα που για κάπου διάβασα, το δίπλωμα 5 ετών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Μπορεί να τον μειώσει τον κίνδυνο, θετικό. Η εκπαίδευση όμως είναι αυτή που σώζει ζωές στην ουσία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιος κρατάει το τιμόνι, αλλά αν γνωρίζει πραγματικά να οδηγεί το οποιοδήποτε όχημα.
2: Ναι.
4: Άρα η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο για μας.
2: Εκπαιδεύεται κάποιος σε γουρούνα, δηλαδή μπορεί να εκπαιδευτεί.
4: Σήμερα όχι, κανένα.
2: Αυτό γι' αυτό τώρα μου έκανε εντύπωση.
4: Και αντί να απολαύσω.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν θα ήταν άσχημο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ως όχημα. Ειλικρινά, και έχουν βγει και κάτι φοβερές που είναι και λίγο σαφάρι, είναι και λίγο αυτό. Αλλά γιατί να μην μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος σε μια γουρούνα.
4: Θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο,
2: ναι.
4: Στο δρόμο, θα πρέπει.
2: Είναι εύλογο το ερώτημα, έτσι.
4: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική εκπαίδευση. Είναι ένα όχημα που είναι στον δρόμο.
2: Ναι.
4: Που βγαίνει στους δρόμους. Δεν είναι ένα όχημα το οποίο μέσα στα χωράφια. Έτσι, δεν κυκλοφορεί με το
2: όχημα.
4: Κυκλοφορεί στους δρόμους, ναι. Κανονικά. Άρα τι σημαίνει αυτό, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκπαίδευση.
2: Μα τα πουλάνε και για τους δρόμους.
4: Ακριβώς, τα πουλάνε για τους δρόμους. Άσχετα αν στην αρχή ξεκινήσαμε για κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πουλάνε για τους δρόμους. Κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά. Άρα όταν είναι ένα όχημα στον δρόμο, τι πρέπει να γνωρίζουν, κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον χειρισμό του. Άρα ναι. Τι σημαίνει χειρισμός, εκπαίδευση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
4: και
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η ζωή μας είναι σημαντική, έτσι.
2: Καλά, προφανώς δεν συζητάμε τώρα για.
4: Ναι, ναι. Ακριβώς.
2: Δεν είναι συζητάμε για ένα επιτραπέζιο.
4: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Λέτζου, για την
2: να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κάποια στιγμή θέλω να σας κάνω μια διαφορετική συνέντευξη.
4: Ναι, βεβαίως, όποτε θέλετε.
2: Θα το κανονίσουμε.
4: Έχουμε πολλά θέματα.
2: Έχω σκεφτεί και ένα ωραίο podcast που μπορούμε να κάνουμε. Θα σας εξηγήσω.
4: Exactly.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ καλά. Πολύ.
2: Είπα podcast, μην ξεχνάμε τα podcast του σταθμού μας. Είναι ένα καινούριο παιδάκι που το φροντίζουμε και θα το φροντίσουμε και πάρα πολύ. Έχω κάνει αρκετά, αλλά θέλω να κάνω πάρα πολλά. Έχω μια λίστα που εννοείται θα την εμπλουτίσω. Λοιπόν. Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που βεβαίως κάτι αληθινό έχουν να μοιραστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, έτσι. Να είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν και διαφορετικά και τον κόσμο. Οπότε, τι κάνετε, εσείς βάζετε τα ακουστικά, εμείς βάζουμε την έμπνευση. Και θα διαλέξετε τη φωνή και τη δική μου εννοείται. Τι θα κάνετε, θα μπείτε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ευκολάκι και εκεί μας βρίσκεται. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς φίλους και χαιρόμαστε όταν με κάποιο τρόπο επικοινωνούν μαζί μας για να μας πούν κάτι ευχάριστο και αναφέρομαι στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Είναι τώρα με ποια ιδιότητα να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγγραφέας, είναι, ετοιμάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές τέχνης, πολιτισμού και χίλια δύο πράγματα. Και με ενημέρωσε ότι έγινε ένας εορτασμός της Ελλάδας στην Σορβόνη. Αυτό δεν το χάνουμε. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι κατάλαβα. Και θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Έγινε την Δευτέρα το βράδυ, πρώτη του μήνα. Γιώργο μου, καλησπέρα και χαίρομαι που σε ακούω.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Και άντε κάποια στιγμή μόλις έρθει να τα ξαναπούμε και από κοντά, εντάξει. Κάθε φορά μια κουβέντα μαζί σου είναι εξαιρετική. Τι έγινε λοιπόν στο Σορβόνη τη Δευτέρα το βράδυ?
5: Έγινε αυτό που ακριβώς είπες προηγουμένως, ένας εορτασμός, στην ουσία ένας διπλός εορτασμός. Ήταν δύο επέτη η φετινή χρονιά, είναι η χρονιά δύο επετείων. Η πρώτη είναι τα 50 χρόνια από την υιοθέτηση της δημοτικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή στις βαθμίδες τις εκπαιδευτικές και στο δημόσιο τομέα. Αυτό θεσπίστηκε το 1976, οπότε κλείνουν 50 χρόνια φέτος από εκείνη τη χρονιά, από αυτό το γεγονός. Και το δεύτερο είναι τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε συνδυάσαμε στη Σορβόνη αυτά τα δύο γεγονότα, αυτές τις δύο επαιτίους, μέσα από τη γλώσσα. Μέσα δηλαδή από το... μιλήσαμε για το γλωσσικό ζήτημα, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες και πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα και πολύ περισσότερο, και έληξε ας πούμε το 1976 τουλάχιστον επισήμως. Οπότε στην πρώτη, στο πρώτο μέρος της βραδιάς κάναμε μία συζήτηση στον κοιλής τραπέζης πάνω στο γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή τι ήταν, πώς άρχισε, ποιες ήταν οι κοινωνικές συνθήκες που το γέννησαν, ποιες ήταν οι ιστορικές συνθήκες.
2: Να τονίσω βέβαια σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέψεις, και συγγνώμη τη διακοπή, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο δικό σου, γιατί είσαι και διδάκτορα συγκριτικής γραμματολογίας Σορβόνη, έτσι?
5: Ναι, οπότε, κυρίως στο φιλολογικό του κομμάτι, βεβαίως.
2: Οπότε ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
5: Σε ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι η βραδιά άρχισε με μια ομιλία του Γιώργου του Κουμουτσάκου, ο οποίος είναι ο ειδικός απεσταλμένος, είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO και ειδικός απεσταλμένος για την προβολή της ελληνικής γλώσσας, ακριβώς ο πρέσβης Γιώργος Κουμουτσάκος. Μετά έγινε αυτή η συζήτηση στο κοιλής τραπέζης με τρεις πανεπιστημιακούς, τη Σοφία τη Βασιλάκη, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Παρισιού, τον Ρενέ Μπουσέ, ο οποίος είναι επίτιμος καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, και τον
2: καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας,
5: Ναι. Ο οποίος έχει μεταφράσει και μέγιστα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.
2: Τι έδρες είναι αυτές, Γιώργο μου, τι έδρες είναι αυτές?
5: Είναι.
2: Φαντάσου,
5: Κοίταξε, η ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραμματεία και το ελληνικό πνεύμα χαίρουν μεγάλο θαυμασμό στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γαλλία φυσικά, γιατί οι σχέσεις της Γαλλίας και Ελλάδας, όπως ξέρουμε, είναι πολύ στενές, οι πνευματικές σχέσεις και ιστορικές, και με άλλες χώρες φυσικά, και με τη Γερμανία και με άλλες. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει μια ιδιαίτερη συγγένεια, θα έλεγα, μια βαθιά συγγένεια ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Οπότε, ας πούμε, για να ολοκληρώσω για τον Ρενέ Μπουσέ που έλεγα προηγουμένως, έχει μεταφράσει Καζαντζάκη, έχει μεταφράσει Παπαδιαμάντη, και μάλιστα σε κάποια στιγμή στη συζήτηση στον κοιλής τραπέζης τον ρώτησα πόσο δύσκολο είναι για έναν Γάλλο, που δεν είναι η μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, να διαβάζει, να γνωρίζει σε βάθος τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, που είναι τόσο δύσκολη γλώσσα, με τους, με τους αρχαϊσμούς, ας πούμε, που έχει, που είναι στην ουσία μια αρχαΐζουσα γλώσσα. στην αφήγησή της, mm-hmm. στο τρίτο πρόσωπο και στους διαλόγους είχε τη δημοτική ο Παπαδιαμάντης. Και έλεγε ότι επειδή είχε, μας είπε ο Γανέμπουσέ, ότι καθώς είχε μάθει τα αρχαία ελληνικά, τα είχε διδαχτεί, του ήταν αρκετά, ας πούμε, εύκολο ή όχι πολύ δύσκολο να καταλάβει την γλώσσα του Παπαδιαμάντη και να τη μεταφράσει στα γαλλικά. Φυσικά δεν μεταφράζεται, δεν μπορεί να μεταφραστεί. Ναι. Αλλά ναι, και να ολοκληρώσω να πω ότι ήταν και ο Πέτρος Διατσέντος αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Aix Marseille, στη Νότια Γαλλία επίσης.
2: Και μετά ήταν και τα 200 χρόνια για το Μεσολόγγι, έτσι.
5: Από την έξοδο του Μεσολόγγι. Για το Μεσολόγγι, όπου ήταν ο Γιώργος ο Χαραφάς, ο ηθοποιός, ο οποίος διάβασε αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Σολομού, mm-hmm. σε μια μετάφραση του Ρομπέρ Λεβέκ, μετάφραση που σπάνια μπορεί να βρει κάποιος πλέον, του 1945, η οποία μάλιστα έχει, η οποία έχει εκδοθεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, της Αθήνας, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος τότε.
2: Τότε.
5: Γαλλικό βιβλίο εκ του ολοκλήρου, το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα. Και ο οποίος, ο Σολομός είχε κάνει, στην ουσία η ελεύθερη πολιορκημένη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Mm-hmm. Ήταν ένα έργο από το οποίο έχουμε μόνο αποσπάσματα. Το έγραφε ο Σολομός από το 1826 που έγινε η έκδοση του Μεσολογγίου μέχρι το 1844 και έχουμε τρία σχεδιάσματα. Και ο Ρομπέρ Λεβέκ έκανε μια σύνθεση αυτών των τριών σχεδιασμάτων. Και ο Χωραφάς, ο Γιώργος Χωραφάς, τα διάβασε με τόση συγκίνηση και τόσο πάθος που το αμφιθέατρο σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Μάλιστα. Και από την βαθιά έτσι συγκίνηση. Και...
2: Μάλιστα. Ναι, Γιώργο μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας. Εντάξει.
5: Βεβαίως.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ.
5: Θα είμαι στην Ελλάδα. Βεβαίως.
2: Να είσαι καλά. Ωραία μας ταξίδεψες. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Και καλά κάνεις και χτυπάς καμπανάκια κάθε φορά για να μπορούμε και εμείς να τα προβάλλουμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Χάρηκα, Γιώργο.
5: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Ευχαριστώ.
2: Να, σε αυτά δεν μπορείς να κλείνεις αυτιά και μάτια. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει, μιας και πιάστε την οδική ασφάλεια, θα ήθελα να σχολιάσω τα ευρήματα μιας σχετικής έρευνας που κατατάσσει τους Έλληνες οδηγούς ουραγού σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά. Το υπαψιαζόμασταν αυτό, αλλά τώρα επισημοποιείται. Σίγουρα στους ελληνικούς δρόμους πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Δεν. Να πω κάτι. Ναι, okay. Δεν μ' αρέσει και η πολύ μιζέρια, κύριε Γιώργο μου. Προφανώς και είμαστε προβληματικοί στους δρόμους. Καλά, αυτό με το κινητό πια έχει καταντήσει αηδία. Δηλαδή, τι νόμος, ξενόμος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, είναι ακόμη όλοι με το κινητό συνέχεια του αυτιού. Μου λέει ο Μίμης, οι περισσότερες λέει γουρούνες είναι αυτές που νοικιάζουν κυρίως μικρών κυβικών, δεν έχουν διαφορικό στον άξονα κίνησης όπως τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν στρίβουν σε δρόμο με καλή πρόσφυση όπως είναι η άσφαλτος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κατασκευασμένες για χωμάτινους δρόμους, άρα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν σε κανονικούς δρόμους. Όμως κυκλοφορούν. Ο Τάσος. Ως ναυτικός αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, γνώρισε ανθρώπους σε όλη την Ιφίλιο, καθώς και πολλές γυναίκες στα διάφορα λιμάνια. Έμαθα να σέβομαι την κάθε γυναίκα, την απόφαση και κατανόησα ότι τη γυναίκα στο κορμί είναι ένας ναός. Ό,τι και αν αποφασίσει η γυναίκα, αυτό δεν θα πρέπει να την χαρακτηρίσει και δεν μιλάω για παράνομες πράξεις. Αυτό όμως για να το πετύχουμε χρειάζεται παιδεία από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Από το φίλο μας τον ναυτικό, αξιωματικό στο εμπορικό ναυτικό. Να σου πω, Τάσο, ξέρεις τι θέλω. Στείλε μου αριθμό κινητού να πούμε ιστορίες από τα ταξίδια. Έλα, κάνε μου τη χάρη. Όχι, δεν θέλω ότι τι έκανε στα λιμάνια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, έτσι. Με ενδιαφέρουν. Όχι, με ενδιαφέρουν ιστορίες. Επίσης, έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο, τον Μανώλη. Με αφορμή αυτά που είπα πριν και μου έστειλε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μου λέει: έχω καιρό να σε ακούσω, δεν συμπίπτουν τα ωράρια. Δεν πειράζει. Αλλά αυτή λέει την καταπληκτική παρέμβαση για τη γραφή και κυρίως για την καλλιγραφία. Γιατί και εγώ είμαι τη γενιά και μεγαλύτερη από εσένα. Μου έφυγε φωτογραφίες από την εγγονή του, από την Αγγλία. Το προηγούμενο λέει Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί εδώ στην Ελλάδα. Είδα αυτό που βλέπεις και τρελάθηκα. Μου θύμισε μάθημα καλλιγραφίας 50 χρόνων πίσω. Αυτό το διδάσκεται η Αμέλεια, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, όπου ζει με τους γονείς της. Και ίσως και το πιο σημαντικό που πρέπει να σου μεταφέρω, γράφει διήγημα. Αυτό ζητήθηκε από το σχολείο να το κάνει. Και γράφει για ένα παιδάκι που δεν έχει κάνει ποτέ του ταξίδι εκτός Αγγλίας και αποφάσισε τώρα να έρθει στην Ελλάδα. Και όπως βλέπεις, βρίσκεται στο... Κάτσε ένα λεπτό να δω λίγο το βίντεο, μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν θα κάνει. Ναι, παιδιά, καλλιγραφία. Να δείτε πως πιάνει το μολυβάκι. Φοράει και ωραίο ματάκι στο χέρι, η εγγονή. Κοίτα καλλιγραφία, ακριβώς έτσι ό,τι κάναμε. Φοβερό. Τάσο, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω ιστορίες για τα ταξίδια σου. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το βροχερό Λουξεμβούργο. Να είσαι καλά, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωγραφιώτη, ενημέρωσα για αυτό που μου είπες. Και τι άλλο, ο Θοδωρής. Συμφωνεί σε αυτό που είπε για την καλλιγραφία. Κανένα παιδί δεν ξέχασε να γράφει, απλώς καταργήθηκε η καλλιγραφία. Τώρα πες μου τι είναι αυτό. Πτέσμα, πλημέλημα, κακούργημα. Μην παραπονιόμαστε για τα παιδιά ότι ξέχασαν. Μου λέει ο Φώτης ο Δανάσκος, ο φίλος ο εκπαιδευτικός. Όμορφα θέματα και σήμερα. Να είσαι καλά. Τι να σου πρωτοπώ, μου λέει, για τα γραπτά. Θέλεις μεταφραστή για να καταλάβεις τι εννοούν, διότι όσα γράφουν δεν έχουν σύνταξη ούτε ροή. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε αυτό. Φαντάσου τι μου γράφουν στην βιολογία και στη γεωλογία, που πολύ θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε άνετα. Θα το συζητήσουμε. Να είσαι καλά, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Σε όλη την καλή παρέα εκεί. Σας περιμένω κάποια στιγμή. Μου το έχεις τάξει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια ανακοίνωση σε μια πολυκατοικία. Γελάω και θα καταλάβετε γιατί. Σας παρακαλώ πολύ. 10 και 5, ξέρω εγώ, μετά το δελτίο, θα ακούσετε μια ανακοίνωση από μια πολυκατοικία. Τη βρήκα στα social media, έχει πολύ πλάκα. Πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Για ηχορύπανση θα μιλήσουμε. Έτσι, περιμένω και τα σχόλια. Φύγαμε.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλο

0: Άγιος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Κάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίος σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο Ισραηλινός στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Στην Αλβανία για 5η συνεχόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή τους Βέρντες. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα κατά τη διάρκεια της

0: μαρτυρίες ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αλλά να εκφράζουν συνθήματα και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Στη Γαλλία, μια σωρόση, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα η 11χρονη Ιλιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άνδρας, 41 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σιγή. Σε βάρος του άνδρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
1: Νίνα Σιμών μπορώ να ακούω συνέχεια και στο αυτοκίνητο ειδικά και πολλά της τραγούδια. Σαν σήμερα λοιπόν το 2003 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες γυναικές προσωπικότητες της jazz, blues, soul μουσικής και από πολλούς χαρακτηρίστηκε και ως η μεγάλη αίρια της soul. Βεβαίως μια ερμηνεία από τις πιο χαρακτηριστικές που μπορεί να ακούσει κανείς. Προσέγγιζε τα τραγούδια με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω είναι να βλέπω στο YouTube βίντεο την ώρα που παίζει πιάνο. Παίζει με μοναδικό τρόπο πιάνο. Καλώς όρισατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ωραίο βραδάκι, βράδυ Πέμπτης 4 του μήνα. Έχουμε κοντά μας Κώστα Σπανό. Περίεργο, Κώστα Σπανό θέλει να ακούσει με έτσι ανυπόμονος είναι. Θέλει να ακούσει την ανακοίνωση που σας είπα από μια πολυκατοικία. Εμένα μου την έστειλε φίλος και πέθανα στα γέλια. Ειλικρινά σας το λέω, τώρα θα το μοιραστούμε. Έχουμε επίσης την έχω ενημερώσει να ακούσει την Αργυρό Γεμελιάρη, αυτό που θα διαβάσει στον αέρα. Σας απαντά στο 210-48-00-174. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστεταξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές, αν την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να ξαναπώ στο φίλο τον Τάσο, τον ναυτικό, τον αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού. Στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να μιλήσουμε για ταξίδια. Εμπειρίες, θα έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτά είναι ωραία. Να, τέτοια θέλω να μοιράζομαι. Όπως ευχαριστώ και την φίλη που επικοινώνησε μαζί μας και είχαμε αυτή την πολύ ανθρώπινη κουβέντα στην έναρξη της εκπομπής, η οποία μας είπε για το περιβάλλον, το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο έζησε. Λοιπόν, ανακοίνωση. Είναι σε μια πολυκατοικία που λέτε. Επάνω, ξέρετε, μπαίνει στον πίνακα ανακοινώσεων. Έχουμε στις πολυκατοικίες αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων με τους φελούς που βάζει την πινέζα, έτσι δεν είναι? Έχετε τέτοιο εσείς? Γιατί δεν έχετε?
2: Για δικό μας δεν έχουμε άλλους.
1: Α, δεν έχετε άλλους. Και η κοπέλα που μένει από πάνω.
2: Δικό της.
1: Εντάξει, α, δικό της είναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, γράφει. Αυστηρή ανακοίνωση προς τους ενίκους της πολυκατοικίας. Λόγω της παντελούς έλλειψης ηχομόνωσης στο κτίριο, ο σεβασμός στην ησυχία των υπολείπων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων μας. Τελεία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, πιο έντονα γράμματα εδώ, συστηματική και ακραία ηχορύπανση, φωνές υπερβολικά υψηλών δεσιμπέλ από αυστηρά προσωπικές στιγμές ενίκων του τετάρτου ρόφου, η οποία ηχορύπανση λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως ώρας και τι λέει, και κατάφορα μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας. Δηλαδή είναι σε όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά κατάφορα στις ώρες κοινής ησυχίας. Η κατάσταση, ξανά πιο έντονα γράμματα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και συνιστά. Προσέξτε τώρα. Ευθεία παραβίαση της αστυνομικής διάταξης 3 κάθετος 95 ώρες κοινής ησυχίας. Και δεύτερον, παράνομη διατάραξη της οικιακής ειρήνης και προσβολή της προσωπικότητάς μας. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη που γελάω, θα καταλάβετε γιατί. Η παρούσα συνιστά τελευταία προειδοποίηση. Εφ' εξής, δεν θα επιδειχθεί απολύτως καμία ανοχή. Στην επόμενη ενόχληση θα κληθεί άμεσα η άμεση δράση το 100 για την εκκίνηση της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Και άμεση άμεση δράση τι κάνεις εκεί?
1: Ζάμπαλος. Θυμάσαι με τα σεντόνια που είχαν τον Κωνσταντάρα. Άκου. Και θα κινηθούν άμεσα όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά των υπευθύνων. Απαιτείται άμεση οριστική συμμόρφωση και εμπράκτος ο σεβασμός από όλους προς όλους. Πρώτον, τι επάγγελμα θα έκανε ο συντάκτης της ανακοίνωσης? Δικηγόρος είναι.
2: Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι, άσε. Λοιπόν, δεύτερον, ζήλευε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, ζήλευε.
2: Εκεί βάζεις ακουστικά.
1: Όχι, δεν βάζεις ακουστικά, κάτσεις και τα απολαμβάνεις.
2: Και αυτό.
1: Δηλαδή λες, παιδιά, μπράβο, δώσε πόνο. Φωνάζεις από κάτω, παίρνεις και ένα σκουπόξυλο. Εν τω μεταξύ, το άλλο, η άλλη μου απορία είναι η εξής. Επειδή λέει για τον τέταρτο όροφο. Αν είναι όροφο διαμέρισμα, την έχουν, δηλαδή τους έχει δώσει στεγνά. Εγώ αν ήμουν στον τέταρτο, θα του έκανα μήνυση. Προσωπικά δεδομένα. Άκου, δηλαδή, αλλά το αστείο είναι ότι λέει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ειδικά στις ώρες κινήσεις υγείας ξεφεύγουν. Κάτσε ρε παιδιά μου. Δεν έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς θα γίνουν παιδιά. Εκτός και αν ο κύριος έχει μεγαλώσει, η κυρία δεν ξέρω τι είναι, με τον πελαργό. Δηλαδή θεωρία ότι ακόμα τα φέρνει ο πελαργός. Παιδιά, θέλω χάρη. Πείτε μου, σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση. Αν σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση που δίνουν πόνο ρε παιδί μου, να το πω έτσι απλά, από περιέργεια, και πώς θα τα αντιμετωπίζατε? Να, αυτά είναι θέματα που θέλω να συζητάμε με τις ακροατές και τους ακροατές μου. Είδατε, για τον Πούτιν δεν είπα τίποτα. Σήμερα δεν είχα κέφια να πω για τον Πούτιν. Άσε να γίνει πρώτα και να το δούμε. Αλλά όχι, πείτε μου. Πείτε ότι στην πολυκατοικία ακούγονται θόρυβοι από ερωτική, ας πούμε, αυτή ενός ζευγαριού. Πώς το αντιμετωπίζετε? Θα τους κάνετε παρατήρηση? Ακόμα και παιδιά να έχεις, θα κάτσεις να τους εξηγείς τι είναι αυτό που γίνεται. Δηλαδή, να πεις ότι τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ σου λέω, ακούνε και τα παιδιά και σου λένε τι φασαρία είναι αυτή, θα κάτσεις να τους εξηγήσεις. Δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό?
2: Βλέπουν ταινία.
1: Όχι παιδί μου, δεν βλέπουν ταινία. Δηλαδή, αυτή πια η σεμνοτυφία, αλλά αυτή αυτό σίγουρα είχε πρόβλημα. Ζήλευε. Δεν είναι τέτοια ανακοίνωση. Έβγαλε και τη διάταξη του νόμου, τον Ατάλο κτλ. Ξαναρωτάω. Πείτε ότι στην πολυκατοικία έχετε τέτοιο θέμα. Η άλλη σηκώθηκε απελπιστικά, έχει βάλει και τα χέρια στη μέση. Είναι έτοιμη να πάει να κάνει παρατήρηση. Πείτε μου ρε παιδί μου ότι στην πολυκατοικία σας έχετε θέμα. Ακούγεται ένα ζευγάρι την ώρα της ερωτικής περίπτυξης. Αφήστε ότι κάποιοι πρέπει να δουλεύουν και για το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τα σπίτια, τις τελευταίες ημέρες έχουμε ένα μπαράζ παρεμβάσεων για την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα από επίσημα χείλη και εννοείται και θεσμικούς φορείς. Η πιο πρόσφατη έρχεται από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνέδριο που έγινε στην Κροατία. Τι είπε λοιπόν? Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης.
3: Wow.
1: Να το ξαναπώ. Είμαστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης. Ωραίο ακούστηκε. Θέλετε να το σκεφτείτε, να το ξαναπώ? Όχι, φτάνει. Τώρα, ξέρετε, έχουμε το σπίτι μου, έχουμε τα προγράμματα εξοικονομώ, την κοινωνική αντιπαροχή. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος απέδωσε το στεγαστικό πρόβλημα στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αναφέρθηκε σε αυτά που σας είπα στα προγράμματα και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με όξυνση των ανισορροπιών. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λιβέρης, τα λέμε συχνά μαζί του, επειδή έκαναν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, για το στεγαστικό, ως Πανελλήνιο Σύλλογος Υπαλλήλων, ΟΑΕΔ, τελεία, μέχρι εκεί το πάω, ΟΕΚ και ΟΕΚ και τέτοια, όχι, ΟΑΕΔ, πρώην ΟΑΕΔ. Και έπιασαν λοιπόν αρκετά ζητήματα που νομίζω ότι σκιαγραφούν ακριβώς το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και επειδή είχαμε μιλήσει μαζί του και για το πολύ μεγάλο θέμα, αυτό που έχει προκύψει για το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής, βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί και λόγω της δουλειάς τους έχουν συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στα ζητήματα στέγασης μέσω των οργανισμών εργατικής εστίας και εργατικής κατοικίας, που βεβαίως καταργήθηκαν το 12 με το δεύτερο μνημόνιο. Κύριε Λιβέρη, τι κάνετε?
4: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι προκύπτει από τη δική σας ενασχόληση με το θέμα? Γιατί, το ξαναλέω, αν εσείς δεν έχετε εμπειρία μέσα από την εργατική εστία και την εργατική κατοικία, τους οργανισμούς, ποιος έχει? Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω.
4: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Θα διακόπτω λίγο, Δημήτρη. Γιατί θα ήθελα τώρα, γιατί άκουγα πολύ προσεκτικά τα δεδομένα και τις δηλώσεις που ανέφερες όσον αφορά το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Mm-hmm. Στην Τράπεζα της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αποθεματικά του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που προέρχονται από τις δικές μας εισφορές για τον ΟΕΚ πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το θέμα.
1: Mm-hmm.
4: Μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν αποθεματικά ανεκμετάλλευτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν ο κόσμος εκεί έξω δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του, γιατί τα διαθέτουν, γιατί δεν τα διαθέτουν στον κόσμο και τα κρατάνε κλειδωμένα για να παίρνουν τους στόχους. Και δεύτερο, και να πω και κάτι όσον αφορά τις ανισορροπίες.
1: Ναι, ναι.
4: Για να πω και κάτι άλλο όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο τι πρότεινε? Να απλοποιηθεί η νομοθεσία και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα του κατασκευαστικού κλάδου. Όδια μαγείας δηλαδή θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν έρθουν οι επενδυτές και χτίσουν καινούργια σπίτια, ή αν επισκευάσουν τις παλιές και τις διαθέσουν, θα τις διαθέσουν φθηνά. Μα δεν πρόκειται να τις διαθέσουν φθηνά. Τα αντίθετα θα γίνει. Θα διαθέσουν περισσότερα ακριβά σπίτια. Και να κάνω και τελευταίο σχόλιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν αυτό το οποίο απέτησε και έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και η Εστία το 2012. Και τώρα έχονται να διαπιστώσουν τι? Ότι αυτοί προκάλεσαν. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά δεδομένα.
1: Ναι, κάποια δεδομένα. Ναι, έτσι.
4: Σοβαρά.
1: Σε σημεία.
4: Θα ήθελα μέσα τη εκπομπή σου να πω κάτι πολύ, πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδιάζεται στο Υπουργείο Οικογένειας ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Και από αυτό το σχεδιασμό και τη συζήτηση λείπουν αυτοί οι οποίοι κατέχουν το θέμα. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν μας έχουν καλέσει.
1: Mm-hmm.
4: Μπορεί να δίνουν σε εξωτερικούς συμβούλους να τους φτιάξουν μελέτες, να χρησιμοποιούν το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτούς τους συμβούλους, να τους παρουσιάσουν 2-3 λύσεις, όταν η λύση είναι μπροστά.
1: Mm-hmm.
4: Ο ελέφαντας είναι εδώ στο δωμάτιο και το ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ιδρυθεί ένας μεγάλος δημόσιος οργανισμός, όπως λειτουργούσε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.
1: Ναι.
4: Με χρηματοδότηση και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες και από την Ευρώπη. Και να δούμε και φόρους σε κλειστά διαμερίσματα. Δεν μπορείς να έχεις 3 κλειστά σπίτια, να έχεις ένα εισόδημα 80-100.000 και η κοινωνική σου ενσυναίσθηση να είσαι 0. Θα πρέπει να το διαθέσεις.
1: Ναι.
4: Μιλάμε για σπίτια. Δεν μιλάμε αν έχεις ένα σπίτι. Μιλάμε για τις μεγάλες περιουσίες. Δεν είμαστε εμείς εκτός πραγματικότητας. Ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς προτείνουμε.
1: Ναι.
4: Καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση λοιπόν.
1: Ναι. Με βάση την οποία
4: η πρόταση αφορά καταρχήν ενεργοποίηση του αποθεματικού του οργανισμού για να επισκευάσει όλα τα κλειστά σπίτια αλλά και τα σπίτια του δημοσίου. Ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και πάλι ξαναέρχομαι στον ΟΕΚ. Δεν μπορεί η κοινωνική αντιπαροχή να υπόσχεται σε 2 χρόνια ότι θα διαθέσει 130 σπίτια, 132 σπίτια. Αυτό είπε η Υπουργός Οικογενείας. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 150 κενά σπίτια και αδιάθετα του ΟΕΚ κλειστά και στα πίσω από την υγρασία.
1: Ναι.
4: Από το 2020 έχει ψηφιστεί νόμος για την εκμετάλλευσή τους, για τη διάθεσή τους, όχι εκμετάλλευση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και παραμένει στα χαρτιά, σε ένα ΦΕΚ.
1: Mm-hmm.
4: Δεν έχει βγει μια υπουργική να απευθύνει, κύριοι, ελάτε να κάνετε αιτήσεις με αυτά τα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια.
1: Ναι.
4: Παραμένουν κλειστά, κενά και αδιάθετα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να σταθούμε λίγο αυτό.
1: Mm-hmm.
4: Να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Υπόσχονται 130 σπίτια κοινωνικές κατοικίες σε 2 χρόνια,
1: ναι,
4: που θα ολοκληρωθούν, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 150 σπίτια είναι κλειστά.
1: Ναι.
4: Ποιος είναι ο λόγος? Ας μας εξηγήσει. Θα πρέπει να απολογηθούν στον κόσμο όλοι αυτοί. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής και για το ύφος.
1: Σε
4: αλλά πλέον εμείς πρώτη γραμμή.
1: Ανωτελεία. Όποιος θέλει να βγει να απαντήσει, να βγει να απαντήσει. Έτσι, δεν έχω κανένα θέμα. Εσύ βάζει κάποια δεδομένα τώρα κάτω. Σ' ακούμε. Πάμε παρακάτω.
4: 1/4 νοικοκυριά γονατίζει από το βάρος της στέγασης. 26,4% το 2025. Ξέρετε πραγματικούς αριθμούς πόσο αντιστοιχεί αυτό? 2,75 εκατομμύρια συμπολίτες μας.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό μιλάμε είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός. Και δεν είναι όλοι εξίσου, γιατί όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο περισσότερο θα παραζητήσεις.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Γιατί αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του χαμηλού μισθού. Απλά
4: ακριβώς
1: είναι τα πράγματα.
4: Όταν παίρνει 700-800 ευρώ και έχει 400-500
1: ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Στην περιγραφή νομίζω ότι δώσαμε δύο βασικά στοιχεία. Η πρόταση τώρα που έχετε εσείς ποια είναι? Θέλω κωδικοποιημένα την πρόταση.
4: Η πρόταση περιλαμβάνει,
1: ναι,
4: συγκεκριμένο αριθμό περίπου 13.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, είτε μέσω νέων κατασκευών, είτε μέσω επισκευών δημοσίων και άλλων κτηρίων.
1: Ναι.
4: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από όλες αυτές τις πηγές. Χρειάζονται επίσης συγκεκριμένα πλαφόν στα ενοίκια, όχι γενικό πλαφόν. Χρειάζεται οριζόντια κατάργηση της Golden Visa. Οριζόντια. Δεν μπορεί να υπάρχουν στα νησιά επενδυτές και να χρησιμοποιείται αυτός η δική μας, ας πούμε, έκταση και οικοδομές και στα νησιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρουν τον τρόπο και τους έμεσους, ακόμα και αυτό το πλαφόν που έχουν βάλει σε ορισμένα κέντρο, στα κέντρα της Αττικής, εδώ σε ορισμένες περιοχές που λένε όχι πλέον Airbnb κτλ. Υπάρχει ένα παραθυράκι με τα γραφεία που αλλάζουν τη χρήση σε γραφεία και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται δεκάδες στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες σπίτια. Airbnb. Γιατί έχουν χαρακτήσει τη γραφεία και το παραθυράκι ακόμα λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
4: Ξέρουν τι ακριβώς έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα. Αυτό και με αφορμή τις δηλώσεις που έγιναν αυτές τις μέρες και από τον κύριο Στουρνάρα, είναι ένα θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
4: Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, από την καλησπέρα μου σε έναν καλό φίλο, το Σάκη που μας ακούει. Να σε καλά, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ρε Βίκη. Δηλαδή, συγγνώμη. Την εκπομπή την έχω βαφτίσει χρόνια. Ζούμε αληθινά επίτηδες. Για να μπορώ να ξεφεύγω και λίγο μερικές φορές. Γιατί το ψιλοπαρατράβηξα, μωρέ. Εντάξει. Είναι ένα κομμάτι. Πες ότι αυτό εδώ είχε τύχει στη δική σου πολυκατοικία. Μου λέει εδώ ο Γιώργος. Τι λες, μου λέει τώρα. Μόνο μια φορά. Δεν γίνεται να περιγράψω δημοσίου διαλόγου. Τι έκανα. Κάθισα στο μπαλκόνι, άνοιξα μπύρα, κατά καλό καιρό γάρ, και περίμενα να ησυχάσουν να πάω για ύπνο. Καλή συνέχεια. Μεταξύ μας, όχι, δεν θα πω το υπόλοιπο μήνυμα, είναι της απέναντι πολυκατοικίας. Ο Λευτέρης, τόση ώρα μου λέει, ακούω και σκέφτομαι τι να σου πω, πως έσπασα στενή σκηνή οικογενειακής βίας δίπλα στο διαμέρισμα. Λευτέρη, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω το πρώτο σκέλος. Άσε το δεύτερο, την πραγματική ιστορία με θόρυβο. Εντάξει, γι' αυτό τώρα γελάμε. Αλλά το πρώτο σκέλος νομίζω ότι ενδιαφέρει. Αν θες να το συζητήσουμε, γιατί όχι, δεν θα το θέλα κι εγώ. Βλάσης. Τώρα, Βλάση μου, τι να σου πω. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Εντάξει. Ο Λευτέρης μου έστειλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Λευτέρη. Να το συζητήσουμε αύριο. Να το συζητήσουμε αύριο, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα. Οπότε μην σε αδικήσω. Και από ποια περιοχή μου στέλνεις το μήνυμα, σε παρακαλώ. Γιατί στην πρώτη ώρα ακούσαμε την ιστορία μιας φίλης ακροάτριας που είχε την διάθεση να το συζητήσουμε για περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε ζήτησε ο Λευτέρης και καλά έκανε να το συζητήσουμε και αυτό. Πες μου από ποια περιοχή μας στέλνεις. Ξέρεις τι θέλα τώρα. Δεν βάζεις Τζάνις Τζόπλιν για να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα έχω μια ιστορία για το Μινιόν. Το Μινιόν. Μου στείλε ο φίλος ο Θανάσης Κάπος, που κάνει αυτές τις ιστορικές έρευνες φοβερές για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μου στείλε μια φωτογραφία. Τις θυμάστε τις σακούλες που είχε το Μινιόν? Τις πορτοκαλί με τα λοξά τα γράμματα Μινιόν. Πορτοκαλί ήταν η βάση της. Αν στη δείξω θα τη θυμηθείς, Κώστα. Λοιπόν, θα πούμε κάτι για την ιστορία του Μινιόν μετά. Και μετά έχουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο, μοναδικό που γίνεται στο Δύο Αθηνών. Έχουμε και ωραία πρόταση. Πολυνίκης. Δεν διαβάζετε αυτό στον αέρα. Λοιπόν, πάμε. Διότι σαν σήμερα... Το 1969 η Τζάνι Τσόπλιν δίνει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρε Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του Αγοριού Απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμερα 4 Ιουνίου του 2007 έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας. Προσέξτε, σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως αγγελιοφόρος διαταγών του αρχηγού του Διγενή Γρίβα προς διάφορες αντιστασιακές ομάδες και μάλιστα μοίραζε φυλάδια, έγραφε συνθήματα στους τοίχους, συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες στο πλαστό διαβατήριο που του έφτιαξαν. Βρήκε μια σωτηρία εντός εισαγωγικών, ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του σε πλαστό διαβατήριο. Αυτά λοιπόν για το Σωτήρη Μουστάκα. Στον κινηματογράφο η καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με το Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Εκεί υποδίθηκε τον τρελό του χωριού και βεβαίως ολοκληρώθηκε με το ρόλο του στην ταινία του Σμαραγδί «El Greco» το 2007. Και για αυτή τη συνεργασία μας είχε μιλήσει ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής όταν είχε έρθει εδώ. Επίσης, σήμερα 4 Ιουνίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Άλλη περίπτωση. Ο ρόλος που τον σημάδεψε ήταν εκείνος του Θωμά, του υπαλληλάκου που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου σε εκείνο το αριστούργημα του Κονδούρου τον Δράκο, σε σενάριο του Ιωάννη Καμπανέλη. Αυτά τα ολίγα έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα ευχαριστήσω τον Θανάση Κάπο, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο καινούργιο κτίριο του Μινιόν, υπάρχουν πολλοί καταστήματα. Εντάξει, είναι κάτι άλλο που κάτι σαν να ξύνει μια μνήμη για εμάς που το ζήσαμε ως παιδάκια τότε, ειδικά τις ημέρες των γιορτών, τις ημέρες των Χριστουγέννων. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1934. Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Κροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα και ευχαριστώ και για την υπομονή. Είναι μια επιχείρηση η οποία ήταν πρότυπο και δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 1934, αλλά ο Γιωργακάς, μιας και μιλάμε και στο Sky, όπως είχε πει η Ελένη Βλάχου, μπορούσε να κυβερνάει όλο τον εμπορικό κόσμο της χώρας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα, γιατί ονομάστηκε Μινιόν. Το Μινιόν λοιπόν ήταν ένα περίπτωμα που έγινε το 1934, αλλά ήταν μια εφάνταστη ιδέα του Γιάννη Γιωργακά και του Άγγελου Σεραφημίδη, ενός ομογενεί από την Αμερική, και πήρε το όνομα επειδή ήταν διαφορετικό περίπτωμα από τα άλλα της εποχής. Ένα περίπτωμα το οποίο, όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα στυλό, για παράδειγμα μια πένα, ή να τη γεμίσει, μετά που είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμα και να μην την είχε αγοράσει από εκεί, το τη φτιάχναν. Δηλαδή, λόγω του σέρβις και λόγω των ποιοτικών υπηρεσιών, το Μινιόν έμεινε στην ιστορία. Ήταν το πρώτο περίπτερο στην Ελλάδα το οποίο άνοιξε παράθυρα. Το πρώτο περίπτερο το οποίο, σε σχέση με τα περίπτερα της εποχής, καλλιεργούσε και δημιουργούσε ένα αίσθημα ασφάλειας στον πελάτη, ένα αίσθημα υπευθυνότητας στον πελάτη. Δηλαδή πήγαινε και ήξερες ότι ήταν μια αρχή. Μετά πάμε από το μικρό Μινιόν, πάμε από το Μινιόν στο μικρό Μινιόν και πάμε στο μεγάλο Μινιόν, το οποίο έκλεισε τον κύκλο του το Δεκέμβριο του 1980, και όπως θυμόμαστε όλοι ως παιδιά, έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές με τα σκαλιά, με το Mickey Mouse, με το εστιατόριο στον 7ο όροφο.
0: Οι κυλιόμενες που ήταν οι πρώτες, όλοι είχαν πει ότι τότε ήταν οι πρώτες που υπήρχαν, έτσι.
1: Όπως ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έβαλε σπότ στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προσωπικότητα, ξεκίνησε από την Αυλώνα της Τρυπηλίας, ήρθε και δούλεψε ως dealer τσιγάρων ουσιαστικά. Έπαιρνε το ποδήλατο και μοίραζε τσιγάρα στα περίπτερα της εποχής. Μια προσωπικότητα με βαθιά γοήτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος από μόνος του, με την βοήθεια της γυναίκας του, η οποία με μια μικρή επιφύλαξη, η Αμαλία Γεωργακά, ζει ακόμα στα 100 της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε και έκανε τα πάντα. Δηλαδή δημιούργησε μια αυτοκρατορία από το μηδέν. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 70 και του 80.
0: Ναι. Τι ωραίες ιστορίες. Προφανώς το 60 και το 70 ήταν η μεγάλη άνθηση, έτσι.
1: Βέβαια, μετά από το μικρό Μινιόν που έγινε σιγά σιγά στα μέσα της δεκαετίας του 60 το μεγάλο Μινιόν, είχε τρία στάδια. Πρώτο περίπτερο ήταν στα Χαυτεία.
0: Ναι.
1: Δεύτερο περίπτερο απέναντι, ακριβώς όταν λέμε στα Χαυτεία, που ήταν ο Ζάρας παλιά, αν θυμάστε, όπως ανεβαίνουμε τη Σταδίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε 100 μέτρα, στα 50 μέτρα στο δεξιμαχαίρι, απέναντι το δεύτερο περίπτερο. Μετά έγινε λίγο πιο κάτω το μικρό Μινιόν που ήταν σαν ένα ψιλικαντίδικο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αργότερα το μεγάλο Μινιόν, εκεί που το θυμάστε, που σήμερα είναι μόνο Ζάρα.
0: Ναι. Ναι, και θα είναι από πάνω και σπίτια και τα λοιπά. Και να σου πω και κάτι, πάλι καλά που εκμεταλλεύτηκε κάποιος αυτό το κτίριο, γιατί κρίμα ήταν τόσα χρόνια που
1: ήταν. Ήταν χαμένο.
0: Ένα φάντασμα ήταν, έτσι.
1: Μετά το κλείσιμο.
0: Καλά, βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, περνώντας από τον πεζόδρομο δίπλα, βγαίνοντας από την Ομόνοια για να πας στο Μινιόν από το πεζόδρομο, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, μυρίζει σαν δημόσιο ουρητήριο.
1: Μα όλη η περιοχή εκεί.
0: Είναι δηλαδή κρίμα, αδικεί την ευρύτερη περιοχή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει ένα κόσμημα, έτσι, δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Το κτίριο, ναι, ναι, φυσικά.
1: Έχει γίνει, η demand το έχει κάνει κόσμημα, δηλαδή είναι,
0: ναι,
1: ένα...
0: εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ένας πρότυπος Ζάρας που ουσιαστικά μάζεψε όλα τα καταστήματα Ζάρα που υπήρχαν στην Αθήνα και τα πήγε
0: όχι,
1: εκεί.
0: Πέρα από αυτό τώρα, για να μην λέμε και ονόματα... Θα
1: όχι, όχι, συγγνώμη, λέω απλά την αλήθεια.
0: Απλώς είναι, πρόσεξε, το θέμα είναι το εξής, ότι ήταν ένα κτίριο φάντασμα, ένα κτίριο με τεράστια ιστορία, που όμως...
1: Η οποία είναι άγνωστη, έτσι.
0: Ναι. Είναι άγνωστη, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, ξεκίνησε από περίπτερο, ότι μπήκε σε μια διαδικασία να γίνει δεύτερο περίπτερο, έγινε μικρό Μινιόν. Ένα κατάστημα το οποίο λειτουργούσε στην κατοχή το περίπτερο, έτσι.
0: Α, και στην κατοχή.
1: Βέβαια, είχε ακόμα και διαμάντια.
0: Μάλιστα. Σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια, λειτουργούσε και γιατί υπάρχουν ειδικές διαφημίσεις που δείχνουν τις πένες, τα πάντα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανάση, Δημήτρη μου, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Να
1: είσαι
0: καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ιάκωβος Καμπανέλης. Είπα Ιωάννης. Είπα Ιωάννης. Ιάκωβος Καμπανέλης. Ζητώ συγγνώμη αν είπα κάτι άλλο. Μου λέει εδώ η Πινελόπη. Μην ξεχάσει, λέει, σε παρακαλώ να φέρει την εκδήλωση αφιερωμένη στο Σοπέν, η οποία επαναλαμβάνεται 14 Σεπτεμβρίου του 2026 με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και ερμηνεία των έργων του στο πιάνο από την πιανίστα Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε, γιατί. Έχετε όρεξη για επικοινωνία, έτσι. Ο μόνος που δεν μου έστειλε ήταν αυτός ο φίλος που ζήτησα κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Ο φίλος που έτσι έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και θα ήθελα να μοιραστούμε μαζί του ωραίες ιστορίες. Τώρα θα μοιραστούμε μαζί με τον καλεσμένο μας μια εποχή ολόκληρη. Την εποχή του Μπαρόκ. Βεβαίως είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα, ιστορική περίοδος απ' την άλλη. Μια περίοδος που διαδέχτηκε την αναγέννηση. Προφανώς και χαρακτηρίζεται, τώρα αν κάνω λάθος θα με διορθώσει, από το έντονο συνέστημα, την πολυτέλεια, την περίπλοκη διακόσμηση, γιατί νομίζω ότι ο στόχος ήταν να προκαλέσει το δέος. Προφανώς και το θαυμασμό. Βέβαια όλα αυτά πέρασαν και στην μουσική, γιατί προσέξτε, αν πούμε για ζωγράφους, Ρέμπραντ, Ρούμπενς. Αν πούμε για αρχιτεκτονική, μπορούμε να αναφερθούμε στο παλάτι των Βερσαλιών στη Γαλλία και άλλα μεγαλοπρεπή παλάτια. Τώρα, στην μουσική έχει περάσει με κάποιο τρόπο αυτή η περίοδος, με κάποια χαρακτηριστικά, με ένα ύφος που προφανώς και απευθύνεται στο συνέστημα περισσότερο παρά στην λογική, όπως η αναγέννηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Πατεράκη που είναι κοντά μας, γιατί γίνεται μια μουσική παράσταση. Δεν είναι ακριβώς μουσική παράσταση, πρέπει να είναι ένα υπερθέαμα, αν έχω καταλάβει καλά, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, αναφέρομαι στο Οδείο Αθηνών, οπότε στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, θα λάβει χώρα αυτό το υπερθέαμα. Είναι 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπαρόκ λοιπόν. Η αναφορά σε αυτή την περιοχή. Τι κάνετε, κύριε. Εποχή, συγγνώμη, όχι περιοχή. Τι κάνετε, κύριε Πατέρα, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Τα δικά σας τα είχατε πει. Τα πάτε όλα, τι να πω εγώ τώρα.
0: Όχι, όχι, προς Θεού. Ό,τι ξέρω για την περίοδο αυτό. Αυτή είπα. Πάνω κάτω και ό,τι έχω διαβάσει. Λοιπόν.
2: Μια χαρά.
0: Για πείτε μου, τι καλό έχετε ετοιμάσει, γιατί είναι μια σύμπραξη από ό,τι κατάλαβα και ένα υπερθέαμα. Δεν θα είναι κάτι απλό.
2: Δεν είναι ακριβώς υπερθέαμα, ή τουλάχιστον δεν πηγαίνει για υπερθέαμα. Ισχύει το ότι έχει πολλές και καλές συμμετοχές,
0: ναι,
2: και από σολίστες και από σύνολα. Είναι το σύνολο το Εξιλέντιο που είναι ειδικευμένο σε αυτή τη μουσική. Είναι πολύ σπουδαίοι συνεργάτες μου, η Θοδόρα Ιμπάκα και ο Χρήστος, καθώς και δύο πολύ άξιες νεαροί συνάδελφοι, η Έλλη Κετεριάν και η Αντιγόνη Κόγκη. Mm-hmm. Είναι ο Μανώσος ο Κλαπάκης που παίζει μπροστά, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ψάλτης,
0: mm-hmm,
2: και ο οποίος έχει και αυτός ένα ρόλο εκεί πέρα μέσα. Η χοροδία String Theory που είναι μία από τις δύο χοροδίες μου.
0: Υπερθέαμα είναι, κύριε Παντεράκη. Ναι, όχι, δεν το λέμε την έννοια του φαντασμαγορικού σοου. Όχι, μην το παρεξηγήσουμε. Αλλά είναι μια σύμπραξη τώρα εκπληκτική.
2: Είναι μεγάλη παραγωγή. Ναι. Είναι μεγάλη παραγωγή.
0: Είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι μεγάλη παραγωγή.
2: Αυτό ισχύει. Και αυτό που θέλουμε να μιλήσουμε, μεγάλο θέμα είναι, και η αλήθεια είναι δεν θέλουμε να μιλήσουμε ούτε για την πολυτέλεια του Μπαρόκου, ούτε για την, πώς το λένε, έτσι, για αυτή την απαστράπτουσα εποχή, η οποία ήταν και αυτή πολύ αμφίσιμη. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε πραγματικά την πολύ σπουδαία επιστημονική επανάσταση και αυτή τη δίψα για τη γνώση που κατέκλυσε την Ευρώπη, η οποία την ίδια εποχή εμασόταν και καταμαστιζόταν από τους φοβερούς αυτούς θρησκευτικούς πολέμους. Ναι. Μεταξύ...
0: Και από ηγεμόνες που δεν ήταν και τόσο καθαροί εντός εισαγωγικών.
2: Το βασικό ήταν η θρησκευτική πόλεμη. Δηλαδή, ναι, από τη στιγμή που ο Λούθυρος αμφισβήτησε την κυριαρχία της Καθολικής Εκκλησίας και ξεκίνησε ο Προτεσταντισμός, η Ευρώπη άρχισε να σφάζεται και ήταν η αιματηρότερη πόλεμη 300 ετής κλπ. Στην ιστορία της φονταμενταλισμός, μυσαλλοδοξία ήταν τα χαρακτηριστικά τα οποία πηγαίναν χέρι-χέρι με την επιστημονική επανάσταση και τη δίψα για την γνώση. Από τη μια η απελευθέρωση του πώς το λένε, του πνεύματος, και από, και από την άλλη τα σιδηρά δεσμά του. Το Μπαρόκ ήταν αυτό το πράγμα, και το Μπαρόκ στην πραγματικότητα, ιστορικά τουλάχιστον, για να πούμε και διάφορα βαρετά πράγματα για όσους βαριούνται την ιστορία, ήταν στην ουσία η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας σε αυτή την επαναστατική κίνηση εναντίον της. Δηλαδή έχανε τους πελάτες, ναι, και έπρεπε με κάποιο τρόπο
0: να τους κρατήσει.
2: Ναι, ο τρόπος αυτός ήταν η σύνοδος του τρέντου, του τριβέντου, τη λέμε εμείς εδώ πέρα στα ελληνικά, που μεταξύ των πραγμάτων που αποφασίσαν ήταν να φτιάξουν και μια μεγαλοπρεπή τέχνη τέτοια που ο περιδεής πλέον πιστός να μπαίνει μέσα και να μην έχει καμία απολύτως αμφιβολία για την υπεροχή της Καθολικής Εκκλησίας έναντι των αρακένδιδων επαναστατών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το Μπαρόκ το τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο στη Γερμανία βέβαια ήταν μια επαναστατική κίνηση και όχι μια, πώς το λένε, συντηρητική.
0: Ναι, δεν αναπτύχθηκε με τον ίδιο τρόπο, εννοείται, πάντα.
2: Όχι. Εξάλλου, πρέπει να σας πω ότι το Μπαρόκ είναι μια πολύ μεταγενέστερος όρος που πια στο τέλος του 10ου αιώνα κατά κάποιο τρόπο πολιτογραφήθηκε, για να μην πω ότι στο πραγματικό λεξιλόγιο μας, στη Βρετανία τουλάχιστον, ναι, καθιερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το συγκλονιστικό. Ε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή...
0: Φοβερό.
2: Ναι, δεν καθορίζει κάποια ενιαία περίοδο.
0: Θέλετε,
2: τώρα,
0: ξέρετε,
2: η παράστασή μας αυτή, ναι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το να μιλήσουμε για διάφορα ιστορικά.
0: Προφανώς και ναι, την πτυχή της μουσικής, εξ όσων να αντιλαμβάνω.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Όχι, καθόλου. Στην πραγματικότητα μιλάει για το πώς μια τέτοια εποχή που είναι επασπαλισμένη με χρυσόσκονη και με αίμα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αντανακλά στη δική μας την εποχή, στη δικιά μας την Ευρώπη.
0: Το φαίνεται σήμερα, μάλιστα.
2: Στη δικιά μας την Ευρώπη, η οποία βιώνει μια ηθική και αξιακή θεομηνία από τη σάρωση των αξιών που αποτελούσαν μέχρι τώρα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε ο δικός μας, αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, ευρωπαϊκός πολιτισμός.
0: Δεν είναι πιο ωραίος τρόπος να απαντήσει η τέχνη στο σήμερα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο?
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τέχνη, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τέχνη. Εμείς είμαστε... Μουσικός είμαι και με κάποιο τρόπο νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω για αυτό το οποίο με περιβάλλει και αυτό το οποίο με απασχολεί. Είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε όχι με συνθήματα ή τουλάχιστον όχι μόνο με συνθήματα, αλλά με ένα συμπεταγμένο λόγο και να πάρουμε θέσεις για αυτό που συμβαίνει γύρω μας, σε έναν εκφασισμό της Ευρώπης που είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη τάση. Έναν εκφασισμό, μια... Όλο και ενισχυούμενη επιτήρηση των κοινωνιών για τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κανόνων διεθνούς δικαίου, στρατοκρατούμενου κράτους, περιστολή ελευθεριών, επιλεκτικής ποινικοποίησης, είναι σοβαρά πράγματα.
0: Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον, αλλά μου είπατε πριν, δεν ξέρω γιατί θα μιλήσει η τέχνη, ναι, αλλά αν η τέχνη δεν μιλάει και για αυτά, γιατί άλλο μπορεί να μιλήσει?
2: τέχνη μιλάει γι' αυτά. Ναι. Κάποιες φορές μάλιστα η τέχνη εξεγείρει εναντίον αυτών.
0: Να,
2: δεν ξέρουμε πόσο είναι, δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτές οι εποχές, αλλά ξέρουμε με σιγουριά ότι η τέχνη κάποιες στιγμές χρησιμεύει για να κρατήσει κάποια φλόγα ζωντανή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό προσπαθούμε να φέρουμε εμείς, ότι παιδιά δεν είναι αυτονόητο το ότι λέμε γενοκτονία και δεν πειράζει κανέναν και δεν τρώνε ταυτή κανένας. Mm-hmm. Δεν είναι αυτονόητο ότι διαθέτουμε ως κοινωνία που δεν αντιδράται, δεν σηκώνεται ο κόσμος να εξεγερθεί, να διαθέτουμε ολόκληρες πόλεις να γίνουν, πώς το λένε, καταλαβαίνετε, να μην συνεχίσω και σας φέρω και σε δύσκολη
0: θέση. Όχι, σε καθόλου δύσκολη θέση, σας ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Εντάξει.
0: Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, αν επιτρέπετε. Έχετε ένα βιογραφικό φοβερό, έτσι. Γιατί ασχοληθήκατε με τη μουσική, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και σας πίστεψαν, έτσι. Έχετε σπουδάσει πιάνο υπότροφο στο Δίο Αθηνών, συνεχίσατε σπουδές στο Λονδίνο με υποτροφία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, άρα σημαίνει ότι είχατε κάτι...
2: Ο καθένας μας κάνει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων, σπουδές ήταν αυτές, κάνουμε όσο καλύτερες σπουδές μπορούσαμε εκεί πέρα, όσο μας επέτρεπαν τα γονείς μας που σπουδάσανε, κάνουμε, ο καθένας έχει την πορεία, το αλίμον.
0: Αυτό θέλατε πάντα να κάνετε?
2: Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά βάση οπτώση ήταν κάτι μεταξύ αστρονομίας που ήταν τότε ο πρώτος μου έρωτας.
0: Αλήθεια,
2: ο εφηβικός, και μετά κάπως η μουσική, δύο καρφούρια κάτω από την ίδια μας χάλη δεν χωράγανε. Έκανα το ένα, έπρεπε να γίνει δουλειά, και το άλλο να γίνει χόμπι κατά κάποιο τρόπο. Αυτή.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στις 12 του μήνα, έτσι, στο Δίο Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος.
2: Ναι, νομίζω θα είναι ωραία παράσταση και καλώς να ορίσετε.
0: Χάρηκα πολύ για την συνομιλία. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Και πιο αναλυτικά. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Χάρηκα.
2: Τέλεια, χαίρομαι πολύ.
0: Χάρηκα. Λοιπόν, να, μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια εποχή που, προσέξτε, τι ωραίο να φέρει η τέχνη, η μουσική, μια εποχή, τον μπαρόκ, στο σήμερα. Και σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Πατεράκης ως ανοιχτές πληγές στην Ευρώπη. Τι ωραίος τρόπος και τι ωραίος λόγος. Εκπληκτικός. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτή την πολύ ουσιαστική και όμορφη κουβέντα. Και ήταν ωραίος τρόπος να κλείσουμε. Ελένη μου λέει καλησπέρα. Το πρόλαβα το Μινιόν και το θυμάμαι με ανάμεικτα συναισθήματα. Τι χαρά κάθε Χριστούγεννα και τη θλίψη, γιατί λίγο πριν πιάσει φωτιά έβλεπα τους ορόφους τον ένα μετά τον άλλο να κλείνουν. Νομίζω ότι αυτό δεν συνέβη πριν τη φωτιά, Ελένη μου. Αυτό πρέπει να συνέβη μετά την φωτιά. Γιατί ξανά άνοιξε ένα, νομίζω, διάστημα μετά, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτό πρέπει να έγινε μετά. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος, έτσι. Και τα λάθη είναι για να τα παραδεχόμαστε όταν τα κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω για ένα βιβλίο, επειδή έχει την αξία του, το υπογράφει ο κύριος Θάνος Βερέμης, ο καθηγητής μας, και κυκλοφορία της εκδόσης Πρώτη Ύλη. Όταν η μεσότητα συναντά την υπερβολή. Κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Τραμπ. Ένας βαθύς γνώστης της ιστορίας, ο Θάνος Βερέμης λοιπόν, μας μιλάει για τα ηθικά νικομάχια, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Αριστοτέλη, όπου εκεί ο Σταγυρίτης φιλόσοφος τι κάνει, εξηγεί ότι η ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου είναι έργο που ο ίδιος επεξεργάζεται για τον εαυτό του. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το θάρρος, η μεγαλοψυχία, η μετριοπάθεια, η δικαιοσύνη που οδηγούν στην περίφημη μεσότητα, εντός εισαγωγικών, αυτή που συνιστά τον χρυσό κανόνα, το μηδέν άγαν. Στις μέρες μας, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριφέρεται και δρά σε ακραία αντίθεση προς τον Σταγυρίτη φιλόσοφο. Επιδιώκει την υπερβολή, οργανώνει την ζωή του με κριτήριο την ανταλλαγή αγαθών, αφήνοντας τον άκρατο υλισμό να διαμορφώνει τις επιλογές του. Αν ο Αριστοτέλης δημιουργεί τον ενάρετο ευδαίμονα, ο Τραμπ χειραγωγεί τον υλιστή και ατομικιστή άνθρωπο, αγνοεί την ιστορία και θεωρεί ότι τα πάντα συμβαίνουν για πρώτη φορά. έτσι, αντί της προνοητικότητας προκρίνει τον αυτοσχεδιασμό. Πόσο δίκιο. Διαβάστε το αυτό. Είναι βιβλιαράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι εκπληκτικό. Και ένα άλλο βιβλίο που έχω να προτείνω. Αυτό έχει έρθει από τις εκδόσεις Ευρασία. Το υπογράφει ο Σπύρος Βλαχόπουλος. Πολιτική ορθότητα ή σύγχρονη λογοκρισία. Από την νομική στην πολιτική ορθότητα και στα όρια της πνευματικής έκφρασης. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος σημερινό αυτό το βιβλίο. Ξαναλέω το τίτλο. Πολιτική ορθότητα ή σύγχρονη λογοκρισία. Το υπογράφει ο Σπύρος Βλαχόπουλος και η κυκλοφορία της εκδόσης Ευρασία. Αύριο θα έχουμε κοντά μας δύο εκπληκτικούς καλεσμένους. Δεν θα πω ποιους. Είναι μια γυναίκα και ένας άντρας. Δεν θα το πω. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα ακούσετε εκπληκτική μουσική. Αυτό μου έλεγε και ο Θανάσης Καραγιάννης πριν από λίγο, αρχισυντάκτης εκπομπής, γιατί ήδη έχουμε ετοιμάσει τη μουσική. Και πολύ ωραίες ιστορίες θα ακούσουμε αύριο. Μάλιστα, τη γυναίκα τη βλέπετε σε ένα σύριαλ που κάνει θράψη και έχει και φοβερή φωνή. Αν πήγε τώρα το μυαλό σας, μπορεί να καταλάβατε και ποια λέω. Εκπληκτική φωνή. Εκπληκτική φωνή. Ναι, σοβαρά, Ελένη μου, δεν το θυμάμαι έτσι. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Προφανώς μετάλλαξαν οι καιροί και γι' αυτό ένα τέτοιο κατάστημα δεν θα μπορούσε να σταθεί σε μια τέτοια αγορά όπως άρχισε να διαμορφώνεται, με άλλου είδους πολυεθνικές, ας πούμε, ή άλλου είδους αγορά που είχε άρχισε να διαμορφώνεται, έτσι. Προφανώς δεν μου στείλε μήνυμα γεια σου Τζο, τώρα το είδα το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με τη φασαρία, μου λέει, από προσωπικές στιγμές στη γειτονιά μας, ακόμη θυμόμαστε το ζευγάρι του διπλανού σπιτιού, όροφο διαμερίσματα, σε διπλανό όροφο, με το δικό μας, κάτι είχαν οι μεσοτυχίες τότε, έτσι. Δεν τα διαβάζω, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εμείς αύριο Παρασκευή, εδώ από νωρίς, θα τηλεφωνήσουμε και στο φίλο ακροατή που μου στείλε το κινητό του, το Λευτέρη, να μου πει τι ιστορία ήταν αυτή με την ενδοοικογενειακή βία. Κάτσε για να είμαι σίγουρος να το βγάλω και μια φωτογραφία με το κινητό για να μην το χάσω. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Αργυρό, το Θανάση, την Κωνσταντίνα, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2ωρο που πέρασε. Κωνσταντίνα Βαρσάμιος, μουσικές επιλογές, Αργυρό και Μελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο Κώστας Πανός και Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό βράδυ, ένα όμορφο και ήσυχο εννοείται βράδυ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ανοιχτή επιστολή που του δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες και από τις 7 επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχαρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες περί κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη κυκλοφορία, τέλη για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδερφιά. Στην Αλβανία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα. Στη Γαλλία, μία σωρός, η ταυτοποίηση της οποίας

0: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε εδώ και μία εβδομάδα η 11χρονη Λιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρήσει γη. Σε βάρος του άνδρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2148-0174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Είναι 4 Ιουνίου 5η 2026, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Ακούτε τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ξυπνώντας κυρίες και κύριοι, διαβάσαμε την είδηση ότι πέθανε η Μαρζάν Σατραπή, η δημιουργός του κόμικ Περσέπολης. Εκείνη η, αυτό το κορίτσι από το Ιράν που κατόρθωσε να ορθώσει το ανάστημά της σε ένα πολύ δύσκολο, σε ένα θεοκρατικό, απολυταρχικό περιβάλλον και να πει «Είμαι άνθρωπος, είμαι γυναίκα, έχω δικαιώματα, θέλω να ζήσω μια καλύτερη ζωή» και αυτά τα αποτύπωσε σε ένα μοναδικό κόμικ, το οποίο στη συνέχεια έγινε και ταινία και διαδόθηκε αυτό το μήνυμα σε όλο τον πλανήτη. Το 2020, με αφορμή μια εικαστική έκθεσή της, έλεγε στα εφημερίδα Φιγκαρό: «Καθήκον μου είναι να πουλάω ομορφιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο με αυτό, αλλά ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο αυτό». Το 2025, όπως θα έχετε ακούσει ήδη στο Sky, είναι σίγουρο, είχε αρνηθεί να δεχθεί να απονεμηθεί το παράσημο της Λεγιώνας Τιμής, καταγγέλλοντας με την άρνηση αυτή την υποκριτική στάση της Γαλλίας απέναντι στο Ιράν. Διότι την ώρα που αρνούνταν η Γαλλία την δυνατότητα σε ανθρώπους αντιφρονούντες από το Ιράν να έρθουν στη χώρα και να πάρουν άσυλο, ενέκρινε την παρουσία των υγιών των ολιγαρχών στην πόλη του Φωτός και άλλου. Είχε γεννηθεί το 1969 στο Ιράν. Βρείτε το κόμικ Περσέπολης, το είχε δώσει και Καθημερινή σε δύο τόμους. Υπάρχει άλλο ένα, το «Γυναίκα, ζωή και ελευθερία», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός. Υπάρχει και η ταινία Περσέπολης, κινουμένο σχεδίο, ασπρόμαυρη. Πράγμα, από τις πιο αληθινές ταινίες που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει για το πώς είναι η ζωή ακόμη και σήμερα σε αυτά τα κράτη, πώς, που για τα οποία ακούμε γίνονται είδηση για εμάς. Είναι απλώς μια διαπραγμάτευση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από εκεί, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί πασχίζουν για κάτι πάρα πολύ απλό, για να είναι ελεύθεροι, για να μπορούν τα κορίτσια, οι γυναίκες, να μεγαλώνουν δημοκρατικά. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3-2148-0170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Με αυτή την πίκρα στην καρδιά, μεταξύ πολλών άλλων, πορευόμαστε και απόψε. 11 και 10 θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αν θέλετε να κάνετε τα σχόλιά σας στο skyradio.gr. Μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, μουσική έκπληξη. Θα περιπλανηθούμε στα τραγούδια των ταξιδιών. Και αν θέλετε να μιλήσουμε, υπάρχει μια πλατφόρμα που καταγράφει πάρα πολλές φωνές. Είναι το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκα ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή, γίνετε μέρος συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε Spotify, Apple Podcast και το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, skyradio.gr στο σελίδα. Το επόμενο διάστημα θα δείτε αρκετές κινήσεις και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν δύο υπό δημιουργία ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ο ένας από το site αθλητικό του Wide Media Group, Μπάκος Καϊμενάκης Εξάρχου, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση συχνότητας, ενώ από την συχνότητα του My Radio η Alter Ego θα βγάλει έναν ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Μπορεί να λέγεται Mega, μπορεί και να μην λέγεται. Η ΕΡΤ τώρα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Από τις 11 Ιουνίου ως 19 Ιουλίου, 104 αγώνες με δύο διαφορετικές εκπομπές, μεσημέρι και βράδυ, αλλά και με παλέμαχους, νεότατοι στην πραγματικότητα, ποδοσφαιριστές από τη μεγάλη εθνική ποδοσφαίρου που κατακτήσει το Euro. Θα είναι ο Ντέμις, θα είναι ο Φίσας, θα είναι και ο Νταμπίζας στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ. Αυτά. 11 και 12 πρώτα λεπτά, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από το sky.gr για τα media, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από το The Floor, το οποίο όσο πλησιάζουμε στον τελικό του τρίτου ελληνικού κύκλου, τόσο πιο πολύπλοκο και μυστηριώδες γίνεται, διότι υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ξεδιπλώσει καλά-καλά τη στρατηγική τους. Στο νέο επεισόδιο, λοιπόν, που θα μεταδοθεί αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Sky, 30 παίκτες συνεχίζουν να παίρνουν θέση στην αρένα και οι πιθανότητες να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ αυξάνονται. Έχουμε βεβαίως το σχετικό τρέιλερ στο Sky. Τώρα, πάμε στον ΟΗΕ και πάμε στην έκθεση που έκανε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι το 2030, κυρίες και κύριοι, η κατανάλωση νερού από τα συστήματα AI θα ισοδυναμεί με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει κατά 3 φορές την ετήσια χρήση σχεδόν 650 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτά προειδοποιούν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, του UN University. Έτσι, τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως προβλέπεται κατά την ίδια περίοδο να καταναλώνουν, κρατηθείτε, 945 τεραβατόρες. Τεραβατόρες, ξαναλέω, ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από τη συνδυασμένη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Νιγηρίας. Χώρες δηλαδή που φιλοξενούν συνολικά πάνω από 650 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάρα πολύ σοκαριστικά τα ευρήματα. Και πάμε τώρα στην Οδύσσια, βεβαίως, του Κρίστοφερ Νόλαν. Είχε ένα άρθρο ο Guardian, όπου επί της ουσίας έστρεφε τα βέλη του στον ίδιο τον Νόλαν. Σου λέει ότι αυτό που έκανε ιδιαίτερη, που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση σε πολλούς Έλληνες, δεν ήταν τόσο ποιος συμμετέχει στην ταινία, αλλά ποιος απουσιάζει. Ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που έχουμε τις επιθέσεις.
0: Όλες τις παραδείγματα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλα αυτά έχουμε από τη μία τις ερατιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο, έχουμε τον Elon Musk να κάνει λόγο για έλλειψη αυθεντικότητας, όμως, όπως επισημαίνεται στο άρθρο του Guardian, το ζήτημα της αυθεντικότητας βρίσκεται αλλού. Το πραγματικό ερώτημα για πολλούς Έλληνες δεν αφορά τη συγκεκριμένη επιλογή, λέει ο Guardian, αλλά της ωραίας Ελένης εννοεί την επιλογή, αλλά το γεγονός ότι σε μια ταινία βασισμένη σε ένα από τα θεμελιώδη έργα της ελληνικής γραμματείας δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στο cast. Μάλιστα, στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εμάς δεν άργησαν να εμφανιστούν εναλλακτικές λίστες με ονόματα ηθοποιών της ελληνικής διασποράς που θα μπορούσαν να έχουν θέση στην ταινία. Billy Jane, Theo James, Jennifer Aniston, Hank Azaria, Dave Batista. Αυτά τα ονόματα ήταν τα πλέον δημοφιλή στους Έλληνες χρήστες των social media. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Elon Musk, ο οποίος τι έκανε, μοιράστηκε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ. Δεν ξέρω αν το είδες, που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζεται στην Ιλιάδα. Το τρέιλερ αυτό δημιουργήθηκε από τον Γκροκ, βεβαίως, και μόλις κυκλοφόρησε, να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει πάνω από 18,4 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή της σύνταξης του άρθρου όπου μας το γνωστοποίησε. Και η ειδοποιώς διαφορά ποια είναι, ότι ο Μάσκ βεβαίως δεν έχει βάλει ούτε έναν μαύρο ηθοποιό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς την παρά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κάνει και ταινία.
1: Όχι, αν και, να σου πω ότι στο ίδιο βίντεο από κάτω, ο Μάσκ τι έγραψε. Έγραψε ότι μήπως θα θέλατε να δείτε κάτι τέτοιο σε μορφή πλήρους ταινίας. Το κλιπάκι αυτό, το τρέιλερ, είναι μόλις 40 δευτερολέπτων. Αλλά είπε, λέτε να κάνουμε το επόμενο βήμα ο Μάσκ, να κάνουμε ολόκληρες ταινίες βασισμένες αποκλειστικά στον Γκροκ. Έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ήταν ένα challenge, μια πρόκληση.
0: Πολύ ωραία πρόκληση. Θα το κάνουν λοιπόν από τον υπολογιστή του, ενώ εδώ τα γυρίσματα για στην Ελλάδα, που κρίθηκε τεχνογνωσία, καταγράφει χώρα σε μια μεγάλη παραγωγή. Και ό,τι μας λέει ο Elon Musk είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία, τα κάνουν όλα οι υπολογιστές, απουσιάζει ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν υπάρχει το φως εδώ, της Μεσογείου, της αρχαίας Ελλάδας, ακόμη και δεν έπαιξαν ελληνιστοποιοί. Αυτή η παραγωγή στηρίχθηκε από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και ό,τι άλλο ακούγεται είναι και λίγο εκ του πονηρού. Κατά τη γνώμη μου, ταπεινή πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία. Όποιος θέλει, εδώ είναι η Οδύσσια, εδώ είναι την Ιλιάδα και η Ιλιάδα σκάνουν όσες αναγνώσεις θέλουν. Η Επίδαυρος είναι γεμάτη άλλωστε από διαφορετικές εκδοχές των τραγωδιών και των κωμωδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης. Και η ελληνική τηλεόραση έχει άφθονες τέτοιες επίσης διαστρεβλώσεις. Από διαστρεβλώσεις. Καλά είμαστε. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Και πώς πηγαίνει το μυαλό από τον Elon Musk, τον Donald Trump. Donald Trump και Ρεπουμπλικάνοι Ρεπουμπλικανοί, συγγνώμη, εμφανείς ρογμές. Ο Γιάννης Παλαιολόγος γράφει στην στήλη του Pax Roman, Pax Americana, Τραμπιάνα, τα πάω όλα, Pax Τραμπιάνα, για αυτή την εποχή που ζούμε, για τους συνδρομητές του καθημερινή.gr. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι δημοσιογράφος καθημερινή και στο Inside Store και έχει την καλοσύνη κάθε Πέμπτη να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Τα είπα όλα. Pax Romana, Pax Americana.
2: Το πετύχαμε τελικά. Το πετύχαμε
0: ναι,
2: τελικά.
0: Pax, ναι. Μας αποσυντονίζει πλέον πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ πια.
2: Αυτό να λέγεται.
0: Με τις κινήσεις κτλ. Έχει αρχίσει να χάνει τον έλεγχο του κόμματός του, όπως γράφεις.
2: Κοίταξε, είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα καμπή, γιατί είμαστε πλέον 5 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είναι απόλυτα κρίσιμες από πολλές απόψεις. Φαίνεται ότι ο έλεγχος τουλάχιστον του ενός σώματος του Κογκρέσου, της Βουλής δηλαδή, θα περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών, και το ποιος θα ελέγξει την γερουσία είναι, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι θα παραμείνει στον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, είναι τώρα 50-50. Και ο λόγος που είναι 50-50 είναι ότι είναι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Τραμπ από την αρχή του έτους, προεξαρχόντως ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ άσχημα, ο οποίος έχει αυξήσει το κόστος της βενζίνης για τους Αμερικανούς χωρίς να έχει πετύχει όλους τους στόχους που είχαν εκφραστεί αρχικά. Και παράλληλα, ενώ συμβαίνει αυτό και ενώ ερωτάται ο Τραμπ γι' αυτό και δίνει κάτι καταπληκτικές απαντήσεις του ύφους ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών και δεν με ενδιαφέρει καν το αποτέλεσμα των εκλογών, ασχολείται πάρα πολύ έντονα με τα δικά του οικονομικά συμφέροντα. Φρόντισε να εξασφαλίσει ασυλία για τον ίδιο και την οικογένειά του από φορολογικούς ελέγχους. Μιλάει συνεχώς για αυτή την αψίδα των 80 μέτρων που θέλει να φτιάξει κοντά στο μνημείο του Λίνκον. Μιλάει για την αίθουσα δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο κτίριο.
0: Τρομερό και είναι όλα αυτά.
2: Και θέλει να βάλει και το πρόσωπό του, λέει, σε ένα καινούριο χαρτονόμισμα των $250 για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, παρότι υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύεται η απεικόνηση ζωντανών προσώπων. Οπότε αυτές είναι οι προτεραιότητες του. Ενώ έχει υποσχεθεί χαμηλότερες τιμές ενέργειας και όχι πολέμους, κάνει πόλεμο και έχει αύξηση τις τιμές ενέργειας, και παράλληλα ασχολείται με πράγματα τα οποία φωνάζουν ότι διαφορεί πλήρως για τις ανάγκες και τις έρημιες του καθημερινού Αμερικανού. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια αναταραχή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Η δημοτικότητά του είναι πολύ χαμηλά, οπότε υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορούν να μιλήσουν εναντίον του χωρίς να έχουν συνέπειες ήδη. Και αυτή η αίσθηση, ξέρεις, μέχρι πρότινος, σχεδόν σε όλες τις πολιτείες πλέον, υπήρχε αυτός ο φόβος των βουλευτών και γερουσιαστών ότι άμα του πάνε κόντρα πολύ ευθέως, ότι θα υποστηρίξει κάποιον αντίπαλό τους στις προκριματικές και θα χάσουν τη θέση τους. Αλλά τώρα έχουν γίνει προκριματικές και είτε έχουν επιβιώσει αυτοί οι άνθρωποι, είτε έχουν ήδη χάσει, οπότε παραμένουν νομοθέτες για κάποιους μήνες και δεν έχουν πλέον κανένα λόγο να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η αναταραχή θα αυξηθεί. Μένει να φανεί αν θα επηρεάσει και σε τι βαθμό θα επηρεάσει την πολιτική του.
0: Άρα, συμπερασματικά, υπάρχει μια ρογμή που μεγαλώνει πλέον.
2: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει, τα οποία έχουν εξοργήσει ιδιαίτερα τους γερουσιαστές, οι οποίοι παραμένουν προσιλωμένοι σε μια πιο παραδοσιακή ρεπουμπλικανική κοσμοθεωρία, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική.
0: Αυτά που ξέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτά που ξέραμε ως τη στάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος περίπου από την αρχή του ψυχρού πολέμου μέχρι πριν την άνοδο του Τραμπ, βασικά στο προσκήνιο. Όλοι αυτοί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι τώρα να μην του πάνε κόντρα, γιατί φοβόντουσαν ότι θα βγει και θα πει ότι εγώ υποστηρίζω, ξέρω εγώ, στις προκριματικές για τον γερουσιαστή της Λουιζιάννα ή για τον γερουσιαστή του Τέξας τον τάδε αντίπαλο του υφιστάμενου γερουσιαστή, επειδή ο υφιστάμενος γερουσιαστής δεν είναι επαρκώς πιστός σε μένα και σε αυτά που λέω. Τώρα αυτή η περίοδος τελειώνει και βλέπουν και ότι ο Τραμπ έχει μια δημοτικότητα στο 36-38%, που είναι για τα αμερικάνικα δεδομένα τα προεδρικά πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε λένε ή τώρα ή ποτέ, ας πούμε. Τώρα πρέπει να πάμε κόντρα, μπας και σώσουμε τη θέση μας εν ώψη Νοεμβρίου.
0: Ό,τι μπορεί να σωθεί, μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ουσιαστικά, ναι. Είναι, άρα η τελευταία ερώτηση είναι αρχή του τέλους ή...
2: Κοίταξε, να δούμε. Έχει γραφτεί το πολιτικό τέλος του Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές και πάντα επιστρέφει. Απλά η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει ξεφύγει τόσο πολύ από αυτά που θεωρεί τα τετριμένα της καθημερινής πολιτικής. Δηλαδή, ο Τραμπ στο μυαλό του συνομιλεί με την ιστορία καθημερινά. Είτε αυτό σημαίνει η αψίδα και το χαρτονόμισμα, είτε σημαίνει ότι θα ρίξει το καθεστώς στη Βενεζουέλα, στην Κούβα, στο Ιράν, κάπου πετυχαίνει, κάπου δεν πετυχαίνει, αλλά στο μυαλό του δεν έχει σημασία το αν προβληματίζεται ο μέσος Αμερικανός από τις συνέπειες πολιτικής του, από το αν κάποιος βουλευτής ή γερουσιαστής θα χάσει την έδρα του. Σημασία έχει τι θα γράψει για αυτόν η ιστορία. Είναι, είναι βαθύτατα, νομίζω, παραπλανημένος για το τι θα γράψει για αυτόν η ιστορία, αλλά παρόλα αυτά δείχνει μια διαφορία για την ας πούμε συμβατική πολιτική, και αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές και βέβαια και για τον ίδιο, γιατί άμα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου ανοίγουν ένα σωρό μέτωπα μετά εναντίον του που μπορεί να περιλαμβάνουν, πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και μια νέα διαδικασία καθαίρεσής του στα επόμενα δύο χρόνια μετά τον Ιανουάριο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ.
0: Δημοσιογράφος Γιάννης Παναλόγος στην Καθημερινή και στο Inside Story. Στείλει του στην καθημερινή.gr Punks Trumpiana για όσα βιώνουμε σήμερα. Ένας τρόπος να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα των διαδικασιών. Και το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία, αναφέρει το ελληνικό κτηματολόγιο. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε πλέον, πώς έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Και ο Στανάσης Λίπας είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κτηματολόγιο, είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός και την καλωσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λίπα.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, και καλησπέρα για εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Είναι μια τεράστια προσπάθεια. Εμείς θυμόμαστε από την εποχή του Κώστα Σιμίτη να γίνει για πρώτη φορά η ανάγκη για κτηματολόγιο.
3: Αυτό έτσι ακριβώς. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια.
0: Είχαμε τα ακόμη.
3: Έτσι, και είχε χαρακτηριστεί τότε το μεγαλύτερο το μεγάλο έργο, να θυμάστε καλά.
0: Θυμάμαι.
3: Μπράβο. Και έχουν περάσει 30 χρόνια για να φτάσουμε επιτέλους ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του.
0: Στο 99% είναι σωστός ο αριθμός, δεν είναι τόσο υψηλό.
3: Είναι σωστός ο αριθμός που είπατε. Ναι. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας μας διαθέτει ταυτοποιημένα στοιχεία, ναι, και κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου, το γνωστό σε όλους μας ΚΑΕΚ.
0: Ναι. Και είναι σωστά τα στοιχεία.
3: Αν είναι σωστά τα στοιχεία.
0: Είναι τα σωστά δηλωμένα, δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ο γείτονας να δήλωσε 10 μέτρα παραπάνω στο οικόπεδό μου.
3: Αυτό μπορεί να έχει γίνει, αλλά υπάρχουν οι διαδικασίες τόσο σε λειτουργούν κτηματολόγιο σε περιοχές που έχει οριστικοποιηθεί, όσο και σε περιοχές που είναι τώρα σε ανάρτηση, υπάρχουν οι διαδικασίες να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Όταν κάποιος, όπως είπατε.
0: Υποθετικό το παράδειγμα.
3: Ναι, υποθετικό. Ναι. Μπορεί να κάνει μια αίτηση διόρθωσης.
0: Μου αρέσει ένα κομμάτι παραλίας που ανήκει στην ελληνική κτηματική εταιρεία. Το έχω δηλώσει, το παίρνω. Ή βαράει καμπανάκι.
3: Αν ελληνική κτηματική εταιρεία, όπως είπατε, δεν θα έχετε τίτλο εσείς κυριότητας. Γιατί θα πρέπει ο τίτλος ο οποίος θα έχετε να είναι καταχωριστέως.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί οποιοδήποτε λόγο ή με ένα οποιοδήποτε έγγραφο να αρχίσει να δηλώσει ιδιοκτησία ελληνικού δημοσίου ή οποιαδήποτε ιδιοκτησία.
0: Γίνεται λίγο πιο κατανοητό. Ναι. Συγγνώμη, απλώς είναι κάποια υποθετικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
3: Να πω λίγο σε αυτό που είπατε, πώς φτάσαμε στο 99%. Απλώς ενδεικτικά να σας πω ότι το 2018 αυτό το νούμερο βρισκόταν στο 38%. Δηλαδή από το 95-96 που ξεκίνησε η κτηματογράφηση στη χώρα μέχρι το 2018 είμαστε στο 38, και από το 2018 μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο 99%. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η υπόθεση. Όλο αυτό απέτυχε μια συστηματική δουλειά, μια συνεργασία πολλών ανθρώπων, και σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα, το κτηματολόγιο δεν είναι απλά ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Εγώ λέω και έτσι είναι, ότι είναι μια θεσμική τομή η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται, προστατεύεται, αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Τώρα θα μου πείτε, ωραία πρόεδρε, όλα καλά, έγιναν όλα καλά, όλα τέλεια όπως με ρωτήσατε. Σίγουρα σε ένα τέτοιο έργο με τόσο μεγάλο όγκο υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε τώρα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε
0: τις ενστάσεις,
3: αλλά τα γνωρίζουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτά.
0: Με το 1% των ανθρώπων που δεν έχει δηλώσει την περιουσία του, για τους ποιους λόγους? Γιατί είναι στα δικαστήρια, γιατί έχουν πεθάνει, γιατί χάνεται.
3: Να σας πω τι είναι αυτό το 1%. Το 1% δεν είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπων η οποία είπατε τώρα. Είναι η περιοχή της Κέρκυρας και της Προτείας, της οποίας η ανάρτηση θα γίνει, υπολογίζουμε, γύρω στο Σεπτέμβριο.
0: Και ολοκληρώνεται.
3: Για να κλείσει το 100%.
0: Ωραία. Οι άνθρωποι που για τον χι λόγο δεν δήλωσαν τα περιουσιακά του στοιχεία, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα ή γιατί δεν το πίστεψαν ποτέ θα γίνει κτλ., έχουν χάσει την περιουσία τους?
3: Όχι, κανείς δεν χάνει την περιουσία του από τη στιγμή που διαθέτει έγγραφα, τίτλους που το αποδεικνύουν αυτό. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν τίτλους κυριότητα στα χέρια του, συμβόλαια, παραχωρητήρια, αποδοχές κληρονομιάς, τους δίνεται η δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν και να κάνουν μια αίτηση.
0: Απευθείας στο κτηματολογικό γραφείο, δεν ανάγκη να ανάξει το σύστημα.
3: Στα κατατόπους κτηματολογικά γραφεία.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί πάντα υπάρχει μια ανησυχία με το κράτος, γιατί από τα παλιά υπάρχει ένα φόβητο, ξέρετε.
3: Ναι, όχι. Δεν θα χάσει κανείς την περιουσία του. Ναι. Εννοείται αυτό.
0: Συγγνώμη, ρωτάμε όλα έτσι όπως μας έρχονται.
3: Και καλά κάνετε για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί και πολλοί κόσμοι ίσως τα έχει ακόμα λίγο στο μυαλό του, ίσως να πω μπερδεμένα, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, φυσικά. Είναι εντελώς καινούριο αυτό. Είναι πραγματικός εξυγχρονισμός της χώρας σε σχέση με τα υπόλοιπα.
3: Όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι και να ευχαριστήσω και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό μας, και τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, οι οποίοι πραγματικά πίστεψαν σε αυτό το έργο, σε αυτό το στόχο. Γιατί αυτό απαιτεί και σίγουρα και πολιτική βούληση για να προχωρήσει.
0: Προφανώς.
3: Την οποία την είχε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς
0: και
3: εμάς τη διοίκηση του κτηματολογίου. Και φυσικά σε όλο αυτό να μην αφήσω απ' έξω και τους εργαζόμενους.
0: Καλά, χωρίς εργαζόμενους δεν θα γινόταν.
3: Το κτηματολογίο, οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη δουλειά που έχουν κάνει, που κάνουν.
0: Μάλιστα.
3: Και τα οποία αποτελέσματα τα βλέπουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα με την. Όταν φτάσετε στο 100% το στοιχείο.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουφόπουλε.
0: Γεια σας. Κύριε Στανάζη Λίπας, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κτηματολόγιο, αγρονόμος στο επάγγελμα, τοπογράφος μηχανικός, ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα η Αθήνα Μαράκη για τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο-ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη Νότια θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά Τορμούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Άρης λέει έτσι: πες τα κουφόβουλα, τι να ξέρει ο Μάσκ, μόνο τα ελληνικά ΜΜΕ ξέρουν τέχνη παραπλάνησης, παραπληροφόρηση, τα ΜΜΕ ενός διεθαρμένου κράτους. Τα πιστεύεις αυτά που λες ή τι? Εγώ τα πιστεύουμε, γιατί να μην τα πιστεύουμε? Α, αφού ρωτάς, αγαπητέ Άρη, τα πιστεύουμε. Ναι, δεν έχουμε. Δεν πιστεύουμε ότι μια ομάδα ελάχιστων επιχειρηματιών μπορεί να ελέγχει όλο τον πλανήτη με την τεχνητή νοημοσύνη ή ελέγχοντας πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαστε. Πιστεύουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διακρίνονται ιδιαιτέρως. Ο Νίκος, μα αν είχαμε στην οικογένειά μας κάποιον με τη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν θα συμβουλευόμαστε οπουδήποτε ψυχίατρο? Δεν ξέρω. Η πολιτική έχει άλλα χαρακτηριστικά. Πινελόπη μας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω εικόνα, άρα δεν μπορώ να το. Να μεταφέρω κάτι με ακρίβεια. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα 11:33 πρώτα λεπτά. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια άλλη εκδοχή, μια άλλη πτυχή της καθημερινότητας. Θυμάστε ότι στην περίοδο του COVID τα νοσοκομεία θύμιζαν πεδία μάχης. Οι άνθρωποι εκεί, οι εργαζόμενοι, έδωσαν ό,τι είχαν, ό,τι μπορούσαν για να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες, σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πολύ συχνά στην αρχή έστω χωρίς να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, διότι η ανθρωπότητα πιάστηκε, ευνηδιάστηκε σε απόλυτο βαθμό. Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που δούλευαν πάρα πολλές ώρες, κουράστηκαν. Κουράστηκαν να είναι σε αυτές τις θέσεις, να είναι οι νοσηλευτές και να είναι να παραμένουν αόρατοι. Και διάβασα στην, συγχωρέσουμε το πρωτοελληνικό, στην εφημερίδα του ΕΚΠΑ μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση με τίτλο «Ηχηρή προειδοποίηση από την σιωπηρή παρέτηση», την του κυρίου Πέτρου Γαλάνη. Είναι απειλωτής καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
6: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία. Μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, αναφέρεται. Αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας έδειξαν ότι το 69,3% των νοσηλευτών βιώνουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 61% βιώνουν χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης και το 47,2% σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους.
6: Ακριβώς. Είναι τραγικά τα ποσοστά, δείχνοντας πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους νοσηλευτές στον κλινικό χώρο. Είναι ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα κατάλοιπα της πανδημίας, αυτό που είπατε πριν. Μέσα στην πανδημία οι νοσηλευτές ήταν από τις χειρότερες επαγγελματικές ομάδες. Ουσιαστικά διαλύθηκαν, δούλευαν επί σειρά ετών χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αυτό που είπατε, υψηλό ποσοστό εξουθένωσης, χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης, κακές, χαμηλές οικονομικές απολαβές, δύσκολες εργασιακές συνθήκες.
0: Και απόλυτο ρίσκο. Και απόλυτο ρίσκο.
6: Γιατί... Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά που είπατε να προσθέσουμε ότι οι νοσηλευτές έχουν τριπλάσιο ποσοστό κατάθλιψης και άγχους σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Μετά την πανδημία, σε μελέτες που έγιναν διεθνώς, το 45% των νοσηλευτών βρίσκεται σε κατάσταση κατάθλιψης. Μισή.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι στα νοσοκομεία και προσπαθούν ακόμη να παρέχουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να παρέχουν υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν, να φροντίζουν ασθενείς.
6: Ακριβώς.
0: Και... να είναι δίπλα στους γιατρούς.
6: Ακριβώς, και συνδυάζεται με αυτό που μόλις είπατε, με τη φροντίδα υγείας των ασθενών. Πάλι οι μελέτες τι έχουν δείξει? Ότι όσο πιο δυσαρεστημένοι είναι οι νοσηλευτές, όσο πιο κουρασμένοι είναι, όσο λιγότερο ικανοποιημένοι είναι, τόσο χειρότερη είναι η φροντίδα που παρέχεται και στους ασθενείς. Ναι. Είναι και λογικό αυτό. Όταν κάποιος είναι εξουθενωμένος, είναι εξαντλημένος, πάει στη δουλειά του χωρίς κίνητρο και ουσιαστικά τι, ψάχνει να βρει μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, οι μισοί νοσηλευτές, αυτό που είπατε πριν, βρίσκονται σε αναζήτηση άλλης εργασίας. Γιατί δεν μπορούν άλλο στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ χαμηλές οι απολαβές.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο στα, κύριε Γαλάντη, σας συγγνώμη, σας διακόπτω. Μόνο στα ελληνικά νοσοκομεία είναι μια διεθνή παγκόσμια τάση?
6: Με προλάβατε, αυτό πήγα να πω. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Έναν αριθμό θα σας πω ενδεικτικά. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως υπάρχουν 4 εκατομμύρια ελλείψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. 4 εκατομμύρια νοσηλευτές λιγότεροι, γιατί δεν πηγαίνουν να γίνουν νοσηλευτές. Γιατί παντού είναι δύσκολες συνθήκες. Η πανδημία δεν προκάλεσε κακό μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το κακό. Σκεφτείτε ότι οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, ουσιαστικά η λέξη εντός εισαγωγικών, εισάγουν νοσηλευτές από ασιατικές χώρες, από αφρικανικές χώρες, γιατί οι γηγενείς, π.χ. οι Βρετανοί δεν πηγαίνουν να γίνουν νοσηλευτές, ούτε οι Αμερικάνοι. Οπότε, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να είναι καλύτερες εργασιακές συνθήκες, να είναι καλύτερες οι απολαβές. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το να δουλεύει ένας νοσηλευτής για 1000 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Προφανώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες υποαμείβονται. Απλά τώρα μιλάμε για τους νοσηλευτές. Γενικά είναι μεγάλο το πρόβλημα όμως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, αλλά είναι απαραίτητη η παρουσία τους. Είναι, σχετίζονται με την υγεία. Δεν είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τι κάνουν να κάνουν, ποια ένεση να κάνουν, πώς να την κάνουν, ακριβώς τι δεν πρέπει είναι να πράξουν, πώς θα προφυλάξουν τους ασθενείς, τους γιατρούς, την...
6: Η ραχοκουβαλιά του συστήματος υγείας είναι νοσηλευτές. Πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο περισσότερος χρόνος που συναναστρέφονται οι ασθενείς με κάποιον στο νοσοκομείο είναι οι νοσηλευτές. Προφανώς είναι απαραίτητοι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί και το παραϊατρικό προσωπικό. Όλοι είναι απαραίτητοι σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Η ραχοκουβαλιά είναι οι νοσηλευτές. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα με τους λιγότερους νοσηλευτές ανά χίλιους κατοίκους. Δεν πάει παρακάτω. Έχουμε το χειρότερο δείκτη. Είμαστε η πιο υπεστελεχωμένη χώρα προς τους νοσηλευτές. Ήδη βλέπουμε να μειώνονται και οι φοιτητές που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, οπότε στα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πέρυσι, για παράδειγμα, το 40% των θέσεων στις νοσηλευτικές στα πανεπιστήμια έμειναν άδειες. Από το 60% που υπάρχουν πλέον οι φοιτητές, πόσοι από αυτούς θα δουλέψουν κλινικά στο νοσοκομείο, πόσοι θα φύγουν έξω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και θα το δούμε να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα επόμενα χρόνια.
0: Και χρειάζεται να έχουν και υψηλή κατάρτιση, κύριε Γαλάνη, όχι?
6: Βέβαια, όταν το πανεπιστήμιο χρειάζεται να τους προμηθεύσει με όλα τα εφόδια τα πανεπιστημιακού επίπεδου, προφανώς είναι πολύ υψηλής κατάρτισης και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει νοσηλευτής από να έχει πτυχίο πανεπιστημίου στην Ελλάδα να ψάξει για δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις Σκανδιναβικές χώρες και να μην βρει, και όχι μόνο να μην βρει δουλειά, αλλά να βρει και με καλές εργασιακές συνθήκες, καλές απολαβές και σίγουρα και με μια πολύ καλή εξέλιξη μελλοντικά. Ακριβώς γιατί το επίπεδο είναι υψηλό.
0: Να σταθούμε, αν θέλετε, και λίγο στο θέμα της ψυχικής υγείας, στο οποίο κάνετε νήξη, δηλαδή την κατάθλιψη η οποία χτυπάει τον κλάδο των νοσηλευτών. Πώς αυτό τους επηρεάζει την καθημερινότητά τους? Οι άνθρωποι αυτοί τι φορτίο κουβαλάνε πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και πώς αντέχουν?
6: Αυτό που λέτε είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι νοσηλευτές. Έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς, με το θάνατο, με την αρρώστια, με προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων που τα κουβαλούν και αυτοί μέσα τους. Δηλαδή, το επάγγελμα του νοσηλευτή, πέρα από τη σωματική κόπωση που έχει, έχει σε τεράστιο βαθμό αυτό που είπατε ακριβώς και την ψυχολογική κόπωση. 45% όπως σας είπα πριν έχουν κατάθλιψη μετά την πανδημία, τριπλάσιο το ποσοστό στους νοσηλευτές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Έχουν μετατραυματικό στρες σε πολύ μεγάλο ποσοστό μετά την πανδημία. Εμείς δεν είμαστε στα νοσοκομεία να το ζήσουμε, αλλά καταλαβαίνετε να πεθαίνουν άνθρωποι δίπλα σου σε τόσο μεγάλη συχνότητα. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας παγκοσμίως μέσα στην πανδημία. Ήταν η επαγγελματική ομάδα με τους περισσότερους θανάτους. Δηλαδή, θρύνησαν ουσιαστικά και μερικούς φίλους τους, συναδέλφους τους, με αυτούς που δούλευαν μαζί. Ήταν τρομακτικό αυτό που προκάλεσε η πανδημία, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα.
0: Δηλαδή, θυμίζει συνθήκες πολέμου.
6: Κυριολεκτικά, μέσα στην πανδημία ήταν συνθήκες πολέμου. Όταν δύο χρόνια δεν παίρνεις άδεια, είναι πόλεμος, κυριολεκτικά. Και όταν δεν προλαβαίνεις να νοσηλεύσεις, όταν πρέπει να φροντίσεις τόσους ασθενείς με τόσους λίγους πόρους, ειδικά τον πρώτο χρόνο, το θυμόσαστε.
0: Φυσικά, και να μην κάνεις λάθος. Γιατί το λάθος εκεί ήταν θανατηφόρο για όλους.
6: Μπράβο. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ψυχολογική πίεση. Δηλαδή, ένα λάθος ενός νοσηλευτή, ενός γιατρού, μπορεί να στοιχήσει μια ζωή.
0: Κύριε καθηγητά, έχετε σκεφτεί λύση? Γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι αρκούντως σοκαριστικά και χρήζουν όχι απαντήσεων, δηλαδή άμεσης βοήθειας για τον κλάδο των νοσηλευτών και των νοσηλευτηριών.
6: Ακριβώς. Οι λύσεις δυστυχώς είναι δύσκολες, όπως πάντα. Η πρώτη λύση προφανώς είναι να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να αυξηθούν οι οικονομικές απολαβές, να είναι ένα καλύτερο περιβάλλον, να υπάρχει μεγαλύτερη στελέχωση, καλύτερη στελέχωση, να μπορούν οι νοσηλευτές και οι γιατροί να εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες. Γιατί ακόμα και αν δώσεις αρκετά λεφτά σε κάποιον, αν είναι ένας νοσηλευτής, για παράδειγμα, να πω ένα ακραίο σενάριο, με 40 ασθενείς τη νύχτα, πόσα λεφτά και να του δώσεις, θα εξαντληθεί κάποια στιγμή. Και κύριε, τι λέει στο τέλος της ημέρας? Εάν είναι να πεθάνω, δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω σε αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό και αυτό που είπατε στην αρχή, το ποσοστό, το 50% είναι σε κατάσταση ότι ψάχνει άλλη εργασία. Αν βρει κάτι καλύτερο, αφήνει το νοσοκομείο.
0: Φυσικά. Αναπόφευκτα. Μάλιστα. Αποκαλυπτικά σας στοιχεία. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε αυτά τα δεδομένα.
6: Κύριε, ευχαριστώ
0: να
6: δούμε αν για την πρόσκληση.
0: Κάποια...
6: Να είστε καλά, κύριε Κουφόβου. Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Πέτρος Γαλάνης, απληρωτής καθηγητής τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας και πόσο κουρασμένοι, εξαντλημένοι είναι και επιβαρημένοι από την κατάθλιψη και τίποτα πια δεν τους φαίνεται να υπάρχει ορατό στον ορίζοντα τόσα χρόνια μετά την λήξη της πανδημίας. Είναι εκεί που χρειάζονται οι ίδιοι άνθρωποι που βοηθάνε, χρειάζονται πολλές βοήθειες. Βοήθειες χρειάζεται και η οικογένεια του δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού, ο οποίος ήταν θύμα της ανεξέλεκτης οπαδικής βίας. Εδώ λοιπόν οι γονείς του προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους μέσα από την δικαστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, αλλά διαρκώς εμφανίζονται εμπόδια τα οποία προκαλούν πλήθος ερωτηματικών, σαν να μην κανείς να μην θέλει να φτάσει να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη ή να μην αποκαλυφθεί το τι έχει γίνει. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, πατέρας του δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη, κυρίες και κύριοι, μίλησε εδώ στον Sky 100,3 και στον Άρη Πρωτοσάλτη με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, δηλαδή αν είναι μάρτυρες προστατευόμενοι ή αν θα πρέπει να είναι κατηγορούμενοι. Και ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε την απορία του και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 μέρες από την εισαγγελική πρόταση στο δικαστήριο δεν προχώρησε οριστική απόφαση για το αν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αποφάσισε να διερευνήσει ακόμα και ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Χρειάστηκε 20 μέρες για να. Στην πράξη να υιοθέτησε την θέση των συνηγόρων. Και αυτό είναι ήδη προκαλεί πολύ μεγάλη απορία στον Θανάση Λιγκερίδη, ο οποίος ανέλαβε ότι οι συγκεκριμένοι μάρτες έδιναν επιμέρους στοιχεία και τις κατηγορίες υπόθεσης αντίθεση με άλλους μάρτες που είχαν καταθέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τον ίδιο, οι καταθέσεις τους είναι καθοριστικές, καθώς συνδέουν πρόσωπα γεγονότα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Και επανέλαβε και τους χειρισμούς του για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, σημειώνοντας ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν καταθέσει στοιχεία που κατά την εκτίμησή τους συνδέουν την οργάνωση με πρόσωπα που σχετίζονται με τη δίκηση του Ολυμπιακού και με το Δήμο Πειραιά. Όλα αυτά ο Γιώργος Λιγκερίδης. Να και το ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Sky.
7: Βρεθήκαμε και σήμερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι μόνη μια οικογένεια, χωρίς κοινό. Και χωρίς να παρευρίσκονται οι κατηγορούμενοι.
8: Την απορία τους για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων για τα επεισόδια του Ρέντι στις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Αν και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρίστανται στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, οι κενές θέσεις στο εδόλιο σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις προκαλούν την αντίδραση των γονιών του αστυνομικού.
7: Να έρχονται στη δίκη οι κατηγορούμενοι, έτσι ώστε όταν παραστεί ανάγκη και ρωτούνται οι μάρτυρες, να έχουν τη δυνατότητα να γυρνάνε και να τους βλέπουν, ίσως και να τους αναγνωρίζουν. Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ, για να καταλάβει και η έδρα για το ποιόν τους.
9: Το αίτημα που θα υποβάλουμε στην επόμενη δικάση μου είναι για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ζητήσει από τον μάρτυρα να δει στα μάτια κάποιους από τους κατηγορούμενους.
8: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη δεν βλέπουν κενές θέσεις μόνο στο εδόλιο αλλά και στο ακροατήριο. Τόσους μήνες τώρα ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς αναφωνούν και κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
7: Είμαστε σε μια αίθουσα των φυλακών, απομονωμένοι. Δεν υπάρχει κοινό και μετά περιμένουμε όλοι να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά που ακούγονται μέσα? 3 άτομα είναι η οικογένειά μου και όσοι αστυνομικοί μπορούν να παρευρεθούν.
8: Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν φιλάθλοι οι οποίοι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο γήπεδο.
10: Δεν γίνεται έλεγχος, ούτε σωματικός, ούτε στα εισιτήρια, ούτε πουθενά. Και μάλιστα κατόπιν του μάρτυρα σήμερα, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου, δεν γίνεται ούτε και στο Καραϊσκάκι. Και δεν γίνεται ούτε και στο ΣΕΦ. Οπότε ας αντιληφθούν όλοι τους τι γίνεται.
8: Έτοιμα στην έδρα για το πότε θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λιγκερίδη.
9: Σε σχέση με τις υπάρχουσες καταθέσεις, να παραμείνουν μέσα σε ένα προσωρινό αρχείο, να μην καταστραφούν, ώστε να μπορούμε, φτάνοντας ακόμη και στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας στον Άριο Πάγο, να εξεταστεί νομικά αν αυτό είναι ορθό ή όχι, δεδομένης και της μειοψηφούσας άποψης.
8: Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων πυρίτιδας, στις οποίες είχαν υποβληθεί όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.
0: Έλα, γαλάρι στο ρεπορτάζ, στο γεμιότητα Πασκάλια 100,3, 11 και 47 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, τη δεύτερη ώρα. Θα περιπλανηθούμε στα τραγούδια του καλοκαιριού. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας για τα τελευταία νέα, όπως το καταγράφει το sky.gr.
1: Φαίνεται πως το ρωσοουκρανικό βασίλειο, κυρίες και κύριοι, παίρνει νέα τροπή, διότι υπάρχει ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αρκετά με τον πόλεμο, όπως του λέει, ενώ τον καλεί να κάτσουν στο τραπέζι και να κουβεντιάσουν πώς θα μπορούσε να σταματήσει η αιματοχυσία. Μάλιστα, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε. Παραλάβαμε, αναφέρει η ρωσική πλευρά, την επιστολή του Ζελένσκι, θα ενημερωθεί ο Πούτιν. Και βεβαίως από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει, να μην σχολιάσει αυτή την τροπή των γεγονότων. Θα ήταν υπέροχο αν συναντηθούν Ζελένσκι και Πούτιν. Πρέπει να κάνουν συμβιβασμό αν θέλουν να επέλθει συμφωνία και οριστική κατάπαυση του πυρός. Να πούμε ότι ο Πούτιν από την πλευρά του σχολίασε πως με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Έκανε λόγο μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, για υπογραφή συμφωνίας με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως και με Ζελένσκι. Προς το παρόν αυτά είναι τα νεότερα σε ό,τι αφορά στο Ρωσο-Ουκρανικό. Επίσης έχουμε το live blogging μας, την ροή, τη ζωντανή ροή ειδήσεων σε ό,τι αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε νωρίτερα πως αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε και με τον Μοντστάμπα Χαμενεή, για τον οποίο ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες, λαμβάνει ο ίδιος μέρος στις συνομιλίες και βεβαίως νωρίτερα ο Κασίμ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, χαρακτήρισε ντροπιαστικές τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί. Αναφερόταν βεβαίως στην κατάπαυση του φυρός, στην επικείμενη εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, Βασίλη. Έτσι, τώρα, σε ό,τι αφορά στις εγχώριες επικαιρότητας, έχουμε μια νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης. Είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία με 28,5%. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, ενώ κατρακυλά, όπως αναφέρουν μέσα στο sky.gr, το Πασόκ στο 11,2%. Επίσης, επειδή σήμερα ήταν μια ιστορική μέρα, παρουσιάστηκαν στη Λαμία, πρέπει να σου πω, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Έχουμε βίντεο.
0: Έχω δει ταινία Φανταρίνες. Δεν είναι Βλαχοπούλου. Άλλο είναι αυτό. Το 79, νομίζω.
1: Αυτό είναι. Μάλλον
0: ήταν
1: είναι
0: Ηλιόπουλο.
1: Ναι, προάγγελος του 79, όπως ήταν.
0: Ναι, τώρα έχουμε 2026.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς. Έχουμε
0: αυτό, αυτή ήταν ταινία, έτσι. Εδώ μιλάμε για πραγματικότητα.
1: Σωστά, σωστά. Φανταρίνες. Και να κλείσω προς το παρόν με μια πραγματικά σπάνια και ιδιαίτερα συναισθηματική εξομολόγηση της Kate Middleton για τον καρκίνο και τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά της. Επισκέφθηκε η Kate Middleton ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Έχουμε βεβαίως χαρακτηριστικό απόσπασμα στο sky.gr. Πραγματικά συγκλονιστική κατάθεση ψυχής σε ένα βίντεο που κατέγραψε το περιοδικό Hello, Βασίλη.
0: Ναι, σου ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Στεφάνος Νικολαίδης. Ταινία Φανταρίνες του 1979, σκηνοθεσία Ντίμη Ταδίρα, σενάριο Γιώργου Μιλωνά, με πρωταγωνιστές τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Τίνο Ηλιόπουλο, παραγωγή της Greca Films και του Μιχάλη Λεφάκη. Πρωταγωνιστές Ντίνος Ηλιόπουλος, τον ταγματάρχης Αδάμαστος, η Ρένα Βλαχοπούλου, λοχαγός Ευγενία Βράχου Αδάμαστου, ήταν ζευγάρι, η Μέρη Βιδάλη, στρατιώτης Βίκη Αδάμαστου, Γιάννης Αβραδινός, Στάθης Ψάλτης, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιώργος Μιλωνάς, Αλέκος Ζαρταλούδης, Σισμίνη Καλές, Ελένη Φιλίνη, Δημήτρης Ζακηθινός, Ντάνος Λυγίζος. Του 1979 σκηνοτογράφος η ταινία Φανταρίνες. Επίκαιρη. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, skyradio.gr, στο σελίδα του αγοριού απέναντι. Η επόμενη υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλή και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Οι δημιούργοι Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, αντιμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, για αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου, για το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν την εξής δυνατότητα. Μπαίνουν στο olimazimborume.gr για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Τώρα, πολιτική επικαιρότητα, το σχόλιο του διευθυντή του Sky 100,3 Βασίλη Χιώτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
11: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
12: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου, μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο, πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
11: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
12: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για το γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
11: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
12: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
11: Το διέψευσε.
12: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση, δεν είπε όχι, είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
11: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
12: Προφανώς, αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
11: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως, μιλάμε για προσθήκες.
12: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αρρυθμίες.
11: Και νευραλγικό πόστο πολύ.
12: Πολύ νευραλγικό πόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αρρυθμίες μέσα στην κυβέρνηση, που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών, πρέπει να το διορθώσει. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
11: κάτι
12: γρήγορα,
11: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
12: Θα δούμε.
0: Ο Βασίλης Χιώτης, διευθύντης του Sky 100,3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Με τη Λένα Φελιτζάνη στιγμιότυπα, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη ώρα της εκπομπής με το θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ο λόγος για το τοξικό εθνικό πάρκο της Μασσαλίας. Η Μαρία Ριγούτσου.
13: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθυνσης στο κόρπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλήπων. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελούντι Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάναμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν. Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalette, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Καλάκ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποτοξίνωση του εδάφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύησε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από...
4: Η ώρα είναι 12.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky, ακούτε τους 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 4 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο. Εμείς ευχόμαστε πάντα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν, και είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, μικρών και μεγάλων παιδιών. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Ρε, τι έγινε εκεί πέρα με το γέροντα? Τα πήρες βάρνα όλα, γλίτωσε. Βλέπω και ξαναβλέπω το βίντεο και λέω ότι εκείνη η μητέρα που το αυτοκίνητό της μισοδιαλύθηκε από τη σύγκρουση που είχε με το παλιό αυτοκίνητο του γέροντα εκεί, του νοικιωμένου, ήταν τυχερή διότι πρόλαβε κλάσματα του δευτερολέπτου βλέποντας το αυτοκίνητο να έρχεται πάνω της, που ήταν παρκαρισμένη εκεί στο λιμάνι από πάνω. Πήρε το παιδάκι της και μπήκε μέσα στο μαγαζί και γλίτωσε. Τι μπορεί να σε βρει από τη μια στιγμή στην άλλη? Καλημέρα λοιπόν στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι. Καλημέρα στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Θα σου πω άλλη μέρα τι βγάζει το Μεσολόγγι, το ξέρεις. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Έγιναν συλλήψεις εκεί. Έγιναν συλλήψεις, συγγενείς, φίλοι, κολλητοί, όλοι στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον Απεσιότατος.
2: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε.
2: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
0: Παρεμπιπτόντως, την ώρα που τα έλεγε σταυροκοπιότανε και όλα, το ίδιο έκανε και ο γέρος απέναντί μου. Εδώ πέρα άρχισε τους σταυρούς. Μόλις κατάλαβε ότι ο παλιός ο δικός του, η παλιά του αγάπη κάνει κόμμα και επανέρχεται, έχει γίνει θρήσκος. Όλη μέρα σταυροκοπιέται. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ολούθες της πόλεως των πατρών. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. 261-0-205-205, τηλεφωνείτε και το αυτοκίνητο έρχεται.

0: για να σας μεταφέρει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Φυσικά υπάρχει το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλά τιμόνια λοιπόν, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες, τους φίλους μου. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας στο δρόμο, το νου σας στο δρόμο. Θα το λέω κάθε μέρα, θα γίνω κουραστικός πολύ δηλαδή. Δεν τρέχουμε παιδιά, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Κινδυνεύουμε από αστάθμητους παράγοντες. Στην κόκκινη πόλη μπορεί να βρεις τη λακκούβα στην επόμενη στροφή, ενώ πέρασες 10 φορές και δεν έγινε. Έγινε στην 11η που πέρασες και σε κατάπιε η άσφαλτος. Παίρνεις τα ακρόμπαρα, τα ημιαξόνια και τα λάστιχα στη Μασχάλη. Και πας εκεί, κατά το παλιό Αρσάκιο, κατά το Αρσάκιο εκεί. Εκεί να πάτε με τα λάστιχα μαζί. Εκεί στους αντιδημάρχους, ξέρετε. Δεν τρέχουμε πάντως, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Ό,τι και να λέμε, κράνει οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, το λέω πάλι, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά, είναι ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δεν τρέχει τίποτα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Όλα τα οχήματα βάζουν καύσιμο, γιατί εκεί υπάρχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν πέφτει μέσα περίεργο λογισμικό για να μας τα πάρει από την τσέπη. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυ. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι περιμένετε να...
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ναι, ο κ. Νηφούδης είναι αυτός ο καινούργιος εκπρόσωπος, είναι αυτός του από το ποτάμι, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, είναι επιχειρηματίας, έχει επιχειρήσεις εκεί, δεν γνωρίζω τι ακριβώς αντικείμενο έχει. Είναι αυτός που έβριζε τον Τσίπρα και τώρα έγινε αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο οποίος λέει: παιδιά, λέει, δεν βγαίνουν οι εργαζόμενοι, διότι αυτό. Λέει: ναι, οι μισθοί λέει, δεν βγαίνουν. Ναι, ωραία, γιατί δεν τους αυξάνε? Γιατί δεν δίνεις κάτι παραπάνω στους εργαζόμενους σου? Και εκεί κατάπιε βεβαίως, ξέρω κατάπιε και λέει, ξέρετε, το προϋπολογισμός, εκείνο, το budget, το έτσι, δηλαδή, καταλάβεις, εντάξει τώρα. Μελένια όμως, Μελένια παιδιά, Κορίνθ 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας δεξιά, είναι εκεί στο νέο της χώρο, είναι ανανεωμένη, είναι πάντα γευστική βεβαίως. Έχει μαμαδίστικη κουζίνα, έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Έχει γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις στο νέο της χώρο επιτόπου εκεί, άμα θέλεις, ή αλλιώς τηλεφωνείς στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και τις παραλαμβάνεις τα φαγητά, τα ωραία φαγητά στο σπίτι σου. Ή παίρνεις ένα τηλέφωνο, προσέξτε πόσες επιλογές έχετε, παίρνεις ένα τηλέφωνο 2611-911-822. Έχεις δει στο Facebook και στο διαδίκτυο το μενού της ημέρας. Το έχει βγάλει τώρα, έχει και κάτι φακές για εσάς. Σήμερα Πέμπτη φακές, έτσι. Από Δευτέρα, ναι, γεροντά, πάρε φακές να βάλεις λίγο σίδερο. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, παιδιά, η Μελένια σας περιμένει να θεραπεύσει την πείνα σας.
3: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
4: Έλα, λέει στην πειρά.
3: Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που
4: λέτε
3: είναι
4: στην πειρά, ο Τσίπρας.
3: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστοιχα της ιστορίας του μπάντζου.
0: Ωραίο Βαρουφάκη, τον αγαπάει τον Αλέξη πολύ. Τον αγαπάει. Έτσι. Λοιπόν, Μέλα. Είναι, κυρίες και κύριοι, στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ στον εκπληκτικό του χώρο για γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με την εκλεκτή νοθήκη και συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καφές, φαγητό, ποτό στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται της κακομοίρας, 2610 99 21 48.
4: η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
5: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
4: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Το είχε ξεχάσει. Λοιπόν, Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
6: Φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους.
7: Αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα.
6: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη.
7: Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
6: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του.
7: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία.
6: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο.
7: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
8: Πασοκάρα!

0: Λοιπόν, επειδή χτες λέγαμε για τους αστυνομικούς, λέγαμε για την λειψανδρία στην Ελλάς, στην Πάτρα, κυρίως στην Πάτρα, και ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Αποστόλου, μας έφερε το παράδειγμα τόσο της Δυτικής Αχαΐας, που η δήμαρχοι εκεί μαζί με το αυτοδιοικητικό τους προσωπικό, αλλά συνεπικουρούμενοι και από κάποιους, όχι όλους, βουλευτές, το τονίζω το όχι όλους, πέτυχαν να επανδρώσουν τμήματα και να ενισχύσουν την ασφάλεια της περιοχής τους. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετρήσιμες καταστάσεις. Να είναι μετρήσιμα τα αποτέλεσματα. Δηλαδή, χθες το απόγευμα στο Αίγιο, που πρόσφατα απέκτησε όπκε, συνελήφθη με τη συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Ακράτας ένας Έλληνας, όπου σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια. Είχε ταυτοποιηθεί και το ψάχνανε για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε γίνει τον Απρίλιο του 26 στο Αίγιο. Λοιπόν, τον πιάσανε αυτόν τον άνθρωπο και συνεχίζεται η διαδικασία με τα περαιτέρω. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται η έλλειψη των ανθρώπων, των αστυνομικών στην Πάτρα. Φαίνεται. Έχουμε κι άλλο θάνατο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Είναι ο 7ος θάνατος μέσα σε λίγες εβδομάδες. Κάτι γίνεται εκεί. Πρέπει να ρίξει μια ματιά ο εισαγγελέας. Το τμήμα της Δυτικής Αχαΐας, το αστυνομικό τμήμα, έχει φτιάξει 7 δικογραφίες, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμία. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Δεν μπορεί να πεθαίνουν έτσι σαν τα κοτόπουλα οι κρατούμενοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Κάτι συμβαίνει. Πριν πάμε στο ραδιοταξί 18300, έτσι για να μάθουμε πως ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού στην πόλη μας, το τραγικό συμβάν στην Αύπακτο με το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου οδηγού, που οδηγώντας το ίδιος εξετράπη της πορείας του και πήρε σβάρνα εκεί στο λιμάνι, σε κεντρικότατο σημείο και πολύ επισκέψιμο, αυτοκίνητα, μηχανάκια, καρέκλες και τραπεζοκαθίσματα. Αυτό το συμβάν έρχεται και για την πόλη της Ναυπάκτου να θυμίσει το πόσο επικίνδυνο είναι σε μισό μέτρο πεζοδρόμιο, σε επαφή με πολυσύχναστους δρόμους, με δρόμους γενικότερα, να στείνεις τραπέζια. Τα έχουμε πει πολλές φορές και για την Πάτρα. Πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με το 18300 και το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας. 18300. Λοιπόν, συνεχίζονται τα έργα Αγίου Νικολάου στο ύψος Παρθενίου και είναι κλειστοί. Η ψηλά του και Αράτου είναι κλειστά. Έχουν ξεκινήσει έργα τώρα Αράτου πάνω από Αγίου Ανδρέου και εκεί στενεύει ο δρόμος, υπάρχει μία λωρίδα κίνησης. Αγίου Ιωάννου Μπράτσικα μετά την Παπαναστασίου προς τα έξω στενεύει ο δρόμος και εκεί έχουμε μία λωρίδα κίνησης λόγω έργων. Και έχει αυξημένη κίνηση η Όθωνος Αμαλίας σήμερα. Είναι πολύ φορτωμένη.
0: Ναι, ήταν και χτες. Το αποδίδεται κάπου. Τι λένε οι συνάδελφοί σας, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι σύνηθες συνεχώς να είναι φορτωμένοι? Μήπως έχει επηρεαστεί από τους κλειστούς δρόμους?
1: Κυρίως αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Ναι. Έχει επηρεαστεί από τους κλειστούς δρόμους και από τα έργα που γίνονται. Προφανώς για να αποφύγουν οι οδηγοί να μπουν από το κέντρο της πόλης, προτιμούν την παραλιακή.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα,
1: έτσι
0: μάλιστα
1: αυξάνει την κίνηση εκεί.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, φανάρια δουλεύουν όλα. Από λακκούβες έχουμε συνηθίσει, δεν μπορούμε να βρούμε. Παντού μπορεί να υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Λακκούβες υπάρχουν παντού.
0: Λακκούβες υπάρχουν παντού, ναι. Η Κανακάρη πέφτει σιγά σιγά, δεν έχει γίνει κάτι. Εκεί όπως ήταν, έτσι, με τα βουλιάγματά της.
1: Η Κανακάρη, τα διπλοπαρκαρισμένα της.
0: Τα διπλοπαρκαρισμένα της, ναι, καλά, αυτό το έχουμε. Ναι.
1: Τα έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή βάρδια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να το ξαναπώ, η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές είναι για σας, για να πάρετε για το τραπέζι σας το μεσημεριανό, για απόθεμα στο ψυγείο σας. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα στην πόλη. Υπάρχει ένα στην Οβριά, παιδιά, Δημοκρατίας 73. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, Δημοκρατίας 73, όσοι είστε στην εμβέλειά του, σπεύσατε, αγοράζετε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, την Κάρνα. Επειδή σε κανένα 3-4 ώρες θα πεινάτε, Κορίνθου 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία δεξιά, υπάρχει μελένια. Ανανεωμένη, γευστική, με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά, με ψητά της ώρας βεβαίως. Τα απολαμβάνετε στο χώρο της επιτόπου ή το παίρνετε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες Box, eFood και Volt στο σπίτι σας. Ή τηλεφωνείτε στο 2611-911-822 από Δευτέρα 12 το μεσημέρι έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Έτσι. Πηγαίνετε εκεί στην Κορίνθου λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας δεξιά, εκεί στη στάση του λεωφορείου είναι, θα τη δείτε. Παρκάρετε διπλά, τα ακούσατε, δεν τρέχει τίποτα, εδώ στην Πάτρα είναι κανονικότητα. Παρκάρετε διπλά, πετάγεις, τα παίρνετε ένα λεπτό, θα κάνετε, τα έχουν έτοιμα, τα παίρνετε, φεύγετε, πάτε τρώτε. Ευβίας 250, θα έχετε περάσει πριν από εκεί για να βάλετε βενζίνη καύσιμο στο όχημά σας ή πετρέλαιο, ό,τι παίρνει το όχημά σας. Ας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί, δεν τρέχει τίποτα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ απ' έξω, θα το δείτε, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου. Καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά. Και οι αντλίες, το κυριότερο, οι αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν κλέβουν. Οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους, προσέχουν και τη δική μας και θα το δείτε στο δίκτυο του ρεζερβουάρ. Μόλις πληρώσετε, ό,τι έχετε πληρώσει θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Και βέβαια το μέλα, εκεί οι αισθήσεις είναι στο maximum. Το μέλα για χαλάρωση, το μέλα για φαγητό, ποτό και καφέ πέρα από τα συνηθισμένα. Σημείο αναφορά στο Μέλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει, στην παραλία του Ακταίου. Σημειώστε το τηλέφωνο για την κράτησή σας, 2610-99-21-48. Ο σύντροφος Γκύρης θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ξέρεις τι ώρα είναι? 10:30. Πας μπροστά. Εσύ πας πίσω. Έχουμε μισή ώρα διαφορά.
3: Τότε θα τη μοιράσουμε. Βάλει και τέταρτο.
2: Άκουσε να σου πω, Αλέκο. Σε ξυπνάδες σου αλλού.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους, τώρα ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχει πέσει δούλεμα σε ό,τι έχει να κάνει την έκπτωση στο φόρο των έμφυα, σε αυτό τον πολύ κακό φόρο που μας υποχρέωσε κάποτε ο Βενιζέλος από μια αποθήκη στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, ότι είναι ένα επασφάλιστρο, ρε παιδιά, το θυμάμαι σαν τώρα, ένα επασφάλιστρο λέει για την περιουσία μας εκείνη την εποχή της κρίσης, και ότι όσον ούπο θα το καταργήσουμε, για λίγο είναι, και έχουμε φάει το γάλο με τα πούπουλα από τότε. Έγιναν μειώσεις από το Μητσοτακέικο. Καταργήθηκαν, κόπηκε το 50% και του χρόνου θα καταργηθεί σε περιοχές όπου είναι κάτω από 1.500 κατοίκους. Δεν είναι και πολλές, αλλά υπάρχει. Αλλά απ' την άλλη τώρα διαβάζω και μαθαίνω και ακούω ότι έρχεται ένας φόρος, δύο για την ακρίβεια, μέσω της ΔΕΗ. Ο ένας λέει θα ενοποιήσει, λέει, αυτά τα MAP, FAP, PAF που πληρώνουμε μέσα στο ρεύμα, και ο άλλος λέει θα είναι κάτι για την αυτοδιοίκηση. Έλα Πελετίδη, θα πάρεις και φόρο. Θα πάρεις και έμφυα. Λοιπόν, για την αυτοδιοίκηση λέει, ο ένας θα είναι για την περιφέρεια, για το φαρμάκι, φαρμάκι ο φόρος του φαρμάκι, και ο άλλος θα είναι για τον Πελετίδη. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστάγαν, μας παίρνουν και το βόδι, διότι το ακίνητο, το σπίτι μας, όσοι έχουμε, το έχουμε πληρώσει εκατοντάδες φορές. Η κυρία Κυριακή Αθανασιάδη από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, η πρόεδρος στο τηλέφωνο. Κυρία Αθανασιάδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πάλι τα ίδια? Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε.
16: Όλα καλά, όλα ανοφυρά.
0: Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το ακίνητο. Η Χρυσή Αγελάδα.
16: Σταθερός στόχος, λέω εγώ. Εκεί ακίνητο. Ω ακίνητο είναι σταθερός στόχος. Δεν πάει πουθενά. Ούτε μετοχές είναι, ούτε σκάφη είναι. Είναι σταθερός στόχος. Κάθεται εκεί και περιμένει.
0: Ναι.
16: Να πέσει.
0: Τι είναι αυτά τώρα, τι να είναι αυτά?
16: Δωράκια. Δωράκια στην περιφέρεια, δωράκια στο Δήμο. Έτσι, δεν τους έφτανε έμφυα, να προβλέψουμε και κάτι. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε το κράτος, αν ήθελε να χρηματοδοτήσει τους Δήμους, αν ήθελε να δώσει χρήματα στην περιφέρεια, να το κάνει το ίδιο. Όχι να γυρίσει πάλι στον ιδιώτη, στον πολίτη, στο λαό, και να ξαναπάρει πάλι από τον πολίτη, από το δοκιμαζόμενο Έλληνα φορολογούμενο, να ξαναπάρει και άλλους φόρους. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους φόρους.
0: Ναι, για να δούμε το ακίνητο. Πόσοι φόροι είναι στο ακίνητο?
16: Αλλά τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Πώς είναι, 20, 30, πόσοι είναι?
16: Πάνω από 30.
0: Είναι πάνω από 30 οι φόροι.
16: Κρυμμένοι από εδώ, από εκεί. Τώρα τα πιστοποιητικά, όλα αυτά. Για να κάνεις μια αγοραπολιστία, χρειάζεσαι 10 πιστοποιητικά. Ότι πλήρωσες τον ένα φόρο, ότι πλήρωσες τον άλλο φόρο, ότι πλήρωσες τον άλλο φόρο, ότι έχεις νομιμοποιήσει, ότι δεν έχεις νομιμοποιήσει. 30 φόροι. Τώρα αυτό το πράγμα, έμφυα, ΤΑΠ και δύο ακόμα έμφυα, υπερέμφυα όπως το λένε, θα πήρθε από το πουθενά. Δηλαδή καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα φορολογήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Σκεφτόμαστε πώς θα φορολογήσουμε, πώς θα πάρουμε λεφτά πάλι από το ακίνητο. Από το ακίνητο. Και απ' την άλλη, κύριε Ξανάλατε, λένε ότι τα ακίνητα δεν βγαίνουν στην αγορά, δεν είναι κλεισμένα, είναι εγκαταλελειμμένα. Μα πώς. Πώς. Τους βάζουν τους φόρους και οφείλονται ή τους πληρώνουν τα μισά κορόιδα. Και οι άλλοι τα αφήνουν τα ακίνητα γιατί δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν με κανένα τρόπο. Ναι. Πώς θα λύσεις το στεγαστικό όταν βάζεις τόσους φόρους. Πώς θα τα αποκριθεί ο άλλος να το φτιάξει τα ακίνητα, να πληρώσει τους φόρους για να τον νοικιάσει ή να το...
0: Εν τω μεταξύ τα προγράμματα ανακοινίζομαι που είχαν στόχο τα ακίνητα τα κλειστά και τα εγκαταλελειμμένα και τα παρατημένα να τα φτιάξεις, να τα σε βοηθήσει για να τα νοικιάσεις και να σου αφαιρεί το φόρο για 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι, το τυράκι είναι να σου αφαιρεί το φόρο, έτσι λέγει, πήγε άπατο το πρόγραμμα, έτσι δεν...
16: Δεν μπορεί κανείς ούτε να τα πάρει. Οι προϋποθέσεις είναι σοβαρές και επίσης ο κόσμος δεν έχει χρήματα, το ξαναλέω, να περάσει. Στον άνθρωπο, στον πολίτη της Πάτρας που έρχεσαι να βάλεις 2 ακόμα φόρους, μιλάμε για την αχαΐα. Οι περισσότεροι συντηρούν τα κινητά τους. Και να τα βάψουν δεν μπορούν.
0: Μα το βλέπουμε, πέφτουν τα μπαλκόνια μέσα. Πέφτουν τα μπαλκόνια, τι λέμε τώρα.
16: Δεν μπορείς να κάνεις καλά στις πολυκατοικίες και στα ιδιωτικά. Δεν βάφει ο κόσμος, δεν βάφει, δεν εξοραίζει. Πέφτουνε παντού οι σοφάδες. Βλέπεις σπίτια 30 χρόνια άβαφτα. Και έλεγε να πληρώσει φόρο. Ποιος να πληρώσει. Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η αχαΐα αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
16: Πώς ενισχύεται τώρα... η οικονομία του νομού και της πόλης ώστε να έρθει ζεστή να πάρει φόρο.
0: Τώρα, τι είναι αυτοί οι δύο φόροι. Δηλαδή, λέει ο ένας θα είναι υπέρ της περιφέρειας.
16: Και περιφερειακής ανάπτυξης. Ωραία. Από ανάπτυξη έχουμε φουσκώσει.
0: Έχουμε πήξει. Έχουμε από ανάπτυξη στην περιοχή μας. Εγώ τρελαίνομαι που βλέπω διάφορα συνέδρια. Καλά, δεν είναι ο λόγος που γίνονται τα συνέδρια. Δεν είναι φυσικά να βγουν συμπεράσματα υλοποιήσιμα περί ανάπτυξης, περί τουριστικής ανάπτυξης. Όχι. Άλλος είναι ο λόγος.
16: Ξεπάτος
0: είναι ο λόγος. Ο λόγος που γίνονται αυτά τα συμβόλαια, τα άκερα και άκυρα. Άκερα και άκυρα είναι τσεπάτος. Είναι για κάποιε. Τσεπάτος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
16: Τροφοδοτούνται τα συνέδρια για το συνέδριο.
0: Εάν με τόσα συνέδρια με τα συμπεράσματά τους είχαμε εφαρμόσει το 1 τρίτο, θα ήμασταν Μπέρκλεϊ στην ανάπτυξη.
16: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
16: Μιλάμε για ανάπτυξη σε μία αναπτυσσόμενη πόλη.
0: Ναι, και τώρα ήρθε λοιπόν ένας φόρος.
16: Ένα αναπτυσσόμενο νομό. Ναι.
0: Ένας φόρος μες στη ΔΕΗ θα είναι αυτός για να μπορούν να σκόψουν και το ρεύμα.
16: Αυτό, θα το πούμε και αυτό. Ναι.
0: Έτσι είναι μες στη ΔΕΗ.
16: Ο οποίος είναι περί ανάπτυξη.
0: Περί ανάπτυξη. Τι είναι, τι λέει, ενσωματώνεται ο ΤΑΠ, ο ΦΑΠ, ο ΜΑΠ, τι γίνεται, για πες τα, για εξηγήστε αναλυτικά.
16: Κοιτάξτε, ενσωματώνεται, ακόμα δεν ενσωματώθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ΤΑΠ, θα υπάρξει και ο ανάπτυξης και θα υπάρξει και ο περιφερειακής ανάπτυξης, αν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ είναι εδώ, γιατί το πληρώνεις. Όταν θα έρθει θα το δούμε αν θα ενσωματωθεί. Γιατί όλα ενσωματώνονται και όλα παραμένουν ίδια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ είναι εδώ. Δεν έχει πάει πουθενά, το πληρώνουμε. Άρα θα έρθει και ο καινούριος. Αν έρθει και της περιφέρειας, του Δήμου ένας και της περιφέρειας άλλος, έχουμε τρεις. Ή θα πληρώνουμε 1,05 της χιλής, πολύ περισσότερο από ότι είναι το ΤΑΠ. Έτσι. Κανένας δεν ήρθε για να φύγει κάποιος άλλος. Αυτό το έχουμε δει. Έτσι. Το έχουμε
0: αυτό το έχουμε δει.
16: Από το ΕΤΔΕ που πληρώναμε, έτσι. Ήρθε για λίγο το ΕΤΙΔΕ και μετά μας έκατσε ο ΕΜΦΙΑ. Λοιπόν,
0: αυτό μου θυμίζει λίγο το Χαράτσι το περιβόητο, το θυμάστε.
16: Ακριβώς, το Χαράτσι, το ΕΤΙΔΕ, αυτό που λέγαμε Χαράτσι. Ακριβώς. Λέμε λοιπόν, μπαίνει στη ΔΕΗ, το πληρώνει ο νοικιαστής, σου κόβει το ενίκιο στην αντίστοιχη, το αντίστοιχο ποσό αυτού του φόρου. Δεν μπορεί ο ενοικιαστής να πάρει το επίδομα, δεν μπορεί ο ενοικιαστής να πάρει την επιστροφή του ενοικίου τον Νοέμβριο. Και δεν μπορεί και ο ιδιοκτήτης να πάρει την απαλλαγή του 5% αν ο ενοικιαστής του είναι συνεπής και βάζει τα λεφτά στην τράπεζα. Δηλαδή,
0: για πέστε το πάλι, δεν το πληρώνει ο ενοικιαστής και χάνει...
16: Δεν είναι ολόκληρο. Αν ο ενοικιαστής σου βάλει μείον 10 ευρώ, λέω εγώ, από το ενοίκιο, δεν γίνεται η σύνδεση με την ΑΔΕ για να πάρει την επιστροφή του ενοικίου του. Το που είναι αυτό το Νοέμβριο που λένε κάθε Νοέμβριο θα δίνει ένα ενίκιο.
0: Γιατί
16: γιατί φαίνεται ότι βάζει λιγότερο ενίκιο από αυτό που δηλώνει.
0: Μάλιστα.
16: Το δηλώνει ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης ότι πληρώνει και όλο
0: το κράτο. Μάλιστα, μάλιστα. Μα έτσι κι αλλιώς το ρεύμα τώρα που είχε το ΤΑΠ και τους υπόλοιπους φόρους.
16: Δεν τα κρατούσε κανένας ενοικιαστής.
0: Ναι, τώρα τα πλήρωνε ο ενοικιαστής.
16: Ναι. Τώρα που αυτό θα αυξάνεται, θα το κρατάει ο ενοικιαστής. Και αντί για 300 ευρώ, θα σου βάζει 290. Δεν θα επιβεβαιώνεται η πληρωμή ώστε ο ενοικιαστής να πάρει την επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο ένα ενοίκιο, ούτε το επίδομα ενοικίου. Και ο εκμισθωτής έχει τη συνέπεια να μην μπαίνει μια φοροαπαλλαγή που έχει 5% αν ο ενοικιαστής του βάζει στην τράπεζα ηλεκτρονικά, δηλαδή το ενοίκιο, και το βάζει, είναι συνεπής στις καταβολές.
0: Μάλιστα.
16: Έχει τριπλές ναι. συνέπειες αυτός ναι. ο φόρος. Εκτός ότι κάποιος πληρώνει, έτσι. Ναι. Να πούμε και εδώ και τα 27 χρόνια μίσθωση στο ελληνικό δημόσιο συνολικά.
0: Έλατε.
16: Έτσι. Αυτό, προβλέφθηκε και αυτό με το νέο νομοσχέδιο. Ότι τα ακίνητα που εμισθώνονται στο ελληνικό δημόσιο θα έχουν 15 χρόνια ελάχιστη μίσθωση.
0: Ναι.
16: Συν τις παρατάσεις να πηγαίνουν 27.
0: Ναι. Το είδαμε αυτό.
16: Το
0: είδαμε αυτό στην Πάτρα. Αυτό που λέτε, το είδαμε στην Πάτρα και το νιώσαμε. Από το ακίνητο που μισθώνει το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχέα. Που δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα με τα δικαστήρια που τους έχει κάνει η ιδιοκτήτρια, διότι θέλει να τους διώξει και δεν μπορούσε και δεν μπορεί. Και τώρα τελεσυδίκησαν οι δίκες, τους έχει κλείσει και τα σανσέρ. Ανεβαίνουν στα χέρια οι ανάπηροι επάνω στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο αστυνομικό μετωπό, στον πρώτο όροφο.
16: Ο ιδιοκτήτης ή δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και τώρα τελικά τελεσίδικα πήρε απόφαση ότι θα φύγουν. Τους έδωσε προθεσμία το δικαστήριο σε 3-4 μήνες να φύγουν και ήδη είναι σε ρυθμούς μετακόμισης στο το πρώτο τμήμα.
16: Όσο
0: και, το επόμενο, και το επόμενο που θα πάνε να νοικιάσουν εκεί στην Αμερική κάπου είναι εκεί. 15 χρόνια μίνιμουμ, έτσι.
16: Ακριβώς. Ποιος θα ξαναδώσει ακίνητό του στο ελληνικό δημόσιο με 27 χρόνια συνολικά μίσθωση? Ποιος? Καταλάβατε, αυτά τίνουν στο να εγκαταλείπονται τα ακίνητα, στο να κλείνονται τα ακίνητα. Όλες οι φόροι
0: και όχι μόνο αυτό, να το πούμε και αλλιώς, έχει και άλλη ανάγνωση, επειδή ξέρω και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ευρύτερης δημόσιας διοίκησης υπηρεσίες που ψάχνουν να βρουν ακίνητα. Μεγαλώνουν οι ανάγκες, μεγαλώνουν οι υπηρεσίες, θέλουν περισσότερους χώρους. Το ακίνητο που έχουν εδώ και 20 και 30 χρόνια δεν τους κάνει πια, έχει και φθορές. Πρέπει να φύγουν από εκεί και δεν βρίσκουν που να πάνε. Με αποτέλεσμα να δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους και τι δουλειά να κάνεις εκεί μέσα όταν έχεις πνιγεί από τη στενότητα. Έτσι.
16: Όλο γυρίζει εναντίον του λαού, εναντίον του φορολογούμενου πολίτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι όλη αυτή η ιστορία γυρίζει εναντίον μας και των εργαζόμενων πολιτών και των εξυπηρετούμενων πολιτών.
0: Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι φόροι θα πέσουν πάλι. Η Χρυσή Αγελάδα που έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο ακίνητο είναι και αυτή πάλι παρούσα, είναι μέσα στο σχεδιασμό.
16: Αλλά δεν είναι πια χρυσή ούτε αγελάδα.
0: Ναι, τώρα πια δεν υπάρχει.
16: Είναι η χρυσή αγελάδα.
0: Δεν πρόλαβαν να χαρούν αυτοί που λέει όλοι ο κόσμος που έβλεπε την έκπτωση τώρα τα τελευταία χρόνια του έμφυα και την κατάργηση από του χρόνου σε μερικές περιοχές. Και το 50% τώρα και τους έρχεται το έμφυα από το παράθυρο.
16: Είναι προεκλογικά όλα αυτά. Λέμε, μειώνουμε και στη συνέχεια κοιτάζουμε να βρούμε τρόπους για να επιβάλλουμε
0: από το παράθυρο. Έμφυα, ένα είδος έμφυα είναι.
16: Έμφυα, ΤΑΠ, τέλος δημοτικής ανάπτυξης, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι, τι φόροι θα είναι αυτοί τώρα και πρέπει να δούμε αν πραγματικά θα ενσωματωθεί το ΤΑΠ στον ένα φόρο.
16: Αυτό είναι το βασικό. Αν θα ενσωματωθεί, θα έχουμε 2-3. Θα έχουμε 2-3 φόρους.
0: Και βέβαια μέσα στη ΔΕΗ για να σου κόβουν και το ρεύμα, άμα το πληρώσεις.
16: Και τέλει καθαριότητος και φωτισμού, εντάξει, και αυτά όλα εδώ είναι. Ο Δήμος έχει πράγματα.
0: Εκεί που είχε ανοίξει μια κουβέντα και έλεγαν, διότι το ρεύμα είναι πανάκριβο, ότι θα πρέπει να είναι ένας λογαριασμός καθαρόαιμος ρεύματος.
16: Ναι.
0: Και να ξέρουμε τι πληρώνουμε για να έρθει λίγο πιο ομαλά στην τσέπη του Κοσμάκη και να αφαιρεθούν αυτά τα ανταβατζιλίκια από το λογαριασμό. Έρχονται νέα ανταβατζιλίκια μέσα στο λογαριασμό. Ναι. Έτσι.
16: Που τις περισσότερες φορές είναι ξανάλπη στο λογαριασμό, τα λοιπά είναι περισσότερα από την κατανάλωση του ρεύματος.
0: Α, βέβαια, κάτι
16: και
0: ΕΡΤ,
16: είναι τραγικό. Και εκεί ΣΕΡΤ, δεν έχει να μιλήσει.
0: Κακομοίρα γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
16: Γιατί παίρνει την ΔΕΗ και τη λες είχα τέτοια κατανάλωση τόσο δια τόσο επί τόσο, μήπως βρίσκα μια άκρη. Εκεί δεν βρίσκει. Είναι ένα εφάπαξ ποσό και το πληρώνει και μπορεί να έχει ένα λογαριασμό 200 ευρώ και τα 150 να είναι διάφορα.
0: Κυρία Αθανασιάδη, σας ευχαριστούμε. Εγώ, με ανατελεία το αφήνουμε, το παρακολουθούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε καλάβρετα, γιατί εκεί είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό. Ζευγάρι Βρετανών κάναν τουρισμό στην περιοχή, αισθάνθηκε η γυναίκα διαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο των Καλαβρίτων μαζί με τον σύζυγό της και εκεί δυστυχώς η γυναίκα συνήλθε, αλλά πέθανε ο σύζυγος. Απίστευτο, ε. Απίστευτο. Νίκος Κυριαζής, ώρα Καλαβρίτων. Καλημέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα, καλημέρα από Καλαβρίτα.
0: Τι έγινε, παιδί. Άμα έχει τύχει, διάβανε.
11: Έτσι ακριβώς. Όπως θα είπες ακριβώς, γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα, η σύζυγος του 55χρονου, περίπου ίδιας ηλικίας, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Την πήγε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων για τις πρώτες βοήθειες με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Της βάλανε νερό, περίμενε στο κρεβάτι και στο θάλαμο. Ο άντρας δίπλα της να της κρατάει το χέρι και να της δίνει δύναμη. Και ξαφνικά έγινε και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που αμέσως έκαναν όλες τις διαδικασίες, κάρπα και ό,τι χρειαζόταν, πάνω από μισή ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς κατέληξε. Ήταν ένα τραγικό περιστατικό, έτσι. Μας συγκλώνησε όλους με τον τρόπο που έγινε και όπως έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να συνέβη. Όλα δείχνουν σε καρδιά, αλλά λέμε τώρα τι έχουμε εικόνα.
11: Ναι, αυτό θα το δείξει η ιατροδικαστική, αλλά όλα τα δείγματα δείχνουν ότι έπαθε ένα κοπή ο άτυχος Βρετανός. Ήταν ακαριαίο το συμβάν, που παρόλο που είσαι μέσα στο νοσοκομείο, αυτά τα πράγματα δεν επανέρχονται, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Τουρισμό κάνανε στην περιοχή,
11: ήταν για λίγες μέρες από ό,τι μάθαμε στα Καλάβρητα και στην ευρύτερη περιοχή. Είχαν διανυκτερεύσει μια-δυο μέρες εδώ στα Καλάβρητα. Είναι τουρίστες που έρχονται, περνάνε από τα μέρη μας και δυστυχώς του συνέβη αυτό το περιστατικό. Καταλαβαίνετε όλη την εικόνα και την τραγική κατάσταση της γυναίκας που είναι σε μια ξένη χώρα, δυο τους ξαφνικά αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα και αργότερα
0: ήρθανε για τουρισμό να ξεκουραστούν, να ευχαριστηθούν την ομορφιά των Καλαβρίτων, της περιοχής, του Χελμού και τα λοιπά, και τώρα φεύγουν ο ένας στο κουτί και οι άλλοι χαμένοι στο διάστημα. Τραγικό. Μάλιστα. Μια και σε έχω στο τηλέφωνο με τον οδοντοτό, βλέπω κάτι αναρτήσεις εκεί που είναι διηγώντας ανακλές. Δεν πρόκειται κάτι
11: τόσο. Βγάλαμε προχθές το ακαθάριστο της γραμμής όλης. Είχαμε και φωτογραφικό υλικό. Εχθές ήρθαν στην αργία και καθαρίσανε τη γραμμή. Μετά τα δημοσιεύματα, έτσι, όταν το βγάλαμε. Δεν ξέρω αν το είχαν προγραμματίσει ή έτυχε στα δημοσιεύματα. Για μας είναι θέμα δημοσιευμάτων. Και έκαναν τον καθαρισμό της γραμμής ως όφυλαν, γιατί κυβωνούσε και κίνδυνος προστίμου, έτσι. Και εκεί θα ήταν το αστείο της υπόθεσης να γινόταν πρόστιμο στον ΟΣΕ.
0: Ναι, και...
11: Όχι, θα έπρεπε δηλαδή.
0: Εντάξει, και παρακάτω. Την καθαρίσανε παρακάτω και...
11: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Έρχεται μια καινούργια κινητοποίηση στις 14 του μήνα.
11: 14 του μηνός. Μήπως καταλάβουν οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έρθει ένα κλιμάκιο υψηλό βαθμό υπουργικού, σε κλίμακα υπουργών πιθανότατα. Δεν έχει οριστεί ακόμα μέρα που θα κατεβούν στην Πάτρα για θέματα γενικότερα της αχαΐας. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα αναφερθούν και στον οδοντοτό. Δεν ξέρω αν το να ορίσουν την ημερομηνία το πότε θα έρθουν έχει σχέση και με την πιθανότητα, θα το αφήσουμε έτσι ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως δώσουν και μια επαναλειτουργία δοκιμαστική, δεν ξέρω, πιθανολογούμε. Πάντως ετοιμάζεται κάποιες ανακοινώσεις. Πιστεύουμε μέσα στον Ιούνιο να έχουν κατέβει και εκεί θα ανοίξουν πιθανότατα τα χαρτιά τους.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το ακούω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η επιστολή δεν έφυγε πάντως από τον Δήμαρχο. Έχει κολλήσει το πράγμα. Στείλε μου να σου στείλω. Είναι το θέμα.
11: Όχι, επιστολή ήθελε ο Δήμαρχος. Ξεκάθαρη νομίζω.
0: Ναι, όχι εκείνη την επιστολή που ήθελε ο Κυρανάκης. Αυτό λέω. Όχι εκείνη την επιστολή.
11: Ουσιαστικά έστειλε επιστολή ο ΟΣΕ, που αυτό είναι τραγελαφικό όμως, έτσι. Έστειλε ο ΟΣΕ και μάλιστα διπλή επιστολή να βεβαιώσει ο Δήμος ότι η γραμμή είναι μια χαρά. Ωραία. Και να βεβαιώσει ο Δήμος. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ένας Δήμος. Το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής είναι Αιγιάλια.
0: Ναι.
11: Γιατί δεν έφυγε και μια επιστολή για την Αιγιάλια?
0: Α, σωστή η παρατήρηση. Πολύ σωστή.
11: Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος είναι στην Αιγιάλια. Και μάλιστα τα μεγαλύτερα σημεία που ενδεχομένως είναι και όπως τα ορίζει ο ΣΕΗ το Υπουργείο προβληματικά.
0: Σωστό.
11: Αλλά είναι θέμα Αιγιάλιας.
0: Ναι. Στο Άνω Διακοπτό, το Διακοπτό είναι Αιγιάλια εκεί όλα.
11: Βέβαια. Νιάματα, Διακοπτό, τις πόρτες, βέβαια.
0: Βέβαια, αυτά είναι Αιγιάλια. Σωστό, σωστή η παρατήρηση. Σωστή η παρατήρηση. Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα κατέβει κλιμάκιο. Αρχίζουν οι περιοδίες από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κατέβει κλιμάκιο στην Πάτρα.
11: Εκεί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποφύγουν να μιλήσουν για τον Οδοντοτορίνο.
0: Όχι,
11: το
0: ερώτημα είναι. Το ερώτημα, Νίκο, είναι θα κατέβει το κλιμάκιο στην Πάτρα και ο Οδοντοτός είναι ακίνητος, ή θα δώσουν λειτουργία δοκιμαστική, όπως το είπες, πονηρά σκεπτόμενοι καμιά εβδομάδα πριν, να κατευνάσουν τα πνεύματα και να κατέβουν.
11: Ή θα εξαγγείλουν στην επίσκεψη την.
0: Καλά και να εξαγγείλουν, έχουμε χορτάσει εξαγγελίες.
11: Ναι.
0: Έχουμε γεμίσει, οι τσέπες μου δεν χωράνε άλλες. Είναι
11: για να δώσουν το πράσινο φως, θα πρέπει να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Και οι πληροφορίες μας λένε, το ξέρεις πολύ καλά, ότι όσον αφορά τους σειρμούς, η Ιταλία
0: είναι
11: έτοιμη,
0: μου είπαν.
11: Είναι έτοιμη. Άρα είναι τα θέματα της γραμμής. Να επιθεωρήσουν τις γραμμές, να δουν και
0: τις γραμμές. Μια μέρα είναι αυτό. Μια μέρα είναι,
11: δεν είναι ακριβώς μια μέρα, γιατί έχει θέματα η γραμμή, ιδιαίτερα σε κλήσεις, σε τέτοια. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή.
0: Να γίνει δύο-τρεις μέρες, μια εβδομάδα.
11: Εκεί, αν ξεκινήσουν αυτά, εκεί θα δούμε ότι κάτι κινείται.
0: Αν έχουν χιούμορ πάντως, αν έχουν χιούμορ, θα έρθουνε, θα έχει ξεκινήσει ο οδοντοτός και θα τους κάνει μια εξενάγηση μπαίνοντας στον οδοντοτό, να ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο με το κλιμάκιο των υπουργών, να έρθουν στα Καλάβρητα.
11: Ναι.
0: Και να ξανακτεύουν αυτό, αν έχουν χιούμορ.
11: γι' αυτό είπα και πριν, θέμα χιούμορ, να βεβαιώσουν, έπρεπε πριν τα καθαρίσουν, να πάει εδώ η Δημοτική Αρχή, η Πυροσβεστική, δεν ξέρω ποιος, να βεβαιώσει πρόστιμο για ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Έπρεπε. Έχεις απόλυτο δίκιο, κακώς δεν το έκανε.
11: Ναι,
0: κακώς
11: ναι.
0: Δεν το έκανε. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
11: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
15: Έχει γίνει εσωτερική κριτική και στις 700 τόσες σελίδες της Ιθάκης σε σχέση με όλη τη διακυβέρνηση.
17: Ότι φταίγαν όλοι οι άλλοι.
15: Ούτε νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε πάνω του.
17: Το μόνο λάθος είναι που δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε πάνω του τα πάντα και θα μου επιτρέψετε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αυτοκριτική από πολιτικό.
17: Συγγνώμη, ποια είναι η αυτοκριτική?
15: Για τους φόρους.
17: Τι καταλάβατε?
15: Για τους φόρους.
0: Έκανε την αυτοκριτική του. Εντάξει, φταίνει η άλλη.
18: Ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 2015-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό χώρο. Ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα.
0: Δεν είναι ο ίδιος, το έχει πει και ο δικός μου εδώ απέναντι, δεν είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος ο Τσίπρας αυτός που έρχεται. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, φεύγω. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Σταμάτης Κόκοτας για το τέλος και φυσικά ο Τρελός. Το μεγάλο αυτό τραγούδι με μια φοβερή ερμηνεία από το Σταμάτη Κόκοτα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κανονικός πολιτικός μαλλιβράς και κυρίως εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Περίμενε επιρροή και εξελίξεις, αλλά όχι τόσο πολύ. Στην γλώσσα της πολιτικής αλλά και στην επιστήμη των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας έχουμε διδαχθεί ότι ακόμα κι αν δεν είναι θετικό το περιβάλλον, ακόμα κι αν αγγίζει τα όρια του κακού ή της δυσφήμισης, καλό είναι να ακούγεσαι, καλό είναι να υπάρχεις. Το ΠΑΣΟΚ παραυπάρχει. Δηλαδή, αντί να κυριαρχεί ο Τσίπρας και η Καριστιανού, κυριαρχεί ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και η θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση.

Και δεν είναι το τι γίνεται στη Χαριλαώτη Κούπη. Αυτούς που δεν νοιάζονται για το ΠΑΣΟΚ, για την πολιτική αυτή πλευρά του τόπου, για την κεντροαριστερά και την σοσιαλδημοκρατία, πέρα βρέχει. Αλλά στη Βουλή αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα, και αυτό δεν θα αλλάξει όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφεύγει. Κανείς δεν ξέρει αν θα βρίσκεται το ψηφοδέλτιό του στις προσεχείς κάλπες, αλλά υπάρχει ένα ζητούμενο για τη δημοκρατία μας, για την μεταπολίτευση, αυτή που βιαστήκαμε όλοι να την πούμε νέα. Ιστορικά κόμματα, όσα λάθη και αν έχουν κάνει, αλλά έχουν πάρει και σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα, από το 1974 και μετά, Εναλλάξ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, μέχρι και τις αρχές του 2010, εκεί περίπου, μετά τον Καραμαλή, το νεότερο, πρέπει να μην αφανιστούν από πολιτικής σκηνής. Θα πρέπει να δουν το σήμερα, να δουν το αύριο, να γυρίσουν πίσω, να κοιτάξουν την ιστορία του ιδρυτή τους, των αρχηγών τους, των ηγετών τους, και να το πάρουν πάλι το πράγμα από το μηδέν. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, παλιότερα ο συνασπισμός, το ΚΚΕ εσωτερικού, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πει κανείς, γιατί θα είναι αφελής, ότι δεν αποτελούν τους πυλώνες, όπως και να έχει, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα τέταρτο μετά τις 12, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Είναι συννεφιασμένη και από ό,τι λέει θα βρέξει κιόλας. Να πάρουμε, λέει, μια δροσιά στην αρχή του καλοκαιριού. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ, πέρα βρέχει, είναι όλα ρυθμισμένα τεχνικά στα FM. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο είστε στους 89,4 και μόνο, δεν υπάρχει άλλη συχνότητα από τις παρυφές των Επτανήσων, την Ηλία, την Πάτρα, όλη την Αχαΐα, παιδινά ορεινά, την Κορινθία, την Ετωλακαρανία και λίγο εδώ τα δυτικά της Θεριάς Ελλάδας. Κάντε πιο εύκολη την πληροφόρηση και την ενημερωσή σας μέσα του διαδικτύου. Στο skypatras.gr, το ενημερωτικό πόρταλ, υπάρχει με ένα κλικ η ένδειξη Sky 89.4 live. Πατήστε, μας ακούτε παντού, παντού.

0: παντού. Αχαιοί, πατρινοί, Αιγιαλείς, Καλαβριτινοί, Δυτικοελλαδίτες, ανά την Ευρώπη, την Αφρική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, παντού. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Να πούμε που δεν έχουμε πει. Στα social media παρόντες και προσωπικά και σαν εκπομπή, 11 ολόκληρα χρόνια τώρα, στην εκπομπή Δελτίου Τύπου με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, θα βρείτε τη σελίδα της στο Facebook, Ιδάλλως στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, το όνομα το επώνυμό μου με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμένο, το Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, στο πρώην Twitter Δελτίο Τύπου 894. Είμαστε και στο Instagram, τελικά δεν το ήξερα, αλλά λέει είναι αυτοποιημένο, γελάει ο Κωνσταντίνος, είναι αυτοποιημένο, λέει, με το Facebook. Μικρά μηνύματα, αν δεν θέλετε να πούμε περισσότερα, και με μένα και με τους λοιπούς συνεργάτες του Sky, στο 2610-622-942-943. Κοντά μας και σήμερα χορηγικά ένα γνωστότατο όνομα της γυναικείας επιχειρηματικότητας εδώ στην Πάτρα, στο κέντρο της αγοράς, κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Καθόλου τυχαία δεν επέλεξα να κάνω αυτή την εισαγωγή σήμερα, καθότι στα λογικά πλαίσια θα περίμενε κανείς τα πάντα όλα να είναι επικεντρωμένα στο τι κάνει ο Τσίπρας. Είναι πολύ ικανοποιημένος, λέει προσωπικά, έτσι λένε οι συνεργάτες του, για το ξεκίνημα που έκανε. Και η κυρία Καρισιανού, λέει, είναι ευχαριστημένη και έχει οπλοστάσιο από πίσω του, το οποίο, λέει, δεν πρόλαβε να δείξει, και προσώπων και προγραμματικών, έτσι, αρχών. Αυτοί οι δύο νομίζω ότι τον έχουν βρει το προεκλογικό τους δρόμο. Αλλιά από εκείνους οι οποίοι από το 11 πήγαν στο 5, από το 15 στο 10, ζητούμενο μεγάλο στο ΠΑΣΟΚ το τι μέρη γενέστε, μέχρι που κυκλοφόρησαν και φήμες, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και θέλω να το πω, ότι ο Ανδρουλάκης, λέει, είναι έτοιμος να διαγράψει το Δούκα. Γιατί τόλμησε και είπε ότι, ρε παιδιά, εντάξει, όχι συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κεντροαριστερά και την αριστερά του Τσίπρα, γιατί να μην μιλήσουμε. Καταρχήν δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Δούκας, το απλοποίησαν συνάδελφοι. Γενικότερα έναν ευρύ πολιτικό στοχασμό εξέφρασε, δεδομένης και της απόφασης του συνεδρίου, που λέει όχι συνεργασίες, τουλάχιστον προ των εκλογών. Και από την άλλη, τώρα, αν είναι δυνατόν σε μια τέτοια χρονική στιγμή που τα ποσοστά δημοσκοπικά φθήνουν, να υπάρχει πολυτέλεια να διαγράψει ο Ανδρουλάκης ένα Δούκα. Δεν ισχύει, είπα. Όπως κακώς αποδεικνύεται, έφαγε πραγματικά, πήρε το κεφάλι του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής και παλιότερα και υποψηφίου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο Δυσσέκος Αντωνόπουλος. Καλώς ορίζω τον κύριο Θανάση Γιαννάδακη σήμερα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων, γιατί, εντάξει, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, την δημοσκοπική πάντα, δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε, κύριε Γιαννάδακη?
1: Καλημέρα, κύριε Δεδοευλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν να σας ρωτήσω, επειδή ήσασταν εκ των υποστηρικτών του κυρίου Δούκα, πώς ακριβώς είπε αυτό που είπε, να το αποτυπώσουμε, γιατί διαβάζω και ακούω και από τον ίδιο ότι ποτέ δεν είπε «έλα Ανδρουλάκη να τα βρεις με τον Τσίπρα» ή «έλα Τσίπρα να τα βρεις με τον Ανδρουλάκη».
1: Να σας πω κάτι ειλικρινά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή θα μπούμε και στην ουσία της συζήτησης. Εάν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν 10 λεπτά στο δημόσιο διάλογο, καλό θα είναι να αναλύουν και να παρουσιάζουν το πρόγραμμα του κόμματος και δευτερευόντως να μπαίνουν σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία πραγματική αξία για την καθημερινότητα και τις αγωνίες του κόσμου. Γι' αυτό απαντάει, νομίζω, στην ερώτησή σας.
0: Ναι. Δεν είναι,
1: το
0: δεν είναι
1: λέω,
0: ώρα
1: το
0: που
1: λέω γιατί
0: λέτε μερικά λόγια.
1: δεν βγαίνουμε στην δημόσια σφαίρα ως προσωπικότητες αυτοτελείς. Προσωπούμε ένα χώρο. Άρα ο χώρος προηγείται των προσωπικών απόψεων ή των όποιων αναλύσεων οι οποίες δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της προώθησης πολιτικής του κινήματος. Και καλό θα είναι αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ιδίως τα προπεμπλημένα στελέχη, έτσι.
0: Κύριε Γιαννάδακη, επειδή το έχετε βιώσει το κόμμα και από μέσα, γιατί δεν δεικνύει σε τούτη την πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή, και λέω κρίσιμη γιατί το πολιτικό σκηνικό άλλαξε άρδιν με τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού, γιατί είναι από εκείνα τα μεγάλα κόμματα, τα κυβερνητικά που λέμε και όχι τα αντισυστημικά και διαμαρτυρίες, που δεν επιδεικνύει αντοχή έξω, δημοσκοπικά πάντα, δεν μπορώ να βασιστώ κάπου αλλού, υποχρεωτικά πρέπει να πάω βάσει αυτού, γιατί δεν επιδεικνύει αυτή τη σταθερότητα και την πολιτική, αν θέλετε, ύπαρξή του δυναμικά στο πολιτικό γύρο μας?
1: Το ΠΑΣΟΚ εννοείται?
0: Εννοείται το ΠΑΣΟΚ.
1: Να κάνουμε μια ανάγνωση της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή.
0: Να την κάνετε σε συνάρτηση όμως, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να χάνει και η Νέα Δημοκρατία να ψηλοανεβαίνει ή να μην χάνει τίποτα.
1: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν μια ανάγνωση σε σχέση με το μοναδικό αποτέλεσμα που έχουμε, το οποίο έχει, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών με υποψηφίους, όχι ευρωεκλογών, που είχαμε πολύ λίγους όλη την επικράτεια, αλλά με εκλογές εθνικών εκλογών. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Με το 41% η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 30%. ό,τι έχει να κάνει με την εκπροσώπηση ως επικεφαλής του κυρίου Τσίπρα είναι κάτω από το ποσοστό ακόμα και του Μαΐου που ήταν στο 20 ή του Ιουνίου που ήταν στο 19, αθρηστικά, τα βάζω όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όποια διάσπαση προέκυψε μετά τις εκλογές του 23.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πιο πάνω, λέω δημοσκοπικά πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: αυτό που ήταν το 23. Αυτή είναι η αποτίμηση σε σχέση με το μοναδικό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε, που είναι πραγματικά συγκρίσιμο, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκτιμήσεις, είναι αποτυπώσεις της στιγμής, είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω άλλη ανάλυση με μεγαλύτερη ασφάλεια, να το πω έτσι, από το να συγκρίνω με αποτέλεσματα βουλευτικών εκλογών. Mm. Και προφανώς επίσης υπάρχει μια αναδιάταξη σε χώρους, κόμματα τα οποία δεν έχουν ούτε το βάθος, το ιστορικό, ούτε την θεσμική μνήμη, που έχουν τα τρία πιο βασικά κόμματα, να το πω έτσι, του πολιτικού συστήματος, που είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μιλάω με όρους διαχρονικούς. Άρα αυτή τη στιγμή, και το λέω αυτό γιατί δεν πάω να χρυσώσω κανένα χάπιο, λέω ότι αυτή είναι η συνθήκη και αυτό είναι αντικειμενικό. Λέω επίσης ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αποτυπώθηκε και νομίζω ότι όποιος διάβασε και οδόσε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ιδίως αυτές που είχαν ποιοτική ανάλυση και δεν αναλωθήκαν μόνο σε μια πρόθεση και εκτίμηση με αναγωγή, ότι ουσιαστικά η επιλογή που γίνεται αυτή τη στιγμή και αποτυπώνεται είναι κυρίως με όρους προσδοκίας και σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, μονοψήφιο κιόλας, ως προς την ταύτιση με την πολιτική και τη διαχείριξη. Και αυτό νομίζω ότι είναι επίσης αντικειμενικό, γιατί έτσι έχει καταγραφεί όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι δηλαδή μια αποτίμηση, αποτύπωση προσδοκιών. Άρα αυτή τη στιγμή, αυτό που εγώ θεωρώ, επειδή τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, φυσικά πέρα το 19 ο κόσμος ψήφισε με όρους θετικούς. Δηλαδή ήθελε να δώσει προοπτική και να τιμωρήσει ταυτόχρονα ενδεχομένως. Γι' αυτό είδαμε και αυτή την κατάρρευση του και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα ποσοστά που είχε από το 19 στο 23. Έτσι. Αλλά κυρίως το 19 ψήφισε με όρους διπολισμού, να το πω έτσι. Το 23 δεν ψήφισε με όρους διπολισμού. Ψήφισε για σταθερότητα ενδεχομένως. Και σήμερα, επειδή το αφήγημα της σταθερότητας και της προοπτικής από την κυβερνητική παράταξη δεν μπορεί να δοθεί αξιόπιστα προς τον κόσμο, γιατί καμία αποτύπωση των δημοσκοπήσεων δεν δίνει κάτι τέτοιο, ότι ο κόσμος αποδέχεται δηλαδή αυτό το αφήγημα. Αυτό που θα μετρήσει στην αντιπολίτευση, με όποιο τρόπο, είναι το αφήγημα, το πρόγραμμα, η εικόνα για την Ελλάδα του αύριο που θα αφορά τους πολλούς και τους λίγους.
0: Αν κατάλαβα καλά το συλλογισμό σας μέχρι σήμερα που μιλάμε, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί σε αυτή την πρώτη εβδομάδα των δημοσκοπήσεων δεν είναι σταθερό. Θα επανέλθει, καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, το ΠΑΣΟΚ σε εκείνο που κατάφερε από το 23 μέχρι σήμερα. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό σας λέω, αλλά το λέω όχι ως νομοτελεία. Σας έβαλα συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, επειδή ο χρόνος πλέον δεν είναι γραμμικός, είναι δεδομένο ότι δεν είναι γραμμικός ο χρόνος και το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, δεν βάζω καν στο σενάριο, επειδή συζητιέται πάρα πολύ και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, την πιθανή κάθοδο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Για το τι θα σημαίνει αυτό, προς το κομμάτι, να το πω έτσι, της δεξιάς πολυκατοικίας με όρους δημοσιογραφικούς. Λοιπόν, δεν παίρνω σε αυτό το σενάριο. Λέω όμως, επειδή είμαι φανατικός οπαδός, ότι την πολιτική δεν πρέπει να ετεροπροσδιορίζεσαι, αλλά να αυτοπροσδιορίζεσαι και να δίνεις εσύ αφήγημα και προοπτική, ότι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του είναι σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, να είναι πολύ σαφές το αποτύπωμα που θα αφήσει στην κοινωνία, για να ξέρει πολύ καλά ο Έλληνας πολίτης τι ψηφίζει όταν πάει στην κάλπη. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει με όρους προσδοκίας. Αυτό, ακόμα και αν έχει καταγραφεί τώρα, είναι προφανές όταν θα πάει στην κάλπη. Δεν θα ψηφίσει μόνο με όρους προσδοκίας. Και άρα η δικιά μας η δουλειά, η σοβαρή, και νομίζω ότι είναι και υποχρέωση και των κομμάτων προς τη δημοκρατία, έτσι. Είναι να λένε καθαρά, να εικονοποιούν κιόλας, δηλαδή να γίνει, γιατί ξέρετε, δυστυχώς πλέον είμαστε σε μια εποχή που ο πληθωρισμός της πληροφορίας και των μηνυμάτων που δέχονται οι άνθρωποι υποβαθμίζουν την ποιότητα της πληροφορίας που παίρνουν. Και αν πεις πολλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν ένα ηρμό, δεν έχουν ένα μεγάλο αφήγημα, μια μεγάλη εικόνα, ακόμα και σε επιμέρους ζητήματα, τελικά δεν μένει τίποτα. Είτε για παράδειγμα τη συζήτηση όταν το ΠΑΣΟΚ άνοιξε ένα θέμα για το 35ωρο, όσο συζητήθηκε σε όλη την κοινωνία, ακόμα και αν αυτό αφορούσε επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο πλήθος εργαζομένων, και είναι κυρίως συμβουλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν και σε αποστάσεως ή και λιγότερη εργασία. Παρ' όλα αυτά, όμως, άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήρθε κόντρα στο 13ο, που δυνητικά, αλλά νομοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, έφερα ένα τέτοιο παράδειγμα για να δείξω ότι ουσιαστικά είναι στο χέρι του Πασόκ και των στελεχών. Αυτό είναι το χρέος μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας και στο κόμμα, αλλά και κυρίως στην κοινωνία. Να κάνουμε πολύ σαφές στον Έλληνα πολίτη το τι ακριβώς διακυβεύεται στις επόμενες εκλογές. Αν το κάνουμε αυτό, θεωρώ αποτελεσματικά, ούτε τίποτα έχουμε να φοβόμαστε, και θα έχουμε κάνει και, να το πω έτσι, αυτό που πρέπει να κάνουμε και μπορούμε. Και μπορούμε και πρέπει. Απαντάω.
0: Ρωτώ. Δεν είστε εσείς αυτός που έχει την αποκλειστική ευθύνη, αλλά ως στέλεχος της νομαρχιακής εδώ στην Αχαΐα και γενικότερα η πορεία σας μέσα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, επιμένετε ότι μπορείτε να κερδίσετε τις εκλογές και να είστε εσείς πρώτο κόμμα το 27 που θα γίνουν κατά τον Πρωθυπουργό η εθνική αναμέτρηση?
1: Κύριε Τρεντακλόπουλε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φαίνεται με όλους τους δημοσιογραφικούς τίτλους ότι είναι ανέφικτο, αλλά είναι όμως και μια προϋπόθεση αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτική. Δηλαδή, αν ο κόσμος επιλέξει να δώσει είτε την πρώτη θέση, είτε την πρώτη θέση με αυτοδυναμία, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο τέτοιο, τα βάζω δυνητικά σε σενάρια, ή ακόμα την πρώτη θέση με ή χωρίς μπόνους εδρών. Γιατί και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν το μετεκλογικό τοπίο, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι αφορά και τον κόσμο στις ανάγκες του. Εάν πραγματικά το πιστεύεις αυτό, είναι προφανές ότι αυτό που καλείς τον κόσμο να κάνει είναι πλειοψηφικά να στηρίξει την άποψή σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κατεβαίνει στην πολιτική. Είναι σαν να λες ότι είμαστε μια παρέα φιλοσόφων που συζητάνε χωρίς να δεσμεύονται ούτε να έχουν το βάρος της ευθύνης της υλοποίησης των προτάσεών τους. Και άρα βγαίνουν και μιλάνε, ας πούμε, να το πω έτσι, με ελαφρά την καρδία ή με περιορισμένη ευθύνη. Δεν είμαστε ακόμα περιορισμένοι σε ευθύνες. Επειδή είμαστε ένα κόμμα που έχει ασκήσει κυβερνητικά καθήκοντα, ένα θεσμικό κόμμα το οποίο έχει μια μακρά πλέον μνήμη στην ελληνική δημοκρατία, θεσμική, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτό που λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο, δεν είναι ότι δεν διαβάζουμε ούτε τις αποτυπώσεις οτιδήποτε, είναι ότι αν πραγματικά θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαντά στις ανάγκες του, που θεωρούμε ότι απαντά. Αν πραγματικά και ο κόσμος το θεωρεί αυτό πλειοψηφικά, δεν γίνεται αλλιώς αλλαγή πολιτικής με τους ίδιους σχετισμούς δύναμης. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος μεγάλο ιδεατισμός ή ξέρω εγώ μια άγνοια του τι αποτυπώνεται στις δημοσκοπίες. Αλλά είναι ένα ξεκάθαρο ερώτημα που πρέπει να μπει στους πολίτες και να απαντηθεί. Δηλαδή, αν πραγματικά προτάσεις που κάνει το κάθε κόμμα, να το πω έτσι, δεν πίστευε ότι πρέπει να είναι πλειοψηφικές, δεν τις εξέφραζε. Καν θα έμπαινε στη διαδικασία του στίβου της πολιτικής. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος μεγάλο ιδεατισμός ή μια έλλειψη, να το πω έτσι, επίγνωσης του συσχετισμού, έτσι ακόμα και όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και το λέω έτσι, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, παρότι νομίζω ότι όταν έχουν βγει τώρα μέσα στην τελευταία εβδομάδα βγήκαν 5 ή 6, δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα. Η μία εξ αυτών έδινε 3-4 μονάδες παραπάνω το νέο κόμμα το οποίο ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας από τις υπόλοιπες. Σχόλιο κανένα σε σχέση με αυτή την απόκληση. Γιατί εγώ, επειδή ασχολούμαι με τη στατιστική και τη μετρολογία πάρα πολλά χρόνια, αυτό λέγεται κριτήριο απόρριψης τιμών όταν έχει τέτοια απόκληση από το μέσο όρο. Ναι. Αφήνω αυτό στην άκρη. Και πάω ακόμα πιο επιστημονικά και λέω ότι ακόμα και αυτή η αποτύπωση που δημοσκοπικά δινόταν το 23 βγήκε στην κάλπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ότι δεν ακούς και δεν καταλαβαίνεις ή δεν βλέπεις ή λες ότι εγώ νομοτελειακά δεν πιστεύω τίποτα τις δημοσκοπήσεις. Όχι, μακριά από μένα αυτό, εγώ δεν θα μπω σε τέτοια ανάλυση ποτέ. Και γι' αυτό και δεν αμφισβήτησα τίποτα μέχρι τώρα από αυτά που σας είπα. Είδατε ότι τα αποδέχτηκα και λέω ότι αυτό είναι ο συσχετισμός όπως αποτυπώνεται με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέω ότι δεν γίνεται ένα κόμμα να λέει ότι εμείς πιστεύουμε ότι η αλλαγή για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες, για τον κόσμο πρέπει να εκπροσωπήσει, γιατί δεν εκφράζουν όλα τα κόμματα τους ίδιους. Είναι σαφές αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, για την ακρίβεια στενή, και είπε ότι υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν και κάποιοι που εισπράττουν. Άρα προφανώς έχει το μάτι σε αυτούς που εισπράττουν. Λοιπόν, δεν θέλουμε να εκφράσουμε όλοι τον ίδιο πληθυσμό ή τα ίδια συμφέροντα οικονομικά ή κοινωνικά, κ. Μητσοτάκη. Αλλά εκ των πραγμάτων, προφανώς, μέσα στην διαστρωμάτωση πολιτική θέλετε, ταξική θέλετε, οικονομική θέλετε, όποια, ιδίως σε μια χώρα που έχει διευρύνει τις ανισότητες της περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί όντως να μην έχει αυτή τη γραμμή και να μην λέει ότι πλειοψηφικά σας καλούμε να στηρίξετε το πρόγραμμά μας, άρα και το κόμμα, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο αυτό το επίδικο, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν, ούτε απέφυγα την ερώτησή σας, αλλά νομίζω ότι σας έβαλα και ποια είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ο κόσμος υπερψηφίσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το όποιο πρόγραμμα, έτσι, γιατί ναι. Θυμίζω για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πουθενά το 13ωρο στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Το ψήφισε όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Και για άλλα κόμματα τα οποία είχαν άλλα στα προγράμματα τους και εφάρμοσαν άλλα.
0: Πρέπει να βάλω ανωτελεία, ήδη έχουμε ξεφύγει από το διαφημιστικό χρόνο. Κύριε Γιαννάκη, ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα, δεν φεύγουμε από τα πολιτικά πράγματα, μέχρι τη μία έχουμε κουβέντα. Στα παρεπόμενα αυτών των εξελίξεων, εξελίξεων που πριν καταγραφούν, αναφέρομαι και στο νέο κόμμα Τσίπρα Ελλάς και κατά δεύτερον στην πολιτική παρουσία της κυρίας Καριστιανού, είχαμε πει ότι δεν θα είναι απλά κάποιες ανακοινώσεις, θα επιφέρουν εξελίξεις. Και τοπικά και κεντρικά. Μία από αυτήν την εξέλιξη που νομίζω βγάζει μάτι, γιατί δεν πρόκειται περί ενός απλού συμπολίτη, είναι η απόφαση του πρώην Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, σημερινού επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης των Δήμο Πατρίων του κ. Βασίλα Ιβαλή, να ενταχθεί, να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη από τους λίγους 100 και πλέον σε όλη την Ελλάδα της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα. Τον καλωσορίζω τον κύριο Ευέλη, του ζήτησε να μιλήσουμε και είναι παρόν. Τον ευχαριστώ. Πώς είστε?
3: Πάντα στη διάθεσή σας. Προσπάθουμε, κύριε Τρεδεφλόπουλο, προσπάθουμε.
0: Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι και πάω κατευθείαν στην ουσία, πέραν των πεποιθήσεών σας, πέραν της κοινής στήριξης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές του 2023, αν δυσκολευτήκατε να υπογράψετε το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα στο κομματικό σκέλος, μην πάμε ακόμα στο δημοτικό γιατί έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Αϊβάλης δεν είναι μέλος και δεν είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, σωστά?
3: Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σε δύο κομμάτα.
0: Όχι, λέω πώς την πήρατε αυτή την απόφαση?
3: Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Προφανώς δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ εντάσσομαι από πολιτικά, από μικρό παιδί, αν και κομματικά δεν έχω κάποια θέση. Όμως είμαι στον προοδευτικό χώρο, πολιτικά, κάτι το οποίο φάνηκε και από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, όπου δύο κόμματα επί της ουσίας στήριξαν αυτή την προσπάθεια για το Δήμο Πατρέων. Όμως, επειδή με ρωτήσατε πώς και αν ήταν εύκολο, σας απάντησα
0: και
3: στο και αν
0: το
3: ήταν
0: γιατί,
3: εύκολο.
0: Και το γιατί να
3: και το γιατί, και το γιατί, ναι. Σας απάντησα λοιπόν στο δεν ήταν εύκολο. Τώρα, το γιατί και το πώς. Το πώς προφανώς απαντάει στο ότι όλα αυτά τα χρόνια και η εγγένεια πολιτική συμπεριφορά μου έχουν δείξει ότι υπήρχαν θετικά διακείμενες θέσεις προς το αριστερό μέρος του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, στο δεξί μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά εννοώ.
0: Ναι.
3: Το γιατί. Το γιατί. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτό τον έντονο νεοφιλελευθερισμό που διακυβερνά εδώ και χρόνια την πατρίδα μας.
0: Ναι.
3: Χρόνια, όπως προείπα, στηρίξαμε το στήριξα προσωπικά πολιτικά το χώρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Όμως τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα, δεν είναι κάτι μια διαπίστωση την οποία κάνω εγώ, βγείτε έξω, δημοσιογράφος γνωστότατος είστε και με την οποιαδήποτε κουβέντα θα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι πλέον το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τις ρίζες του. Έχει μετασχηματιστεί σε έναν χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί είναι ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο στρίβει προς τα δεξιά του. Δεν εκφράζει και δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ της αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου γενικότερα, του ιδρυτή, αυτού του μεγάλου ιδρυτή, του μεγάλου Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Άρα, αν το δούμε, και μιλάω ελεύθερα, σκέφτομαι φωναχτά, αν καθίσουμε και το δούμε και όλοι οι συμπολίτες μας που μας ακούνε, το ΠΑΣΟΚ το σημερινό έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80? Καμία. Εντελώς καμία.
0: Κανένα κόμμα δεν έχει χαρακτηρίσει κάτι τέτοιον δεκαετιών, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο συνασπισμός ο παλιός, ούτε και το ΚΚΕ, ούτε και
3: μπράβο,
0: το ΚΚΕ, μόνο να πω.
3: Μπράβο, μπράβο, όπως το λέτε, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει με τον σημερινό πρωθυπουργό μία στροφή, αυτό είναι ηλιοφανερότερον, προς το κέντρο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο πλέον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Πολλά παλιά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, μία σύγκληση αυτών των δύο χώρων που εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει πλέον.
0: Να προλάβω να έρθω και λίγο στο αυτοδιοικητικό υπόβαθρο αυτής της πράξης σας. Δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε πριν από ένα-ενάμιση μήνα και δεν είχα το χρόνο σήμερα, αν αυτό απαιτεί, το να βρω το ηχητικό απόσπασμα, μία αποστομωτική απάντηση που μου είχε δώσει πριν από 1,5 μήνα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιρέλης, όταν το έβαλα θέμα ενασχόλησης με τις δημοτικές εκλογές του 28 και μου είπε: το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά και δεν ξαναμιλά για εκλογές, γιατί έχει τον Αϊβαλή. Χθες λοιπόν, συνομιλώντας με κάποια τοπικά στελέχη, αντιλήφθηκε ότι σας έχει ξεπεράσει και πάει στο επόμενο πρόσωπο, γιατί δεν μπορεί να είστε εσείς από το ΠΑΣΟΚ ο εκλεκτός το 2028.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό θα φανεί. Γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας, δεν γίνεται χωρίς συγκλήσεις. Η γνώμη μου είναι ότι ο προοδευτικός χώρος θέλει να είναι μαζί και πρέπει να είναι μαζί.
0: Αν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ, αν και θέλετε να σας στηρίξει το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο, τώρα με τρελάνετε.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Καταλαβαίνω ότι μιλάτε πολιτικά, αλλά σας μεταφέρω και την άποψη της άλλης πλευράς. Αφού αποφάσισε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να στηρίξουμε Αϊβαλή στις δημοτικές εκλογές του 28. Μου μεταφέρει
3: λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα παραπέρα. Ναι. Ένα βήμα παραπέρα. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές αν λάβουμε αυτό που λέτε εσείς σαν απόφαση. Είτε πάμε αυτοτελώς, όπως είχε διαφωνήσει τότε και συγκεκριμένος σημαίνων στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή, ότι ήθελε να πάει αυτοτελώς,
0: ναι,
3: και στις προηγούμενες εκλογές, πράγμα που δεν θα οδηγούσε πουθενά. Άρα, ναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, είτε το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να πάει μονοκομματικά στο τελώς για το Δήμο Πατρέων, κάτι το οποίο θα επιτρέψει επί της ουσίας στον υφιστάμενο δήμαρχο να έχει άλλη μια θητεία, γιατί γνωρίζουμε όλος ο κόσμος της περιοχής μας πολιτικά που πρόσκειται στην περιοχή.
0: Ναι.
3: Ή θα δημιουργήσει μια σύγκληση με τις νεοφιλελεύθερες παρατάξεις. Πολύ ωραία, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό το κάδρο.
0: Και θεωρώ όμως,
3: να ολοκληρώσω κύριε Τριανταφυλλόπουλο, να αποφύγω και να μην το
0: συζητήσω.
3: Και θεωρώ ότι τόσο ο Νίκος Αμύραλης, όσο και εν γέννη το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει διάθεση να στηρίξει νεοφιλελεύθερες δυνάμεις.
0: Κρατώ από την κουβέντα μας, γιατί δεν έχω καταρχήν άλλο χρόνο, αλλά είναι και λίγο πρόωρο να το συζητήσουμε, το ότι μέσα από τα λεγόμενά σας προκύπτει ότι θα θέλατε πάρα πολύ με ανοιχτό μυαλό αυτοδιοικητικό να στηριχθείτε και πάλι από το ΠΑΣΟΚ. Καλή δύναμη, καλή τύχη εύχομαι, κύριε Βέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέρα. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
10: Sky 89,4.
0: Για να έρθω στο κυβερνητικό χώρο, όπου έχω πει, γιατί αυτό φαίνεται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αρνητική επίδραση δημοσκοπική, το αντίθετο μάλιστα, υπάρχει σταθερότητα και μια μικρή άνοδος, αν δεν γίνονταν και κάποια ολιγορικά λάθη, ίσως ήταν καλύτερα, να έρθω στη Νέα Δημοκρατία και να καλωσορίσω την πολιτευτή, την κυρία Γιώτα Παυλοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά. Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ χαίρομαι, γιατί είστε έξω στην κοινωνία. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε. Και νομίζω εκεί καταγράφεται η πολιτική, σε αυτό το οποίο σας κάλεσε άλλωστε και από βήματος συνεδρίου ο Πρωθυπουργός, να βγείτε όλοι μπροστά δυνατά το υπόλοιπο 11μηνο. Τι λέτε για τις πολιτικές ανακατατάξεις, πώς τις είδατε, κύριε Παυλοπούλου?
13: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η εμφάνιση τώρα των νέων πολιτικών σχημάτων αποτελεί ένα φυσιολογικό φαινόμενο για τη δημοκρατία μας. Έτσι ξεκινάμε από το βασικό. Τώρα τα νέα κόμματα εκφράζουν και αυτά τους προβληματισμούς, κάνουν κάποιες αναζητήσεις ενός μέρους της κοινωνίας, συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο. Όσον αφορά τώρα τη Νέα Δημοκρατία, Φυσικά η παρουσία τους λειτουργεί ως υπενθύμηση για την εμπιστοσύνη των πολιτών, έτσι, ξεκάθαρο αυτό, διότι δεν είναι δεδομένη. Αλλά κερδίζεται καθημερινά όμως μέσα από το έργο της, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η απάντηση της παράταξής μας δεν είναι η αντιπαράθεση να κάνουμε για την αντιπαράθεση όσον αφορά το κάθε πολιτικό σχήμα που βγαίνει. Είναι παραγωγή μιας πολιτικής, είναι επίλυση προβλημάτων, είναι διαρκής επαφή, όπως μου είπατε και εσείς στην αρχή, με την κοινωνία, το οποίο το κάνω σε σχεδόν, αν όχι καθημερινή βάση, αλλά αρκετά συχνά εγώ και πολλοί άλλοι που ασχολούμαστε με τα κοινά. Όσο υπάρχουν, θεωρώ, προκλήσεις για την καθημερινότητα των πολιτών, τόσο είναι και η ευθύνη μας για να ακούμε και να βελτιωνόμαστε και να προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Φυσικά όμως, τώρα να πάμε λίγο σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων. Η σταθερότητα, η σοβαρότητα, ακόμα και η υπευθυνότητα παραμένουν καθοριστικά ζητούμενα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά και συνεχίζει να διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι όμως με συνθήματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Έχει συγκεκριμένο σχέδιο και μετρήσιμο έργο για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω τον παράγοντα τον απρόοπτο, τον προβλεπόμενο πλέον, γιατί όλοι αυτό λένε, ότι τώρα δεν έχετε πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα και με το κόμμα Καρισιανού. Αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, όποτε έρθει και αν έρθει, λένε κατά το φθινόπωρο, θα έχετε ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια στο κυνήγι της αυτοδυναμίας, κυρία Παυλοπούλου. Να υπάρχει μια απώλεια που δεν ξέρω πόσοι θα είναι, του 3, του 5, του 10%, κανείς δεν τα ξέρει αυτά. Τι λέτε επ' αυτού?
13: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ένα σοβαρός πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν θα πω κάτι αρνητικό για τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα σίγουρα ένα ποσοστό θα κλονιστεί, θα υπάρξει, αλλά καλύτερα μην μιλάμε το τι θα γίνει εάν κατέβει ο κύριος Σαμαράς. Ας αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς τι θα κάνει και μετά όποτε θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Ναι, άρα λέτε ότι καλά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και εσείς μέσα στη Νέα Δημοκρατία να κοιτάξετε να γίνουν πράξη αυτά τα οποία υποσχεθήκατε το 23, γιατί είστε κυβέρνηση, διοικείτε τη χώρα, γι' αυτά θα κρυθείτε. Ενώ ο Τσίπρας κρύθηκε το 23, θα ξανακρυθεί για το 14, για το 15, για το 23. Κάπως έτσι δεν διαμορφώνεται το σκηνικό ή διαφωνείτε?
13: Όχι, διαφωνώ, έτσι διαμορφώνεται, αλλά θέλω να ξέρετε και τελευταία στο συνέδριο που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που είχε το βιβλιαράκι αυτό που είχαμε όλοι στα χέρια μας,
0: ναι, ναι.
13: Είχε πει τότε και το είπε, το είπαμε, το κάναμε. Έτσι. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει το κυβερνητικό έργο με ένα αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας απέναντι στους πολίτες. Πιστεύει ότι η πρόοδος της χώρας οικοδομείται μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και τη συνεχή βεβαίως προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Ναι.
13: Με προσήλωση σε όλες αυτές τις δεσμεύσεις της και συνεχίζει να εργάζεται για μια ισχυρότερη οικονομία. Τα τελευταία χρόνια φυσικά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που σε αυτό είναι αρνητικός. Έτσι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία εργάζεται με στόχο μια Ελλάδα πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική. Και δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, έτσι, την απασχόληση, την υγεία, όπως έχουμε δει με τα νοσοκομεία που κάνει ο Υπουργός Υγείας, έχουμε με την παιδεία, με το πρόγραμμα Ιρέτα Γιαννάκου και φυσικά την ασφάλεια των πολιτών.
0: Οπότε ο δρόμος είναι δικό σας, ενώ ότι περνά μέσα από δικές σας αποφάσεις. Είναι αυτό που πάντοτε λεγόταν και λέγεται στο εσωτερικό του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ότι πάντοτε αντίπαλος αποδεικνύεται από διάφορα θέματα είναι ο ίδιος ο εαυτός. Μένουμε σε αυτά. Κυρία Παυλοπούλου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ πολύ
0: που τα είπαμε.
13: Πολύ καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
14: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα πολιτικό ενημέρι θέμα. δεν αγγίζει το τώρα και τις μεταλλάξεις προσώπων και κομμάτων, αλλά είναι μέσα στην πολιτική. Γιατί, γιατί ήδη διανύουμε τον δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θέλει η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα να ζήσει πάλι σκηνικά Αυγούστου στα Σιχενά ή κάτω στη ΒΠΕ μέχρι την Αχαΐα. Μόνο που γι' αυτό δεν ξέρω αν φρόντισε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και πρέπει να λεχθούν τώρα, να λεχθούν, όχι όταν οι φλόγες θα κατατρώγουν τις περιουσίες μας, θα απειλούν ανθρώπινες ζωές και το δασικό περιβάλλον. Ο πρόεδρος των πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Βασίλης Φερτάκης, είναι εδώ κοντά μου. Μάλιστα, τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει αποτέλεσαν και την αφορμή μιας παρέμβασης ουσιαστικής του ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ. Τι κάνετε, κύριε Φερτάκη?
15: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση για τη συνομιλία αυτή.
0: Για πάμε, γιατί ο κόσμος
15: τα πράγματα, όπως
0: ότι είναι καλώς κάμωμένα όλα, ναι.
15: Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι καθόλου καλά, θα έλεγα εγώ, τα πράγματα είναι δραματικά πλέον. Γιατί μετά από όλα όσα έγιναν, που σωστά αναφέρατε, πέρυσι, έγιναν και πρόπερσι, έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια. Φωνάζουμε όλα τα χρόνια για όλα αυτά. Και αντί λοιπόν, ενώ έρχεται μετά το πέρας της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και μετά τα τέλη του έτους 25, έρχεται η ίδια η πολιτική ηγεσία και μας επιβεβαιώνει με τους νέους επιρροπημένους επίσημους πλέον δασικούς χάρτες, που λέει ότι η Αχαΐα όντως είναι σε υψηλή επικινδυνότητα. Λίγο μετά λοιπόν από αυτή την πράξη της επιβεβαίωσης, και ενώ όλοι θα περιμέναμε ότι κάτι θα αλλάξει στην περιοχή σε επίπεδο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, ο κύριος βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, ο επικυρσιακός στον πυροσβεστικό σώμα, έρχεται να, όχι να μειωθεί περαιτέρω, να αποδυναμωθεί περαιτέρω, να ισοπεδωθεί, να ισοπεδωθεί. Κυριολεκτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ισοπεδωθεί επικυρσιακά. Διότι από την Αχαΐα λοιπόν θα πρέπει να φύγουν, κάποιοι ήδη έχουν φύγει, γιατί κάποιοι παίρνουν φιλοπορία, πήραν 1 Ιουνίου, κάποιοι άλλοι παίρνουν 10 Ιουνίου. Μέχρι τέλος της αντιπυρικής, τον Οκτώβριο, θα έχουν φύγει και οι 36. Συν δύο αποσπασμένοι, οι 38. Από τον πρώτο σταθμό μαζί με το κλιμάκι της Χαλανδρίθας, 12. Από την έκτη ΕΜΑΚ, που όλοι και όλοι υπηρετούν, 28, 11. Άρα τι μένει εδώ στην περιοχή? Μιλάμε για την τρίτη πόλη πληθυσμιακά της χώρας μας. Μιλάμε για τον ομό υψηλής επικινδυνότητας. Μιλάμε σε μια περιφέρεια εξίσου υψηλής επικινδυνότητας, όπως είναι η Δυτική Ελλάδα, με όλα αυτά τα συμβάντα και όλα αυτά που καταγράψαμε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Λοιπόν, συνεπώς, αντί να, από τις υποσχέσεις, τα ευχολόγια, τα ταξίματα που, λέει, που λέμε απλά λαϊκά, να καταλαβαινόμαστε, για τη δημιουργία ενός ακόμη μάχημου πυροσβεστικού σταθμού στην έδρα της περιφέρειας, στην πόλη της Πάτρας, την τρίτη πόλη πληθυσμιακά της χώρας, με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών, όχι μόνο της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα, περάσαμε την πλήρη αποδόμηση και επικρισική απαξίωση λόγω μεταθέσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, βαρύτατες ευθύνες, πρωτίστως πολιτικές. Γιατί ένα πολιτικές?
0: Ένα λεπτό. Να διευκρινίσω ότι είστε υπέρ της σύστασης του νέου πυροσβεστικού σταθμού, γιατί ακούστηκε σαν να το θεωρείτε δευτερεύον θέμα αυτή τη στιγμή.
15: Εμείς το αναδείξαμε το θέμα και είναι το
0: μεγαλύτερο
15: θέμα.
0: Το ξέρω, απλά όπως το είπατε δεν έγινε αντιληπτό και ξέρω ότι έχετε δώσει αγώνα, κύριε Φερτάκη.
15: Γι' αυτό και στο τελείωμά μου είπα από τις υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός ακόμη μάχημου πυροσβεστικού σταθμού, που είναι ένα πάγιο διαχρονικό μεγάλο έθιμα, ζήτημα για μας. Συνδικαλιστικά το αναδείξαμε, όλα τα αναδεικνύουμε όλα τα χρόνια και ιδίως το τελευταίο διάστημα παντού. Σε όλους.
0: Για πείτε μου θυμηθείτε κάτι.
15: Θυμηθείτε δελτία τύπου, θυμηθείτε. Άρα το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία ενός πυροσβεστικού σταθμού ακόμη στην έδρα, επαναλαμβάνω, της περιφέρειας, στην πόλη της Πάτρας, στην πόλη πληθυσμιακά.
0: Πείτε όλα αυτά τα γεγονότα.
15: Και κάτι ακόμη. Δηλαδή. Αυτό όμως, για να γίνει πράξη, να έχει ουσία και αξία, πρέπει να γίνει και παράλληλη αναβάθμιση των υπηρεσιών που υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εδώ έχει τεράστιες ευθύνες η πολιτική ηγεσία. Γιατί η πολιτική? Γιατί η πολιτική ηγεσία έπρεπε να κάνει δύο πράξεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι. Το ένα, το οργανόγραμμα με τις σημερινές πραγματικές ανάγκες, συνδυαστικά που η ίδια έβγαλε με τους κάρτες υψηλής επικινδυνότητας. Άρα, που έχω υψηλή επικινδυνότητα, εκεί λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσω τις υπηρεσίες που υπάρχουν. Και η δεύτερη πράξη που θα όντως θα έδινε όθηση και ανάσα και θα αναβάθμισε επί της ουσίας την ασφάλεια και την προστασία της περιοχής, θα είναι η δημιουργία αυτού του περιβόητου επιπλέον μάχημου πυροσβεστικού σταθμού που είναι το μεγάλο
0: θέμα.
15: Αν γινόταν αυτά, δεν θα μπορούσε η φυσική ηγεσία να πάρει κόσμο, θα υποχρεωνόταν να κρατήσει τον κόσμο και τους 38 μέσα και να φέρει επιπλέον κόσμο στην περιοχή για να την ενισχύσει και να είναι στο επίπεδο που πρέπει.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Αυτά που λέτε τώρα, που καταγγέλλει και το Πασόκ, γιατί και εσείς έχετε έναν ρόλο εκεί, αλλά πάνω απ' όλα είναι το συνδικαλιστικό σας όργανο και η αγάπη για το πυροσβεστικό σώμα. Τα είχατε πει στον Κεφαλογιάννη, τα είχατε πει έγκαιρα στον Κεφαλογιάννη, τον προϊστάμενό σας, τον αρχηγό, τον κύριο Τουρνά τώρα?
15: Σε όλους, σε όλους. Προσφάτως έγινε και με τον Γενικό Γραμματέα μία συνάντηση λίγο πριν τις μεταθέσεις, αρχές Μαΐου, ναι, με τον Γενικό Γραμματέα. Άρα τότε ήταν ήδη ο Τουρνάς υπουργός.
0: Ναι.
15: Η συνάντηση έγινε με τον κύριο Παπαϊσταθίου για αυτό το μεγάλο θέμα, για τη δημιουργία του σταθμού και την ενίσχυση των υπηρεσιών. Νωρίτερα με τον κύριο Κεφαλογιάννη έχουμε στείλει και το σχετικό έγγραφο το Φλεβάρι, το προηγούμενο διάστημα ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης παντού. Είδαμε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ερωτήσεις στη Βουλή. Έγινε τεράστια προσπάθεια και προεργασία από πλευράς μας. Γι' αυτό λέω, χωρίς μισόλογα, χωρίς περιστροφές, δεν μπορεί να πει κανείς, μα κανείς, από την πολιτική ηγεσία ότι δεν γνώριζε. Να σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση από το 2019. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, εδώ στην Αχαΐα έχουν χαθεί 132 θέσεις, έχουν κοπεί. Άρα λοιπόν, ποιος δεν γνώριζε? Θα φωνάζουμε όλα τα χρόνια. Ενημερώσαμε τους πάντες. Κάναμε και την ίστατη προσπάθεια όταν το ποτήρι ξεκίνησε φέτος, το προηγούμενο διάστημα του χειμώνα, και με τον κύριο επί υπουργού, κύριο Κεφαλογιάννη, και προσφάτως επί κυρίου Τουρνά πάλι, που ο ίδιος το προηγούμενο Οκτώβριο είχε πει από το Υπουργείο. Ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το ήξερε το θέμα, τα γνωρίζει. Όταν κάποιοι εδώ ανακοινώναν, σας θυμίζω ότι ξεκινάει ο σταθμός και χρονοδιαγράμματα στο παρελθόν. Εδώ είναι, από την περιοχή μας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, άπαντες γνώριζαν. Εμείς την προσπάθεια αυτή την κάνουμε όλα τα χρόνια, όμως αυτή τη φορά ξεπεράστηκε κάθε όριο. Γιατί ήρθε η πλήρη επιχειρησιακή ισοπαίδωση και αποδόμηση με αυτές τις μεταθέσεις που έβγαλαν τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη να φύγει ο κόσμος από την περιοχή. Συνεπώς λοιπόν, για να εφαρμοστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχεδιασμός, θα εφαρμοστεί μόνο εξαδλώντας το λιγοστό, μεγαλωμένο, ταλαιπωρημένο, υποβαθμισμένο και φοβισμένο με διατάξεις που έχουν περάσει στον καινούργιο νόμο επί Κεφαλογιάννη, πυροσβεστικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
15: Με παράνομες καταστατικές επιφυλακές και απτύδοντες ώρες εργασίας και διών.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Φερτάκη. Κουράγιο και δύναμη στο έργο που έρχεται. Ευχαριστώ που τα πάμε.
15: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.
0: Σύνδεση με το Sky 100,3. Αύριο πάλι εδώ να κλείσουμε την εβδομάδα. 12 και κάτι. Καλό μεσημέρι.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Sky 89,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευή. Αν προτιμάτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε πανεύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, η πρωτόδικη απόφαση την οποία περιμέναμε σήμερα Πέμπτη για το θέμα της διακοπής του αγώνα πύργος Ζάκυνθος ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ο πύργος χάνει τα χαρτιά, χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά, για να προτιμάται η Ζάκυνθος παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0 σκορ, κάτι που περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και επί της ουσίας κρίνει προς το παρόν την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και το ποιες ομάδες ανεβαίνουν στην Super League 2, είναι το γεγονός ότι δεν αφαιρέθηκε βαθμός από τον πύργο. Επαναλαμβάνω, είναι η πρωτόδικη απόφαση, γιατί η λογική λέει ότι ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος βγαίνει ζημιωμένος από τη συγκεκριμένη απόφαση, θα προχωρήσει σε έφεση και η διαδικασία θα συνεχιστεί. Εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, ο πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Super League 2 και ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα που μένει εκτός, γιατί στην ισοβαθμία του πύργου με τον Άρη Πετρούπολης 8 βαθμούς υπερτερεί η ομάδα της Ηλίας. Γι' αυτό και επιδίωκε να μην αφαιρεθεί βαθμός από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όπως και έγινε. Υπάρχει πολύ ψωμί βέβαια ακόμα, τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες για να υπερτερεί η ομάδα της Ηλίας. Γι' αυτό επιδίωκε να μην αφαιρεθεί βαθμός από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όπως και είναι, υπάρχει ψωμί ακόμα, τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες για να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη απόφαση. Σε πρώτο πλάνο, ο πύργος πανηγυρίζει μαζί με την Ζάκυνθος, έτσι έλεγε ο Ζάκη, ήταν η ομάδα, εντάξει, θα έπρεπε να έρθει το παρακάτω για να μείνει εκτός ανόδου Super League 2. Ο πύργος πανηγυρίζει, θεωρούν ότι η υπόθεση έρθει από τώρα, δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει πια ανατροπή. Εάν αναλαμβάνουν όσο έχουν τα πράγματα, πύργος και Ζάκυνθος παίζουν του χρόνου τη Super League 2 και θα φύγουν δύο πολύ καλές ομάδες από την τρίτη εκεί, με ό,τι αυτό βέβαια συμπάγεται η Παναχαϊκή, που ακόμα πέχνεται σε διοικητικό επίπεδο και πιστεύω και εκεί θα έχουμε εξελίξεις και κατά τη διάρκεια μέρας. Το πήρα λίγο νότερο παρά που θες
1: διεκτέψεις.
0: Απλά επειδή έδεσα την υπόθεση του πύργου Ζάκυνθος Παναχαϊκή. Λέω λοιπόν ότι θα έχουμε κατά πιθανό εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως είπε και χθες, προαναγγείλει οι Ινωαμερικανοί επιχειρηματικοί κάναν την εμφανισή τους, ότι ο Προσπρασάς έδινε την περίφημη φωτογραφία στο φίλο Ματήρη, τον Γερούτζο, ο οποίο την δημοσίευσε. Πρώτον, ίσως παίζει ένα ρόλο και αυτή η φωτογραφία, έτσι, με τον Γιώργο Πρασά, ενώ μαζί τους, ότι πολύ γνώση, λέγαμε ότι μην λέγαμε ότι τον σύμφωνται, αλλά ήρθε και η φωτογραφία να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο που γνωρίζουμε εμείς πριν την δημοσίευση της φωτογραφίας, ότι ανάμεσα στους Αμερικανούς εγχειρηματίες ή τα αδέρφια Λάτος, οι οποίοι ο Γκρέγκ και ο Πολ Λάτος, οι οποίοι κατάγονται από την κεφαλιά. Ναι, είναι προφανές. Okay. Είναι νέα, πάντως, έτσι. Είναι δεύτερη γενιά Ελληνών σύγχρονων στο Σάγκο.
1: Μίλησε με τους είχες επικοινωνία.
0: Μικρή.
1: Τι ερά.
0: Μικρή.
1: Να σε ρωτήσω. Γιατί. Τώρα δεν. Η σημασία σου πάντως περίμενε. Μιλούν ελληνικά.
0: Ναι, μιλάνε.
1: Δεν θέλω να σου πει υπόθηκε μέχρι στιγμή. Μιλούν ελληνικά και αυτό το ρόλο του.
0: Μιλάνε με μιλάνε. Η επιχείρησή του GoGrow, τη πιο γνωστή Chicago, με Grow Shop Super, όπως λέγαμε και χθες. Μαζί του ήταν και ο Σταύρο όμως, ήταν προτιμάται στη Σιώμο. Είναι ο Πινός από τα Ποζαίτικα, ο οποίος είναι ο Σικό Κρήκο, το δύο πλευρό. Αυτό το μικρό έτσι του έφερε σε πάλι. Υπάρχει ακόμα ένα επιχειρηματία με το επνήμο Μήνη. Βέβαια, πολύ υπάρχει ο Γιάννη, ο Γιώργο, ο Νίκο. Είχαν οι Μαρίες περιπτώσει.
1: Η οποία και την ολογία τώρα να κάνει.
0: Όχι, κάλυψα εγώ. Από εκεί ήταν πολύ εύκολο να ξεδιπλωθεί η ιστορία. Τα πρώτα

0: Μόνο το γραφείο δεν ήταν καλύτερο κάτι σπουδαίο. Αυτό που ήθελα να πω κάνω είναι κανονική επιχειρηματίες. Είναι με πρόσωπο κανονική.
1: Φαντάζομαι ότι για το προηγούμενο ενώ αμερικανικό ρεαλικό κατάσταση.
0: Εντάξει, ήθελα να το συμπληρώσω. Και δεν ήθελα να πω ότι το προηγούμενο του είχε δύο φορέ του άνθρωπου, εμφανίστηκε. Είναι κανονική. Η Ιγένεια έχει μια καταγωγή από τη Μεγάπολη. Στην Αρκαδία. Είναι στο κύκλο με τον Γιώργο Σάκη, τον Καλυμπού, τον ιδιοκτήτη Παέφη. Και λένε οι πληροφορίες του Παναγιώτη ότι σε περίπτωση που δεν αποδοθούν οι συζητήσεις με την Παναχή θα επιτρέψουν να αγοράσουν την ΠΑΕ.
1: Λέει εκεί πηγαίνω να σε ρωτήσω. Αν όχι στην ΠΑΕ, εάν έχουν κάποια εμπλοκή για τα καλά του ελληνικού ποσού.
0: Ναι, κατά νου να έχουν και τα καλά του ελληνικού ποσού. Νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί, εντάξει όχι το ρήμα, παρασυρθεί σε πολλά
1: τετώ. Έχουν ενθουσιαστεί μπορούμε.
0: Έχουν ενθουσιαστεί αρκετά και το Μπούση και το Γιώργο Πράγμα. Ο Μιχάλης, εντάξει, το φύγει στα ντουζένια τώρα, είναι και πέχος Ελλάδα, θα γίνει πάρα πολύ καλά, θα γίνει ουγιογή, όλα πήγαινε καλά. Καλαμάτα και μετά χρόνια με διοκτήτων το Γιώργο Πράσα. Κάπου βέβαια είναι προσφαιρική οικογένεια η Ελλάδα, γιατί ο ένας των έχω την εντύπωση ότι παίζει ακόμα σε εθνικό επίπεδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που περιμένουμε εντός της ημέρας, αυτό που είπαμε χθες, περιμένουμε μια ανακοίνωση των Ελληνικάνων, η οποία και άλλη, δεν μόνο αυτή που είπα, τέσσερις, τα ονόματα τους, η οποία απευθύνεται τόσο στην διοίκηση της Ερασμικής, αλλά και στους φίλους της Αχαϊκής, και σε ενημέρει το πλάνο τους, τα ονόματά τους, το σκόπο που έχουν για την Παναϊκή και τους ουσίες θα ζήσουν να ακούν, να ζήσουν μάλλον την πρότασή τους. Ναι, να ζήσουν την πρότασή τους, στο τραπέζι των συζητήσεων και την πρότασή τους.
1: Ναι, ωραία, ναι. Λέω, εννοώ για την ανάγκη της σύνδεσης. Ναι. Αυτή είναι μια πλευρά,
0: ναι.
1: Μάλλον, σε αυτήν την ιστορία της αδοχής του management της Παναϊκής, αυτή είναι μια πρόταση.
0: Άλλη, ναι. Η άλλη πρόταση είναι οι άνθρωποι του οποίου συζητούν τα μέλη της Εθνικής. Επειδή κυκλοφορούν κάποια σενάρια θες για την εμπλοκή του Πασχάλη Παδόπουλου. Τώρα είναι ένας μάνας, δεν ξέρω πάλι τον θυμούνται, αλλά δεκαετία του 90, αρχές του 2000,
1: Βασίλε.
0: Ήταν το όνομα στην Ελλάδα. Ήταν από τον Ντέμι Νικολίδη, είχε φεγγάλει Κωνσταντή από την Κύπρο. Είχε φεγγάλει όνομα, εν πάση περιπτώσει, και ήταν πολύ γνωστό. Οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής δεν επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες φίες. Βέβαια, δεν γνωρίζω κατά πόσο γνωρίζω ποιος είναι εκεί πίσω από τους άνθρωπους τους οποίους ζητούν. Οπότε είναι ένα περίεργο. Εγώ θα περιμένω μάλλον καλύτερα να δούμε ονόματα. Αν δούμε τα ονόματα, είμαι σίγουρος πως θα καταλάβουν ακριβώς τις θέσεις και από πού προέρχονται οι συγγενείς επιχειρήσεις. Είπε και χθες ότι η διοίκηση της Αναχαϊκής υποσχέθηκε το λόγο της στους συγγενείς επιχειρητές να συζητήσει ολοκληρωμένα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είναι υπογραφές ακόμα και όσο υπάρχουν υπογραφές ακόμα. Θέμα παραμετρού, αλλά δεν ξέρω και καινούργιες συζητήσεις με την πλευρά των Ελληνικών. Η προσπάθεια να έρθει επαφή με τον κύριο Σβούλη δεν τα κατάφερε.
1: Και
0: δεν κατέφερε δυνατή η επικυρία. Νομίζω ότι ο κύριο Σβούλη, αυτή τη στιγμή, πάει να επικρίνει στην. Με τους δύο επιχειρηματίες Έλληνες. Μήπως και τη ύφεση μαζί τους. Οπότε πιστεύω εγώ, νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο θέλησαν να βγουν μπροστά, να δείξουν ποιοι είναι και στους φίλους, έτσι ώστε έχουν αίσθηση να βγουν στο παιχνίδι και να είναι μια άτυπη σύγκριση, ξέρεις, στις τάκη φιλάθλων. Συγκινούν γνώματά τους οι μερικά, πολύ εύκολα δει καθένα τι είναι ποιο. Και πιστεύω ότι η πρόταση η δική τους είναι πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με την άλλη πρόταση και διαιούνται έτσι τουλάχιστον να ακουστούν σε προτάση. Είπαμε επίσης χθες ότι υπάρχουν συζητήσεις στον Ελλάδο από το όνομα του ελληνικού πρόεδρου για την τεχνικού διευθυντή. Είπαμε ότι βρήκε δύο ανθρώπους εδώ στην Πάτρα που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και τους βοηθούν σε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά αυτά δεν θα έχουν τη μικρή σημασία, Παναγιώτη και Φιλιακός. Δεν κάτσουν στο τραπέζι και συζητηθεί η πρότασή τους. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν προς το παρόν. Σήμερα θα έχει άλλα πράγματα να συζητήσουμε.
1: Να κάνουμε. Να πάρουμε τα ημά από το ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για τάιμα, μιλάμε μπάσκετ. Και μιλάμε για τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε βέβαια το τουρνουά Νόβα από την άλλη.

0: One Elite League. Και θα έχουμε αφήσουμε αρκετά με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπόρτ του Ολυμπιακού Χτοσεφ, έτσι, στη νίκη του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με 76. Αποτέλεσμα 201-0. Θυμίζω ότι ο τίτλος βρεθεί στις νίκες. Η ομάδα τότε δεν γύρισε εντάξει του τίτλου, ανοίγοντας σκορ σειρά τελικών. Λεωνίδα Γάλλη, καλή από τον Σκάτρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Εδώ ζεστόμαστε λιγάκι.
1: Παντού γενικό είναι.
0: Ναι. Τι σε έπρασε εσύ που είχε τη ώρα δίπλα στον Κοτολίμπιο χτες?
1: Ένα πρώτο χρόνο που ο Μπρόκας ήταν πιο ήρεμος και ένα πολύ δεύτερο που δεν ήταν σωστό. Αυτή η άμυνα που έπαιρνε στο πρώτο ημίχρονο που είδα αρκετές πίδες και σταμάτησε το παιχνίδι του Παναϊκού κύριου Νάν, που δεν λήψεις, δεν μπορεί και άλλο λόγο και ο Γκραντ δεν ήταν καλά πια. Ο Παναθηναϊκός εκτελέσει ο Νάν, είναι ο μόνος που αξιοποιεί τους υλούς με κάποιες φάσεις είτε ακολουθούν είτε πάσοντας αυτό μέσα, οπότε αυτό πιστώ ο Ολυμπιακός. Πάντο και δεν ξέρω αν έχετε σήμερα και μια αριστερία να πουλού για να ξεκινήσουμε από τα αρτικά και το ειδικό. Ζητεί ερμηνεία τώρα εδώ πέρα. Λέει ο Μεγάλο με το Παναθηναϊκό 3 χρόνια το πρώτο με σεβασμό και ευγένεια. Αν πλήρω να ακούτε, αν πλήρω δεν θέλετε, δεν
0: θέλω
1: πάει εγώ. Εγώ έκανα ότι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα με απλήτα καθαρά συνείδηση θα μιλήσω τη μόνη όσα που αποδεδειμένα καταβαίνει. Τι τερμηνεία λοιπόν.
0: Θα την έχουμε νομίζω.
1: Δεν λέει κάτι, αλλά μπορεί να πει λέω κάτι και λέω για το μπάσκετ.
0: Ό,τι θέλει να πει.
1: Πολύ επιθετικά γαμμένη. Αυτό λέω ότι
0: αναζητείται. Ναι, είναι προσεκτικά γαμμένη, γιατί περάσει και αρκετή ώρα τότε που τε συνόπιδε. Ενώ υπήρχαν άλλες αντίσεις του σχεδόν με τέλος παγώνα. Αυτήν θα έλεγα ήταν στοχευμένη πόλης.
1: Υπάρχει που κατάλληλο, το έχουμε τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και τώρα. Δίνουν και οι αιτές της άνεσης τους, είναι αλήθεια. Αυτό είχαμε πέρσι τα εντός παιχνίδια να παίρνουν σφυρίγματα γηπεδού, έχει σπόρια που εγώ νομίζω ότι φέτος έπαει η ιστορία. Δηλαδή ο οικοδούχος θα δίνει τα σφυρίγματα υπέρ του και θα γκρινιάξει ξενούς. Και αυτό που θα αφήσει σε μια μέρα εξαιρετικά καλή, χωρίς να αστεί οτιδήποτε να κάνει μάλλον, θα είναι και ο αθλητής. Μια σειρά έχει χτιτές αξίες και Ντόρσεϊ. Μετά τον τραυματισμό του, δεν είναι πως στην ίδια κατάσταση που τον αφήσαμε ένα πριν, για παράδειγμα. Και βέβαια, Λούκας Δραβόπουλος από την πλευρά που, αν συμβεί αυτό, ψάχνει εναλλακτικές. Πώς να τη δει ο Παναθηναϊκός?
0: Ναι, νομίζω ότι καταρχήν σε μια δόση πέρα σαν βαζάν, θα έφτιαχνα για το χρονό τελικό. Είναι και οι δύο, και θα πω, δηλαδή ο Ολυμπιακός και δεν έχει ένα παιχνίδι που θα του δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, γιατί προηγήθηκε με σημαντική φορά. Κυρίω ένα αριστό παιχνίδι και να πηγαίνει, ξέρει, κάθε καλά στου 3-4-5 του, και αλλιώ προηγηθεί μια τόσο μεγάλη διαφορά και λέει να χάσει το παιχνίδι.
1: Έχει ένα δίκιο, αλλά στο τρίτο ήταν τι νίκε, κούλι.
0: Ναι, άλλο λέω.
1: Η Μωράκη και ο Ολυμπιακός, τι κάνω, τι αναγνώρισε ότι.
0: Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω,
1: άμα χάσει τρίδια.
0: Όχι, θα σου πω. Άρα ο Λιώσα Φοκάτο που ήθελε συνέχιζε να κερδένο. Ο Αθηναϊκός απειλήθηκε με μια ήττα που δεν θα είχε ο ηγούμενο σε τελείωση. Έτσι λέμε, κυλού παιχνίδι που πήγαινε στο συν 7. Μπόρεσε το γύρι, το γύρι. Και αξιοποιεί ο μισμό του Κόκκο θα πρέπει να σταθεί πάρα πολύ στο σφύριγμα τη κυρία Χαρούχα. Αυτό στα 40 θα πριν τόλου. Αλλά και άλλα πράγματα φτάσει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός μισεί εκείνα άλλα πράγματα, ότι έχει τι να φέρει τούτη σειρά. Αν επίνει ο Παναθηναϊκός να βλέπει συνέχεια την κυρία Χαρούχα και το σφύριγμα που δούλευε, στον φούρνο θα χάσει ήδη. Θεωρώ κομβίγινα που σου Λούκα, όχι τόσο του Γαβόπουλου. Για ποιο λόγο? Γιατί την απουσλού καταγκάζει μαμά να συρριλάβει στην εξάδα των Σόρτ και να κόψει τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο είναι ο καλύτερο μπάμπ του Παναθηναϊκού. Και η Ολυμπιακή μεθράφηκε
1: 47-23. 47-23, η πλάσιο αριθμό που εγώ τον θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί.
0: Και σε τέτοια μύδια, μεταξύ των δυνάμεων αντίπων, γιατί ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είναι ισοδύναμο ανεξάρτητα την κατά που βρίσκονται οι δυο του. Εγώ δεν γεννιά. Δηλαδή, έχουμε να λέγαμε και από τι μη ομάδε φαμολογία το περιμένουμε τον Μπάξερ. Εγώ έχουμε τον Ιάτο.

0: Θυμάμαι επειδή να υπάρχει τόσο με διαφορά στα ντάουν. Και αυτό το λόγο
1: έχει μια, εξήγηση. Με τον επιγόνα αυτό, όπου είναι μόνο σορ ως ένας καθαλτικός ψηλό, ο Χέις Ντβις δεν του πήγε καθόλου το
0: παιχνίδι. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Φάλτη καθόλου, έτσι.
1: Δύο ριμπάουν, δεν του πήγε, γιατί ο ήταν στη 12.
0: Ναι, λέω, χρησιμοποιήθηκε αυτό, λέω, δεν πήγε στο παιχνίδι.
1: Έπρεπε ένα, ξανά συγκεκριμένο. Ο Φάλτη έπρεπε αυτός αυτής της πολιτικής, ότι υπάρχουν διαθέσιμοι 8, αλλά πρέπει να παίξει.
0: Γι' αυτό
1: τότε, γιατί... λοιπόν, εκεί ο Παναθηναϊκός είχε ως είχε Χέιντεβις, είχε Ράντι, είχε Νάν, είχε Λεσοπέτ και έπρεπε να βάλει το νέο. Έπρεπε να βάλει το νέο. Αν έπρεπε να βάλει το που τελικά πήγε να χωρέσει ο Παρίντ, δεν χωρέσε ούτε καν ο Χάντσο. Είναι αυτή η δεσμευτική που δημιούργησαν οι βιβλιοπρόεδροι για να χτυπήσουν τον αγωνισμό. Ο κόσμο ρωτήσουν σε κάτι Final Four και η κυβέρνηση στην έδρα του Παναθηναϊκού ένιωθε ότι θέλει να πάει εκεί και να το τρόπει. Ο Ολυμπιακός, γιατί είχε αυτή τη μεγάλη πρόκληση στην έδρα του Πάλου. Φτάσαμε σε ομάδες 12 οδαπών που τώρα ούτε εγώ δεν του χάρη για να σουν. Για να θέψουμε και τα κείμενα τα οποία μαζί του έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, όχι, το είπα ότι είναι κοκκή. Ναι. Γι' αυτό χτίσα κοκκή την από στους Λουκ. Όχι μόνο τονιστικά ότι έχει να κάνει με την προοπτική του παλιά. Επηρεάζει τον κανονισμό τη. Δηλαδή, αν όσα είναι η Παρασκευρία στο τελικό, να κοπεί ο Σόχη να μπει στη θέση του Ρίναν Γκόμε. Δεν νομίζω.
1: Μην είναι πολύ σκορό.
0: Αμίγκο Γκράντα.
1: Ο Χέιρδης.
0: Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Λόγω της καλής του χτενής εμφάνισης. Ναι, είναι πολύ και ο Αμερικανός, αλλά επίσης ήταν κακός ο Άταμ, νομίζω, αφήνοντας τον 34 λεπτά μέσα στο πέτσι. Δηλαδή, βλέποντας ότι έτσι δεν πάει. Ξέρω την άλλη μπορεί να φτιάξει ένα πέτσι που βάλει ένα-δυο.
1: Ό,τι κατέβει, να σπάσει τη μία τελικά από εκείνες τις γες που βγαίνει τίποτα μέσα στο 6-2 και 0-7-30. Λίγο στοιχειώς να έξει αυτός ο χτής που είναι με βαΐων και κλάδων. Βοήθησε πάρα τον Παναθηναϊκό να πάρει το τίτλο φέτος με τους 10 πόντους του δικού του εξαιρετική στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τούσε και την πάντα πιστέψει ότι θα πάρει το φάινα με εκείνο το ρο μπάζερ Βαλένθο 107-105 στην παράταση.
0: Και γενικά την απόσυρση του στα δύο πρώτα παιχνίδια σειράς.
1: Αλλά μετά εννοείται. Από εκεί. Γενικώς ήταν πολύ ασταθής. Και αυτά τα ταξίδια που για την ελληνική πραγματικότητα το ρουθούνο πάρο δεν είναι πολύ. Μάλλον δεν είναι στο
0: ρουθούνο. Δεν είναι αποδεκτά.
1: Δεν είναι αποδεκτά, ναι.
0: Λέω, δεν είναι πραγματικό. Έχει μια ουσία τώρα αυτό το δαχτυλίδι. Δηλαδή, okay, ο κάθε παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει τον προσωπικό χρόνο ό,τι θέλει. Α, είσαι επαγγελματίας, υπάρχουν παιχνίδια ανάμεσα. Δεν μπορεί να κάνει 15 ώρες, θα ξεχειρίζει την ημέρα. Δεν γίνεται.
1: Σωστά. Εγώ νομίζω ότι βάζουν καλά, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς, μα γιατί μιλάω κι εγώ, γιατί πέσει μιλάω.
1: Ναι,
0: σε κουράζει
1: να
0: πα
1: στην Ινδία ή το.
0: Πάει στην Ινδία, είναι στα τον παρακολουθούσα, μπήκα παρακολουθήσω εκεί στα social media, είμαι ένας παρακολούθης του και τότε και στη Φενέρ που έκανε τα ίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ξέρε τι έπαιρνε, δεν είναι ότι ξάφερε αυτή στην και...
1: Θα έπρεπε, το ξέρει.
0: Θα έπρεπε, ναι.
1: Η αλήθεια να μην ακούμε έναν, ούτε το ήξερα από το σημείο του. Δεν το είχα ακολουθήσει. Έλεγε για τουρκικά μέσα διάστημα τελευταίο που εκεί είναι το οικείο περιβάλλον για εμάς, περισσότερο διαβάζουμε κάποια μέσα, διαβάζουμε κάποια και σέρκα προφανώς, από εκεί βγαίνουν ειδήσεις με τους Μαζαρέους και καλούς παίκτες, λίγο τα Τούρκα, δεν το κατά νου ότι έχει το συνήθιο να φεύγει εκδρομές αστράπη με τα δύο αγώνα ακόμα.
0: Ναι, το παρόστοπος.
1: Πάντων, ξέρω, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σειρά τελικών. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει ομάδα που δεν πείζεται όσο σε άμα και στο άτομο ταλέντ στηρίζεται αυτό, οι τίτλοι τελικά πίνονται αυτό. Πάνηκε και στην Ρίγκα που βγαίνει ο Πιτς και είναι η Ρεσίτσαλ. Όποιος σε άλλες όσοι είναι σε δε ρόλο ο Μιν κάπρα αγωνισμός για αξία του γενικό την αγωνιστική του προσφορά τον Ολυμπιακό. Κρίνεται λοιπόν και από αυτό, αλλά είναι μια ομάδα που δυσκολότερα νομίζω επηρεάζεται από τις απειλές. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει αυτή την πολυτέλεια χωρίς τον Σλούκα, τον Ρογκάτο ή ό,τι προκύπτει. Μεμένου ότι ο Αταμάν με τη συμπεριφορά σε κάποιες πτώσεις έχει χάσει ή κινδυνεύει να συμπαίξει τη διαδρομή γιατί τον βάζει τον Τολιούπουλο. Ο Παπάδε τον ξεχάει όταν το θυμάται πρέπει να του ξαναδεί 4 στα τρίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Πάλι καλά στο Σομίτουλο για να μνημονεύει αυτό το παιχνίδι. Με άλλη διαδρομή που τώρα τελευταία νομίζανε.

0: κανένα ζωά. Βρήκε ψυχολογία, κάτι του βγαίνει βέβαια με τον Ιακό, για να μην πω αγώνονται οι Ερυθρωτοί, επειδή το πήκε και μποσουτάει. Τον έκανε δει στο σάκι, κάνει τα ακριβώς και μπόρεσε να τα επαλάβει. Τον πλησίασε και προσπέρασε κιόλα κάποια στιγμή.
1: Δεν θα ξαναγυρίζει για δύο προηγούμενα χρόνια γιατί προηγήθηκε ένα με τις νίκες σαν τον Πρωτάμα. Το έλεγα, δεν ξέρω αν το ακούσεις στη σύνδεση, ότι μια νίκη ποτέ δεν μπει κανείς πρόβλημα. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει να φτάσει...
0: Ούτε δύο, ούτε με δύο, αν θυμηθούμε δύο, το κάτω που έπρεπε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι που ήταν πρωταθλητής της Ευρώπης, το 15 ή όχι.
1: Το 13 το έχασε με 0.
0: Το 13, το 13, το 15 δεν ήταν πρωταθλητής, το 13 και το 13 έχει έρθει ως πρωταθλητής της Ευρώπης και έχει 3-0.
1: Ακριβώς. Και
0: το δεύτερο προηγήθηκε 2-0 και το 3-0, ναι.
1: Λέω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει πει δύο νίκες από το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός απέχει όσες είναι από το ξύνο τελικό. Τρεις. Όμως πάρει γεγονός με όλα αυτά για τον Ατμάν, ότι Κρήτη ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε να πάει Final Four. Υπήρχε μια ένθυση από ότι έχει παιδί το Ολυμπιακός. Τι να γίνεται στον αύριο τελικό.
0: Το αυτό δεν το καλύτερο μου. Να γίνουμε μελλοντόγος, γιατί πολλές τα πράγματα έχουν ανατραπεί. Θα προτιμούσα να το αφήγω. Γιατί είναι και πολλές φορές συγκυριακό. Δηλαδή, περιπτώσεις που είμαι καταφανίστα του φαβή, τα πράγματα λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Εντάξει, μπορεί ένα γήπεδο το οποίο θα κράζει και είναι πιο επιπέδη προκατάληψη, βλέπω να πια θα πρέπει να παίρνει την ύπαρξή του, γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα το 0-2. Λέω λοιπόν που αυτή δεν έχει την πει που είχε γήπεδο. Ποιο θα έχει την πει, να το πω. Εσύ μπορείς.
1: Δεν μπορώ το, αλλά κρατώ αυτό που μου είπες, ότι σκόμουν το μυαλό που το είπα πιο πριν, ότι κοίταξε με τον Ντέις εκτός. Και ένας προπονητής μπορούσε να δει τέτοιο, το πιο είναι ο δεύτερος, μάλλον μακράν δεύτερο ακριβό πλέον παίκτη στην Ελλάδα.
0: Και
1: δεύτερος στην Ευρώπη μετά τον Ντέις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πιο ακριβό πλέον μπαίνω. Αν υπάρχει προπονητής που θα τον αφήξω, είναι ένας από τους προπονητές που μπορούσε να φτιάξει τέτοιο παίκτη. Είναι όταν το λόγο περιέγραψε πιο πριν, βάζει του κουλιά σαφήν.
0: Ναι, θα ήταν Μπράντοβιτς, πιστεύω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι Μπράντοβιτς προπονητής και το έθεσε και του μια συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι δεν είπα ότι θα επιστρέψει στην προπονητή.
0: Γι' αυτό στα. Γι' αυτό στα. Το δένουμε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε με αφορμή σενάρια για την Τσελόνα. Φυσικά και εδώ προκύψει αίμα με του Σέρβου γράφουν ότι είχε δεχτεί πάντως από τον Πανικό 10 εκατομμυρίων για δύο χρόνια. Ήδη οι πληροφορίες δεν συγκλίνουν ότι κάτι τέτοιο πιθανό γίνει. Αυτό που μπορώ να σου πω, έχω πληροφορία και το δούμε στην πορεία. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγει και 100%. Ότι ο Βρόντι είχε δεχτεί μια πολύ δυτική πρόταση από τα κέντρα φάσεων τη Ευρωλίγκα για εμπλακή και να παίξει ένα κωδικό ρόλο. Το οποίο σημαίνει παντοπονική και πάει στη λίστα.
1: Μάλιστα. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λεωνίδα. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Σκάκο 94.
2: Έλα, Τζίο, ο Μίτσο, έφτα πάτε μάνι. Μου που να πει φλακάκια, μη μα πάλι τα μιλήσει και τα τζινιό, έχω δόμο.
3: Τρίλο, Δημήτρη, πήρε μου. Τία, στριτζιά, αριστερά, μπουμ, αλφακάζα. Ο τίκημα είναι πιο κα και ασπρέσα.
2: Δηλαδή δεν έχει ανέλα, αύριο μέστρο.
3: Κάτω, κότερα χιλιόμετρα, γκότερη οξύδο, πιουρ πέτο πλανέτα. Καλύτερε τιμέ, χωρί διάμ, καπηλή.
4: Αλφκάζα, φτιάν από Ιταλία, με πράσινη ηλική, καθαρέστη.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστο.
3: Αυτό λέτε αλφακάζα.
5: Τώρα η καρδιά μας χτύπα να τα αποχά. Την ώρα που ενώνω δυο χέρια, κόμμα για τον αγώνα. Φώτης Καταούρα, επιστήμια 240, ίνθου 35, πλείς παντανά πάτρα, ίντζεριο, πακτο και στκατραούς.com. Φώτης Καταούρα, το κόσμημα που σας αγγίζει.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο φόκους. Τι έγινε.
7: Ετοιμάζω τη Σιγιάννη Κένερ.
6: Το πρώτο αποφύτ.
7: Ναι, και δεύτερο κιλό.
6: Μπράβο. Θεωρώ πως προς εξαιρετικές προοπτικές έκρηξης και εξόζου σαν τη business function.
7: Τώρα μιλάω σαν link post.
6: Πρόγραμμα της Χελένη Κατζή είναι σε από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και το Empower Cheerleaders, ένα οδικό διές πρόγραμμα κόλλησης που περί πραγματική επαγγελματική ενδιά. Καδύναμη το επαγγελματή μας στη Χελένη Τζή και τη θηγατρική της. Έχω ένα wave, Fenic Petroleum και Green Renewables. Κάτι S15 στο site της Χελένη Κατζή. Your career starts here.

0: Ταβέρνα Λούχη, η αφική γη της παρά την Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τις οδότες Αγίας Χάους, τα πιο εκτάκρες πόλη. Ο Τάις και συνάδες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές γεύσεις που συνδυούν παράδοση, χρόνια απόλαυση. Αν τα κάθετε, το Στρίξ, στο Κυριακή και Αργή μαζί από το μεσημέρι. Σάββατο, οι βράδες είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική γεμάτες γεύσεις. Κρίσεις το 26-10-333-426. Ταβέρνα Λούχη, η γεύση που θυμάς, γιατί ό,τι τα κάνει διαφορά.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή Αλό της Μυκόνου, γυαλό σας προκαλεί σε μοναδική εμπειρία. Δίπλα το κύμα. Καγάλα νερά, νέτες κλώστρες παραλία και γεύση που μυρίζει Ελλάδα. Ένα ρος δημιουργημένος ανθρώπους Πάτρα, 41 χρόνια εμπειρία στην θείαση, που γνωρίζει φιλοξενία και καλό φαγητό. Το γυαλό, από το πρωί, τα μεσάρα. Πλατή Αλό, Μύκονο.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γίδα ποδοσού, μοντίνος παιδόπος και πάρτι για λίγο της χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταστές γεύσεις, κλέτς, ζέλ, μίνι γολφ, μισό και μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά. Τρεμπολίνο αντζιτζάιν για μορικές αδρεναλίες. Φυσικά, δανές με σαθλιταγόνο, πονόβα και μοτέ. Σας περιμένουμε, διεύθυν χαριλά ορικού πίτρα 4, στα δεμικά στην Πάτ. Atlas Arena, εκεί που τμήδη, διασκέδαση και η απολαύση είναι ο ντεμπία.
3: Σάι 89,4.
4: Η ΕΡΗ μεταδίδεται σε επασχόληση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα κουτσούρε μέτρο μέρος, τρεις, δύο θα βγουν καλύτερα, σκάτρα σε 8,4, πήγαμε πολύ χρόνο με το μπάσκετ, δικαιολογία γιατί και ο Λόρις είναι ένας ο οποίος και χρόνο έχει στο ρεπορτάζ και διακρίνεται για την ψυχραιμία, την καθαρό του λόγου του, γιατί αφαιρούμε έτσι να αραζόμαστε θερμό όλοι μας στην εκπομπή και καλύτερα τα παιχνίδια που μας θα τα σχολιάσουμε μία ώρα μετά. Και κρόθεν, ίσως τελειώνει ο καθένας δεν τη λέει.
1: Και μη λυθμίζεται. Δέχτηκα και μίλαγε ο Λεμίδας. Όχι, πείτε μας αν πάω λιδένιο του Φουρνιέ. Που μάλλον αν έκανε φάω ο Φουρνιέ έτσι τόσο. Τι είναι παιδιά.
0: Εμείς.
1: Ναι, αλλά όχι. Εγώ θα απόψη. Αλλά ότι όταν έχει τελειώσει καντάζει, ό,τι να πούμε εμείς. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι καλά.
0: Τώρα ξέρεις ότι οι οποίοι θέλουν λίγο να ευχαριστηθούν στα αυτούς να με μια ικανοποίηση, μόνο στην περίπτωση να έχουν. Και σε ίδιες περιπτώσεις από τον ομάδο. Ναι. Το πιο σωστό που είπες πριν, όταν μιλάμε το Λεωτιάνο, που να έχουν επιτρωθεί στην Ασία και συγκεκριμένη συνομιλία, θα έχει χάσει όλο το παιχνίδι. Όχι ότι δεν γίνεται πράγματα έτσι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, και από τη μέρου διαιτητή δεν είπε ότι η κυρία Τσάρου πρωταγωνίζει. Κάτω από τη φάση αυτή. Δεν μιλάω για άλλα παιχνίδια.
1: Όχι σε άλλα παιχνίδια.
0: Σε πολλά. Οπότε και αυτό δείχνει. Αλλά επικεντρώνεται η ομάδα μόνη, νομίζω ότι αγωνιστικά δεν μπορεί να δει πράγματα.
1: Ένα παρά παλιά, ο οποίο μου είπε κάποτε για τεστ, ότι όταν η ομάδα σου επιτρέπει στου πάντε να διαμαρτύρονται τη διαιτησία, αυτόματα οδηγείται για του παίκτε. Του είπα αυτό και όσο πληρώνω.
0: Αλλά αυτό κοινάει απλά. Ξεκινάει από το κεφάλι.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι, γιατί το κεφάλι δεν επιτρέψει στην ομάδα να ασχολείται με του διαιτητέ σε το μεγάλο βάθο. Γιατί αν μια ομάδα ήταν τα δικαιώματα, οκ, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, μπορεί να βγάλει κίνηση, δεν ξέρω κάτι. Και δύο-τρει. Ναι, αλλά άλλο το άλλο.
1: Τέλο, ήθε πολλά παιδί. Βλέπω αν από μόνο αυτή τη φάση. Γιατί με ρωτήσει εσύ, όχι, δεν είναι βήματα, αν σε μια λιφάση.
0: Αυτό ήταν ακριβώ που θα βγάλουμε.
1: Δηλαδή, μα θα ρωτήσει ο άλλο που υποστηρίζει τον Ολιακό, αλλά δεν ήταν. Τέλο πάντων, είναι εγώ θα πω το. Ο Γιάννης, μας εδώ που ο ηχολητής που στον ίδιο και μουσική, θα άποψη γερσία. Θα πω λοιπόν και την απαιτητήση και για τη συγκεκριμένη φάση. Κλείνοντας το δέκτη τηλεόραση και έχοντας αυτά τρύπημα σε δεξιά, είναι 1100 βέβαιος και καμία παραβάση. Βλέποντας από το βράδυ το βίντεο του Πανεπιστημιακό, μου έκανε γιατί δεν προβλήθηκε αυτή η λήψη. Και βλέποντας και όλους τους ένα ακόμη που ανέβασε σήμερα ο Ολυμπικός, άλλοι έχω την απειλή γιατί η ΑΡΤ δεν προέβαλε αυτή τη λύση. Τέλος πάντων, σε ό,τι άγνωση για από την άποψη μου ήταν ότι η πρώτη μου έτσι σκέψη δεν υπήρχε κανένα. Βλέποντας βίντεο που ανέβασε στα social Ολυμπιακός, λέω ότι ο Ναν με την κύρη του να βρει το χέρι στο χέρι του

0: έδωσε το βήμα στην Τζαρούπα να το υποδείξει αυτό το άλλο.
1: Συμφωνώ και νομίζω ότι είσαι κάθαρο που λες. Ξέρω. Όταν το πεις, άσυ έδωσε το δικαίωμα του
0: διεύθυντα. Ναι, γι' αυτό, εάν πούμε από οποιαδήποτε μετά κάμερα, τις αντιδράσεις, ο αδικός θα διαμαρτυρήθηκε ενώ να. Γιατί γνωρίζει τι έχει. Καταλαμβάνε λάθος ακόμα στη φάση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι συνέβη μετά από 17. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει τι συνέβη πριν που βρέθηκε το μη 17. Γιατί συνέβη ακολούθως ο πιο ακριβωμένος παίκτης είναι εκτός αγώνα. Τι έμεινε στο πακέτο 17 ενώ το αρχίζει.
1: Και τι συμβαίνει πολλούς τώρα, θα μπορούσα να σου πω.
0: Εντάξει, λέω για το χτες. Ναι, εντάξει. Πάντως, αν θυμάσαι τέτοια ώρα χτες, είχαμε διαφορετική άποψη. Λέγα ότι είναι όλο παιχνίδι, αν θυμάσαι. Εσύ
1: είχαμε διαφορετική άποψη.
0: Ρε παιδί, πέμενε στο Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι πολύ δύσκολα. Εγώ λέω ότι αυτοί οι δύο ομάδες, να ολοκληρώσω αυτές, μα έχουν ξεκινήσει και αποτελέσματα για τις εμφανίσεις του. Ο κανένας το καλύτερο και το χειρότερο μετά του παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλύτερα για 40 λεπτά και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίνο ήταν που για μεγάλο δείγμα ήθελα να δει του ανεξάρτητα την παρουσία παπουσή του KSD στο Αρκέ. Οι απουσίες και οι δύο, νομίζω, αναλαμβάνω ότι πιο κομβική για μένα είναι του Σλούκα, γιατί ανάγκη τον Αταμάν να συντηρήσει τη δωδάδα των Σόρτς. Και έτσι έκοψε αγκαστικά τον Τουάν που είναι μα του δεύτερου κορυφαίου μπάουντερ του Παναθηναϊκού. Έτσι εξηγείται ο Ολυμπιακός και υπέρασε την μπάουντερ. Νομίζω ότι το παίχτηκε 47-3. Γκρίθηκε σε ένα σύριγγι στα ρούχα, στο δεύτερο βήμα που δεν έδωσαν οι διαιτητές στον Άγιο. Σε ένα επικό ενδεχόμενο έκανε ότι στο γόρα πίσω κάποιο άλλο που δεν κέρδισε ο Λεζόρ. Κάτι ακόμη θα πω για τις Βέζε, γιατί σημειώσει το Βαγγέλη. Πολλές φορές λέει, α πούμε, ρε παιδί μου, πώς και χθες λέει, είναι δυνατόν είναι επιβολή. Γιατί δόθηκε ένα αλληλεγγύη στο πέμπτο λεπτό να καθυστερήσουν. Το συζητήσει πολλές και στο γράφει. Για μένα η διαιτησία θα πρέπει να δείχνει την ίδια ειδό και δύο πλευρές επίπεδου, δηλαδή είναι την ίδια ετόπιση ομάδες, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, ότι και η διαιτησία. Το μπάσκετ το μετρασμένο. Γιατί το θέμα είναι αν πρέπει να παραπάνω στον Παναθηναϊκό για να εκτελέσει περισσότερες βολές. Από τις 5 πλευρές ή δεν φάουλ δεν έπρεπε στον Ολυμπιακό. Αυτά πρέπει να μόχει τον 29-5. Και δεν μπορείς να μόνο ένα αριθμό ήθελα εγώ.
1: Εγώ απλά το μόνο που ήθελα ήταν μια φράση. Ότι οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα νίκες πλην 3-1 του 3-0, δεν ξέρω πόσο θα πάει, θα μου είναι τεράστια έρη. Και τώρα, αν ένα βγει τελειώσει στο σύν υπέρ του Ολυμπίου ή στο σύν 4 ή στο 2, δεν μου λέει τι. Μίλησα μόνο για νίκες και το πάρει το πρόβλημα. Δεν πάει κάτι άλλο.
0: Εκείνη σου ωραία, κοίταξε. Ξεκίνησε ω φαβορί ο Ολυμπιακός και με τη νίκη χτε. Σε αυτόν τον τίτλο, διατηρώντα και το πλεονέκτημα έτσι είναι που προβλέπει. Έχουμε δει πολλές φορές οι ίδιες να βάζουν μία την ίδια τη ΣΑΡ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πλεονέκτημα είναι σημαντικό.
1: Είναι οι άλλες σχέσεις φέτος, άλλες συνθήκες, άλλες πρόπες, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι πατά, βλέπουμε τι γενικό είναι η κατάσταση.
0: Για να σε πάω και σε κάτι φορετικό, είχαμε και τον πρώτο τέτοιο NBA. Με το καμέρα η νη του Τζέιλεν Μπράνσον έσπασαν πέδρα του Webby.
1: Ναι.
0: Έχουν το 1-0. Εκεί ο τίτλος στις 4 νίκες, 195 και ένα στην Έρτον ο Σαν Αντώνιο Σπέρ Νιου Γιόρκ. 30 ο Μπραν, 2 στην Ατρίπ. Είχε φτάσει στα 22 του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τελευταίο πέμπτο 5 στα. Ναι, άλλο τελευταίο πέμπτο.
1: Άλλο τελευταίο πέμπτο.
0: Νταμπλα τον Γουέμπι, τον Γουέμπανιμά, αλλά έφτανε, είχε 20 πόντους για ριμπάν. Και πήρε άλλα πολλά 32 στα 9. Μιλάμε για ένα παίκτη που τον κόσμο τα 2-21 κατά, έτσι.
1: Όταν μου λες για την Ιγκρ, Αγίου Τεχόν Μπάτζιου, ότι δεν έχω εκεί πέρα πράγμα και να μου πεις, είχανε και τόσα χρόνια παίξουν σε τέτοιους
0: οι Νίκ. Τα τελευταία έχουν κάνει ένα διαδόξο, είναι ταξί των όνων που έχουν πάσει και τον Αντετούμπο, έτσι, διέφερονται με τον Μπάρος και μπήσουν και τα πολύ μεγαλύτερη αγορά, θα έλεγα, από αυτή τη λογό και πάει στην αγορά της Νέρκης.
1: Εγώ ξέρω τι καταλάβω πάντως και αυτά που λέει ο ίδιος. Δεν νομίζω να απασχολεί τόσο πλέον η μεγαλύτερη αγορά.
0: Έχει
1: επιχειρηματίες και πολύ καλός μας. Και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει λύσει σε 2-3 podcast και βίντεο, έχει επενδύσει.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο επενδύσει. Δίνοντας μήματα κυριολικά. Έτσι.
0: Ναι, παρακολουθώ. Πιστεύω ότι έπαιρνε μεγάλο

0: τρόπο. Εκτιμώ αυτή. Όχι, αστείκ το τραβάζω, ρε παιδί κλπ. Τον Σπανούλιο μέσα στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι φίλο μου. Είναι ο Νικοζή και ο Γιάννη. Έπαιζε ο Γιάννη. Ναι, εντάξει. Και εκεί είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη πρόκληση για το Γενάρη και το Σολί. Η πιο πάοκον που. Είναι
1: κοίταξε δύο ρίσκοι. Είναι μια στιγμή από
0: ναι, ναι, ναι. Από την πλευρά και ο Σπανούλης, ο Λιμέλης θα πριν και έχει το Σπανέθνικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάζω για μπάμπ πάρα από 10 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Φάντα πάω να υψηλάζει με τον τρίτο προπονητή. Ναι. Και θα υπάρχει και Πάτρικ προσώψη εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Ο Ναμπαζίν. Ναι. Που από τον Προθέα θα δει πάλι ο Καραγιάννης που γι' αυτό υπογράψει το πέρσι. Μάλλον έχει συμφωνήσει στην οικοπαίδευση στην κυρία του στον Ολυμπιακό. Θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός τον Αντώνη. Αλλά είναι ελεύθερη ότι θα υπάρχει σκυλιώτους Έλληνες που να μπορούν να είναι σε επίπεδο. Κράτησε λοιπόν στον Ολυμπιακό μαζί να στο πάω στον Προμηθέα. Υπάρχει συμφωνία με τον Αμερικανό Νίκο Άσυ 20 μέτρα και 6 εξαρτήνω από του Αμερικανού που φέρεται να έχει γονήσει με την ομάδα τη ΠΑΤ.
1: Είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Έπαιξε στο πέρυσι. Η σεζόν που πληρώθηκε την πέμπτη μα αυτή. Αγωνίστηκε μακάβι ραμάτα. Και καλά μέρα του. Αλλά τα νούμερα μέσα και αυτή έγραφε πολλέ.
1: Αν σου τώρα,
0: δεν είχε σχεδόν double σε κάθε πλή, 12-8 πόντου όρο και 1,4 λεπτά. Θα πρέπει να τον δούμε. Αυτό λέω πάντα, ξέρει τι δύσκολε. Ειδικά όταν για Αμερικάνου που κάνονται να κάνουν διαβράσιμε. Μια και το είδαμε όλα, το έχω πει πέσει φορέ, το επαναλαμβάνω πάλι. Λόγω της λινδρίας των Ελλήνων, των ρίχνων του χρόνου, η ξένια 6 θα υπάρχει και οι Έλληνες από το 6 θα πάνε 5-7 και θα βρίσκουν χρόνο και ρόλο και αέρα για να είναι ένα ελληνοπάθλημα που τους Έλληνες να είναι πλουσιφία.
1: Μαζεύουμε υπογραφή αυτό γιατί μαζεύουμε τα πράγματα μας. Ναι, θα πούμε αύριο λίγο στις εδώ σκαπάτας που τερματέσει τον κύριο Παναγιόπουλο,
0: τον κύριο Βιγερογιάννη, τον κύριο Γιάννη Στανόπουλο που είναι για τον ήχο και επιδημοστική. Θα χαρούμε πολύ ποτέ να σας. Καλό απόγευμα.
2: Η εκπομπή τα δίδεται επανάλη. Sky 89,4.